0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: που κάποιος να με προσέχει. Κι έτσι τη βγάζει ζούλα στη ζωή. Όποιος είναι κοντά σου ξεχνάει τι θέλει. Είσαι γυναίκα τύπου, κάποιος να με προσέχει. Αρχίζεις τη μέρα σου πάντα με ένα παράπονο. Πως δεν σε προσέχουμε κι όμως ποτέ μα ποτέ σου δεν λες ή δεν ξέρεις τι θέλεις. Περνάει ο καιρός σου με τρόπο ανάποδο. Άραγε όταν κοιμάσαι τι όνειρα βλέπεις ή μήπως δεν βλέπεις. Μου λες θες να μένουμε μόνοι στο σπίτι τα βράδια. Εγώ έχω μόνιμα ψήλου στα αυτιά. Το ξέρω ξενύχτιστα μείνω κεράκος θα πιάσω ξημέρωμα. Εσύ άραγε πως μπορείς να κοιμάσαι τόσο εύκολα μετά από καυγά. Πάντα μπάνιο θα κάνεις πριν βγεις από το σπίτι. Το νερό τελειώνει στη γη και εσύ συνεχίζεις τον ίδιο χαβά. Στο έχω πει κάθε Σάββατο βράδυ θα πρέπει να κάνουμε μπάνιο. Και μετά τηλεόραση, ύπνο το πρωί, εκκλησία, Αντίδωρο, Λούνα Πάρκ και φαΐ στη γιαγιά.
1: Ο παπάς, η μαμά, τα παιδιά.
0: Το τηλέφωνο πάντα σε βρίσκω να έχει στο χέρι. Η μαμά σου θα πάρεις κάθε μέρα τουλάχιστον 5-6 φορές. Είσαι κλέφτης διπλός στη διάθεση, πάντα μου κλέβεις. Χρόνος κλεμμένος κι αυτός πόσο εύκολα φεύγει ανέτια ο κλέφτης καιρός. Τα ντουλάπια μας είναι γεμάτα παπούτσια και τσάντες. Που αγοράζεις αμέσως αφού σου συμβεί κάτι της. Ή καλό ή κακό το ίδιο κάνει, έχεις βρει ευκαιρία. Να αγοράσεις παπούτσια και τσάντες κυρία Μάρκος που ποτέ δεν φορά.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

τις νύχτες της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνι, ναι, στον ουρανό.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

νιώθει σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
5: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
6: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
4: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
7: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
8: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
7: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Εσείς

0: τα αρώματα στα χρώματα, στις μουσικές, χαρί σου. Αυτό είναι το μήνυμα της εκπομπής που ψάχνει εναγωνίως τις τελευταίες μέρες για ανοιξιάτικα τραγούδια. Και αυτό είναι το μήνυμα προς όλους σας. Έτσι, να έχουμε ανοιχτές τις
1: αισθήσεις. Ένα μήνυμα προς πολλούς αποδέκτες απέστειλε σήμερα το πρωί ο συντελεστής εκπομπής, ο Νίκος Λαδιανός, έτσι δεν λένε στο πολιτικό ρεπορτάζ κάθε φορά που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή κάποιος πολιτικός αρχηγός ή μάλλον πρωθυπουργός κάνει μία τοποθέτηση σαν τη δικιά σου, Νίκο.
0: Σε βλέπω έτοιμο για διαγγέλματα, Μπάμπη.
1: Εγώ, τα διαγγέλματα τα κάνεις εσύ, φίλε μου. Εγώ τις ομπρέλες κοιτάζω του Ζογκολόπουλου, που αφού τις συντήρησαν, τις φώτισαν και τις επανατοποθέτησαν.
0: Αυτά που λέγαμε χθες εδώ.
1: Και οι Αθηναίοι κάποια στιγμή ανακαλύπτουν τα τοπόσημα της Θεσσαλονίκης.
0: Βέβαια, γιατί δεν είναι μόνο ο δρομέας στην Αθήνα και το Καλατράβα και διάφορα τέτοια. Ας το Καλατράβα τώρα, έτσι όπως κάνουν με αυτά που σηκώνουν τώρα εκεί στο Μαρούσι, θα κρυφτεί και ο Καλατράβα.
1: Να σου πω κάτι. Εμάς που δεν έχουμε καμιά σχέση με την Αθήνα όπως εσύ, δεν μας ενδιαφέρει ούτε το Μαρούσι, ούτε το Περιστέρι, ούτε.
0: Τώρα υποτιμάς τους χιλιάδες φίλους που μας ακούν στο λεκανοπέδιο.
1: Κυρίως αυτούς τους ταξιδίδες που αυτή την ώρα είναι συντονισμένοι εδώ για να μάθουν την κίνηση στον Κηφισό.
0: Και αυτό το μαθαίνουν εδώ.
1: Εντάξει.
0: Και με αυτό έχουμε εμπλακεί. Μπάμπη μου, καλημέρα.
1: Νίκο, καλημέρα.
0: Καλημέρα στους φίλους μας. Θα ξεκινήσω με ένα άλλο διάγγελμα. Πολύ σημαντικό.
1: Το δεύτερο της ημέρας. Να σημειώσει τα πολύ πρακτικά σημαντικό. Παρακαλώ η Σοφία Σακαλή που και σήμερα έχει την ευθύνη για την τεχνική επιμέλεια.
0: Η Σοφία Σακαλή σήμερα δεν έχει απλά την ευθύνη της τεχνικής επιμέλειας εδώ στην εκπομπή. Έχει και την ευθύνη για το κατεβόδιο της κόρης της. Την έχει ετοιμάσει, την έχει προετοιμάσει. Πανοφόρια, κατοφόρια.
1: Διήμερη είναι η εκδρομή της. Τριήμερη.
0: Είναι δύο διανυκτερεύσεις, τριήμερη, ναι. Και θα τη στείλει η σχολική εκδρομή. Και δεν ξέρω γιατί έχει ένα καρδιοχτύπη, ας πούμε. Ένα παιδί που έχει ταξιδέψει.
1: Η Ελληνίδα μάνα. Η Ελληνίδα μάνα κλασικά. Εδώ τον Έλληνα πατέρα είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα που η άλλη κόρη είχε ταξιδέψει σε εκδρομή σχολική.
0: Φαντάσου να αρχίσουν τα μικρά του να πηγαίνουν, έτσι.
1: Ναι.
0: Παιδιά. 35 βιντεοκλήστε.
1: Εγώ θα έλεγα φαντάσου να ήσασταν ζευγάρι. Εσείς οι δύο. Και να ετοιμαζόντουσαν τα δύο τα κορίτσια να πάει μία εκδρομή εδώ και άλλη εκεί.
0: Θα παίζαμε γεωβαγγέο.
1: Τελείωσε. Δηλαδή δεν θα έβγαινε.
0: Λοιπόν, Μπάμπη μου, τώρα πρέπει να κάνουμε μία υποχρεωτική διακοπή. Έχουμε πάρα πολύ βαρισίμαντες δηλώσεις να κάνουμε.
1: Να κάνεις εννοείς.
0: Τέλος.
1: Εγώ είμαι ο κλακαδόρος. Μόλις τελειώσει, θα σε αποθεώσω.
0: Τέλος στα δύσκολα για ένα ζωδιακό κύκλο, Μπάμπη.
1: Για ποιον αρέφηλε, γιατί πάλι απ' έξω είμαστε εμείς.
0: Κλείνει ένας κύκλος 7 ετών και έρχονται τα καλύτερα.
1: Για ποιους δε φίλε?
0: Λοιπόν, όπως έβλεπα εδώ, το θέμα, η αιτία είναι η αποχώρηση του ουρανού από τον Ταύρο μετά από σχεδόν 7 χρόνια.
1: Συγγνώμη τώρα, είναι αυτό στοιχειοθετημένο επιστημονικά που λες?
0: Ναι.
1: Φεύγει ο ουρανός από τον Ταύρο.
0: Ναι. Και η είσοδός του στους διδύμους, ήδη στις 26 Απριλίου,
1: ναι,
0: σηματοδοτεί το τέλος μιας έντονης περίοδου που έφερε βαθιές ανακατατάξεις όχι μόνο σε ένα, αλλά σε 4 ζώδια.
1: Ωραία.
0: Αυτά τα ζώδια για τα οποία κλείνει ένας δύσκολος κύκλος 7 ετών,
1: ναι,
0: είναι. Όπα, περίμενε. Κάτσε λίγο. Ναι, σωστά. Είναι οι Λέοντες, οι Ταύροι,
1: ναι,
0: οι Υδροχόοι και οι Σκορπιοί.
1: Πάλι απ' έξω είμαστε εμείς. Εμείς πάλι είμαστε σε αυτούς που θα συνεχίσουν να την τρώνε. Σε εμάς αυτοί οι κύκλοι δεν κλείνουν. Μόνο ανοίγουν, ρε παιδί μου. Μόνο ανοίγουν, Νίκο, και μας πάνε καροτσάκι.
0: Λοιπόν, όσοι είστε Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι και Ταύροι.
1: Εσύ τι είσαι, Νίκο?
0: Ανοίγει ένας άλλος κύκλος. Δεν ξέρω, εμένα μπαίνει στον κύκλο μου εδώ πέρα, λέει, αλλά δεν με βάζει.
1: Είμαι
0: ένα δίδυμος. Αυτό επειδή λέω μπήκε πριν.
1: Αφισβητείς τους επιστήμονες, ναι, γιατί σε έχουν εκτός τους δίδυμους.
0: Παρότι λέει ότι ο ουρανός εισέρχεται εις πέρα, λέει, αλλά δεν με βάζει. Είμαι ένα δίδυμος. Αυτό επειδή λέω μπήκε πριν.
1: Αφισβητείς τους επιστήμονες, γιατί σε έχουν εκτός τους δίδυμους.
0: Παρότι λέει

0: Ο Τραμπ, νομίζω, ναι, με τον τρόπο που βγάζει προς τα έξω, θα θέλει να καθιερώσει ένα δικό του ζώδιο. Το οποίο θα, ναι, θα λέγεται το. Το
1: δηλαδή Τραμπ ζώδιο. Είδες, το έχουν αναζητήσει και άλλοι. Για κάτσε να τον γκουγκλάρω.
0: Για να δουν τέτοιο καταιγιστικό.
1: Τι είναι αυτό, δεν
0: θυελώδη άνθρωπο.
1: Αστροϊκό χάρτη του Τραμπ.
0: Ναι. Τι είναι τελικά.
1: Ο Άρης του Τραμπ είναι ακριβώς στο οροσκόπο του Λέοντα. Έχει γεννηθεί 29. Κάτσε λίγο να το δούμε.
0: Πότε έχει γεννηθεί και θα σου πω.
1: Έλα,
0: λέγε. Πότε έχει γεννηθεί και θα σου
1: είναι
0: πω.
1: Είναι δίδυμος ο Τραμπ. Σαν και σάκες. Έπρεπε να το καταλάβω. Δες τώρα. Δες τώρα.
0: Αέρα πατέρα.
1: Δες
0: αέρα
1: τώρα. Πατέρα. Ίδιοι είστε. Ίδιοι έχω ένα Τραμπ εδώ.
0: Γι' αυτό τη μία μέρα αποφασίζει το ένα, την άλλη μέρα αποφασίζει το άλλο.
1: Λοιπόν, ο Τραμπ λέει είναι δίδυμος με οροσκόπο Λέοντα και σελήνη στον Τοξότη.
0: Όπα. Δικός μας.
1: Έχει καλές ιδέες που πρέπει να τις ψάξει μέσα στα άχυρα. Λέει πολλά που δεν τηρεί και υποχωρεί όταν βλέπει ότι δεν τον παίρνει.
0: Λοιπόν, τώρα που είπες για Τραμπ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Για να δεις πώς καθορίζει το σώμα μας.
1: Νόμιζα το ζώδιο.
0: Πέρα από το ζώδιο και τις διεθνείς εξέλιξεις. Χθες τι μας είχε στείλει ο θείος πριν αρχίσει εκπομπή. Μας είχε στείλει: δυστυχώς η εκπομπή σήμερα πρέπει να γίνει άνευ θείου Τάσου. Κουράγιο λοιπόν, καλή δύναμη, την καλημέρα μου κλπ. Και σήμερα ανακοινώνει ο Τραμπ την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς εν ώψη συμφωνίας με το Ιράν. Μεσολαβεί αυτό και σήμερα επανεμφανίζεται ο θείος Τάσος.
1: Αφού τα έχουμε πει.
0: Καλημέρα στην παρεούλα σας και στους ακροατές σας.
1: Δηλαδή μια συμβουλή.
0: Αποστολή εξετελέστη.
1: Ακριβώς.
0: Και επέστρεψε.
1: Μια συμβουλή θα δώσω, θείε Τάσο, αν και νομίζω ότι η καριέρα στις μυστικές υπηρεσίες τόσο μεγάλη δεν θα μου επέτρεπε εμένα να κάνω παρατήρηση. Θα έλεγα να εμφανίζεσαι 2 μέρες μετά για το ξεκάρφωμα. Δηλαδή, μην γίνεται μπαμ μπαμ η συμφωνία και εμφανίζεσαι την άλλη. Δηλαδή, άρχισε και. Εδώ στην Ελλάδα μας πήραν χαμπάρι, θείε. Κάτσε και 2 μέρες παραπάνω και πες: α, γεια σας, τι έγινε, παιδιά. Για να πούμε και εμείς, έλα, μωρέ, το παρεξηγήσαμε το θείο. Δεν έχει καμία σχέση με τις διεθνείς εξελίξεις.
0: Μα είναι χαρακτηριστικά αυτά, δηλαδή. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Λοιπόν, το άλλο θέμα.
1: Από σήμερα δεν σε πειράζει να σε φωνάζω μικρέ Τραμπ. Επειδή θα. Τη συγγένεια. Τη συγγένεια του οροσκοπίου.
0: Πρόσεξε,
1: θα αρχίσω να ψάχνω και συμπεριφορές αν υπάρχουν και ομοιότητες.
0: Ναι, στο καρωτή μαλλί δεν νομίζω.
1: Όχι, εκεί σενικά ξεκάθαρα.
0: Τώρα δεν ξέρω, κοίταξε. Για την Μελάνια τώρα και για τέτοια θα μπορούσες να πεις ότι. Ναι.
1: Τον είδες. Έχει μείνει μακριά το σώμα. Η Σοφία.
0: Λοιπόν, τώρα. Αφήσουμε λίγο
1: τα σοβαρά και πάμε λίγο στα ελαφριά.
0: Να αφήσουμε τα ελαφριά. Χθες, Μπάμπη μου, θέλω να σου πω κάτι. Το μήνυμα της ημέρας και το μήνυμα των ημερών το πήρα από μία ανάρτηση που αφορά μία σελίδα του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Είναι μία από τις πολλές σελίδες. Αντίστοιχα και ο Άρης έχουν και άλλοι σύλλογοι. Είναι μία σελίδα την οποία μου την έχει εμφανίσει αρκετές φορές,
1: ναι,
0: και το Facebook, ίσως επειδή διαβάζει τα μπασκετικά μου ενδιαφέροντα κλπ. Είναι η σελίδα ΠΑΟΚ Basketball Retro. Λοιπόν, και κάνει αναφορά σε ένα γεγονός που πιθανώς και εσύ ενημερώθηκες, όπως και πολλοί όλοι άλλοι χθες, και κάπου έτσι πέσαμε από τα σύννεφα για άλλη μία φορά. Είχαμε χάσει πριν από λίγες μόλις μέρες έναν θρύλο του παγκόσμιου μπάσκετ, τον Όσκαρ Σμιτ, το θυμάσαι.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, γράφει η σελίδα αυτή χθες ένα μικρό post, πολύ, πολύ μικρό αλλά και πολύ συγκινητικό.
1: Και εγώ διάβασα κάτι αντίστοιχο στη σελίδα του Άρη.
0: Λοιπόν, ο τεράστιος, καταρχάς, λοιπόν, το διαβάζω.
1: Ναι, ρε Νίκο, ναι, αλλά δεν κάνεις τέτοιο πρόλογο. Ωραία, για να φτάσεις λοιπόν, στο θέμα. Να μάθει και ο κόσμος για ποιο λόγο τη διαβάζεις.
0: Ο τεράστιος Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Εγώ βέβαια θα διορθώσω όλους αυτούς το 99% επειδή είναι Πορτορικανός, εκεί διαβάζεται ως Ορτίζ.
1: Λοιπόν. Ναι, πάντως εμείς στην Ελλάδα από τις περιγραφές, ναι, των speaker, ναι, το μάθαμε Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ.
0: Ναι, επειδή το διαβάζουμε την ισπανική προφορά, αλλά δεν παίρνει ισπανική προφορά. Λοιπόν, δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας.
1: Και ο Συρίγος, νομίζω, ο Φίλιππος Συρίγος τώρα.
0: Έφυγε στα 62 του χρόνια, έτσι μόλις 68 ο Όσκαρ Σμιτ, 62 ο Χωσέ. Από αυτήν την κολοαρρώστια, το λέω έτσι, με την οποία πάλευε τα τελευταία χρόνια. Παρόλο που δεν φόρεσε ποτέ τη φανέλα μας σε επίσημο αγώνα, γιατί υπήρχε ένα φλερτ.
1: Όχι, ναι, τον είχαμε πάρει, αλλά νομίζω ότι πιάστηκε.
0: Υπήρχε ένα

0: λέξιμο. Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλω να το αναφέρω. Ναι,
1: γιατί να μην το αναφέρω.
0: Εντάξει, με κάποια υπόθεση αναβολικών.
1: Το παρισμένο ήταν και δεν έπαιξε ποτέ.
0: Λοιπόν, παρόλο που δεν φόρεσε ποτέ τη φανέλα μα σε επίσημο αγώνα, θα τον θυμόμαστε πάντα με νοσταλγία σαν έναν τρομερό αντίπαλο με τον Άρη και τις υπόλοιπες ομάδες που αγωνίστηκε. Έχει για λατρεμένο μας Ζιζάνιο. Μάλιστα τον είχε έτσι κάνοντας ένα Photoshop και με την φανέλα του
1: κούκλωσε. Κούκλωσε Βανισιαγά. Ήτανε μοντέλο, δεν ήταν και... τώρα
0: ήταν, δεν είναι τυχαίο. Ήταν παντρεμένος με την Miss Puerto Rico ο Πικουλίν, το Ζιζάνιο.
1: Ο Πικουλίν. Λοιπόν,
0: καταρχάς βγάζω το καπέλο στην ιστοσελίδα αυτή και σε όλους τους φίλους του ΠΑΟΚ,
1: ναι,
0: που μιλάνε έτσι με αυτά τα, με αυτά τα πολύ καλά λόγια για το Ζιζάνιο. Λοιπόν, κάτσε λίγο ρε παιδί μου, αλλού θέλω να πάω.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Και κρατάω,
1: για να μην πας εκεί το κάνω.
0: Και κρατάω μία, δεν ξέρεις που θα πάω Μπάμπη, και κρατάω ένα σχόλιο από αυτή την σελίδα. Μισό λεπτό λίγο να
1: τι
0: το βρω
1: λεπτό.
0: Γιατί κάτσε λίγο.
1: Εγώ θα βάλω το μαξιλάρι εδώ να πέσω για ύπνο.
0: Βρες
1: τα κρατημένα, ξύπναμε όταν θα το βρεις. Πού θες να πας, πες
0: λοιπόν,
1: μας.
0: Επειδή μιλήσαμε, είδες, ξεκινήσαμε για Τραμπ πάλι και για όλα αυτά τα σημαντικά του κόσμου. Δες πως δένουν κάποια πράγματα. Λέει ένας φίλος εδώ μέσα αυτή τη σελίδα, σχολιάζει πέρα από όλα τα άλλα, ένας τέλειος. Κάντε ρε όλοι οι Τράμπιδες και οι Πουτίνιδες κάτι να σταματήσετε αυτόν τον διάολο τον καρκίνο. Έχει καταστρέψει όλο τον κόσμο, έχει διαλύσει οικογένειες, έλεος πια. Και εδώ πιάνω έτσι τον παλμό του απλού ανθρώπου. Του απλού ανθρώπου, αλλά με την τεράστια σοφία, ο οποίος σου λέει ότι...
1: Την τεράστια σοφία πάντως δεν θέλω να το κάνω, να σε χαλάσω, την έχουμε εμείς εδώ,
0: ναι,
1: στο στούντιο.
0: Λοιπόν, με την τεράστια λαϊκή σοφία, το απλούστερο, σου λέει... Ρε εσείς κάνετε πολέμους, γυρνάτε τον πλανήτη ανάποδα για τον εγωισμό σας. Ο Τραμπ, ο Πούτιν, ο Τζιπίνκ, ξέρω εγώ, ο Ιρανός, ο ένας ο άλλος. Έχετε τόσα χρήματα, έχετε τόση δύναμη στα χέρια σας και αντί να τα δώσετε, να δώσετε αυτή τη δύναμη στην επιστήμη, να πολεμηθεί αυτό το θηρίο που λέγεται καρκίνος, κάθεστε και σκοτώνεστε, αλληλοσκοτώνεστε και δημιουργείτε, φέρνετε και άλλα προβλήματα στον πλανήτη. Αυτό το απλό μήνυμα πώς βγαίνει, πώς πηγαίω από ένα σχόλιο σε μια τέτοια ιστοσελίδα, Μπάμπη. Αυτό εγώ κράτησα.
1: Ευτυχώς.
0: Από τη χθεσινή μέρα.
1: Ευτυχώς.
0: Δεν ξέρω, δεν με κατανοείς, δεν καταλαβαίνεις τον καημό.
1: Δηλαδή
0: αυτό
1: τώρα είναι χιλιοϊπωμένα αυτά, δεν χρειάζεται να τα πούμε. Μου φαίνονται και πολύ, εγώ θα τα χαρακτήριζα αλλιώς, σας τα αποφύγω. Okay. Το θέμα είναι πως προφανώς βλέπουμε όλοι ότι είναι μια ασθένεια την οποία δεν έχουμε κατορθώσει να την αντιμετωπίσουμε, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ακούγονται αισιόδοξες προβλέψεις ότι ενδεχομένως κάποια στιγμή, όχι στο μακρινό μέλλον αλλά στο άμεσο, να βρούμε κάποια λύση, κάποια απάντηση σε αυτή την ασθένεια. Okay. Τώρα γιατί οι μεγάλοι του κόσμου ασχολούνται με άλλα και δεν ασχολούνται με αυτά, νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε, ούτε η πρώτη φορά που το αντιλαμβανόμαστε όλοι.
0: Αυτό θα έπρεπε. Θα έπρεπε να συμμαχήσουν στην καταπολέμηση τέτοιων καταστάσεων στον κόσμο, στο πώς θα ζει ο άνθρωπος ευτυχισμένα, πώς θα ζουν οι κοινωνίες ευτυχισμένες και όχι πώς θα ζουν.
1: Σε πολύ ρομαντικό. Τελικά, σαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Τελικά, τώρα αρχίζω και βλέπω, σου λέω, πολλά κοινά ανάμεσά τα.
0: Για πες μας τώρα τι μηνύματα έχουμε.
1: Δεν θα πω, φίλε μου, όχι.
0: Ήσουν έτοιμος να πεις.
1: Ήμουν έτοιμος να πω, μόλις το είπες να πούμε.
0: Ωραία.
1: Και τα μηνύματα.
0: Άκυρα
1: θα
0: τα μηνύματα.
1: Πούμε μετά.
0: Άκυρα τα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Αφού σε βλέπω ότι είσαι έτοιμος.
1: Δεν, φίλε, άσε να πάρουμε καμιά πρωτοβουλία και εμείς να πούμε κανένα μήνυμα όταν το θέλουμε εμείς. Πάμε.
0: Ωραία, πού θέλεις να πάμε.
1: Πάμε σε ένα τραγούδι, είναι και 19.
0: Α, πήγε και 19.
1: Ναι.
0: Περίμενα να βάλουμε ένα τραγούδι τότε. Άντε να βάλουμε ένα ανοιξιάτικο. Μίλα μου για την άνοιξη έχουμε κρατήσει εκεί, παρακαλώ, δίπλα στον Κώστα Καρά. Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι του Μίμη Πλέσα, Μίλα μου για την άνοιξη. Με αυτό θα συνεχίσουμε.
1: Απλώς

0: Μιχάλης Βιολάρης ήταν αυτό, Νίκο, ε?
1: Βέβαια.
0: Α, έχω χρόνια να τον ακούσω.
1: Σε ένα τραγούδι έτσι με έντονα τα στοιχεία και τα νεοκυματικά είχε ταυτιστεί. Και...
0: πολύ μικρό μου φάνηκε στη διάρκεια.
1: Μικρό.
0: Είχε τόσο μικρά τραγούδια.
1: Μικρό, αλλά πανέμορφο. Είναι Σκλέσσας και νομίζω Άκος Δασκαλόπουλος στους στίχους.
0: Πρόσφατα κάπου τον είδα το Μιχάλη το Βιολάρη.
1: Να είναι καλά και να τραγουδάει.
0: Δίπλα σε κάποιον που τραγουδούσε και προσπαθούσα να ταυτίσω την εικόνα που έβλεπα με την εικόνα την οποία έχουμε στο μυαλό για τον Μιχάλη Βιολάρη.
1: Νομίζω έτσι από τους τελευταίους αυτής της γενιάς, μαζί με τον Μανώλη Μητσιά, ίσως λίγο μεγαλύτερος κιόλας ο Μιχάλης ο Βιολάρης. Φοιτητής εκείνα τα χρόνια και στην Ελλάδα βέβαια και καταπιάστηκε με το τραγούδι. Πολύ ωραίος. Λοιπόν,
0: εμείς πιάσαμε βιολάριδες και πιάσαμε και τους Επικουλίν Ορτίθ και εδώ τα πράγματα στον κόσμο αλλάζουν, φίλε. Με ταχύτητες οι οποίες δεν τις προλαβαίνουμε καν. Καταρχήν έχεις πάρει χαμπάρι ότι η επιχείρηση Epic Fury τελείωσε.
1: Ναι, η επιχείρηση Ελευθερία, πώς το λέγαμε.
0: Όχι, η του πολέμου πώς ξεκίνησε.
1: Ναι.
0: Πώς λεγόταν η επιχείρηση.
1: Η επιχείρηση Ελευθερία αφορά μόνο στα στενά του Ορμούς.
0: Όχι, όχι. Μπερδεύεσαι. Υπάρχουν δύο. Η επιχείρηση.
1: Πώς να μην μπερδευτώ
0: επική,
1: με τον Τραμπ.
0: Επική ανατροπή, πώς την έλεγε, του πολέμου.
1: Είναι γενικά δηλαδή.
0: Ο πόλεμος, ναι, όταν ξεκίνησε και τα λοιπά. Ξεκίνησε και τη δώσανε την ονομασία Epic Fury.
1: Ναι.
0: Βγήκε λοιπόν εχθές ο Μάρκο Ρούμπιο και είπε ότι αυτή η επιχείρηση τελείωσε. Ουσιαστικά, σαν να τελείωσε ο πόλεμος με τους Ιρανούς. Ταυτόχρονα είχαν ξεκινήσει την επιχείρηση Ελευθερίας εδώ και 2-3 ημέρες. Και αυτή τελείωσε.
1: Όλα τελείωσαν.
0: Αυτή τελείωσε, λένε οι Αμερικανοί, γιατί βρίσκουν σημεία σύγκλησης με τους Ιρανούς και μπορούν να οδηγηθούμε, λέει, και σε συμφωνία. Δεν το συνδέουν με το χτύπημα που έκανε το Ιράν προειδοποιητικά. Εγώ αφήνω και μια υπόνοια ότι μπορεί κάποια στιγμή το χτύπημα του Ιράν σε εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να τους θορύβησε τους Αμερικανούς και μαζεύτηκαν.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι πάντως ότι και η μια επιχείρηση του πολέμου δηλαδή. Αλλά και η επιχείρηση αυτή η πρόσφατη για να βοηθήσουν, λέει, οι σκάφοι που είχαν εγκλωβιστεί εκεί, καράβια να αποχωρήσουν από το σημείο, ολοκληρώθηκε και εκείνη. Οπότε είμαστε τώρα στην αναμονή, χωρίς κάποιες από τις δύο επιχείρησεις.
1: Είμαστε GG.
0: Και μάλιστα κάποιοι λένε ότι βέβαια μπορεί να βγαίνουν τώρα για να λένε ότι η επιχείρηση αυτή, η επική οργή με την οποία έχει ονομάσει πάλι ο Τραμπ την επίθεση στο Ιράν, λένε ότι τελείωσε, γιατί ουσιαστικά τώρα από εδώ και πέρα πρέπει να παίρνουν και την. Σύμφωνη γνώμη του Κογκρέσου για στρατιωτικές επιχειρήσεις.
1: Μα για ανάπτυξη στρατευμάτων κανονικά, έτσι, πολεμικών επιχειρήσεων, κανονικά πρέπει να δίνει την έγκριση και το Κογκρέσου.
0: Ναι, απλώς τώρα έπιασαν και το όριο των 60 ημερών που απαιτεί πλέον έγκριση από τους νομοθέτες. Γι' αυτό μπορεί να λένε. Ξέρετε, παιδιά, τελείωσε και αυτή.
1: Ναι.
0: Τώρα θα την ονομάσουμε κάτι άλλο για να είναι κάτι
1: γιατί,
0: διαφορετικό.
1: Αν θυμόμαστε καλά, ήταν τελευταία μέρα του Μάρτη, τελευταία μέρα του Φλεβάρη, πρώτη μέρα του Μάρτη. Φτάσαμε Πρωτομαγιά. Άρα έχει εκπνεύσει αυτή η προθεσμία των 60 ημερών.
0: Οπότε, παιδιά, να ξέρετε ότι ό,τι και να γίνεται τώρα στα στενά.
1: Θα ήταν έκνομος ο Τραμπ και η κυβέρνηση, σύμφωνα με το Σύνταγμα των ΗΠΑ, αν συνεχιζόταν οι πολεμικές επιχειρήσεις πέρα των 60 ημερών.
0: Με αυτόν τον τίτλο, γιατί σημαίνει ότι ξεκίνησε τότε. Ενώ όταν είπαν ότι θα κάνουμε και την επιχείρηση Ελευθερία, λένε ότι είναι αμυντικού.
1: Άρα δεν τώρα πολιτικά αντικειελιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί να σου πει ότι το Epic Fury τέλειωσε.
0: Τέλειωσε αυτό.
1: Αρχίζει το Epic Fury 2. Άρα πάμε νέο σύριαλ. Άρα άλλες 60 μέρες.
0: Ναι. Το θέμα είναι πάντως ότι δεν έχει αλλάξει η κατάσταση στα στενά. Φαίνεται ότι οι Ιρανοί, κατά την άποψή μου, έχουν τον τελευταίο λόγο σε ό,τι γίνεται εκεί. Οι Αμερικανοί λένε τελείωσε η επική οργή, τελείωσε και η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά εμείς συνεχίζουμε τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς για τα πλοία που πηγαίνουν έρχονται από το Ιράν προς το Ιράν και από το Ιράν.
1: Και πρόσεξε, ο Τραμπ τι επικαλείται, πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Και λέει ότι η κίνηση αυτή έγινε κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών. Ωστόσο, ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ. Είναι αυτά τα μπερδεμένα του Τραμπ που άντε να τα καταλάβεις.
0: Δεν τα καταλαβαίνεις. Εγώ σου λέω αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι οι Ιρανοί μέχρι τώρα έχουν τον τελευταίο λόγο.
1: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Εν τω μεταξύ, είδα και μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση μετά από αρκετές μέρες της συναδέλφου της ΕΡΤ που βρίσκεται εκεί για ανταποκρίσεις της Κάτιας της Αντωνιάδου, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία έλεγε ότι και οι συνεργάτες της εκεί, προφανώς κάποια τεχνικός, προφανώς κάποια γυναίκα από το Ιράν, η οποία την βοηθάει σε αυτή τη διαδικασία, Της έλεγε ότι μην αγχώνεσαι για τη μαντήλα, επειδή φοράει έτσι ελαφρά μια
0: μαντήλα. Την είδα
1: προχθές
0: σε μια ανταπόκριση χωρίς.
1: Ναι, ακριβώς. Και σχολίαζε αυτό και σχολίαζε πλέον ότι με όλη την κατάσταση που έχει προκύψει τους τελευταίους μήνες, σχεδόν κανένας πλέον δεν ασχολείται και από το ιρανικό καθεστώς με το αν φοράει κάποια γυναίκα έτσι το ελαφρά έτσι αυτό το σάλι πάνω στα μαλλιά της ή όχι.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι συμπλήρωνε ότι περίπου το 80% των γυναικών που βλέπει στους δρόμους πλέον δεν φόρουν.
0: Μακάρι, δηλαδή, ρε παιδάκι.
1: Σαν ότι υπάρχει ένας κανονισμός, αλλά ο οποίος σιωπηρά σαν να έχει καταργηθεί.
0: Σαν να μαζεύτηκαν λίγο οι μουλάδες.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα καλό θέμα. Γιατί κοίταξε, προφανώς και οι μουλάδες έχουν άλλα να ασχοληθούν τώρα, άλλες προτεραιότητες.
0: Αυτό θέλω να πω. Έχουν έτσι κι αλλιώς κάποιον να σκοτώσουν αν χρειαστεί.
1: Α, καλά.
0: Δεν χρειάζεται να συνεχίσουν να σκοτώνουν τον λαό τους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε αυτή τη συγκυρία τουλάχιστον.
1: Γενικά να καταπιέζουν τους ανθρώπους τους. Λοιπόν, αυτά σε διεθνές πεδίο.
0: Σε τοπικό αν γυρίσουμε.
1: Σε τοπικό, εδώ έχουμε τη Ράιαν.
0: Η Ευαγγελία. Έχουμε την Ευαγγελία πρώτα.
1: Πριν από
0: καλημέρα, καλημέρα.
1: Ευαγγελία, είσαι πάνω και από Ράιαν και από Τραμπ και από τα
0: πάντοτε.
1: Πάντα.
0: Βρε τον Τραμπ, λέει. Τώρα εξηγούνται όλα. Θα τον σβήσουμε, λέει, και κεράκι μπάμπι να κρατήσουμε την ημερομηνία. Εντάξει, την έχω την ημερομηνία γέννησης, να το κάνουμε, παιδιά, να πάρει.
1: Ποια είναι η ημερομηνία?
0: Γέννησης του, μάλλον.
1: Ναι, ποια είναι.
0: Γενεθλίων. Α, την τσεκάρω τώρα και θα σου πω. Θα καλέσουμε και την κυρία Κιλφόιλ, είναι... γιατί εχθές ήταν και στο ραδιομέγαρο, τη ΣΕΡΤ.
1: Άμα μου πεις ότι είναι και η ίδια μέρα γεννημένος με μένα,
0: φίλε,
1: θα πάω να ψαχτώ.
0: Θα ψαχτούμε όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή θα ζητήσουμε να κάνουμε άλλη εκπομπή με κάποιον άλλον. Δηλαδή θα τη βγάλουμε τη χρονιά.
1: Δεν θες να είσαι με μια διασημότητα.
0: Με τον Ντόναλντ δεν θα ήθελα. Με τον Ντόναλντ δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα. Αλλά αν πούμε ότι θα του κάνουμε γενέθλια Νίκο και καλέσουμε και την Αμερικανίδα. Την πρέσβυρα, ναι, θα γίνουμε πρώτο θέμα στο CNN, να το ξέρεις.
1: Βέβαια. Χθες, δηλαδή, η επίσκεψή της έγινε στο CNN, πρώτο θέμα. Η επίσκεψή της κάτω στην Αγία Παρασκευή.
0: Όχι, σε εμάς θα γίνει, γιατί γιορτάζουμε τα γενέθλια του Προέδρου. 14 Ιουνίου.
1: Α, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω.
0: Πες μου, σε 14.
1: Είμαι 15.
0: Δοκάρι. Δοκάρι. 14 Ιουνίου. Α! Και το 46 ενώ εσύ είσαι νομίζω το 47, ε.
1: Είσαι μεγάλη. Άντε να μην το πω. Άντε να μην το πω.
0: 14 Ιουνίου. Νίκο, 15.
1: Το 46 είναι. Είναι το 46, ναι. Μαζί με τη μάνα μου.
0: Ναι, έχει 80ρίσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι ο γυρεότερος πρόεδρος των ΗΠΑ.
1: Πρέπει να ήταν ο Biden.
0: Όχι.
1: Ήταν ένας λόγος που έφυγε κιόλας.
0: Όχι. Για να δούμε ο Biden.
1: Περίμενε. Ο Biden πόσο είναι?
0: Επειδή δεν ήταν τόσο κοτσανάτος.
1: Δες εσύ τα άλλα για να το ψάξω εγώ αυτό. Δες εσύ για να μην, να μην απασχολείσαι με αυτά πάλι.
0: Όχι,
1: θα το
0: όχι. Δες το. Έχω την αίσθηση ότι είναι ο γυρεότερος.
1: Τζο Biden ηλικία 83. Άρα μισό λεπτό.
0: Είναι τώρα.
1: Ναι, 83. Είναι το 42. Έχουν σχεδόν 3,5 χρόνια διαφορά. Άρα ο Biden το 20 που είχε εκλεχτεί ήταν 77 ετών, άρα έφτασε μέχρι 81. Ήτανε, ναι, το θυμάμαι, μα ήταν και ένας λόγος. Ένας λόγος που πολλοί στην Αμερική αμφισβητούσαν, δεν θυμάσαι τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι, ότι δεν πήγαινε και πολύ καλά.
1: Αισθανόταν ότι είχε...
0: Ρετάριζε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ότι δεν θυμόταν.
0: Ο Ντόναλντ
1: ότι...
0: δεν το βγάζει προς τα έξω, το βγάζει μόνο στις αποφάσεις του. Εχθές νομίζω ήταν με κάτι πιτσιρίκι εκεί... στο Λευκό Οίκο και χόρεψε, λέει, και ένα χορό και τους είπε να γυμνάζεστε. Εγώ, να ξέρετε, λέει, γυμνάζομαι τουλάχιστον ένα λεπτό την ημέρα.
1: Α, εντάξει, τα δάχτυλά του γυμνάζει.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα που λέγαμε για τον Biden. Ο Biden εξελέγει σε ηλικία γερουσιαστής σε ηλικία μόλις 29 ετών, όταν πολλοί έκριναν πως ήταν υπερβολικά νέος και άπειρος για τη θέση και έπρεπε να φτάσει μέχρι 79
0: για να
1: όταν πλέον τον έκριναν ότι έχει ρετάρει. Πώς τα φέρνει η ζωή αντιθέσεις.
0: Πάντως, δες πόσα χρόνια
1: περίμενε.
0: Ήταν, όχι, πόσα χρόνια ήταν εκεί στα πολιτικά πράγματα των ΗΠΑ.
1: Ναι, ναι, ναι, ήταν πάρα πολλά χρόνια. Από τα 29 μέχρι τα 79, βάλε και 83, βάλε άντε 83, 82. Ήταν σχεδόν 60 χρόνια. Ναι, 60 παρακάτι. Λοιπόν, αυτά με τους Αμερικανούς, φτάνει με τους Αμερικανούς. Να έρθουμε εδώ με την... Τι να πω, τι να έρθουμε, να έρθουμε με την ιστορία της Ράιαν που απασχολεί ακόμη την Θεσσαλονίκη σε τοπικό επίπεδο, να πάμε στην Κρήτη όπου δυστυχώς από τη μια Πώς να χαρακτηρίσεις αυτές τις ενέργειες, πώς να τις χαρακτηρίσεις. Είχαμε ένα σκοτωμό πάλι, έτσι ένα...
0: Όχι, μια ψυχρό δολοφονία είχαμε.
1: Ναι,
0: ενός νέου
1: σκοτωμό,
0: παιδιού.
1: Ναι, που έγινε υπό τη μορφή αυτοδικίας. Κάποιος γονιός τον δίκασε και τον καταδίκασε. Πού να πάμε, να έρθουμε εδώ στην Πιερία που έβλεπα πάλι κομικοτραγικές καταστάσεις με τη μαφία των λοκουμάδων.
0: Είναι πολύ σοβαρές, θυμάσαι και παλαιότερα, σοβαρές. Είχαμε και καταδίκες και συλλήψεις.
1: Εκβίαζαν, απειλούσαν και έδερναν μικροπολιτές που δεν πλήρωναν προστασία, πρόσεξε τώρα. Για να υπέθρει ως πολιτής λουκουμάδων στην παραλία.
0: Επειδή ξέρετε ότι βγάζουν τρελά χρήματα οι λουκουμάτζες.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Και το αντιλαμβάνεται κανείς όταν περνά λουκουμάτζες, τρέχεις να προλάβεις να πάρεις το λουκουμά που σου αρέσει με τη ζάχαρη, τον κλασικό, και όχι αυτόν με τη σοκολάτα ή με την επικάλυψη κτλ. Και δεν προλαβαίνεις. Δεν το προλαβαίνεις.
1: Αχ, πόσες φορές έχεις τρέξει τελικά.
0: Ναι, ξέρεις, και ιδίως τώρα για τα πιτσιρίκια, γιατί τρώει μόνο ο Γιωργάκης μόνο με ζάχαρη και δεν θέλει τα άλλα. Έχω περπατήσει εγώ παραλία ολόκληρη για να του βρω. Γελά, Σοφία. Έχω πιάσει το λουκουματζί και του λέω πού είναι με τη ζάχαρη. Και μου λένε, φίλε, εγώ δεν έχω. Τι θα πει δεν έχεις. Σε κυνηγάω τόση ώρα, πες μου. Και μου λένε, θα πας εκεί στην αρχή, μήπως έχει ο τάδε. Και η αρχή είναι σαν να βλέπεις στους σκληρούς του Μαϊάμι.
1: Εκείνο
0: το πλάνο με το ελικόπτερο που πετούσε και δείχνει την ακρογιαλιά, την τεράστια. Έχω περπατήσει πολύ. Βγάζουν τρελά χρήματα οι λουκουματζίδες. Το έχουν πάρει κάποιοι χαμπάρι και έχουν στήσει μια φάμπρικα ώστε να παίρνουν ποσοστά από τους πολιτές για να τους αφήνουν να πουλάνε λουκουμάδες, ρε φίλε. Όχι χρυσά ρολόγια. Orient Quartz.
1: Τώρα τι μου θύμισες τώρα με αυτό το τρέξιμο για τους λουκουμάδες. Κάποτε ένα από τα κορίτσια μας στο σπίτι είχε κατηγορήσει τη μαμά της.
0: Ναι.
1: Εσύ δεν μου παίρνεις λουκουμά.
0: Ναι.
1: Ενώ εκείνος μου παίρνει πάντοτε για μένα. Ναι. Έτσι. Πάνε αυτά. Ξεχασμένα όμως τώρα.
0: Οι πατεράδες
1: ξεχασμένα
0: έχουμε.
1: Τώρα. Ναι. Τώρα όλες με τη μαμά τους τώρα. Ακούς, κυρία Σοφία, γελάς, έτσι γελάει.
0: Ναι,
1: καταχθόνια και υποχθόνια. Λοιπόν. Μάλιστα.
0: Εγώ θα έλεγα μουσική. Μουσική, ρε φίλε. Έχουμε πάει και 34.
1: Καλημέρα. Μία ακόμη καλημέρα στους φίλους μας. Στην Ευαγγελία μας που επικοινώνησε μαζί μας. Στο θείο Τάσο. Σε όλα τα φιλαράκια.
0: Καλημέρα και στο θείο. Στην Κατερίνα τη είχατε σταμάτη. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον Απόστολο από την Επανομή που επικοινώνησε χθες μαζί μας.
0: Καλημέρα και στη φίλη την Μαρία. Ναι, Μαρία, μπαίνουν. Να ξέρεις.
1: Α, ξέρει εκείνη, κατάλαβε.
0: Ναι, μάλιστα. Μαρία, μπαίνουν.
1: Λεφτά στην τράπεζα.
0: Αυτά είναι τα τελευταία που θα μπουν κάποια στιγμή, αν θα μπουν. Εγώ θα έλεγα να πάμε σε ένα τραγούδι που θα μας ξεσηκώσει, ένα έτσι δυνατό, και αν θες μετά επιστρέφουμε και με τους τίτλους ειδήσεων ή με κάποια από αυτά.
1: Ωραία.
0: Τα θέματα που έχεις πει που είναι όλα σοβαρά.
1: Στους INXS, τους θυμάσαι?
0: Φυσικά και τους θυμάμαι.
1: Πάμε, είναι ξέρεις, κυρία Σοφία, ένα πολύ δυνατό κομμάτι από το παρελθόν.
0: Από το παρελθόν μας.
1: Από το παρελθόν
0: των νεανικών μας χρόνων. Πλάκα κάνεις, φοβερό.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, είμαστε στην πόλη που ξύπνησε και πάμε σιγά σιγά να δούμε και τις σημαντικότερες ειδήσεις ημέρας, Μπάμπη.
1: Να τις πάμε,
0: κάτι άλλο να...
1: να τις πάμε, αφού πούμε την καλημέρα και στο φίλο το Διαμαντή που δηλώνει και σήμερα παρόν. Ο πρώτος ελληνικός καφές είναι ήδη έτοιμος, λέει, η πόλη ξύπνησε.
0: Μπράβο.
1: Ελληνικό, πώς τον πίνεις?
0: Καϊμακλίδικος, καϊμακλίδικος Διαμαντή.
1: Χρόνια έχω, κάποτε φτιάχνα στην μητέρα μου τον ελληνικό της τον καφέ, αλλά έχω χρόνια. Ελληνικό καφέ δεν πίνω.
0: Ένας ωραίος, κοίταξε, ο ελληνικός καφές είναι μια αεροτελεστία για τους ανθρώπους που βιάζονται.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι εκεί έναν Ιταλό σε μια ελληνική ταινία, λέει, δεν μπορώ να περιμένω εγώ και να κρυώσει και να μέχρι να βράσει.
1: Μπράβο,
0: και να κάνει.
1: Και να σιγοβράσει.
0: Θέλουν το εσπρεσάκι τους εκεί το γρήγορο. Και έχουμε μάθει κι εμείς εσπρέσο, γιατί ακριβώς αυτό εδώ σημαίνει ότι είναι εξπρες καφές, εξπρες.
1: Δηλαδή θέλει το χρόνο του, θέλει σχέση ο ελληνικός καφές, δεν εξεπέτα.
0: Θέλει ώρα να σιγοβράσει, θέλει μετά να περιμένεις για να μην τσουρουφλιστείς, λίγο να κατακάτσει κιόλας. Να πάρεις...
1: Και άμα καεί γλώσσα μετά, δεν μπορείς να βγεις στο υπόλοιπο.
0: Από καφέ μεγάλο πρόβλημα, από καφέ και από τυρί.
1: Καϊμακλή λέει τον πίνει και σκέτο.
0: Α, μπράβο, εντάξει.
1: Καϊμακλή και σκέτο.
0: Μπράβο, Διαμαντή. Ωραία. Και ένα λουκουμάκι από δίπλα. Λοιπόν, έτσι. Για να είμαστε ολοκληρωμένοι.
1: Πάντως, λοιπόν, να ξέρεις ότι ανακαλύπτω, σου λέω, κοινά πράγματα δικά σου με τον Ντόναλτ. Έχω μάθει ότι στον πρωινό του τον καφέ ένα λουκουμάκι το τρώει
0: ένα
1: πάντων.
0: Ένα λουκουμάκι. Συριανό. Μήπως τρώει και μπισκότο λούκουμο. Λοιπόν,
1: ακανέ σερό, ακανέ.
0: Την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μόλις μία μέρα μετά την έναρξή της.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Σε δηλαδή, ανάρτηση.
1: Γίνεται
0: του.
1: Και λίγο, συγγνώμη, γίνεται και λίγο.
0: Τι γίνεται, γραφικός έχει γίνει εδώ και χρόνια.
1: Δηλαδή, λέω, θα το κάνω και θα περάσουν 2.000 τόσα πλοία, εγκλωβισμένα πληρώματα κτλ. Και εγώ είμαι εδώ και άμα τολμήσουν οι Ιρανοί, εγώ θα τους εξαφανίσω. Και λίγες ώρες μετά, χτυπώντας οι Ιρανοί, λέει, τέλος, ολοκληρώθηκε.
0: Ναι.
1: Χωρίς να έχει απεγκλωβίσει τα πλοία.
0: Εγώ
1: που
0: θα σου πω κάτι. Πρέπει να του μάθει κάποιος το τραγούδι «Τρία παιδιά βολιώτικα» ή «Τρία πουλάκια κάθονταν».
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, στου διάκου το ολημέρι. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών.
1: Σου τώρα, πώς όλα αυτά όλα μαζί
0: συνδυάζονται ο Θεός και η
1: μόνο στο μυαλό του Ντόναλτ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι ΗΠΑ ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.
0: Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνας στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων Τραμπ και Τζιν Πινκ στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων ιρανικού αργού πετρελαίου.
1: Πάντως, ακόμα και διαβάζοντας ξανά αυτή την είδηση, φαίνεται ότι οι Ιρανοί έχουν κερδίσει μέχρι στιγμής. Βάζω εγώ, πιέζω την Κίνα να πιέσει το Ιράν να ανοίξει, γιατί εγώ με τη στρατιωτική μου ισχύ δεν κατάφερα να τους οδηγήσω
0: προφανώς,
1: σε αυτό το αποτέλεσμα
0: προφανώς.
1: Το οποίο ήθελα. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούς εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί του στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ για την υπεράσπιση ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούς. Το σχέδιο απαιτεί από το Ιράν να πάψει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση εναρκών και την επιβολή διοδίων, ενώ υποστηρίζει τη δημιουργία ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου.
1: Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε χθες το Άμπου Ντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο κύριος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετέχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας και Ιορδανίας στο Αμάν.
0: Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, δήλωσε ότι ευελπιστεί ο Αμερικανός Πρόεδρος να επισκεφθεί την Ελλάδα έως το τέλος του έτους, προσθέτοντας ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης οι υπουργοί πολέμου, οι αμήνες όπως τα λέγαμε εμείς, αλλά και εξωτερικών στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδας.
1: Την ίδια ώρα, επιστρέφοντας στα δικά μας, στα δυσάρεστα, είναι αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Νίκος. 54χρονος εκτέλεσε χθες εμψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά, δηλαδή ο γιος του που σκοτώθηκε και το χθεσινό θύμα της δολοφονίας, επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία.
0: Και ξέρεις, όταν ένα μικρό σχόλιο από μένα, όταν άκουσα αυτή την είδηση και όταν άκουσα την περιοχή στην οποία έγινε, η περιοχή της Αμουδάρας είναι η πιο κλασική παραθαλάσσια περιοχή του Ηρακλείου, η πιο κοντινή αμμουδιά παραλία για να κάνουν και τα μπανάκια τους εκεί ο κόσμος, πέρα από το ότι είναι και μια τουριστική περιοχή. Και είναι μια περιοχή λοιπόν ακριβώς δεμένη με όμορφα πράγματα, με ωραίες αναμνήσεις, με μια χαλαρή ατμόσφαιρα, έτσι, με τα καφέ στην παραλία, τα beach bar κλπ. Και λες τώρα σε μια τόσο χαλαρή περιοχή, έτσι τώρα στις απαρχές του καλοκαιριού, να έχουμε τέτοια γεγονότα.
1: Ο 54χρονος, φίλες και φίλοι, θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του παιδιού του, είχε έναν μοναχογιό, τον 20χρονο τον οποίο δολοφόνησε χθες. Ο 20χρονος μαζί με τον γιο του ήταν φίλοι και επέβαιναν σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος, αν δεν κάνω λάθος, πριν από 2 ή 3 χρόνια. Α, το 2003. Το 2023, συγγνώμη, έγινε το τροχαίο. Τράκαραν ενώ οδηγούσε ο 20χρονος και σκοτώθηκε και πέθανε ο γιος του. Και ο 54χρονος θεωρούσε ότι φταίει το άλλο το παιδί που ο δικός μου ο γιος δεν ζει. Και η αλήθεια είναι ότι εμάς μας φαίνονται τελείως ξένα όλα αυτά, αλλά για την Κρήτη και για τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουν κάποιοι νόμοι που λειτουργούν εκεί, ερμηνεύεται η πράξη ενός πατέρα που θεωρούσε ότι, ρε παιδάκι μου, δεν μπορώ εγώ να ζήσω χωρίς το παιδί μου, θεωρώ ένοχο κάποιον, τον έχω καταδικάσει εγώ πριν τον καταδικάσει κάποιο δικαστήριο και τον εκτελώ.
0: Τραγικές ιστορίες, τραγικές ιστορίες. Λοιπόν, πάμε να επανέλθουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου ενώπιον εκδηλώσεων για την επέτειο της ημέρας της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 5 άνθρωποι παράλληλα έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το Κίεβο αναμενόταν να θέσει σε εφαρμογή μονομερή κατάπαυση του πυρός στα μεσάνυχτα. Τηλεφωνική επικοινωνία στο μεταξύ για το Ιράν αλλά και για την Ουκρανία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών, ΗΠΑ και Ρωσίας.
1: Φαντάζομαι θα λέγανε, πώς πάει ο δικός σου πόλεμος, να σου πω εγώ για το δικό μου.
0: Να σου πω για το δικό.
1: Έλα ρε φίλε, μην το στηρίζεις τόσο. Εμείς στηρίζεις όμως και εσύ τον δικό σου.
0: Και μέσα σε όλα τα άλλα ακούμε και για αυτά τα drones και πράγματι και για αυτό που μου ανέφερες χθες, έτσι που λίγο που κοιτάχτηκα περισσότερο. Πράγματι υπάρχει, προέκυψε θέμα από ουκρανικές κυρίως δηλώσεις όσον αφορά την χρήση των drones για τα οποία συμφωνήσαμε πρόσφατα με τον κύριο Ζελένσκι να έχουμε συμπαραγωγή Ελλάδα και Ουκρανία, αλλά μας είπανε οι Ουκρανοί κάπου ήρθαν και βάλανε ένα βέτο, ναι, ότι δεν θα τα χρησιμοποιείτε όπου θέλετε εσείς, κάπου πηγαίνοντας στο υπονοούμενο απέναντι στους, σε αυτή την τριπλή σχέση την περίεργη, στους συμμάχους τους κατά τα άλλα Τούρκους.
1: Ναι. Άρα γιατί να τα πάρουμε εμείς, αν δεν τα χρησιμοποιούμε.
0: Και όλα αυτά σε εμάς που έχουμε βοηθήσει, που τους έχουμε στηρίξει και με πλήγμα των ελληνορωσικών σχέσεων, για να τα λέμε και όλα σε όλα τα πράγματα. Εντάξει.
1: Ναι, ξεκάθαρη η τοποθέτηση. Στη διπλωματία δεν υπάρχουν φιλίες, υπάρχουν μόνο διπλωματικές σχέσεις. Πάμε, φίλες και φίλοι, και σε ένα θέμα το οποίο μπορεί να το βρούμε μπροστά μας. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει, λέει, το κουρασγερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Και έχει ξεκινήσει μια φιλολογία, μήπως μιλάμε πάλι για μια ιστορία αντίστοιχη με του κορονοϊού. Δηλαδή, μήπως λειτουργήσει όλη αυτή η ιστορία με μια διασπορά που να μας τρομάξει για άλλη μια φορά.
0: Είδα χθες μια περιγραφικότατη ανάλυση του γνωστού μας παθολόγου, του κύριου Γιώργου Παπά, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή και για τον κορονοϊό. Και έτσι όπως τα λέει και όλα και λαϊκά τα καταλαβαίνει ο κόσμος και νομίζω τώρα θα μπορούσαμε ακόμη και να το συμφωνήσουμε έτσι on air, ότι θα μπορούσαμε να τον φιλοξενήσουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας, να μας εξηγήσει. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέχουμε, αλλά για το οποίο ίσως δεν υπάρχει τόση ανησυχία όσο με τον κορονοϊό. Αλλά θα τα δούμε.
1: Είναι ακόμα νωρίς. Θα μπορούσε πάντως να γίνει και με ένα καλό σενάριο
0: ταινία.
1: Είσαι σε ένα κουρασγερόπλαιο και ξεσπάει πάνω αυτή η ιστορία και εσύ προσπαθείς να επιβιώσεις μέσα στο κουρασγερόπλαιο ενώ είσαι εγκλωβισμένος στη θάλασσα.
0: Έχεις δει την ταινία Το πέρασμα της Κασάνδρας με τον Μπαρτ Λάνκαστερ και πολλούς άλλους γνωστούς
1: ηθοποιούς? Για βοήθησέ με, τι ήταν το story?
0: Είναι ένα story που είναι, και μάλιστα ενώ υπήρχε και το παλιό καθεστώς του ψυχρού πολέμου με το λεγόμενο παραπέτασμα, ένα τρένο που ξεκινάει κάπου από την Ελβετία και φτάνει μέχρι την Πολωνία. Και σε αυτό το τρένο έχει αναπτυχθεί από κάποια βιολογικά εργαστήρια ένα ιός και αναγκάζονται οι αρχές έτσι, να αποκλείσουν αυτό το τρένο από κάθε πρόσβαση και το οδηγούν προς ένα, ας το πω έτσι, τυφλό σημείο. Αλλά δεν θέλω να πω την κατάληξη της ταινίας για αυτούς που θα θέλουν να
1: την έχω δει και μου αρέσουν θρίλερ, οι κλασικές
0: θρίλερ, αυτό άμα το δεις έχει μεγάλη αγωνία.
1: Πολύ ωραία, ναι. Πολύ ωραία.
0: Το πέρασμα της Κασάνδρας. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη Βραζιλία, νομίζω.
1: Και εκεί, ναι, και εκεί γίνεται χαμός, ρε φίλε.
0: Στη Βραζιλία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν. Ο ένας μαθητής από πειρά 13χρονου μέσα σε σχολείο, ο έφηβος συνελήφθη.
1: Και θα κλείσουμε, βέβαια, και πάλι με Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και πάλι με τη γνωστή υπόθεση εκεί στον Ειρηνικό και στα Γκάρα.
1: Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε 5 ανθρώπους σε 2 χτυπήματα σε φερόμενα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών στα ύδατα της Λατινικής Αμερικής τις τελευταίες 2 μέρες. Ανεβάζοντας τον αριθμό, προσέξτε, γιατί κάθε μέρα εμείς, αν θυμηθείτε, με τον Νίκο τη λέμε αυτή την είδηση. Μαζεύοντας λοιπόν τα χτυπήματα τώρα μετά τον άλλον, ο αριθμός των νεκρών από την αμφιλεγόμενη αυτή εκστρατεία χτυπημάτων σε φερόμενα σκάφη διακίνησης έχει φτάσει τους 190.
0: Κοντεύουν 200.
1: 190, ε!
0: Και να δούμε πού θα πάει και αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, από αν θυμόμαστε, είχε ξεκινήσει έτσι παράλληλα με αυτή την εκστρατεία Τραμπ κατά της Βενεζουέλας εκεί του Μαδούρο.
1: Μπράβο, και με μία ακόμα νομίζω απουσία του θείου Τάσου από την εκπομπή.
0: Σαφέστατα. Μία απουσία όχι μόνο από την εκπομπή, γενικά από τον κόσμο, από τα εγκόσμια. Λοιπόν, εμείς τα αφήνουμε όλα αυτά πίσω μας και πετάμε ψηλά με τη βοήθεια των Όναρ σε ένα που τραγούδι από τα πολύ αγαπημένα μου που ουσιαστικά το έμαθα και το μεταδίδω μέσα από αυτή την εκπομπή. Νομίζω το έχεις ακούσει και εσύ. Πέταμε ψηλά, πάρα πολύ όμορφο τραγούδι από τους Όναρ. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, έχουμε και επανεμφάνιση. Δεν είναι μόνο ο Θείος ο Τάσος, ο οποίος κάποια στιγμή περνάει περιόδους που εξαφανίζεται.
1: Ποιος είναι, η Όλγα?
0: Όχι, φίλε, είναι μία άλλη φίλη ακροάτρια της εκπομπής, η Κατερίνα Χατζησταμάτη.
1: Α, εντάξει.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, λέει.
1: Είχαμε καιρό να
0: την ακούσουμε. Τηρώς υγείας Ερμάτου.
1: Όχο.
0: Ναι, ναι. Και σαν κλασικός σκορπιός, περιμένω, λέει, τα φράγκα. Λέω, ποια φράγκα, ρε Κατερίνα? Δηλαδή, χρωστάμε και στην Κατερίνα.
1: Μάλλον όχι, όλοι, μάλλον άκουγε αυτά που λέγα πριν για τα ζώδια. Έτσι.
0: Αυτό. Αφού λέει όλα θα πάνε καλά.
1: Αμέσως ο νου σου στα φράγκα και σένα. Μπορεί να πάνε, ξέρω εγώ, να σου βγουν οι μαργαρίτες. Εντάξει, ξέρω εγώ.
0: Να γνωρίσεις τον έρωτα τη ζωή σου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι όλα χρήματα, Κατερίνα.
1: Δεν είναι όλα χρήμα.
0: Λέει, αφού όλα λέει, θα πάνε καλά.
1: Μπορεί να κερδίσει η ομάδα σου.
0: Για τα τέσσερα ζώδια, αυτό σημαίνει ότι θα πάρουμε λεφτά, ρε Μπάμπη. Αυτό είναι. Είναι, λέει,
1: τι να σου πει. Εμείς το ευχόμαστε. Και άμα τα δεις τα λεφτά αυτά,
0: ναι,
1: έτσι μετά από δικιά μας παρότρινση, περιμένουμε τουλάχιστον ένα τραπεζάκι, θα μας το κάνεις, εντάξει. Θα έχουμε βάλει και εμείς το χέρι μας, Κατερίνα. Λοιπόν, Μπάμπη, νομίζω ότι δεν προφταίνουμε να πάμε στο σαν σήμερα, γιατί είναι και 57.
0: Όχι, δεν προλαβαίνουμε.
1: Και σε λίγο θα εμφανιστεί ο ειδησάς, όπως λέμε εμείς. Εμείς, φίλες και φίλοι, εδώ στη γλώσσα μας, όσους λένε τα δελτία ειδήσεων, τους λέμε ειδησάδες. Έτσι, είτε στο ραδιόφωνο είτε στην τηλεόραση. Μια που αναφερόμαστε στην τηλεόραση, τι ωραία έχετε προγραμματίσει σήμερα? Για κάνα μας έτσι ένα spoiler.
0: Δεν αποκαλύπτω ποτέ τα θέματα της Περιμέτρου.
1: Για την Περιμέτρου. Μα θα κάνεις promotion για να το δει ο κόσμος το μεσημέρι.
0: Μα έτσι κι αλλιώς την Περιμέτρου τη βλέπουν, γιατί είναι από τις ελάχιστες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης που τα θέματα της όλα είναι από την περιφέρεια. Όλες οι ιδέες είναι από περιφερειακές πόλεις που κάτι έχουν να αναδείξουν. Όχι μόνο τα δυσάρεστα, αλλά και τις όμορφες, τις αισιόδοξες ιστορίες που παράγονται στην ελληνική περιφέρεια.
1: Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο. Θες να ακούσουμε ένα πολύ μικρό τραγουδάκι που έχει να κάνει με Κρήτη, μέσα του μαγιού της μυρωδιές, Βασίλης Κουλάς και η κριτική λύρα?
0: Μ' αρέσει.
1: Ή θέλεις να πάμε στην Amy Winehouse?
0: Κριτικό θέλω.
1: Κριτικό. Πάμε κριτικό, εκεί κάτω στο τέρμα κάτω.
0: Κάνε και
1: είναι
0: μια γύρα, δυο ώρακες. Εδώ, στα παιδιά.
1: Και εμείς θα επανέλθουμε μετά το δελτίο, έτσι, Μπάμπη?
0: Πάμε, Νίκο.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούς, γνωστή και ως επιχείρηση σχέδιο ελευθερίας. Σε ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Τηλεφωνική επικοινωνία για το Ιράν και την Ουκρανία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτείων και Ρωσίας. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνα στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε χθες το Αμπουντάμπι, απεισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμάχοι τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Το σχέδιο απαιτεί από το Ιράν να πάυσει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων, ενώ υποστηρίζει τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα σε απόσταση 26 χιλιομέτρων νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Γούδουρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Κίεβο αναμενόταν να θέσει σε εφαρμογή μονομερή κατάπαυση του πυρός στα μεσάνυχτα. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρασγερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε 5 ανθρώπους σε 2 χτυπήματα σε φερόμενα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών στα ύδατα της Λατινικής Αμερικής τις τελευταίες 2 ημέρες, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από την αμφιλεγόμενη εκστρατεία βομβαρδισμών σε τουλάχιστον 190.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει 6 με 10 Μαΐου. Η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
3: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου. Ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και έτσι 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα, όπως κάθε μέρα βεβαίως, για να δούμε τι γίνεται σε αυτόν τον πλανήτη. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως όπως πάντα από τα εξωτερικά, γιατί υπάρχουν ζητήματα που με τον ένα τον άλλον τρόπο σφίγγουν τον κλειό γύρω από την καθημερινότητά μας και την επηρεάζουν άμεσα. Στο στούντιο της Ερτλάρης σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσικος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Οτσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατρίνα Παπακοσταντίνου από τους 98,3 MHz στο FM. Μας ακούτε εκεί, μας βρίσκεται στην πάντα των FM. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας ertecho.gr μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 241-062-7020 και 62-7021. ertlarissaspapakert.gr, το email για τα δικά σας σχόλια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το ορτολόγιο. Οσίου Σεραφείμ ασκήσαντος εν το όρι δομβούς προφήτου Ιώβ. Ο Σεραφείμ με τη Σεραφημία και ο Ιώβ με την Ιώβη.

Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Ποιο είναι το μήνυμα? Φάτο σου, υπάρχει απόθεμα. Γιατί τελειώνουν κάποια στιγμή και αυτά έτσι όπως πορεύεται. Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Μαΐου. Πρόκειται για ένας βρετανικής εμπνεύσεως εορτασμό. Καθιερώθηκε το 1992 από μια πρώην ανορεξική. Η Μέρι Εύανς Γιάνγκ, επικεφαλής της αντιδιαιτικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέως του best seller «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα». Μας καλεί να αποδεχθούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ, να γιορτάσουμε την ομορφιά και την ποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών του ανθρώπινου σώματος, να κηρύξουμε μορατόριο μια μέρα στη δίαιτα και στην αιμονή μας για απώλεια βάρους, να πληροφορηθούμε τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να έχει μια δίαιτα αδυνατίσματος και να συμβάλλουμε στον τερματισμό των διακρίσεων κατά των υπέρβαρων συνανθρώπων μας. Απλά τα πράγματα. Το θέμα είναι να τα έχεις βρει με τον εαυτό σου. Αυτό είναι το μήνυμα που περνάει η πρώην ανορεξική Αγγλίδα συγγραφέας. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ένα μέτρο, αυτό δεν μου είχαν πει οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Και βεβαίως η ορθόδοξη θρησκεία έχει τις νηστείες, οι οποίες βοηθάνε τον ανθρώπινο οργανισμό και να αποτοξινώνεται. Αρκεί βεβαίως να τις ακολουθούμε. Βοηθάει στην η εγκράτεια έχει να κάνει σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας χθες είχαμε στα πρώτα τριαντάρια. Στη Χαλάστρα 29,9, στη Σύνδο επίσης 29,9, στα Γεννητσά, στη Στυλίδα, στη Θεότητα 29,2 και στην Αγία Τριάδα Θεότητας 29,2.

Λοιπόν, αρχίζουμε να μπαίνουμε για τα καλά στην Άνοιξη, μετά έτσι αυτή την ψυχρολουσία που υποστήκαμε στα τέλη του περασμένου Σαββατοκύριακου με τις χιονοπτώσεις στα ορεινά και το κρύο. Σήμερα Τετάρτη στη Λάρισα θα έχουμε 28 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, από 17 έως 28 βαθμούς, καθαρός καιρός. 2 με 3 αποφόροι άνεμοι, 3 αποφόροι μετά τις 6 το απόγευμα και τις 9 το βράδυ. Αύριο Πέμπτη, από 14 στους 28 βαθμοί, αραιή συννεφιά το πρωί, σύννεφα στη συνέχεια μετά τις 3 το μεσημέρι. Την Παρασκευή, από 15 έως 27 βαθμοί, σύννεφα το πρωί και ασθενή βροχόπτωση μετά τις 6 το απόγευμα. Το βράδυ της Παρασκευής, εκεί με ξημερώματα Σαββάτου, ενδέχεται να έχουμε βροχόπτωση στη Λάρισα. Το Σάββατο θα έχουμε 29 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, καθαρός καιρός, από 15 έως 29 βαθμούς, 1 με 2 μποφόροι άνεμοι, και την Κυριακή 31 βαθμούς, ξεπερνάμε τους 30, η πρόβλεψη, από 17 έως 31 με ηλιοφάνεια και 32 από ό,τι βλέπω από την Δευτέρα, την ερχόμενη εβδομάδα. Παίρνουμε για τα καλά δηλαδή. Σε σκηνικό καιρό που θυμίζει άνοιξη προς καλοκαίρι. Για να δούμε τι θα γίνει και στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα Τετάρτη, 26 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, από 17 έως 26, καθαρός καιρός, ηλιοφάνεια, 3 μποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Την Πέμπτη, 13 μέχρι 24 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, με αρκετά σύννεφα. Την Παρασκευή, από 14 έως 26 βαθμούς, την Παρασκευή έχουμε και βροχή στα Τρίκαλα, συννεφιά, αρκετά σύννεφα και βροχή μετά τις 6 το απόγευμα. Το Σάββατο έχουμε, μπαίνει με βροχόπτωση από το βράδυ της Παρασκευής προς ξημερώματα Σαββάτου, έχουμε βροχή και ανέμους 5 μποφόρ εκεί το αργά το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο, ξημερώματα Σαββάτου. 26 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία το Σάββατο, καθαρός καιρός το πρωί και αρκετά σύννεφα στη συνέχεια, και την Κυριακή 29 βαθμοί με ηλιοφάνεια και 30 από Δευτέρα. Αυτά και στα Τρίκαλα, να δούμε τι θα γίνει και στην Καρδίτσα και να ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, στην Καρδίτσα σήμερα Τετάρτη, 26 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, καθαρός καιρός, αρκετά σύννεφα μετά τις 6 το απόγευμα. Την Πέμπτη, 25 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, αραιή συννεφιά το πρωί και σύννεφα μετά προς το μεσημέρι. Την Παρασκευή, 26, από 15 έως 26 βαθμούς. Την Παρασκευή έχουμε πάλι το βράδυ, αργά το... από το απόγευμα προς το βράδυ, έχουμε συννεφιά την Παρασκευή και βροχή από το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι και το... τα ξημερώματα του Σαββάτου. Το Σάββατο έχουμε 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, με αρκετά σύννεφα το πρωί και στη συνέχεια θα καθαρίζει η ατμόσφαιρα, ηλιοφάνεια. Και την Κυριακή 30 στην Καρδίτσα με ηλιοφάνεια και 32 από εβδομάδα, από Δευτέρα. Λοιπόν, αυτά και με το σκηνικό του καιρού, έτσι εξελίσσονται τα πράγματα.

Πάμε να δούμε τι γίνεται στο εξωτερικό δελτίο, εκεί όπου οι ειδήσεις διαδέχονται η μία την άλλη και θυμίζουν σκοτσέζι κοντούς, και δεν φαίνεται βεβαίως στη Μέση Ανατολή και κάτω στα στενά του ορμούς να επικρατεί ο κοινός νους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως για την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα. Ζούμε σε ασταθείς καιρούς σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης, όπως ακούσατε και στις ειδήσεις του Earth News, της Αμερικής, που είχε στόχο τη συνοδεία πλέον μέσω του στενού του ορμούς, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μόλις μια ημέρα μετά την έναρξή της. Στο πλαίσιο προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Το σχέδιο Ελευθερία έχει ξεκινήσει τη Δευτέρα. Στόχευε στην διευκόλυνση της δίλευσης εμπορικών πλοίων από τα στενά του ορμούς, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή. Όπως αναφέρει το Art News, σύμφωνα με αναφορές, το Ιράν έχει ενισχύσει τον έλεγχό του ως απάντηση στις επιθέσεις που δέχτηκε. Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ανέφερε ότι η απόφαση για προσωρινή πάυση ελήφθη έπειτα από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, μειώντας παράλληλα ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Έχουμε συμφωνήσει αμοιβαία ότι ενώ ο αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ, το Project Freedom, η επιχείρηση Ελευθερία, θα ανασταλεί για σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στο πλαίσιο της πίεσης προς την Τεχεράνη για επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης με την Αμερική και το Ισραήλ, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Είμαστε ήδη στο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου, γιατί έλεγαν ότι θα διαρκέσει 2-3 εβδομάδες, δεν έλεγαν στην αρχή, και προχωράμε ακάθεκτη. Ο Μαρκ Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, δήλωσε ότι η Αμερική έχει ολοκληρώσει την επιθετική φάση των επιχειρήσεών της κατά του Ιράν. Μάλιστα. Και κάπως έτσι πορευόμαστε. Ο Μαρκ Ρούμπιο δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να καθιστούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι απεσταλμένοι της Αμερικής, Βίτκοφ και Κούσνερ, συνεχίζουν να εργάζονται σκληρά για διπλωματική λύση. Και να δούμε τις σημαντικότερες εξελίξεις έτσι μέχρι στιγμής, επιγραμματικά, όπως σας αναφέρει το Earth News. Είπαμε για την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης που είχε στόχο τη συνοδεία πλοίων από την Αμερική μέσω των στενών του Ορμούς. Στο Πεκίνο έφτασε σήμερα τα ξημερώματα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Σαραχτσί, σύμφωνα με τα Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα ΣΝΙΜ και ΦΑΡΣ, εν ώψη προγραμματισμών συνομιλίων με τον Κινέζο ομόλογό του. Η Αμερική διατηρεί τον ναυτικό αποκλεισμό στα Ιρανικά λιμάνια, στο πλαίσιο πίεσης προς την Τεχεράνη για να επιτευχθεί η συμφωνία. Η επιθετική φάση των επιχειρήσεων κατά του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Η επιχείρηση Epic Fury, σύμφωνα με τον Μαρκ Ρούμπιο, τον Αμερικάνο IPEX, η Αμερική έχει επιτύχει τους βασικούς στόχους της σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι η Ιρανική οικονομία δέχεται σοβαρό και καταστροφικό πλήγμα, σύμφωνα με τον Αμερικάνο Υπουργό Εξωτερικών. Οι φρουροί της επανάστασης από την άλλη πλευρά προειδοποίησαν με επίθεση σε όποιο εχθρικό πλοίο προσπαθήσει να περάσει από τα στενά. Η εκεχηρία με το Ιράν δεν έχει λήξει παρά τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Πιτ Χέγκζεστ. Μάλιστα. Αυτά. Και κάπως έτσι πορευόμαστε. Υπάρχει και μια απάντηση του Πάπα Λέοντα στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν θέλει να απαντήσει στον Αμερικανό πρόεδρο και στην κριτική που το άσκησε εξερχόμενος από την εξοχή του κατοικία. Χθες το βράδυ, η αποστολή της Εκκλησίας είναι να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική για το ότι κηρύττω το Ευαγγέλιο, ας το κάνει χρησιμοποιώντας την αλήθεια. Εδώ και πολλά χρόνια η Εκκλησία έχει εκφραστεί κατά των πυρηνικών όπλων. Επιθυμώ απλώς να με ακούσουν λόγω της αξίας του λόγου του Θεού. Αυτά είπε ο Πάπας Λέων, απαντώντας στον Ντόναλντ Τραμπ. Και κάπως έτσι πορευόμαστε, είπαμε, υπάρχει μια, τουλάχιστον φαίνεται να υπάρχει μια χαραμάδα αισιοδοξίας, μιας και προχωρούν οι διαπραγματεύσεις. Έχουμε ακούσει πολλά αντικρώμενα από τον Ντόναλντ Τραμπ από τότε που ξεκίνησε αυτός ο κακός χαμός κάτω στη Μέση Ανατολή. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα
Το μόνο βέβαιο είναι ότι τουλάχιστον με βάση την κοινή λογική και τα όσα έχουμε δει να γίνονται, θα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. Ας ελπίσουμε βεβαίως ότι θα περτανεύσει ο κοινός νους στο τέλος. Αν και είναι το μεγάλο ζητούμενο, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, σε παγκόσμιο επίπεδο να βρεθεί κοινός τόπος συνεννόησης, για να μην τυναχθούν όλα στον αέρα τόσο απλά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, να προσγειωθούμε λίγο στην τοπική επικαιρότητα. Υπάρχουν ζητήματα βεβαίως με τον πρωτογενή τομέα, τα λέγαμε και χθες καταστροφές. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωστόσο, ας πάμε λίγο στα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου. Υπάρχει το πρώτο θέμα στην εφημερίδα Δημοκρατία σήμερα, αναφέρεται στον Αφθόδη πυρετό. Κάντε εμβόλια για τον Αφθόδη. Έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Οι 14 συστάσεις περιορισμού της νόσου για να σταματήσει ο αφανισμός της ελληνικής κτηνοτροφίας. Τώρα θυμήθηκε να συνεργαστεί με την Κύπρο ο Μαργαρίτης Χινάς, ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτά αναφέρει στο πρώτο θέμα η εφημερίδα Δημοκρατία. Είναι μεγάλο το ζήτημα. Ασχολήθηκε βεβαίως, λέγαμε και χθες, και προχθές μάλλον, για τις ελλείψεις, ότι η Λάρισα έχει πτώσει κατά 40% στην παραγωγή γάλακτος λόγω της ευλογίας των εγωπροβάτων. Έχει πληρώσει, θα έλεγε κανείς, κατέχει τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά τις απώλειες. Μίλησε χθες με τον πρόεδρο των τυροκόμων, τον κύριο Τάχα, η Κωνσταντίνα Θεχώρη, στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αυτό που απαιτείται είναι βεβαίως να υπάρξει δράση για να έχουμε περισσότερα αυτά αποτελέσματα όσον αφορά τις ζωνώσεις. Ιδάλλως, δυστυχώς, θα συνεχίσουμε να μετράμε θανατώσεις εγωπροβάτων. Αν και είμαστε σε ύφεση τουλάχιστον επί του παρόντος και ας ελπίσουμε ότι θα παραμένουν έτσι τα πράγματα. Θα τα δούμε αυτά. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:27 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει 6 με 10 Μαΐου. Η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Επιστροφή στα δικά μας. Ερτ Λάρισας, πρώτη καλημέρα. Συνεχίζουμε μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις. 7 και 32 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του σταθμού. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2410-62-70-20 και 62-70-21. Ερτ Λάρισας, papaki.gr, το email για τα δικά σας σχόλια. Λοιπόν, λέγαμε βεβαίως για τον αυτόδη πυρετό και για τις συστάσεις της Κομισιόν να προχωρήσουν οι διαδικασίες του εμβολιασμού. Να δούμε τι θα κάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Να πούμε ότι η Κύπρος είχε αντίστοιχο ζήτημα, το αντιμετώπισε εν τη γενέση του και με επιτυχία, προχώρησε άμεσα πρόγραμμα εμβολιασμών για τον αυτόδη πυρετό. Εμείς έχουμε εδώ την αυτόδη πυρετό στη Λέσβο, αλλά και την Ευλογιά, η οποία ταλανίζει και έχει αφήσει ακόμη πιο έντονο το αποτύπωμά της, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία. Με τη Λάρισα να είναι πρώτη και τη Μαγνησία να ακολουθεί. Με βάση τα τελευταία στοιχεία που λέγαμε βεβαίως και προχθές, τη Δευτέρα, όσον αφορά την απώλεια γάλακτος, το τι γίνεται βεβαίως με την φέτα και πόσο επηρεάζεται από τις ζωονόσους όλο το κύκλωμα παραγωγής αλλά και εμπορίας για ένα προϊόν που έχει ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό και αποτύπωμα όπως είναι η φέτα. Και δεν είναι μόνο εξαγωγές, είναι και το τι θα φάμε και εμείς εδώ. Η κρίση άρχισε να φαίνεται, γράφει η Εστία. Η αυτάρκεια είναι το στοίχημα των νέων καιρών. Αγροτική υγεία αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, όπως αντιλαμβάνεστε, με τα όσα γίνονται. Βέβαια, εμείς εξακολουθούμε βεβαίως ως απλοί πολίτες να πληρώνουμε έτσι έμεσους φόρους, οι οποίοι ανεβάζουν τα πρωτογενή πλεονάσματα και δείχνουν ότι η οικονομία είναι εύρωστη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτό που φαίνεται στην πράξη, βλέποντας και συνομιλώντας κανείς με τους απλούς ανθρώπους καθημερινά, τώρα το πρωί ερχόμενος προς τα εδώ, πέρασε από τη λαϊκή αγορά της Τετάρτης. Δεν είναι όπως η παλιά λαϊκή, έχει κενά, ούτε πολλούς πάγκους βλέπεις, αλλά ούτε και πολύ κόσμο πρωί-πρωί όπως περνάς να ψωνίζει, ελάχιστο. Όλα αυτά δείχνουν βεβαίως ότι οι Έλληνες δοκιμάζονται έντονα και συμπιέζονται από μια σειρά, συμπιέζονται καθημερινότητά τους από μια σειρά παράγοντες που έχουν σχέση βεβαίως και με τα όσα συμβαίνουν στο εξωτερικό αλλά και με το γεγονός ότι χρειάζονται έτσι πιο γενναίες παρεμβάσεις και για τους απλούς πολίτες αλλά και για τους επαγγελματίες για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να αντέξουν την ενεργειακή κρίση που έχει προκύψει λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και όλα όσα γίνονται. Προτάσεις υπάρχουν, τα έχουμε πει και στο πρόσφατο παρελθόν, γιατί αναμένονται, τουλάχιστον έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, και άλλες ανατιμήσεις. Τώρα, κίνητρα σε ξενιτεμένους για επιστροφή στην Ελλάδα και εργασία στο δημόσιο, ιδιαίτερα για τους επιστήμονες, παρέχει η κυβέρνηση. Η Καθημερινή αναφέρει ότι η πρόταση αφορά κυρίως καθηγητές πανεπιστημίου, γιατρούς και γενικότερα επιστήμονες που μπορεί να εργαστούν στη χώρα μας, αξιοποιώντας ευνοϊκές διατάξεις που προβλέπουν απαλλαγή από το φόρο για το 50% του εισοδήματος που αποκτούν στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα 7 ετών. Όσοι μετακομίσουν φορολογικά στην Ελλάδα θα έχουν και απαλλαγή από το τεκμήριο κατοχής και χρήσης γιοταχή. Οι ευνοϊκές διατάξεις δεν αφορούν μόνο Έλληνες που έφυγαν στο εξωτερικό, κυρίως στα χρόνια της κρίσης, αλλά και όσους Ευρωπαίους θέλουν να εργαστούν στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει την παροχή κινήτρων με στόχο να ανοίξει ο δρόμος επαναπατρισμού εμψυχοδυναμικού διακεκριμένων επιστημόνων από την Αμερική που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να στηρίξουν και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με τι μισθούς, τι συνθήκες εργασίας, αυτά νομίζω ότι είναι μια εξίσου σημαντική, ίσως η πιο σημαντική και η πλέον κρίσιμη παράμετρος για κάποιον που θέλει να επιστρέψει στα πάτρια εδάφη. Με τι όρους θα εργάζεται, τι αμοιβές θα παίρνει και όχι μόνο αν θα έχει έκπτωση στην φορολογία ή δεν θα έχει, ας πούμε, δεν θα είναι τεκμήριο το γιοταχή που θα κατέχει. Έτσι δεν είναι? Γιατί αν συζητήσετε με ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό θα δείτε ότι είναι εντελώς διαφορετικά όλο το πλαίσιο βεβαίως που αφορά την απασχόλησή τους αλλά και την καθημερινότητά τους. Καμία σχέση με την Ελλάδα.
Δεν ξέρω αν ο νόστος για επιστροφή στην πατρίδα είναι λειτουργιός ισχυρό κίνητρο. Αυτό θα φανεί στην πράξη σε κάθε περίπτωση. Θα δούμε αν τα κίνητρα αυτά θα βοηθήσουν για να υπάρξει ανάσχεση σε αυτό το brain drain, όπως το χαρακτηρίζουμε, το στέγνωμα των μυαλών που βγαίνει προς το εξωτερικό. Εκπαιδεύονται εδώ, στέλνουμε ό,τι καλύτερο έχουμε, γιατρούς και επιστήμονες, γιατί βρίσκουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και βεβαίως πολύ καλύτερους μισθούς και όρους απασχόλησης στο εξωτερικό. Γι' αυτό φεύγουν. Και για μιλήστε λίγο και με μικρά παιδιά, παιδιά που είναι τώρα στο λύκειο, πώς προσανατολίζονται. Βλέπουν προς τα, το βλέμμα τους είναι προς τα έξω, όχι προς τα εντός, μέσα στην Ελλάδα, τι δουλειά θα κάνουν δηλαδή. Σκέφτονται τα παιδιά να φύγουν προς τα έξω. Αυτό νομίζω ότι λέει πολλά. Σε κάθε περίπτωση όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Η μαφία των λουκουμάδων, διαβάζω, χτύπησε στον Πλαταμόνα. Έχουμε αστυνομικό δελτίο. Είναι γνωστό βεβαίως, η εικόνα από μικρή την έχουμε συναντήσει και εμείς με τους μικροπολιτές που στην παραλία πουλούν λουκουμάδες. Πάνω κάτω στον ήλιο. Η λεγόμενη μαφία των λουκουμάδων όχι μόνο δεν αποτελεί παρελθόν, συνεχίζει να δράει μεθοδικά, αποκομίζοντας σημαντικά ποσά μέσα από εκβιασμούς σε βάρος των πιο αδύναμων κρίκων της αγοράς των πλανώδιων μικροπολιτών. Σύμφωνα με πρόσφατη διάταξη της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εισόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, το φαινόμενο εμφανίζεται πλέον με νέα μορφή και διαφορετικά πρόσωπα, διατηρώντας την ίδια λογική λειτουργίας. Η έρευνα στηρίζεται σε δικογραφία του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Κατερίνης και αποκαλύπτει τη δράση εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στον Πλαταμόνα και στα υπόλοιπα παράλια στον νομό Πιερίας. Με τον Πλαταμόνα, εμείς το θεωρούμε Λάρισα. Έχουμε τον Βαγγέλη τον Βούλγαρη, ο οποίος είναι, πώς το λένε, ερωτευμένος με τον Πλαταμόνα. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται δύο πρόσωπα, ένας Έλληνας από την Καλαμαριά και ένας Γεωργιανός που διαμένει στο Κορδελιό, σε φάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας και κατ' εξακολούθηση εκβιάσεις. Λοιπόν, η μεθοδολογία, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην δικογραφία, ένας εκ των κατηγορουμένων φέρεται να έχει οργανώσει ένα δίκτυο που κινούνταν συστηματικά σε παραλιακές περιοχές, εντόπιζε πλανώδιους πολιτές και απαιτούσε χρηματικά ποσά ως προϋπόθεση για να συνεχίσουν να εργάζονται. Εκβιασμός. Η άδεια εντός εισαγωγικών δραστηριοποίησης δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα καθεστώς επιβολής. Οι πολιτές καλούνταν να πληρώσουν προστασία για να διατηρήσουν το πόστο τους, να μπορούν να οργώνουν την παραλία και να πουλάνε λουκουμάδες. Όταν οι παθόντες αρνούνταν να συμμορφωθούν, οι πέσεις δεν έμεναν στο επίπεδο των απειλών. Σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθούσαν περιστατικά βίας με ξυλοδαρμούς και εκφοβισμό, σε μια προσπάθεια να γίνει σαφές ότι η αντίσταση είχε τις αντιστοιχείς συνέπειες. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο, ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι η ύπαρξη περισσότερων της μιας ομάδος που δρούσαν στην ίδια περιοχή. Μάλιστα, πλανώδιοι πολιτές στην προσπάθειά τους να προστατευτούν από τη μία πλευρά, κατέληγαν να απευθύνονται σε άλλη ομάδα, πιστεύοντας ότι έτσι θα εξασφαλίσουν κάλυψη. Στην πράξη όμως οδηγούνταν σε ένα φαύλο κύκλο που καλούνταν να πληρώνουν ξανά, αυτή τη φορά σε διαφορετικούς προστάτες. Διπλή προστασία δηλαδή, με λίγα λόγια. Και έτσι δημιουργήθηκε ένα καθεστώς διπλού εκβιασμού, με τους ίδιους ανθρώπους να καταβάλουν χρήματα σε περισσότερες από μια ομάδες για να μπορέσουν να πουλάνε λουκουμάδες στην παραλία. Το αποτέλεσμα ήταν όχι μόνο η οικονομική εξάντληση, αλλά και η διαρκής ανασφάλεια, καθώς οι ισορροπίες μεταξύ των ομάδων μπορούσαν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, οδηγώντας ακόμη και σε συγκρούσεις για τον έλεγχο των περιοχών. Μάλιστα. Και όλα αυτά για τους λουκουμάδες, για την πώληση λουκουμάδων στην παραλία. Και εκεί προστασία, μάλιστα. Τα καταγεγραμμένα περιστατικά, σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, απέφεραν τουλάχιστον 112.000 ευρώ παράνομου ωφέλους. Σοβαρά μιλάτε, μάλιστα. Οι αρχές εκτιμούν ότι το πραγματικό ποσό είναι πολύ μεγαλύτερο, καθώς η δράση των ομάδων φαίνεται να ήταν εκτεταμένη και συστηματική πριν αποκαλυφθεί. Η υπόθεση δεν περιορίζεται μόνο στους εκβιασμούς. Η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα στρέφεται και στον τρόπο με τον οποίο διακινήθηκαν αυτά τα χρήματα. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι εμπλεκόμενα πρόσωπα επιχείρησαν να εντάξουν τα παράνομα έσοδα στο νόμιμο οικονομικό κύκλωμα χρησιμοποιώντας τραπεζικούς λογαριασμούς και άλλα χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Να νομιμοποιήσουν δηλαδή τα χρήματα από την προστασία που πουλούσαν στις παραλίες. Και έτσι εξετάζεται η μεταφορά και διαχείριση χρημάτων μέσω τραπεζών και η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων με στόχο την απόκτηση της προέλευσής τους. Μάλιστα. Στο πρώτο θέμα βεβαίως είναι το σχετικό δημοσίευμα για τη μαφία των λουκουμάδων που δρούσε και στον Πλαταμόνα και στα παραλία της Πιερίας. Power from
Αυτά από το αστυνομικό δελτίο. Ο Περιφέρειας της Αλίας, ο κ. Κουρέτας, απέστειλε σχετική επιστολή προς τον νέο Υπουργό Αγροτικής Αναπτύξης, τον κ. Σχοινά, για την επανεξέταση όλων των αιτήσεων για τους παραγωγούς που χτυπήθηκαν από τον Ντάνιελ το Σεπτέμβριο του 2023, προκειμένου να αποζημιωθούν λόγω των φερτών υλικών. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο αποκλεισμός τους από τις σχετικές αποζημιώσεις οφείλεται σε αστοχίες, τεχνικά ή διαδικαστικά σφάλματα. Και βεβαίως ο κ. Κούρτας υποστηρίζει ότι πρέπει να ενταχθεί το σύνολο των πληγισών περιοχών στην περιφερειακή οδό Ταλάρισσας σε καθεστώς αποζημιώσεις. Στο Δήμο Τεμπών έχουν υποβληθεί περισσότερες από 87 αιτήσεις που καλύπτουν συνολικά 3.700 στρέμματα καλλιεργειών, εκ των οποίων 980 στρέμματα είναι δενδρόδες καλλιέργειες. Στο Δήμο Τυρνάβου οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 110. Πάνω από 5.000 στρέμματα οι αιτήσεις, οι πληγήσεις. 1.100 στρέμματα επίσης αφορούν δέντρα. Εκτεταμένες ζημιές έχουν καταγραφεί και στον Δήμο Κιλερέρ. Έχουν εκδοθεί αποφάσεις για άλλες περιοχές της χώρας που έχουν πληγεί από πλημμύρες το 2023 και έχουν ενταχθεί σε καθεστώς αποζημίωσης, όπως φαίνεται και στην σχετική απόφαση. Περιοχές όμως στην Λάρισα, στην οστρομό της Λάρισας, με αποδεδειγμένες εκτεταμένες ζημίες από πλημμύρες, παραμένουν εκτός και επιβάλλεται βέβαιως η άμεση επανεξέταση όλων των αιτήσεων για να προχωρήσει η διαδικασία αποζημίωσης λόγω των φερτών υλικών και για τις περιπτώσεις όπου ο αποκλεισμός αυτός οφείλεται σε αστοχίες, τεχνικά ή διαδικαστικά σφάλματα. Οι πλημμύρες είναι δεδομένες, το αποτύπωμά τους εξακολουθεί να ταλανίζει τους αγρότες βεβαίως και ιδιαίτερα τον πληθυσμό της Υπαίθρου. Και βεβαίως οφείλει η πολιτεία, τουλάχιστον με βάση και την επιστολή του Περιφερειάρχη, να επανεξετάσει όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με συμπολίτες μας που χτυπήθηκαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έτσι, σε ρυθμό disco αμιγώς. Για με τα πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου, να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 241-062-7020 και 62-7021 airlines.gr, το email για τα δικά σας σχόλια. Αγωγές κατά του δημοσίου, γράφει η Ελευθερία στο πρώτο θέμα. Μικρομεσαίοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για απώλειες εσόδων, προσφυγή και στα ευρωπαϊκά όργανα. Σκληρή κριτική στο Υπουργείο Ενέργειας. Τα έχουμε πει βεβαίως, έχουμε μιλήσει για αυτά τα θέματα. Ο ΣΥΦΟΕΛ, ο σύνδεσμος των φωτοβολταϊκών, οι μικρομεσαίοι παραγωγοί έως 500 κιλοβάτ προχωρούν σε αγωγές κατά του δημοσίου και προσφυγή στα ευρωπαϊκά όργανα. Στο επίκεντρο βρίσκονται μεγάλες απώλειες εσόδων από περικοπές ισχύως, μηδενικές και αρνητικές τιμές ενέργειας που απειλούν τη βιωσιμότητα των μονάδων τους. Μας έλεγε ο Χρήστος Αθανασιάδης, ο εκπρόσωπος τύπου, ο συνάδελφος που μιλούσαμε, βεβαίως, μιλήσαμε στο πρόσφατο παρελθόν για τα θέματα αυτά, ότι υπάρχουν ολόκληρα έτσι πάρκα μικροπαραγωγών έτσι, ενέργειας που έχουν αλλάξει χέρια λόγω των χρέων που προέκυψαν και του τρόπου με τον οποίο βεβαίως λειτουργεί το δημόσιο στον τομέα αυτό. Βαρθολομαίος, η ειρήνη δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη. Είναι, μάλιστα, είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο. Λέγαμε και χθες ότι το μέλλον είναι αβέβαιο, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Βέβαια, η αβεβαιότητα, γράφει η Εφημερίδα Ελευθερία, για τους εμπόρους. Είχαν τη γενική συνέλευση χθες. Η πίεση στο λαρισαϊκό εμπόριο και το αυξημένο κόστος στη συνέλευση των εμπόρων. Αυξημένο λειτουργικό κόστος, φορολογία, μείωση διαθέσιμου εισοδήματος και πιέσεις που δέχεται από τον ανταγωνισμό. Στήριξη ζητούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ανάσα για 2.182 ανέργους με 8 μήνες συμβάσεις σε Δήμους και Περιφέρεια Θεσσαλίας. Είναι ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων σε Δήμους και στην Περιφέρεια με συμβάσεις διάρκειας 8 μηνών. Το τρέχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Είναι 19,2 εκατομμύρια ευρώ το πρόγραμμα. Μέσω του ΕΣΠΑ στοχεύει στη στήριξη περιοχών που επλήγησαν από την κακοκαιρία Ντάνιελ μέσα από δράσεις αποκατάστασης, περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, ενίσχυση δημοτικών υπηρεσιών και κοινωνική φροντίδα για τους κατοίκους της Θεσσαλίας. Να μην χαθεί χρόνο στα έργα της Ελασσόνα, ζήτησε σε αυτοψία του Δημήτρη Κουρέτα νέα χρηματοδότηση για τον Άγιο Δημήτριο στο Μεσοχώρι. Νέες συντηρήσεις στο Εθνικό Δίκτυο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Βόρειο Τομέα, εκεί στην περιοχή της Ελασσόνα, ξεμπλοκάρουν έργα στο Δήμο Κιλελέρ. Στο Υπουργείο Εσωτερικών Θανάση Νασιακόπουλος, ο Δήμαρχος για την πορεία έργων υποδομής και παρεμβάσεων. Μνήμες Ελλήνων στα ξένα, σπάνια τεκμήρια και προσωπικές ιστορίες στην έκθεση της λέσης αξιωματικών φρουράς Λάισας φωτίζουν την πορεία των Ελλήνων μεταναστών στην Αμερική. Ο Δημήτρης Ογουριώτης, τον οποίο ακούσαμε τη Δευτέρα βεβαίως τι είπε για τα όσα φιλοξενούνται εκεί. Και βεβαίως Έλληνες που είχαν φύγει στην Αμερική και επέστρεψαν για να πολεμήσουν και στη Μικρασιατική καταστροφή, στον πόλεμο, στην Μικρασιατικό πόλεμο, και μιλάμε για ένα πόλεμο που διήρκησε αρκετά. Προσωπικός βοηθός για ΜΕΑ να γίνει μόνιμο εθνικό πρόγραμμα, ζητά ο πρόεδρος της Θεσσαλίας, της Ομοσπονδίας ΜΕΑ Θεσσαλίας, ο κ. Στέφανος Πάικος. Γιορτή τέχνης από παιδιά και εφήβους, έργα ζωγραφικής και κεραμικής, διαγωνισμοί και 40 χρόνια πολιτιστικής προσφοράς στο ελεύθερο εργαστήριο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας. Γευστικό ταξίδι στο Αρχαίο Θέατρο. Σήμερα το δεύτερο φεστιβάλ γεύσης του κόσμου. Πολυθεματική συνάντηση φορέων στη Λάρισα. Γιορτάστηκε ο Άγιος Εφραίμ στα Φάρσαλα, το αρχείο του επιμελητηρίου της Λάρισας. Σταύρος Γουλούλης. Ο Απόλλων Λάρισας θύμισε τον Τάσο Γκουτζή, τη συγκινητική ατμόσφαιρα χθες στη Φιλιππούπολη. Αυτά από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελευθερία. Πάμε στον κόσμο, στην εφημερίδα Κόσμο. Σε πρώτο πλάνο, diesel και νέο fuel pass. Το ράλι στο πετρέλαιο φέρνει παράταση επιδοτήσεων. Η κυβέρνηση σχεδιάζει τη συνέχιση των μέτρων στήριξης. Ετοιμάζει εκδοτήρια σε λεπτοκαριά και νέους σπόρους η Hellenic Train. Ιδιαίτερα ενώπιση καλοκαιριού υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μεγάλη κίνηση, επιβατική βεβαίως. Μείωση ενοικίου και παράταση μίσθωσης έως το 2048 για το Larissa Imperial, το ξενοδοχείο. Κουρέτα σε σχήνα να αποζημιωθούν οι πληγέντες στα σαλή παραγωγή από τον Ντάνιελ. Αυτά από τις εφημερίδες στη Λάρισα.
Πάμε στο νομό τη Μαγνησία. Εφημερίδα ταχυδρόμο, όλο ο Βόλο μέχρι ταχυδρόμο. Πλήρη απαξίωση των ελληνικών ταχυδρομείων. Δεν είναι μόνο στο Βόλο το πρόβλημα και στη Λάρισα τα ίδια. Έρχονται με καθυστέρηση λογαριασμοί και ενώ έχουν λήξει και τρέχει βεβαίω για να του τακτοποιήσει και να είσαι εμπρόθεσμο, χωρί να φταίει ούτε εσύ ούτε αυτό που έχει εκδώσει λογαριασμό και τον έχει αποστείλει ταχυδρομικά. Με καθυστέρηση ενός μήνα παραλαμβάνουν πολίτες στην αλληλογραφία τους. Πολίτες μένουν χωρίς κάρτες για τις συναλλαγές τους, περιμένοντας. Όσοι έχουν απομείνει στα ΕΛΤΑ παλεύουν με ατελείωτες στίβες. Τα έχουμε περάσει και εμείς εδώ στη Λάρισα, μην νομίζετε. Έφυγε από τη ζωή ο πασίγνωστος επιχειρηματίας Αλέκος Πανταζίδης από τους τελευταίους bon vivair του Βόλου. Ο άνθρωπος που άνοιξε το θρυλικό σανιτάριουμ στην πόλη. Καταδίωξε τρόμο 52χρονο οδηγού για ταχύ που πάτησε γκάζι. Έτρεχε με χίλια επικίνδυνο Σουμάχερ. Από την Νεάπολη ακινητοποιήθηκε τελικά στη Νέα Ιωνία. Κινήθηκε ανάποδα ακόμη και σε μονόδρομους. Πίστα motocross στα Καλντερίμια στην Πορταριά. Ο Χάρος βγαίνει παγανιά. Εφιάλτιζουν τον τελευταίο 1,5 χρόνο κάτοικοι. Θέμα χρόνου να γίνει το κακό. Θανάσης Δρόσος. Ρομπότ τροχονόμο δημιούργησε μαθητές του 10ου Δημοτικού Νέας Ιωνίας. Απέσπασαν ειδικό βραβείο σε πανελλήνιο διαγωνισμό ρομποτικής και δεύτερο βραβείο για αυτόματο πότισμα. Χρυσό μετάλλιο και πρόκριση για το παγκόσμιο για τον 17χρονο βρόλυτη αθλητή του υδάτινου κόσμου, ταξιάρχη Τσούνη. Εκπόλ επαιτειακές εκδηλώσεις αύριο στις Μιλές για την ύψωση του Λάβρου της Επανάστασης του 1821 από τον Άνθιμο Γαζή. 205 χρόνια από την Επανάσταση του Πηλίου. Θεσσαλία, ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 2.182 ανέργους. Αυτά από τον ταχυδρόμο. Πάμε στην εφημερίδα Θεσσαλία. Από ό,τι βλέπω, η Θεσσαλία είναι το χθεσινό πρωτοσέλιδο, δεν υπάρχει το σημερινό. Πάμε στη Μαγνησία.

Τρόμος επιλωτής στο Βόλο, γράφει στο πρώτο θέμα η Μαγνησία. Τον χτύπησε με σιδερένιο αντικείμενο στο κεφάλι και τον έριξε μόφερτο στο έδαφος. Το έκανε κεφαλοκλείδωμα και τον έπνιγε μέχρι να χάσει τις αιθήσεις του. Συνελήφθη με ένταλμα για ληστεία και απόπειρα βαριά σωματικής βλάβης. Στον αέρα η εστίαση στη Μαγνησία, αναμονή για τροπολογία στο ΣΥΒΙΟ που θα κρίνει το καλοκαίρι των επαγγελματιών. Δούλεμα ψηλό γαζί από την κυβέρνηση για το LNG. Τι υπόθηκε στη Βουλή μετά από νέα ερώτηση του Μεϊκόπουλου, του Αλέκτρου, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας. Παπαπέτρος ιδιωτικοποιείται η ΔΕΗ ΑΜΒ λόγω των χρεών της προς τη ΔΕΗ. Τρελή καταδίωξη επαγγελματία που πιάστηκε με κοκαίνη, σαν σκηνή από ταινία στο Βόλο. Κάτος, δεν υπάρχει νοήμων άνθρωπος που να είναι υπέρ της ευθανασίας. Πρωτοφανής συσπήρωση φιλοσοφικών σωματείων από όλη τη χώρα κατά του Δημάρχου Βόλου. Αγανακτισμένοι κτηνοτρόφοι, μαζικές προσφυγές για αποζημιώσεις που δεν έφτασαν ποτέ. Μάλιστα. Λεωνίδας Μαυρογιάννης, ο οποίος είναι ένας ψεύτης πολιτικός απατώνας, γι' αυτό δεν πατάει στα συμβούλια. Πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για 2.182 ανέργους στη Θεσσαλία. Έλλειψη προσωπικού και η βιομηχανία της Θεσσαλίας. Προτάσεις για εργασία και μαθητεία. Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες στο νομό της Μαγνησίας. Πάμε στην Καρδίτσα, στην εφημερίδα «Η Αλήθεια». Φρένο στα πατίνια, νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους που ανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολιτικού της Χρυσοχοΐδης. Θα επιτρέπει τη χρήση τους σε πεδοσδρόμους και πλατείες. Ο ανήλικος δεν μπορεί να πηγαίνει με το πατίνι στο σχολείο του γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Μάλιστα. Εγώ διερωτώ με βεβαίως με όλα αυτά που γίνονται, τι προσφέρουν τα μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής όταν βλέπεις νεαρά παιδιά με πατίνια όχι απλά να κινούνται αντίθετα, να σου βγάζουν και γλώσσα όταν τους απευθύνεις κάποια σύσταση γιατί δεν κινούνται σωστά. Αποδυναμώνεται η ΔΥΠΑ Καρδίτσας, καθυστερούν προγράμματα και πληρωμές, βαριά θλίψη στην Αργυθέα για την απώλεια του αντιδημάρχου Ηλία Στεργίου. Ενημερωτική συνάντηση για την πρόληψη των πυρκαγιών στο Δήμο της Καρδίτσας και κλειστά χαρτιά από Παπαδημητρίου, έρχονται εξελίξεις μέσα στο Μάιο. Στον αθλητικό σύλλογο νική της Καρδίτσας. Λοιπόν, και να πάμε και στα Τρικάλα. Να ρίξουμε μια ματιά στο πρωτοσέλιδο από τον πρώην λόγο. Έρχονται περιορισμοί για τα ηλεκτρικά πατίνια, πρώτο θέμα στον πρωινό λόγο. Στο στόχαστρο η χρήση από ανήλικους διαμορφώνεται ένα σαφές πλαίσιο κανόνων, όπως η υποχρεωτική κρίση χρόνου και καθορισμός ορίων ταχύτητας. Αδειάζουν από κόσμο και ρημώνουν τα χωριά μας. Ένα μικρό διπορικό μέσος όρος ηλικίας είναι πάνω από 70 ετών και άνω, μαζί με λιγοστούς νέους ανθρώπους πανταμώνουν στα λιγοστά καφενεία. Προφίλ των επισκεπτών στην περιοχή. Μελέτη του Ινστιτούτου βεβαίως για τον τουρισμό. Η συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών της χειμερινής περίοδου, το 71%, δηλώνει ότι έχουν επισκεφθεί ξανά στο παρελθόν την περιοχή. Τρίκαλα. Η πασχαλινή αγορά δεν πήγε καλά. Από τα συμπεράσματα της έρευνας ξεχωρίζει η πτώση στις πωλήσεις συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους. Νέα εποχή στη διαστημική στρατηγική με μικροδορυφόρους, Παπαστεργίου και Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών στα εγγένεια των γραφείων του Aurora Tech στην Αθήνα. Λοιπόν, αυτά από την πρώτη σελίδα του πρωινού λόγου. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο πρώτο σελίδα από την εφημερίδα Η Έρευνα και να ολοκληρώσουμε. Μαθητική καινοτομία και δημιουργικότητα, γράφει η έρευνα στο πρώτο της θέμα. Διήμερες εκδηλώσεις, ο Θεταλός συναντά το Ιτρίκαλα. Οι μαθητές αναδεικνύουν τις δεξιότητές τους σε μια ευρεία θεματολογία. Προσβάσιμα στα αμέατα σχολεία του Δήμου Μετεώρων. Ο Δήμος Μετεώρων στηρίζει το πρόγραμμα κολύμβησης μαθητών, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην Οδό Πύλης και εκδήλωση ιστορικών αυτοκινήτων στα Τρίκαλα την Κυριακή. Έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για ένα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Καραμπόλα με εμπλοκή 4 οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάρεξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγια από την Αλβανία προς την Ουκρανία και επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, γνωστή και ως επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερίας. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνα στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα, ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα σε απόσταση 26 χιλιόμετρων νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Γούδουρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν. Ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο καιρό, με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει 6 με 10 Μαΐου. Η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
3: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: διευθυντή του ποδηλατικού γύρου Ελλάδος, τον κύριο Τάκη Εξουρή, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, γιατί η Λάρισα και όχι μόνο η Λάρισα, όλη η Θεσσαλία ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον ΔΕΗ του Ροφελάς για το 2026. Καλημέρα κύριε Εξουρή, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, μια χαρά.
0: Για πείτε μας λίγο, πού βρισκόμαστε?
1: Σήμερα βρισκόμαστε το πρωί στα Ιωάννινα, στην πλατεία Μαβίλιο, που θα γίνει η κίνηση στις 12 παρα 10, mm-hmm. με κατεύθυνση προς Άρτα, Αμφιλοχία και Αγρίνιο.
0: Μάλιστα.
1: Ο τερματισμός εκεί αναμένεται γύρω στις 4, θα είναι εντυπωσιακός, με σιρκουί στο κέντρο της πόλης και συναυλία στις απονομές με την Μπουνάτσα. Και οι αθλητές θα είναι η πρώτη μέρα, το πρώτο ετάπ, άρα θα υπάρχει μια σχετική νευρικότητα,
0: ναι,
1: πολύ μεγάλες ταχύτητες.
0: Έτσι ακριβώς, θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε και για το άθλημα αυτό καθεαυτό, γιατί το ποδήλατο, έτσι δεν είναι, έχει και μέλλον στην Ελλάδα αλλά και παρελθόν. Έχουμε ποδηλάτες που διέπρεψαν και εσείς είστε, προέχεστε το άθλημα, έχετε ασχοληθεί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σωστά. Κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα δημοφιλή στην ποδηλασία, ούτε η ποδηλασία είναι δημοφιλή στην Ελλάδα. Όπως βλέπουμε να γίνεται με άλλα αθλήματα και όπως βλέπουμε να γίνεται με την ποδηλασία σε χώρες όπως της Κεντρικής Ευρώπης και της Βόρειας Ευρώπης, όπως ναι. Το Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία.
0: Καλά, στην Ολλανδία, εκεί είναι, επειδή έχω πάει, είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Το ποδήλατο είναι η καθημερινή, πώς το λένε, πρακτική για τους Ολλανδούς και για τους πολίτες.
1: Ακριβώς. Αυτή η προσπάθεια που κάνουμε για αναβίωση του ΔΕΗ του Ροβελάς, του ποδηλατικού γύρου Ελλάδος, είναι μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση μέσω του Υπουργείου Αθλητισμού, του Γιάννη του Βρούτσι, όπου προσπαθούμε κάθε χρόνο να φέρουμε μεγάλες επαγγελματικές ομάδες στην Ελλάδα και εννοείται την εθνική μας ομάδα και την εθνική ομάδα της Κύπρου να συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα και να δώσουμε την ευκαιρία στους πολίτες κάθε τόπο που περνάει η διοργάνωση να νιώσουν πραγματικά αυτή την αίσθηση του να βλέπουν ποδηλάτες, πολύχρωμα ποδήλατα, αθλητές μεγάλης αξίας και τα αυτοκίνητά τους που τους συνοδεύουν να περνάνε από τα κέντρα των πόλεων και με αυτόν τον τρόπο να αναδείξουμε το άθλημα στον Έλληνα, να δείξουμε ποια πρέπει να είναι η θέση του ποδηλάτου στην καθημερινότητα και στη ζωή όσον αφορά τη μετακίνηση και την άσκηση, αλλά να δείξουμε και στο εξωτερικό τις όμορφες, τα όμορφα μέρη και τις τοποθεσίες που έχει η χώρα μας.
0: Δεν είναι μόνο αυτό το ωραίο σε αυτήν την υπόθεση, κύριε Ξουρίδη, ότι δεν πρόκειται απλά για μια διεθνή διοργάνωση που περνάει από διάφορα σημεία, να την ελληνική επικράτεια θα έρθει και εδώ από τη Θεσσαλία. Είναι ότι γίνονται γιορτές παντού, όπου και ο κόσμος συμμετέχει και εθελοντές, και είναι και μια ευκαιρία για τα μικρά παιδιά, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, να γνωρίσουν και να έρθουν πιο κοντά στο ποδήλατο και την αθλητική ποδηλασία, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς αυτό. Τα παιδιά, έως γνωστόν, είναι σφουγγάρια. Ό,τι βλέπουν είναι αυτό που το κρατάνε στη μνήμη τους και προσπαθούν να το μιμηθούν. Χθες, για παράδειγμα, είχαμε μια πολύ όμορφη παρουσίαση στη λίμνη των Ιαννίνων στις 5.30 ώρα το απόγευμα, όπου ήταν, μπορώ να πω, εκατοντάδες παιδιά εκεί από το πρωί με παράλληλες δράσεις, τα διάφορα περίπτερα. Υπάρχει περίπτερο που ένα παιδί μπορεί να δει αν είναι ταλέντο ποδηλασίας και να ασχοληθεί με την ποδηλασία. Πολλά παιχνίδια με το ποδήλατο.
0: Υπάρχει δηλαδή, και αυτή είναι σημαντικό αυτό, δίνεται η δυνατότητα δηλαδή σε ένα παιδί να δει, να τεστάρει λίγο τις αντοχές του για το αν μπορεί να ασχοληθεί ακόμη περισσότερο και πιο έτσι επαγγελματικά με την ποδηλασία?
1: Βέβαια, γιατί αυτό που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι δεν είμαστε μια διοργάνωση που κάνει έναν αγώνα επαγγελματικό υψηλού επίπεδου και φεύγει από κάθε πόλη. Σε κάθε περιοχή κάνουμε πολλές πρόδρομες δράσεις, πριν τον αγώνα δηλαδή, σε σχολεία, σε πλατείες, και τη μέρα του αγώνα παράλληλες δράσεις, όπου εκεί διάφορα περίπτερα χορηγών, περίπτερα της Ένωσης Ελλήνων Προπονητών, γενικά πράγματα γύρω από το ποδήλατο, μπορεί κάποιος πολίτης να έρθει, να ασχοληθεί, να παίξει με το ποδήλατο, να γνωρίσει το ποδήλατο, να γνωρίσει τις κανόνες οδικής ασφάλειας και συμπεριφοράς, αλλά και τα μικρά παιδιά να δοκιμάσουν και τις δυνάμεις τους.
0: Βέβαια, σαφέστατα. Για πείτε μας λίγο, δώστε μας, πόσοι αθλητές συμμετέχουν στην διοργάνωση αυτή?
1: Είναι 20 επαγγελματικές ομάδες.
0: 20 επαγγελματικές ομάδες. Πολλοί κόσμοι δηλαδή. Με τους συνοδούς τους και όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, δείτε, όλο το πακέτο αυτό με συνοδούς και αθλητές φτάνει περίπου 220 άτομα.
0: 220 άτομα, μάλιστα.
1: Αν βάλουμε και περίπου ακόμα τόσα άτομα που είναι στη διοργάνωση, καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα

0: καραβάνι που κάθε μέρα μετακινείται
1: ναι.
0: Από πόλη σε πόλη.
1: Θέλει πολύ οργάνωση αυτό. Αυτό είναι το μόνο βέβαια. Έτσι, ναι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Γιατί πρέπει να συντονιστούν και οι ομάδες και οι αθλητές όλα αυτά. Και είναι ένα ολόκληρο πλαίσιο, δηλαδή ένας οργανισμός, ένας οργανωτικός οργανισμός που πρέπει τουλάχιστον όλη αυτή η μηχανή να δουλέψει όπως πρέπει. Και να τρέξουν και οι αθλητές και ο κόσμος να συμμετέχει και να μάθουν και να πληροφορηθούν. Πόσο καιρό διαρκεί η προετοιμασία αυτή έτσι, για εσάς που ασχολείστε?
0: Διάρκεια του αγώνα είναι 5 μέρες.
1: 5 μέρες
0: μαζί με την παρουσίαση. Εμείς εργαζόμαστε από τις 12 Μαΐου.
1: Από τις 12 Μαΐου, μάλιστα.
0: 12 Μαΐου, ενώ 10 τελειώνει αγώνας. 11 μία μέρα ξεκούραση.
1: Ναι, και αμέσως μετά, αυτού και από την αρχή.
0: Τον επόμενο, ναι,
1: μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να, επειδή είστε και αθλητής ποδηλασίας, να δώσετε κάποιες συμβουλές και στον κόσμο που μας ακούει και στα νέα τα παιδιά για το τι προσφέρει το ποδήλατο και γιατί κάποιος μπορεί να το επιλέξει. Και να ασχοληθεί είτε απλά ως καθημερινότητα, αλλά και είτε και επαγγελματικά, δηλαδή να γίνει να ασχοληθεί περισσότερο, να κάνει πρωταθλητισμό στο ποδήλατο.
0: Mm-hmm. Το ποδήλατο αρχικά αυτό που κάνει για όλους τους πολίτες είναι ότι μειώνει τις αποστάσεις. Αν και είμαστε συνηθισμένοι σαν λαός να χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο και τα μηχανάκια μας για να μετακινηθούμε, θα δούμε ότι οι αποστάσεις πραγματικά μειώνονται στο μισό, θα μπορούσα να πω. Και ο χρόνος που κάνουμε να πάμε κάπου μέσα στις μεγάλες πόλεις, από τη Λάρισα γνωρίζετε πολύ καλά.
1: Ναι, βέβαια. Η Λάρισα, εγώ το λέω πάντοτε, είναι μια πόλη που και την περπατάς και την απολαμβάνεις με το ποδήλατο. Δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες μεγαλοπόλεις. Και έχει ένα δίκτυο ποδηλατοδρόμων που βοηθάει γενικότερα την ανάπτυξη, να αναπτυχθεί η κουλτούρα για το ποδήλατο.
0: Ακριβώς. Άρα, εσείς ξέρετε από πρώτο χέρι. Εμείς περισσότεροι είμαστε Αθηναίοι ή από Θεσσαλονίκη, από μεγάλες πόλεις, ακόμα δεν το έχουμε εντάξει στην καθημερινότητά μας. Mm. Το σημαντικό λοιπόν είναι αυτό, να μάθουμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ποδήλατο σαν μέσο μετακίνησης, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας, να πηγαίνουμε στο σχολείο και παράλληλα να κάνουμε και την άσκησή μας, έστω λίγη ώρα την ημέρα, μισή ώρα, 20 λεπτά. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ στο καρδιαναπνευστικό μας σύστημα, κυρίως στο να κρατάμε τα κιλά μας σε επίπεδο που θέλουμε. Και γενικά να έχουμε μια ευεξία και έναν ωραίο τρόπο ζωής. Τώρα, επαγγελματικά υπάρχουν σωματεία. Δόξα τω Θεώ, στη Λάρισα υπάρχουν 2-3 νομίζω σωματεία
1: που
0: αναπτύσσουν το άθλημα πολύ δυναμικά. Είναι πρωτοπόρος η Λάρισα στο τομέα αυτό. Και κάποιος μπορεί να γραφτεί σε κάποιο σύλλογο και να αρχίσει να κάνει τις προπονήσεις τους με εκδικαιωμένους προπονητές. Και αν, γιατί όχι, να ξεκινήσει το άθλημα. Δεν υπάρχει περιορισμό στην ηλικία. Mm-hmm. Μπορεί κάποιος να ξεκινήσει από παιδί, αλλά μπορεί κάποιος να ξεκινήσει και στα 30 και στα 40. Ακόμα και να αγωνιστεί σε αυτές τις ηλικίες, μέχρι 50, 60, όσο αντέχει.
1: Ναι, αρκεί να το λέει η καρδιά του. Να το πάρει απόφαση. Μάλιστα.
0: Με το ποδήλατο θα το λέει η καρδιά του.
1: Ναι, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τώρα, εδώ στη Λάρισα, τι θα δούμε αύριο, τι έχει προετοιμαστεί έτσι λίγο, τι έχετε προετοιμάσει?
0: Αύριο ξεκινάμε από το Καρπενήσι και τερματίζουμε νωρίς το απόγευμα. Μεσημέρι στην κεντρική πλατεία έξω από το Δημαρχείο. Εκεί θα έχει στηθεί ήδη από το πρωί αυτό το μεγάλο πανηγύρι που σας έλεγα εγώ με τα περίπτερα, σας έλεγα πριν, με τα περίπτερα των χορηγών. Παιχνίδια δεξιοτεχνίας, πάρα πολλά δώρα, giveaways, κληρώσεις. Και κάποια στιγμή θα δούμε τους αθλητές να έρχονται και να τερματίζουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα, πιστεύω 60-70 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Φτάνουν τόσα, φτάνουν 60-70 χιλιόμετρα.
0: Βέβαια, σε κάτι φορές φτάνουν και 80 και 90.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Μία μέση ταχύτητα για μια διαδρομή με ρήσια των 150-200 χιλιόμετρων, γιατί τόσο κάνουν, βγαίνει περίπου με 45 χιλιόμετρα την ώρα, μέση ωραία ταχύτητα.
1: Ναι, μέση ωραία ταχύτητα, ακριβώς.
0: Λοιπόν, και εκεί θα γίνει ο μεγάλος τερματισμός. Αναμένεται πάρα πολύς κόσμος. Είναι μεγάλη ευκαιρία να βγουν τα παιδιά και ο κόσμος έξω στους δρόμους, να θαυμάσουν και να χειροκροτήσουν τους αθλητές, αλλά και να βγουν και πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες και πλάνα που θα ταξιδέψουν σε 26 τηλεοπτικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο ζωντανά, αλλά και στην RDO Sports.
1: Αυτό ήθελα να πούμε λίγο. Τα ωφέλη που υπάρχουν από αυτήν την διεθνή διοργάνωση για την προβολή των σημείων και του φυσικού κάλους και των πόλεων, βεβαίως, γιατί και στη Λάρισα, στο Καρπενήσι, στα Ιωάννα, έχει πολλά η Ελλάδα να δείξει. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
0: Η Ελλάδα δεν είναι μόνο παραλία, νησιά και θάλασσες. Αν και είναι από τις καλύτερες χώρες του κόσμου σε αυτό, αλλά έχει πάρα πολύ όμορφα βουνά. Αύριο θα περάσουμε όλο τον ορεινό όγκο του Φριστού, να κατεβούμε στο Θεσσαλικό κάμπο, τον ανθισμένο Θεσσαλικό κάμπο με εικόνες που θυμίζουν Ιταλία, Τοσκάνη και.
1: Ναι, είναι ωραίες οι διαδρομές αυτές. Για όσους, ναι, είναι πολύ ωραίες οι διαδρομές.
0: Και όλα αυτά τα πλάνα με μια τηλεοπτική μετάδοση που θα ξεκινήσει από το πρωί και θα τελειώσει με τον δερματισμό, με επαγγελματίες οπερατέρ που έρχονται μόνο και μόνο για αυτό το, για αυτόν τον αγώνα.
1: Για να καλύψουν το γεγονός. Ναι.
0: Για να καλύψουν το γεγονός, επειδή χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό πάνω σε μηχανές. Drones, όλες αυτές οι εικόνες και στην Ελλάδα μέσω της ΕΡΤ, αλλά και σε άλλες χώρες όπως σας είπα, θα ταξιδέψουν σε, μπορώ να πω, εκατομμύρια τηλεθεατές.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Περισσότερα και αναλυτικότερα αύριο έχουμε στην Κεντρική Πλατεία, έχουμε και την συναυλία και όλα αυτά βεβαίως τα ωραία που μας είπατε και μας περιγράψατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Ξουρή. Να είστε καλά.
0: Καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούσαμε βεβαίως για όλη τη διοργάνωση που έρχεται αύριο από το Καρπενήσι στη Λάρισα, το δεύτερο ετάπ εδώ στην κεντρική πλατεία. Ο τερματισμός του δεύτερου ετάπ ξεκινά από το Καρπενήσι το μεσημεράκι. Έχουν τεθεί βεβαίως και σε ισχύ και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την αστυνομία. Θα περάσει και από την, βεβαίως, από την Καρδίτσα. Λοιπόν, η εκτιμόμενη ώρα τερματισμού είναι εκεί, λίγο μετά τις 4, λίγο 4.30 εκεί, 4.30 με 5 παρά. Και έχουμε και τις παράλληλες δράσεις και τη συναυλία με την Ευαγγελία στις 4 το απόγευμα. Λοιπόν, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Σαρύμβη, στην οδό Ιερών Πολυτεχνείων, στην Ιόνος Δραγούμη, Παύλου Μελάκη Παπακυριαζή, στην Παπαναστασίου και βεβαίως Μανδυλαρά και Μεγάλο Αλεξάνδρου. Σε όλο το ιστορικό κέντρο της πόλης, το οποίο υποδέχεται αύριο, όπως είπαμε, το δεύτερο ετάπ. Να αλλάξουμε λίγο θέμα, να αφήσουμε τα του αθλητισμού και να ασχοληθούμε λίγο με το... Με το τι γίνεται εκεί στη Σκιάθο, από ό,τι βλέπω εξακολουθούν να έχουμε μετασεισμούς μετά τις σεισμικές δονήσεις που είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε τρεις ασθενείς σεισμικές δονήσεις, χθες και προχθές είχαμε. Υπάρχει βεβαίως και η δημόσια τοποθέτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου για τον Κορινθιακό, την οποία μίλησε βεβαίως. Παρενέβη και ξεκαθάρισε ότι οι πρόσφατες δονήσεις στην Κρήτη δεν καθησυχάζουν την επιστημονική κοινότητα για την ευρύτερη δραστηριότητα του εγκέλαδου στον ελλαδικό χώρο. Θα μου πείτε τι μας λες πρωί-πρωί. Όλα θα πρέπει να τα βλέπουμε και τουλάχιστον να είμαστε στοιχειωδώς προετοιμασμένοι και το κυριότερο ψύχρεμοι. Γιατί θα υπενθυμίσω ότι υπήρξαν και περιπτώσεις συμπολιτών μας, μία αν θυμάμαι καλά, και ευτυχώς δεν ήταν άλλες, που με το σεισμό στην Ελασσόνα το 2021 πήδηξε από το μπαλκόνι. Με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο άνθρωπος. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Χρειάζεται ψυχραιμία. Τώρα, το τι είπε ο κύριος Παπαδόπουλος. Δεν είμαι τόσο νέος για να είμαι επιπόλος. Έχω διαχειριστεί πολλές καταστάσεις και στην Ελλάδα και διεθνώς. Μιλώντας χθες στα παραγωγή στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών, δεν εξειδίκευσα. Έγινε ένας χαμός ως προς το κινδυνολογικό μέρος. Δεν άκουσα όμως κανένα να λέει υπάρχουν μέτρα προστασίας για τις πόλεις και τους οικισμούς που βρίσκονται γύρω από τον Κορινθιακό. Ο κύριος Παπαδόπουλος είχε αναφερθεί στον Κορινθιακό ότι υπάρχει ενδεχόμενο να έχουμε εκεί μια ισχυρή σεισμική δόνηση που θα βεβαίως θα ταρακούνησει για τα καλά. Είναι πάρα πολλές πόλεις και ακόμα πόλεις για τις οποίες πρέπει να δούμε πόσες είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν ένα ισχυρό σεισμό όποτε και αν αυτός γίνει, και αυτό είναι το ζουμί της υποθέσεως, η πρόληψη. Ένα θέμα το οποίο βεβαίως όλοι μας θα πρέπει να το δούμε με περισσότερη σοβαρότητα. Ιδιαίτερα βεβαίως και τα αρμόδια όργανα της πολιτείας. Κάλλιο το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Ας φροντίσουμε και εμείς να το κάνουμε πράξη. Η ώρα είναι 8 και 29 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά στο πρώτο πανθεσσαλικό δελτίο ειδήσεων.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Η Καρδίτσα γίνεται σημείο συνάντησης για όλους. 5 έως 10 Μαΐου 2026. 13η Πανελλήνια Συνάντηση Χορού ΑΜΕΑ και ΜΗ. 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας. Παραστάσεις στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας. Δράσεις, workshops, σεμινάρια και βράβευση στη μαγευτική Λίμνη Πλαστήρα. Η έκφραση δεν έχει όρια. Ο χορός ανήκει σε όλους. Έλα και εσύ να γίνουμε μια μεγάλη αγκαλιά.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
5: Ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
6: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στην υλοποίηση ειδικού προγράμματος απασχόλησης 2.182 ανέργων ύψους 19,2 εκατομμύρων ευρώ στους Δήμους και στην Περιφέρεια προχωράει η Περιφερειακή Αρχή της Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα μπορεί να συμβάσει στην ανακούφιση των πληγέντων από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Καταγγελία για χρήση ασθενοφόρος ταξί στο λιμάνι του Βόλου. Ανήμερα της Μεγάλης Παρασκευής έκανε η απόσταρτη αστυνομικός Σταυρούλα Ρόη. Όπως αναφέρει, το όχημα αποβίβασε αποσκευές και επιβάτες χωρίς ένδειξη επίγοντος περιστατικού. Ο διευθυντής του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας επιβεβαίωσε το συμβάν λέγοντας ότι εξυπηρετήθηκε συνάδελφος με παιδί αμαία, ενώ η καταγγέλουσα θέτει ζήτημα ισονομίας και χρήσης δημόσιων πόρων. Την άμεση επανεξέταση όλων των αιτήσεων πληγέντων παραγωγών από την κακοκαιρία Ντάνιελ για αποζημίωση λόγω των φορτών υλικών για περιπτώσεις όπου αποκλεισμός οφείλεται σε αστοχίες, τεχνικά ή διαδικαστικά σφάλματα και την ένταξη όλων των πληγησών περιοχών της Περιφερειακής Ένωτας Λάρισας σε καθεστώς αποζημίωσης, ζητάμε επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κούρετα. Καμία σαφή απάντηση για το πλωτό υγροποιημένο φυσικό αέριο στο Βόλο δεν έδωσε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου. Περιορίστηκε σε γενικές αναφορές για την αξιολόγηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωρίς να προσδιορίσει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία. Δεν έδωσε επίσης χρονοδιάγραμμα για την έκδοση απόφαση, ενώ η υπόθεση παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και περίπου 2,5 χρόνια. 15 χρόνια χωρίς ηλεκτροφωτισμό παραμένει η βιομηχανική περιοχή του Βόλου σύμφωνα με καταγγελίες επιχειρηματιών. Κάνουν λόγο για αλλαγή όρων λειτουργίας μετά τη μετάβαση της διαχείρισης σε φορέα υποτραπεζικού έλεγχου και για επιπλέον χρεώσεις. Επισημαίνουν ότι τα προβλήματα υποδομών επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Χωρίς αποζημιώσεις παραμένουν οι επαγγελματίες αλλήλειας της Μαγνησίας σχεδόν 2 χρόνια μετά το φαινόμενο με τα νεκρά ψάρια στον Παγασιτικό. Παρότι οι αιτήσεις άνοιξαν το φθινόπωρο του 2025, η πλειονότητα δεν έχει λάβει χρήματα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προβλέπει ενισχύσεις έως 8.000 ευρώ, ενώ οι αλλήλειες ζητούν άμεση καταβολή. Στο καθεστώς ενίσχυσης με τη φορμή επιχορήγησης εντάσσονται οι πληγέντες από τις πλημμύρες του 2023 αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Περιφερειακή Ένωτα Καρδίτσας, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο φύλλο εφημερίδα της κυβέρνησης. Σταθερά αυξητικές τάσεις στις τιμές της αμόλυτης βενζίνης και του ντίζελ κίνησης καταγράφονται την τελευταία εβδομάδα στον ομό των Τρικάλων. Για μία ακόμη φορά, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς του 10ου νηπιαγωγείου Καρδίτσας έγιναν θεατές στο θλιβερό θέμα βανδαλισμού του βιωματικού ανθόκηπου λαχανόκηπου που δημιούργησαν εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου μαζί με τα παιδιά. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων με ανακοίνωσή του καταδικάζει τη συγκεκριμένη ενέργεια, επισημένοντας ότι τέτοιου είδους φαινόμενα δεν πρέπει να γίνονται ανεκτά από τις τοπικές αρχές και από την κοινωνία. Κατά της ευθανασίας ως μέσο διαχείρισης των αδέσποτων ζώων τάσεται ο Κτηνιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας με αφορμή δηλώσεις του Δημάρχου Βόλου Αχιλέα Μπέου. Υπογραμμίζω ότι αποτελεί αποκλειστικά ιατρική πράξη και όχι εργαλείο ελέγχου πληθυσμού και ότι ο νόμος απαγορεύει τη θανάτωση υγιών ζώων. 14 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν και στους 4 νομούς της Θεσσαλικής Περιφέρειας στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης της ελληνικής αστυνομίας για την πρόληψη και καταστολή κάθε μορφής εγκληματικότητας και παραβατικότητας. Συνολικά ελέγχθηκαν 613 άτομα και 567 οχήματα. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις του Δήμου Τρικαίων στην Οδό Πύλης για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Εκτεταμένη κτηνιατρική φροντίδα σε 99 αδέσποτα παρήχαν εθελοντές στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου. Σκύλοι και γάτες υποβλήθηκαν σε βολιασμούς, στηρώσεις και από παρασιτώσεις. Στη δράση συμμετείχαν 17 εθελοντές κτηνίατροι σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στη Ζαγορά. Μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν όσοι βρεθούν σήμερα στις 7 το απόγευμα μπροστά από το αρχαίο θέατρο της Λάρισας, όπου θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο φεστιβάλ γεύσης του κόσμου, που διοργανώνεται από το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών, τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων, με την υποστήριξη του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και της ΔΥΠΑ Λάρισας. Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδα στη Λάρισα, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Παιδείας και Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Καρδίτσας, το Μουσείο Πόλης και τους Φίλους, παρουσιάζουν την περιοδική έκθεση «Η Παναγία των Παρισίων». Τα εγγένεια θα γίνουν την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Καινοτομίες και τρικαλινά σχολεία με δημιουργικότητα. Στην τρίτη κατά σειρά δράση, ο Θεταλός συναντά το Ιτρίκαλα που ολοκληρώνεται σήμερα στην πλατεία Ρήγα Φεραίου με τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο Εθνικό Στάδιο Τρικάλων, στο Παπα-Νικολάου Σοφία Ακοράφη, ο Πανθεσσαλικοί Αγώνες Στίβου ατόμων με αναπηρία το ερχόμενο Σάββατο. Ξεκινούν σήμερα στις 7 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Γιάννης Μπουρούς στην Καρδίτσα οι χορευτικές παραστάσεις του 9ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας και Μη. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Στις 6 Μαΐου του 1978 το soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever, ο πυρετός στο Σαββατόβραδο, ξεκίνησε ένα σερί παραμονής 18 εβδομάδων στο νούμερο 1 του βρετανικού UK Album Chart. Στην άλλη μεριά του Ατλαντικού πέρασε 24 συνεχείς εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200. Το soundtrack, που αποτελείται κυρίως από τραγούδια των Bee Gees, έβγαλε πολλές επιτυχίες όπως το Stayin' Alive, το How Deep Is Your Love και το Night Fever, που ακούμε. Το άλμπουμ έγινε ένα από τα πιο εμπορικά soundtrack στην ιστορία της μουσικής και μαζί με την ομώνυμη ταινία έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο φαινόμενο disco εκείνης της περίοδου. Το 2014 η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου πρόσθεσε το soundtrack του Saturday Night Fever στο Εθνικό Αρχείο Ηχογραφήσεων της Αμερικής. Η επιλογή του τραγουδιού της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με θέατρο, γιατί αύριο έχουμε την πρεμιέρα της εναλλακτικής σκηνής του Θεσσαλικού Θεάτρου με το διήγημα του Έρικ Ντελούκα, το βάρος της πεταλούδας. Το έργο αναμένει σε σκηνοθεσία του Άκη Μετσιούλη, σκηνικά και κοστούμια της Ανδρονίκης Τσαγκαράκου, επιμέλεια κίνησης της Αθηνάς Μανούλη και μουσική σύνθεση του Αλέξανδρου Κτιστάκη. Και είναι η πρώτη προσπάθεια, όπως είπαμε βεβαίως και στο πλαίσιο της χθεσινής συνέντευξης τύπου, οι συντελεστές της παράστασης μαζί με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Θεσσαλικού Θεάτρου, τον κύριο Ρέστη Τάτσι, για την μεταφορά επί σκηνής μιας νουβέλας του Νταλούκα, η οποία βεβαίως δεν διαθέτει διαλόγους, όπως είπε και ο Άκης ο Μητσιούλης, ο σκηνοθέτης του έργου. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι είπε για το έργο ο σκηνοθέτης, ο κ. Μητσιούλης.
1: Το έργο αυτό ήρθε στα χέρια μου μετά από πρόταση του Ορέστη και δεν θα μπορούσε να γίνει, πραγματικά δεν θα μπορούσε να γίνει, αν δεν δημιουργούνταν μια ισχυρή ομάδα ανθρώπων ταγμένων σε αυτό το έργο, και είχα την μεγάλη χαρά να είμαστε μια ισχυρή ομάδα πάνω που αγαπήσαμε αυτό το έργο, όλοι ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Σε αυτούς τους ανθρώπους οποίους ακούσατε πριν, μαζί επίσης και με την Ευγενία τη Μιχάλη που βοήθησε πάρα πολύ και σε όλη τη διαδικασία των προβών, που είναι η βοηθός σκηνοθέτη, και μαζί βεβαίως με μια... Το έργο δουλεύτηκε με έναν τρόπο, ας πούμε... ομαδικό υπό ποια έννοια. Δοκιμάζαμε συνέχεια πράγματα στις πρόβες, γιατί ο Έρικ Ντελούκα είναι αυτός ο οποίος καθοδηγούσε την πορεία. Αν προσπαθούσες να ξεφύγεις από αυτό το οποίο μπορεί να υπήρχε στο κείμενο, είχες ένα θέμα να σε ξαναβάλει ο ίδιος ο Έρικ Ντελούκα μέσα στη γραμμή. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, γιατί ήταν μια νοβέλα η οποία απουσίαζε ο διάλογος και περιέγραφε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Ο Έρικ Ντελούκα εξάλλου είναι και αυτός ιδιαίτερα μοναχικός, αγαπά τη μοναχικότητα, και προσπαθήσαμε με τρεις ανθρώπους να ζωντανέψουμε έναν ολόκληρο κόσμο. Να τον φέρουμε από την γραφή του Λούκα στα μάτια των ηθοποιών, των συντελεστών και στα μάτια του θεατή. Η παράσταση λειτουργεί σε ένα μονοπλάνο. Δηλαδή από τη στιγμή που θα μπουν απάνω οι ηθοποιοί, δεν θα φύγει κανένας. Θα είναι απάνω και θα αλληλεπιδρούν σε όλη τη διάρκεια της παράστασης. Και αυτό φυσικά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο. Βέβαια αυτό δεν αφορά το θεατή σε καμία περίπτωση. Ο θεατής θα δει το σύνολο. Είναι ένα έργο το οποίο δεν θα έβγαινε, και πρέπει να το πω πολλές φορές και να ευχαριστήσω πραγματικά από καρδιάς, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι. Που σβήναμε, γράφαμε, δουλεύαμε σκληρά. Υπήρχε μια απόλυτη εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον για να βγει ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα και σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Η ιστορία είναι συγκλονιστική, είναι απόλυτα, περνάει και έτσι και από το λόγο του Λούκα, τον οποίο δεν πειράξαμε καθόλου, δεν τον αλλοιώσαμε, κάναμε το λόγο του Λούκα που μάλιστα δεν είχε και διαλόγους, το μετατρέψαμε σε θεατρικό λόγο, και ο θεατρικός λόγος αυτός θέλει να πιστεύω ότι βρήκε το καλύτερο δυνατή, καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση από τους ηθοποιούς για να φτάσει στο θεατή. Η ιστορία είναι συγκλονιστική, εμάς μας έχει αγγίξει πάρα πολύ, θα θέλαμε πάρα πολύ να αγγίξει και το κοινό με τον ίδιο τρόπο, και είναι και μία μικρή, δεν θα πω διαφορετική πρόταση, αλλά έτσι πρέπει να λειτουργούν πάνω οι εναλλακτικές σκηνές. Να επισημάνω ότι είναι, νομίζω, από μια πολύ μικρή έρευνα, μπορεί να κάνω και λάθος, η πρώτη φορά που αυτή η νουβέλα γίνεται θέατρο. Και εννοώ όχι εδώ στην Ελλάδα, εννοώ ίσως και παγκόσμια. Τώρα, αν κάνω λάθος, πάντως δεν είναι από τα πράγματα τα οποία έχουν εύκολα αποτολμήσει, γιατί πολύ μπορεί να το φανταζόταν σε ένα θεατρικό αναλόγιο, αλλά όχι σαν μια σκηνική πράξη. Και όλο αυτό οφείλεται στη δουλειά που έχουν καταθέσει πάρα πολλοί άνθρωποι, τους οποίους ευχαριστώ από καρδιάς, και βεβαίως ελπίζουμε αυτό το σύμπαν που δημιουργήσαμε μέσα από την επίδραση τριών πλασμάτων, όπως λέω, γιατί δεν είναι ένας είναι ο άνθρωπος. Τα άλλα δύο είναι πλάσματα, είναι το αγριόγιδο και η πεταλούδα, και εκεί υπάρχει και μια ολόκληρη κουβέντα πώς μεταφέρεις δύο πλάσματα πάνω στη σκηνή, και δεν μιλάμε φυσικά για παιδικό θέατρο, μιλάμε για μια άλλη κατάσταση, για μια άλλη συνθήκη, πώς ερμηνεύει ο ηθοποιός δύο διαφορετικά πλάσματα, ή ακόμα και ο κυνηγός πώς μπορεί να πιάσει όλες αυτές τις αποχρώσεις, και πώς να δημιουργηθεί και ένα ολόκληρο σύμπαν που είναι βουνά, με έναν τρόπο λιτό και έναν τρόπο που να βυθίσει το θεατή σε ένα ωραίο σκοτεινό παραμύθι, ένα μεγάλο σκοτεινό παραμύθι με μια αναμέτρηση στην οποία την έκβασή της θα την κρίνει το πιο ελαφρύ πράγμα, μια πεταλούδα. Δεν θέλω να κουράσω γιατί εμείς λέμε πάρα πολλά και αυτά λίγο αφορούν τους θεατές. Οι θεατές πρέπει να αφαιθούν, να μπουν σε αυτόν τον κόσμο που όπως αρχίζει η παράσταση μέσα από το σύμπαν το οποίο ανοίγεται μπροστά και που ο κυνηγός και το αγριόγιδο είναι ο ένας καθρέφτης του άλλου, γιατί ο κυνηγός και θύραμα είμαστε πάντα στο ίδιο σώμα όλοι μας. Μέσα λοιπόν από όλο αυτό το σύμπαν να μπουν και σε όλη τη διάρκεια της παράστασης στο τέλος ο καθένας να κρατήσει αυτό το οποίο θα νιώσει καλύτερα από αυτή τη θεατρική εμπειρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Συνεχίζουμε σε αυτά τα τελευταία λεπτά που μας έμειναν για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή με ένα θέμα που βεβαίως απασχόλησε και τα τηλεοπτικά δίκτυα. Έχει φτάσει και στη Βουλή και αφορά βεβαίως παραγωγούς, και δεν είναι ένας και δύο, και τρεις είναι χιλιάδες παραγωγοί, μετά τα ειδοποιητήρια που έχουν λάβει από την ΑΔΕ, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για επιστροφή ποσών που τους καταβλήθηκαν και αφορούν βεβαίως επιδοτήσεις από την ενιαία ενίσχυση του 2023. Τρία χρόνια πριν δηλαδή. Το ζήτημα βεβαίως το έφερε στη Βουλή και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα, ο κ. Κόκαλης, ο οποίος επισημαίνει και ζητώντας διευκρινίσεις βεβαίως από το Υπουργείο ότι οι παραγωγοί καλούνται να επιστρέψουν χρήματα κατόπιν διοικητικών, επιτόπιων και διασταυρωτικών ελέγχων με την αιτιολογία μη συμμόρφωση σε κριτήρια επιλεξιμότητας ή άλλες υποχρεώσεις που συνδέονται με τις ενισχύσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής για το 2023. Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται, όπως αναφέρει και το σχετικό δημοσίευμα στο site της ΕΡΤ Λάρισας, στο περιεχόμενο των ειδοποιητηρίων, τα οποία, όπως καταγγέλνουν οι αγρότες, δεν παρέχουν σαφή και εξατομικευμένη αιτιολόγηση. Δεν διευκρινίζεται ποιο αγροτεμάχιο αφορά το σφάλμα, ποια υποχρέωση παραβιάστηκε, ποιο δικαίωμα επηρεάζεται, ούτε δίνεται κατεύθυνση για το πώς μπορεί να διορθωθεί το πρόβλημα. Το μόνο που ζητείται είναι να επιστραφούν τα χρήματα. Με αποτέλεσμα, βεβαίως, όπως αναφέρει και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα, οι παραγωγοί να βρίσκονται αντιμέτωποι με απαιτήσεις επιστροφής χρημάτων χωρίς επαρκή πληροφόρηση, γεγονός βεβαίως που εντείνει το καθεστώς ανασφάλειας. Το ζήτημα περιπλέκεται περαιτέρω από το γεγονός ότι πολλές περιπτώσεις συνδέονται με τεχνικά και διοικητικά θέματα, όπως προβλήματα ενεργοποίησης δικαιωμάτων του 2023, μεταβιβάσεις από το 2022, αλλά και ζητήματα που αφορούν το ΑΤΑΚ και την ιδιοκτησιακή κατάσταση αγροτεμαχίων. Το ΑΤΑΚ είναι ένας κωδικός που βάζει όταν νοικιάζει χωράφια, στη δήλωση του ΟΣΔΕ. Πρόκειται για διαδικασίες που, σύμφωνα με την ερώτηση, δεν μπορούν να επιβαρύνουν μονομερώς τους παραγωγούς χωρίς πλήρη διαφάνεια και πρόσβαση στα σχετικά στοιχεία. Η υποβολή ένστασης ενδέχεται να οδηγήσει σε έλεγχο και πιθανό μπλοκάρισμα των αγροτικών πληρωμών, δημιουργώντας βεβαίως ένα πλαίσιο αποτροπής για την άσκηση ενός δικαιώματος που το έχουν ούτως ή άλλως οι αγρότες. Η εξέλιξη αυτή βεβαίως έρχεται σε μια συγκυρία όπου δεν υπάρχουν χρήματα. Υπάρχει μια γενικότερη οικονομική στενότητα και στη Θεσσαλία και στον υπόλοιπο πρωτογενή τομέα, στην υπόλοιπη επικράτεια. Οι παραγωγοί δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λογιστικά υπόλοιπα διοικητικών αστοχιών, ούτε να καλούνται να απομισθούν τα βάρη τεχνικών ή συστημικών λαθών, αναφέρει ο κ. Κόκαλης, ο οποίος ζητά απαντήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον αριθμό των παραγωγών που έχουν λάβει ειδοποιητήρια και το συνολικό ποσό που ζητείτε, τις βασικές αιτίες των επιστροφών και τους λόγους για τους οποίους δεν παρέχεται σαφής αιτιολόγηση στα ειδοποιητήρια. Στον Α χθες υπήρχε και σχετικό θέμα, όπου αναφέρθηκε η περίπτωση ενός παραγωγού που είχε εισπράξει το 2023 συνολικά 8.468 ευρώ σε επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και του είχε καταβληθεί το ποσό σε δύο δόσεις. Τον επόμενο χρόνο έγινε ο σχετικός έλεγχος. Χρειάστηκαν άλλα δύο χρόνια μέχρι να λάβει το ειδοποιητήριο της επιστροφής, το οποίο αναφέρει ότι ο παραγωγός αυτός δικαιούταν 7.599 ευρώ και η ΑΔΕ ζητά να επιστρέψει ο συγκεκριμένος αγρότης 869 ευρώ και μάλιστα άμεσα. Ως αιτιολογία για την επιστροφή παρατίθεται τρεις λόγοι. Διαπιστώθηκε η μείωση της αξίας των δικαιωμάτων, εντοπίστηκαν αγροτεμάχια μη επιλέξιμα και εντοπίστηκε η έκταση μικρότερη από τη δηλωθήσα. Οι περισσότερες διευκρινήσεις βεβαίως δεν γίνονται. Είναι ασαφείς και γενικόλογες οι αιτιολογίες, όπως αναφέρουν οι αγρότες, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να μετακυλήσει πάνω στους αγρότες τα σπασμένα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλήθεια, εντάξει, αυτά συμβαίνουν με τους δικαιούχους που πήραν κάποια χρήματα και καλούν να επιστρέψουν ένα μέρος από αυτά. Με αυτούς που τα πήραν παράνομα, εντελώς παράνομα, και τα έκαναν πολυτελή αυτοκίνητα, τζιπ και οτιδήποτε άλλο. Επεστράφησαν τα χρήματα. Απορία ψάλτου Βίξ. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Δύο λεπτά πριν το ρόλο δείξει 9 ακριβώς. Η πρώτη καλημέρα εσείως ολοκληρώθηκε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Τη σκητάλη για την επόμενη ώρα παραλαμβάνει ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Εμείς θα τα πούμε, όπως είπαμε, αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, γνωστή και ως επιχείρηση σχέδιο ελευθερίας. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα την περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Καραμπόλα με εμπλοκή 4 οχημάτων σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές το πρωί μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία και επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Συνελήφθη 54χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτέλεσε εν ψυχρό χθες έναν 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα, το στο οποίο επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Στο μεταξύ, συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου κατηγορούμενη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πειρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής, ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Γεια σας, καλό ξεκίνημα. Σωστός τώρα ξεκινάτε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Γεια σας, καλό ξεκίνημα.

ξεκίνησε η επιχείρηση Ελευθερία, μια που τελείωσε, αναφερόμαστε στη επιχείρηση, στο σχέδιο Ελευθερία του Λευκού Οίκου, του Προέδρου Τραμπ, για τον απεγκλωβισμό των πλοίων που βρίσκονται εντός του Περσικού κόλπου. Τι θα έκανε αυτό το σχέδιο? Θα βοηθούσε στο να, τα πλοία να φύγουν από τον Περσικό κόλπο και να βγουν έξω, παρνώντας από τα περίφημα πλέον στενά του Ορμούζ. Μετά τα έχουμε μπεδώσει έτσι τα στενά του Ορμούζ, τη γεωγραφία εκεί στην περιοχή, νομίζω ότι την ξέρουμε όλοι, την έχουμε μάθει πλέον. Λοιπόν, διακόπη αυτή η επιχείρηση, το έκανε γνωστό ο πρόεδρος Τραμπ και παράλληλα είπε ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο για την, για μια πλήρη συμφωνία με το Ιράν. Παράλληλα είπε ότι έχουν ολοκληρωθεί στρατιωτικές επιχειρήσεις στην, των ΗΠΑ στην περιοχή. Εμένα γιατί που φαίνονται όλα αυτά ως σήματα προς τις αγορές προκειμένου να ερεμήσουν και να μην έχουμε αυτά που συμβαίνουν με τις ανωδικές τιμές στα καύσιμα, την ανησυχία στους διεθνείς οργανισμούς για το τι μέλη γενέστε και όλα αυτά. Εννοείται ότι υπάρχει νευρικότητα στις αγορές με όλα όσα συμβαίνουν, με το Brent σήμερα να κινείται στα $108 το βαρέλι. Σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε.

Ο Ουρανός Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται ήδη στο Πεκίνο, ο κύριος Αραχτσή. Θα έχει προγραμματισμένες συνομιλίες με την ηγεσία της Κίνας και με τον Υπουργό Εξωτερικών. Υπενθυμίζω ότι σε λίγες μέρες φτάνει στις ΗΠΑ ο πρόεδρος, τώρα φτάνει στην Κίνα, με συγχωρείτε, ο πρόεδρος Τραμπ για συζητήσεις με την ανώτατη ηγεσία της χώρας. Και τον Xi Jinping. Προφανώς αυτά σχετίζονται, έτσι.

Τέλος πάντων, μακάρι να έχουν βάση τα όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ και όντως να είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για να τελειώσει όλη αυτή η υπόθεση και να πάρουν τα πράγματα το δρόμο τους και να ηρεμήσουν και οι αγορές και σιγά σιγά να αποκατασταθεί μια κανονικότητα στην αγορά. Παρότι όλοι υπενθυμίζουν ότι ακόμα και αύριο να τελειώσει η υπόθεση, οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ δεν θα επιστρέψουμε αυτομάτως στην κανονικότητα.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου. Χθες βρέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Αμπουντάμπι, και είχε συναντήσεις με τον πρόεδρο της χώρας. Συζητήθηκαν όλα τα ανοιχτά ζητήματα, βεβαίως η κατάσταση

στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου. Υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδος Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας και επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και τη συνεργασία των δύο χωρών σε μια σειρά από τομείς που αφορούν κυρίως οικονομία και επενδύσεις. Λοιπόν, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Αμάν, στην Ιορδανία, για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας.

Αυτά για τις εξελίξεις στην περιοχή. Αυτά για την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στην Ιορδανία.

Κ. Μητσοτάκης αύριο θα είναι στην Αθήνα, γιατί έχουμε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, την περίφημη αυτή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, την οποία πάρα πολλοί την περιμένουν, δημοσιογράφοι, πολιτικοί παρατηρητές, πολιτικοί αναλυτές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι περίπου 40 βουλευτές έχουν ζητήσει να λάβουν το λόγο, να τοποθετηθούν. Μέχρι την τελευταία στιγμή είναι δεδομένο ότι θα γίνει μια επιχείρηση μασάζ από στελέχη του Μεγάλου Μαξίμου και αρμόδιους κοινοβουλευτικούς παράγοντες προς την προς τους αντιδρώντες βουλευτές και ανησυχούντες βουλευτές.

Υπενθυμίζω ότι αυτή η συνεδρίαση γίνεται μετά την τοποθέτηση για την, των πέντε βουλευτών με την ανοιχτή επιστολή για το επιτελικό κράτος και τις τοποθετήσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για, για όλα αυτά τα συστήματα που πληγώνουν την παράταξη και τέλος πάντων απαξιώνουν, υποβαθμίζουν, να το πούμε έτσι, υποβαθμίζουν το ρόλο της, των βουλευτών σε σχέση με τα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Ναι, για να αναφερόμαστε σε ζητήματα που άπτονται του κοινοβουλευτισμού, να πούμε ότι χθες είχαμε την ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή. Μηνύματα υπέρ της ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη, είναι κατάκτηση, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα, ενώ στην ειδική συνεδρίαση βρέθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, αντιπροσωπείες ξένων κρατών και εκπρόσωποι εκκλησιών και άλλων δογμάτων.

Σημαντική στιγμή για η παρουσία του Πατριάρχη της Ορθοδόξου Εκκλησίας και η ομιλία του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τώρα, ξαναγυρνάμε στη σκληρή πολιτική και αφού αναφερθήκαμε στο θέμα της αυριανής συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, να πούμε ότι έχουμε οριστικό όχι από τον κύριο Κώστα Καραμαλή στις σχετικές προτάσεις που του έγιναν και προσπάθειες που έγιναν προκειμένου να παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έγινε μια προσπάθεια με την πρώην υπουργό, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, να τον μεταπίσει τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του κόμματος να βρεθεί στο συνέδριο. Δεν απέδωσε αυτή η προσπάθεια, αφού ο κύριος Καραμαλής συνεχίζει να έχει σοβαρές ενστάσεις για σημαντικές πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής. Και από την άλλη υπάρχει και το εξής: αν θα πήγαινε, θα έπρεπε να μιλήσει. Και αν θα μιλούσε, δεν θα ήταν πάρα πολύ ωραία τα λόγια και τα όσα θα έλεγε για την κυβέρνηση. Όλα αυτά που σε αντιλαμβάνεστε έτσι δημιουργούν μια κατάσταση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δημοσκοπικά βεβαίως ξεκολουθεί και είναι και πρώτη. Στην εκτίμηση ψήφου κινείται και γύρω στο 30%, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, αλλά τα είπαμε αυτά, είμαστε σε φάση εμφάνισης νέων κομμάτων. Και περιμένουμε να τα δούμε.

Πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, τοπικό, περιφερειακό, να πούμε ότι χθες είχαμε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ την επίσκεψη της κυρίας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών, και εκεί είπε ότι ευελπιστεί ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα μέσα στο 2026. Αυτή είναι η φράση που χρησιμοποίησε, ευελπιστώ, ενώ προανήγγειλε επισκέψεις του Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Χέγκστεθ, και του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών, στην Ελλάδα το καλοκαίρι, πιθανότατα στο πλαίσιο της συνόδου, της ετήσιας συνόδου του ΝΑΤΟ, που θα γίνει στην Τουρκία μέσα στο καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτά και με την επικείμενη, βάλτε ερωτηματικό, επίσκεψη του Αμερικανού Πρόεδρου στην Ελλάδα, όπως προανήγγειλε η κυρία Γκίλφοϊλ. Παραλαμβάνω ότι χρησιμοποίησε το ρήμα ευελπιστώ ότι θα έρθει μέσα στο 2026 ο Αμερικανός Πρόεδρος στην Ελλάδα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων από την Θεσσαλία και επιστρέφουμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η καρδίτσα γίνεται σημείο συνάντησης για όλους. 5 έως 10 Μαΐου 2026. 13η Πανελλήνια Συνάντηση Χορού ΑΜΕΑ και ΜΗ. 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας. Παραστάσεις στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας. Δράσεις, workshops, σεμινάρια και βράβευση στη μαγευτική Λίμνη Πλαστήρα. Η έκφραση δεν έχει όρια. Ο χορός ανήκει σε όλους. Έλα και εσύ να γίνουμε μια μεγάλη αγκαλιά.
4: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
5: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
6: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Στην υλοποίηση ειδικού προγράμματος απασχόλησης 2.182 ανέργων ύψους 19,2 εκατομμύρων ευρώ στους Δήμους και την Περιφέρεια, προχωράει η Περιφερειακή Αρχή της Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα μπορεί να συμβάλλει στην ανακούφιση των πληγέντων από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Καταγγελία για χρήση ασθενοφόρου ταξί στο λιμάνι του Βόλου, ανήμερα της Μεγάλης Παρασκευής, έκανε η απόσταθε αστυνομικό Σταυρού Λαρόη, όπως αναφέρει. Το όχημα αποβίβασε αποσκευές και επιβάτες χωρίς ένδειξη επίγοντος περιστατικού. Ο διευθυντής του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας επιβεβαίωσε το συμβάν λέγοντας ότι εξυπηρετήθηκε συνάδελφος με παιδεία ΑΜΕΑ, ενώ η καταγγέλουσα θέτει ζήτημα ισονομίας και χρήσης δημόσιων πόρων. Την άμεση επανεξέταση όλων των αιτήσεων πληγέντων παραγών από την κακοκαιρία Ντάνιελ για αποζημίωση λόγω των φορτών υλικών για τις περιπτώσεις όπου ο αποκλεισμός οφείλεται σε αστοχίες, τεχνικά ή διαδικαστικά σφάλματα, καθώς και την ένταξη όλων των πληγισμένων περιοχών της περιφερειακής ενότητας Λάρισας σε καθεστώς αποζημίωσης, ζητάμε επιστολή του προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Περιφέρειας Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Καμία σαφή απάντηση για το πλωτό LNG στο Βόλο δεν έδωσε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Μαϊκόπουλου. Περιορίστηκε σε γενικές αναφορές για την αξιολόγηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωρίς να προσδιορίσει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία. Δεν έδωσε επίσης χρονοδιάγραμμα για την έκδοση απόφασης, ενώ η υπόθεση παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και 2,5 χρόνια. 15 χρόνια χωρίς ηλεκτροφωτισμό. Παραμένει η βιομηχανική περιοχή του Βόλου, σύμφωνα με καταγγελίες επιχειρηματίων, κάνουν λόγο για αλλαγή όρων λειτουργίας μετά τη μετάβαση της διαχείρισης σε φορέα υπό τραπεζικό έλεγχο και για επιπλέον χρεώσεις. Χωρίς αποζημίωση παραμένουν οι επαγγελματίες αλληλής μαγνησίας σχεδόν 2 χρόνια μετά το φαινόμενο με τα νεκρά ψάρια στον παγασιτικό. Παρότι οι αιτήσεις άνοιξαν το φθινόπωρο του 2025, η πλειονότητα δεν έχει λάβει χρήματα. Στο καθεστώς ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγηση εντάσσονται οι πληγέντες από τις πλημμύρες του 2023 για αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο φύλλο εφημερίδα της κυβερνήσεως. Σταθερά αυξητικές τάσεις στις τιμές αμόλυβδης βενζίνης και ντίζελ κίνησης καταγράφονται την τελευταία εβδομάδα στα Τρίκαλα. Για ακόμη μια φορά, μαθητές εκπαιδευτικοί και γονείς του 10ου νηπιαγωγείου Καρδίτσας έγιναν θεατές στο θλιβερό θέμα βανδαλισμού του βιωματικού ανθόκηπου λαχανόκηπου που δημιούργησαν οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου μαζί με τα παιδιά. Ο Σύλλογος των Γονέων και Εκειδεμόνων, με ανακοίνωση του, καταδικάζει τη συγκεκριμένη ενέργεια, επισημένοντας ότι τέτοιου είδους φαινόμενα δεν πρέπει να γίνονται ανεκτά. Κατά της ευθανασίας ως μέσου διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, τάσατε ο Κτηνιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας με αφορμή δηλώσεις του Δημάρχου Βούλου Αχιλέα Μπέου. Υπογραμμίζει ότι αποτελεί αποκλειστικά ιατρική πράξη και όχι εργαλείο ελέγχου πληθυσμού. 14 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν και στους 4 νομούς της Θεσσαλικής Περιφέρειας στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης της ελληνικής αστυνομίας. Συνολικά ελέγχθηκαν 613 άτομα και 567 οχήματα. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις του Δήμου Τρικίων στην οδό Πύλης για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Εκτεταμένη κτηνιατρική φροντίδα σε 99 αδέσποτα ζώα παρήχαν εθελοντές στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου. Σκύλοι και γάτες υποβλήθηκαν σε εμβολιασμούς, στηρώσεις και από παρασιτώσεις. Μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν όσοι βρεθούν σήμερα στις 7 το απόγευμα μπροστά από το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας, όπου θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο φεστιβάλ γεύσης του κόσμου που διοργανώνεται από το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών. Καινοτομίες και τρικαλινά σχολεία με δημιουργικότητα στην τρίτη κατά σειρά δράση. Ο Θεταλός συναντά το Ιτρικαλά που ολοκληρώνεται σήμερα στην πλατεία Ρήγα Φεραίου με τις μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο Εθνικό Στάδιο Τρικάλων, Χρήστο Παπα-Νικολάου, Σοφία Σακοράφα, η Πανθεσσαλική Αγώνες Στίβου ατόμων με αναπηρία το ερχόμενο Σάββατο. Ξεκινούν σήμερα στις 7 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Γιάννης Μπουρούσης στην Καρδίτσα οι χορευτικές παραστάσεις του 9ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας και Μη. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική περιοχή.

Πολιτικό μερολόγιο, δεύτερο μέρος, 20 λεπτά πριν από τις 10. Είστε συντονισμένοι στην Ερθιλάρη σας, στη ραδιοφωνική συχνότητα και μας ακούτε και ψηφιακά από την πλατφόρμα rtaco.gr. Ο Δημήτρης Τσολάκης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπουξαδίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ήρθε η ώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί κανόνες και όροι. Τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Βαρθολομαίος. Η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση, από την ομιλία του προκαθήμενου της Ορθόδοξης Εκκλησίας χθες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επίσης, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή, πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη. Κίνητρα για επιστροφή και εργασία στο δημόσιο για τους Έλληνες του εξωτερικού, αναφέρει η εφημερίδα. Επίσης, όχι Καραμαλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Τραμπ, είμαστε σε μια ψυμαχία με το Ιράν. Αψυμαχία. Συμμαχία εγώ με το Τσολάκη, επειδή δεν μερικές φορές ξεχνάει να ρίξει ένα κουμπί εκεί πέρα και δεν. Ή εγώ ξεχνάω να ρίξω εδώ το κουμπί, ο Δημήτρης, εγώ. Και είμαστε σαν ψυμαχία. Φτάσει να ψυμαχίες. Και μετάμε πέτρες ο ένας τον άλλον. Αδιάγνωστο 1 στα 3 περιστατικά διαβήτη. Το πρόγραμμα που συμμετέχει η Ελλάδα, αναφέρει η εφημερίδα. Και συνεχίζουμε, πάμε στα νέα. Πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Για το χανταϊό, τι λένε οι επιστήμονες, γιατί ξυπνούν μνήμες κορονοϊού, πόσο πρέπει να ανησυχούμε, αλήθειες και μύθοι για τη μετάδοση του. Ινστιτούτο Παστέρ είναι νωρίς για συμπεράσματα. 7 τα ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα κρουαζιερόπλοιο. Ο Πατριάρχης στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον. Μια ομιλία με μηνύματα από τον Βαρθολομαίο. Έως 2.000 το κόστος για το μέσο νοικοκυριό από την ενέργεια. Τι προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τις επιβαρύνσεις λόγω πολέμου. Τα λέγαμε χθες για τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τι δεν έφερε η επίσκεψη της Ντόρας στον Καραμαλή. Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποκαλύπτονταν από το 2022 αν. Τι διδάσκει ο Ιούλιος Κέσαρα στον Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. Δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Πέμπτου του 2016. Τρεις παρεμβάσεις ΕΦΚΑ, επανεπολογισμός λόγω εισφορών, προσάυξηση από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Φοιτητικές εστίες 5 αστέρων στο ΕΚΠΑ, ανακαινισμένες με αναγνωστήρια, γυμναστήριο και κάρτα ελεγχόμενης πρόσβασης. Ιστορική ομιλία στη Βουλή με ερήματα για την ειρήνη από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο Τραμπ στην Αθήνα έως το τέλος του 26 αποκάλυψε η Κίμπερλι. Έτσι εκθρονίζει την Τουρκία από τα Εμιράτα η Ελλάδα. Στα πολιτικά θέματα, το άλλο μανιφέστο Σιά Καντάρη, τι έλεγε το 2015. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, νομοθετική ρύθμιση βάζει τάξη στη ζούγκλα με τα πατένια. Για να δούμε.
Δημοκρατία. Κάντε εμβόλια για τον Αφθόδη. Έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει ο δικηγορικός έλεγχος της Αθήνας για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Κατοίκοι λένε ότι η αρχιοθέτηση της υπόθεσης αποτελεί πρωτοφανή απόπειρα συγκάλυψης που συγκλονίζει τα θεμέλια του πολιτεύματος. Χθες είχαμε συνέντευξη τύπου από τη διοίκηση του δικηγορικού συλλόγου της Αθήνας, όπου ανακοίνωσαν ότι θα διερευνήσουν τη δυνατότητα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την υπόθεση των υποκλοπών και μετά και την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Τσαβέλα, να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο. Εικόνα ντροπής, σημειώνει η εφημερίδα, άδεια τα υπουργικά έδρανα μετά την ομιλία, συγγνώμη, κατά την ομιλία Βαρθολομαίου. Εγγιλ Φόιλ ανακοίνωσε επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα τον Ιούλιο, πριν πάει στην Τουρκία. Δεν νομίζω ότι είπε αυτό. Εγγιλ Φόιλ είπε, ευελπιστώ ότι μέχρι τέλος του χρόνου, λέει, δεν ξέρω για καλοκαίρι. Στην ουσία είπε ότι μάλλον δεν υπάρχει... δεν υπάρχει σχεδιασμός για το καλοκαίρι. Ξαλλού αυτές οι επισκέψεις προετοιμάζονται, θέλουν κάποιο χρόνο, έτσι. Θέλουν αρκετές εβδομάδες, μήνες, θα έλεγε κανείς. Ελεύθερος τύπος. Στα σκαριά, νέο Fuel Pass. Εισηγήσεις για επανάληψη της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή. Ηλεκτρικά πατίνια τέλος για ανηλίκους. Καθολική απαγόρευση εξετάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με το δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου. Κατά 50% αυξήθηκαν τα τροχαία ατυχήματα το πρώτο τετράμινο του έτους. Εκατοντάδες παραβιάσεις και πειραγμένα πατίνια με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα, αναφέρει η εφημερίδα, και οι υπερήρωες αντλούν στοιχεία από τα ομερικά έπι. Αυτά τα λέει ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν με αφορμή την Οδύσσια, που αναμένεται να κυκλοφορήσει. Να προβληθεί, ξεκινήσει η προβολή της. Εστία. Η κρίση άρχισε να φαίνεται. Η αυτάρκεια είναι το στοίχημα των νέων καιρών. Αγροτική γη αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αχίλιος πτέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου. Καταραίει το κράτος Πατερούλης που εκβιάζει και εξαγοράζει την κοινωνία για χάρη των ολίγων. Στην Ελλάδα εντός του έτους ο Ντόναλντ Τραμπ. Έλειπε όλη η κυβέρνηση από την ιστορική ομιλία του Βαρθολομαίου στη Βουλή. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Όχι σε μια Ευρώπη υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά τα λέει η κυρία Φραντσέσκα Αλμπανέζε, η φλογερή υπερασπίστρια, όπως τονίζει η εφημερίδα, του Διεθνούς Δικαίου, συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Στενά του ορμούς, οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ. Ίσως γι' αυτό να είχαμε και την αναστολή της επιχείρησης. Σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμου, όχι στην εξεταστική με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Ο Δουσουά, δικηγορικός σύλλογος Αθήνας, εξηγεί: η θεσμική απάντησή μας στην προσβολή από τον κύριο Τζαβέλα. Για σε έκει, συγκυβέρνηση πας και δάκια στο νέο Προεδρείο. Αυτά και με την εφημερίδα των συντακτών. Πάμε στο ριζοσπάστη. Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Σε δίνει ύφεσης και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια οικονομία. Με παρεμβάσεις τους, στελέχη του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζουν το έδαφος για νέες θυσίες με φόντο τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που κλιμακώνεται και τις συνέπειες στην οικονομία. Εφημερίδα Κόντρα. Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Τη σηματοδοτεί απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραχδαίας φθοράς της κυβέρνησης.
Σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια σκορπά τον τρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Συναγερμό στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, στους μύθους της κυβέρνησης απαντάμε με αλήθειες και ω ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή με ηχηρά μηνύματα. Ολοκληρώνουμε από τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων με το Μανιφέστο «Όταν η Άννα συνέκρινε το Πρέταντορ με τη Σκευωρία Νοβάρτης» με φωτογραφία της κυρίας Άννας Διαμοντοπούλου. Βγάζουν ονόματα στον αέρα πάλι χωρίς καμία απόδειξη. Όλο το στήσιμο των τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξει το Μητσοτάκι.

Αυτά, φίλες και φίλοι, από τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
5: Λοιπόν, η Λάρισα υποδέχεται αύριο τον ΔΕΗ Tour of Hellas. Ο τερματισμός στο κέντρο της πόλης, στην κεντρική πλατεία της οδού Παπαναστασίου, περίπου στις 4.30 το απόγευμα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από νωρίς αύριο. Μια μεγάλη διοργάνωση, διεθνής πολυδηλατικός γύρος της Ελλάδας, ξεκίνησε σήμερα από τα Γιάννενα. Αύριο έχουμε το ετάπ από το Καρπενήσι στη Λάρισα. Για σκεφτείτε το, ποδηλάτες από το Καρπενήσι στη Λάρισα, ψωμετρικές διαφορές, κατεβαίνουν στον κάμπο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθούν συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Θα σας ενημερώσουν για όσα συμβαίνουν στη Θεσσαλική Περιφέρεια. Ο Δημήτρης Τσολάκης θα σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας στα μικρόφωνα της εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Στο μεταξύ, επίγουσα εντολή εκένωση εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λιβανό, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων βόρεια του ποταμού Λιτάνη, λέγοντάς τους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Παράλληλα, ότι η Χεζμπολάχ είχε παραβιάσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Στόχος να ανοίξει το στενό του Ορμούζ είναι παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα, τόνισε νωρίτερα ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς θα ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, να στηρίξουμε την ασφαλή ναυσιπλοεία μετά τη λήξη του πολέμου, ανέφερε ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου. Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μίλησε στο σταθμό μας και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Κανείς δεν ξέρει αν τέτοιου είδους ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν χρηματιστηριακούς σκοπούς ή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μακάρι να διαρκέσουν ως το δυνατόν περισσότερο τέτοιες ανακοχές. Το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε. Είναι σημαντικό να έχουμε ενεργειακή αυτονομία, κατέληξε ο κ. Μανιάτης. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μηνός. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Άμπου Ντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή η διάσκεψη Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Άμπου Ντάμπι, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικών ανακατατάξεων, στέλνει διπλωματικό μήνυμα ισχύως και σταθερότητας. Είναι ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου και η πέμπτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού από το 2019, επιβεβαιώνοντας έτσι την καλή σχέση που έχουμε μεταξύ μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνει ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος, διατηρεί συνεπή στάση και έχει σημαντικό λόγο. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι του στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Συνελήφθη 54χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτέλεσε ψυχρό χθες έναν 20χρονο στην περιοχή Αμουδαρά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Στο μεταξύ, συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου, κατηγορούμενη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, από 11-25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10-25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους και στις φίλες που έχετε συντονιστεί και σήμερα στην ΕΡΤ Λάρισας και στην ΕΡΤ Βόλου, βέβαια, καθώς είμαστε σε κοινό θεσσαλικό δίκτυο. Ακούτε την εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Αυτή την ώρα ως τις 12 θα είμαστε μαζί. Από τρεις συχνότητες στα FM μας ακούτε, αν έχετε το ραδιόφωνο σας στο σπίτι, στην εργασία, αν μπορείτε να ακούτε εκεί την εκπομπή μας και τους σταθμούς μας. Αλλά και το αυτοκίνητο 98,3 στα FM για όσους κινούνται στην περιοχή της Λάρισας και Πέριξ, 101,2, 100,7 για όσους κινούνται έξω από τα όρια της Λάρισας προς τη Μαγνησία, αλλά από όπου και αν βρίσκεστε μπορείτε να μας ακούτε μέσω του ΕΡΤΕΚΟ επιλέγοντας τον περιφερειακό σταθμό είτε της Λάρισας είτε του Βόλου. Ως τις 12 ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Η Μάνια Κουσιάρη στο μικρόφωνο και στο συντονισμό της εκπομπής σήμερα. Ο Δημήτρης Τσολάκης ρυθμίζει τον ήχο μας. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου επιλέγει τις μουσικές. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 23. Θα δύσει στις 8 και 20. Όλο και μεγαλώνει η μέρα. Νομίζω ότι τα έχετε καταλάβει όλοι. Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα θα ανέβει αρκετά στη Λάρισα. Η πρόβλεψη λέει ότι θα σκαρφαλώσει μέχρι και τους 26 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο δείχνει 19-20 βαθμούς, ήδη αρκετά ζεστή ημέρα, με ηλιοφάνεια και λίγα συννεφάκια στον ουρανό. Και αύριο υψηλή θερμοκρασία στους 25 η μέγιστη. Παρασκευή λέει πιθανή βροχή με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 22, ενώ για το Σαββατοκύριακο η πρόβλεψη σήμερα δείχνει να θυμίζει καλοκαιράκι με τις μέγιστες θερμοκρασίες να αγγίζουν μέχρι και τους 28-29 ακόμη και 30 βαθμούς Κελσίου, είπαμε από το Σάββατο και μετά. Για να δούμε.

Σε αναστάτωση βρίσκονται αγρότες και στην περιοχή της Λάρισας αλλά και αλλού, καθώς έχουν λάβει έτσι, ειδοποιητήρια από την ΑΔΕ, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για επιστροφές χρημάτων που είχαν λάβει ως ενίσχυση το 2023, όσα χρεωστοί τους καταβληθέντα, λένε τα ειδοποιητήρια, χωρίς να δίνουν κάποια σαφή εξήγηση. Είχε κάνει λάθος τότε ο ΠΚΠΕ και μοίρασε περισσότερα λεφτά. Φέρτε τα πίσω, κάπως έτσι φαίνεται να είναι αυτή η ιστορία. Αλλά για την ουσία της θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε βέβαια και με εκπροσώπους των αγροτών. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της Λάρισας, ο Βασίλης Κόκαλης, έφερε το θέμα στη Βουλή, καταθέτοντας τη σχετική ερώτηση. Με οργή εμφανίζονται και οι μικρομεσαίοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών, καθώς λέει έχουν χάσει πάρα πολλά έσοδα. Κατηγορούν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όταν λέμε μικρή παραγωγή φωτοβολταϊκών, εννοούμε μέχρι 500 κιλοβατόρες. Προχωρούν σε δικαστική προσφυγή κατά του ελληνικού δημοσίου για τις τεράστιες απώλειες που έχουν, καθώς όπως καταγγέλουν δεν τηρούνται όλα όσα αρχικά είχαν υποθεί ότι θα ισχύουν για τη δραστηριότητά τους αυτή.

0: Για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, ότι έχει δεχθεί ρεκόρ επισκέψεων και είναι πρώτο πανελλαδικά στα επίγοντα για το 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, είναι τα στοιχεία, 5 εκατομμύρια πολίτες προσήλθαν στα ΤΕΠ, σχεδόν 5 εκατομμύρια πολίτες, τα δημόσια νοσοκομεία μέσα στο έτος. Οι μισοί χρειάστηκε να νοσηλευθούν, περίπου 2,5 εκατομμύρια. Και μέσα σε αυτά τα στοιχεία ξεχωρίζει η πρωτιά του Πανεπιστημιακού της Λάρισας, καθώς λέει εκεί εξετάστηκαν 126.593 ασθενείς, αριθμός ρεκόρ σε πανελλαδικό επίπεδο. Η επίδοση αυτή λέει φέρνει στην κορυφή της λίστας το νοσοκομείο της Λάρισας εδώ, μπροστά και από τα μεγάλα νοσοκομεία όπως το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη, το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, και αυτά έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα. Φαίνεται βέβαια και το ξέρουμε ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας δεν καλύπτει μόνο την περιοχή της Λάρισας, ούτε καν μόνο την Θεσσαλία, αλλά μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. 87.487 ήταν οι εισαγωγές λέει, που έγιναν. Σε αυτή την κατηγορία την πρώτη θέση έχει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και η Λάρισα παραμένει σταθερά στα νοσοκομεία με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Λοιπόν, τώρα αυτό έχει διτή ερμηνεία. Κάποιος μπορεί να πει ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο το εμπιστεύεται ο κόσμος και μπορεί και ανταποκρίνεται σε αυτή την... την συρροή του κόσμου εκεί. Από την άλλη μπορεί να πει κανείς ότι ακριβώς για αυτό το γεγονός οι πιέσεις που δέχεται είναι μεγάλες, και βέβαια υπάρχει και η άλλη ερμηνεία ότι ο κόσμος δεν έχει χρήματα να στραφεί στην ιδιωτική υγεία και προτιμά τις δημόσιες δομές έτσι κι αλλιώς. Όχι ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο δημόσιο σύστημα υγείας, αλίμονο, μεγάλη εμπειρία. Το ξέρουμε αυτό όλοι όσοι έχουμε δεχθεί τις φροντίδες των γιατρών και στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και στο Πανεπιστημιακό. Αλλά ωστόσο νομίζω ότι είναι λίγοι αυτοί που έχουν πια την επιλογή να επιλέξουν και κάτι άλλο πέρα από τις δημόσιες δομές. Λοιπόν, πάμε να δούμε με την Ελένη Ραυτοπούλου που μας περιμένει στο Βόλο πώς έχουν τα πράγματα στο νομό Μαγνησίας, πώς ξύπνησαν σήμερα, αν έχει συμβεί κάτι φοβερό και τρομερό, τι απασχολεί τους βολιώτες και τι τους κάνει να αγωνιούν ή να χαίρονται. Καλημέρα Ελένη μου.
1: Καλημέρα Μάνια, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Να αγωνιούν και να χαίρονται με ό,τι αγωνιά και χαίρεται
0: όλος ο κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος. Δεν διαφέρει ο βολιώτης από τον Λαρισαίο, θα σου έλεγα και από τον Αθηναίο και από τον...
0: Λέω μήπως έγινε κανένα ξεχωριστό συμβάν εκεί που να...
1: Ευτυχώς όχι.
0: Όχι, κακό πάντως.
1: Γιατί...
0: Εντάξει. Ναι. Τώρα... Good news is no news, όπως λέει και η αγγλική σχολή.
1: Είναι πραγματικά ευαγγέλιο. Λοιπόν, ο καιρός, για να ξεκινήσω έτσι, είναι καλός. Έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Δεν θα έλεγα ότι είναι καθαρά ηλιοφανής πάντως. Έχει μία, τουλάχιστον στο Βόλο, έτσι μία...
0: Μουντάδα.
1: Δεν θα το έλεγα.
0: Συννεφάκια, πιο τόσο, πυκνά.
1: Δεν εντάξει. Είναι τόσο φωτεινός ο ήλιος αυτό. Όλη την ώρα.
0: Ελάτε Λάρισα που είναι φωτεινός.
1: Όλη την ώρα. Εντάξει, έχει διαστήματα, αλλά έχει και κάποια διαστήματα που δεν είναι τόσο φωτεινός. Ναι. Όχι ότι είναι συννεφιασμένος.
0: Ο Όλυμπος είναι χιονισμένος πάντως. Αν και ήταν τις προηγούμενες μέρες πιο πολύ, είχε κατεβεί πολύ το χιόνι. Το βλέπε κανείς με γυμνό μάτι από τη Λάρισα.
1: Δεν κοίταξα κι εγώ.
0: Αλλά τώρα έχει οι θερμοκρασίες μάλλον υψηλότερες. Βλέπω το χιονάκι να περιορίζεται στα πιο ψηλά.
1: Ναι, δεν κοίταξα να σου πω την αλήθεια σήμερα. Αν ένα μικρό κομμάτι χιόνι που έβλεπα στην κορυφή του Πηλίου παραμένει σήμερα, δεν νομίζω ωστόσο. Όπως λες και εσύ, είχε κατέβει πολύ χαμηλά το χιόνι της.
0: Ναι, ήταν αυτό το διήμερο, τριήμερο που το.
1: Και χθες φαινόταν ένα κομμάτι, δεν νομίζω σήμερα, παρότι δεν κοίταξε, δεν νομίζω να υφίσταται πάντως.
0: Καλά, δεν θα πάμε για σκι σήμερα, εντάξει.
1: Ναι, ενώ ότι όλο το χειμώνα, ας πούμε, είχαμε. λοιπόν, κοίταξε. Πάμε στο καλοκαίρι. Αυτό τα δείχνουν όλα. Όχι μόνο η θερμοκρασία, όχι μόνο ο ήλιος, αλλά και πολλά άλλα που συμβαίνουν γύρω μας, όπως ας πούμε οι αφήξεις των κρουαζιεροπλοίων. Έχουμε δύο το Σαββατοκυριακό, μία το Σάββατο, μία την Κυριακή. Και επίσης έχουμε έναρξη τη σεζόν για το αεροδρόμιο στη Νέα Αγχίαλο. Το Σάββατο η πρώτη πτήση μας
0: από...
1: έρχεται. Ντίσελντορφ. από το Ντίσελντορφ.
0: Πού πάνε αυτοί συνήθως από εκεί, από την Νέα Αγχέλο, στις Ποράδες, το Πήλιο?
1: Δεν είναι όλα οργανωμένα group, δηλαδή δεν είναι charter, δεν είναι πτήσεις charter. Οπότε
0: ο καθένας μπορεί να έχει
1: όλες, τουλάχιστον, δεν ξέρω τώρα αν κάποιες του είναι. Οπότε ναι, μπράβο, κάποιος, ο καθένας επιλέγει. Λοιπόν, και βέβαια η τουριστική σεζόν ανοίγει και μεγαλώνει και η αγωνία των καταστηματαρχών. Τι μέλη γενέστε φέτος με το θέμα της ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών στις παραθαλάσσιες περιοχές.
0: Αυτό αφορά, Ελένη μου, και το χώρο έξω από τα καταστήματα, αλλά και την παραλία.
1: Ναι, για τις ομπρέλες. Και τις ομπρέλες. Αφορά και τις ομπρέλες. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια αφημί που, όπως λέμε, είναι παγωμένα, δεσμευμένα.
0: Από παραβάσεις προηγούμενες.
1: Ναι. Αφορούν αυτά τα άτομα. Ωστόσο, υπάρχει μία, να πω, αισιοδοξία, τέλος πάντων, είναι σε μια στάση αναμονής οι καταστηματάρχες, ότι, γιατί ακούγεται ότι ενδεχομένως και το επόμενο διάστημα να ψηφιστεί μια τροπολογία που να απελευθερώνει και αυτά τα αφημί και γενικά να θέτει το όλο θέμα σε κάποιες άλλες βάσεις.
0: Αλλά αυτά τα αφημί είναι δεσμευμένα γιατί δεν έχουν πληρώσει τα πρόστιμα ή είναι η ποινή τέτοια?
1: Είναι ποινή. Νομίζω είναι η ποινή. Δηλαδή είναι.
0: Ωραία, θα μας τα πει, γιατί έχεις εσύ εκπρόσωπο εκεί του κλάδου αυτού.
1: Θα δούμε το θέμα αυτό.
0: Και θα το δούμε και σύντομα τώρα στο πρώτο μέρος. Οπότε.
1: Ναι. Και επίσης θα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα μιλήσουμε για τις επετειακές εκδηλώσεις που θα γίνουν αύριο στις Μηλιές Πηλίου, γιατί αύριο συμπληρώνονται 205 χρόνια από την κήρυξη της Επανάστασης στο Πήλιο. 7 Μαΐου 1821 λοιπόν, 7 Μαΐου 2026. Και έχουν προγραμματιστεί έτσι πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις την αυριανή μέρα στην περιοχή. Θα το δούμε και αυτό το θέμα με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Παιδείας, τον κύριο Αποστόλη Καφετζή, με τον οποίο θα μιλήσουμε.
0: Εντάξει, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Ελένη. Θα σας συναντήσουμε και πάλι σε λίγο.

0: Λοιπόν, να πάμε να δούμε αυτό το θέμα που ανέφερα στην αρχή της εκπομπής για τα ειδοποιητήρια που λαμβάνουν αγρότες για επιστροφή ενισχύσεων που είχαν λάβει το 2023. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Σωκράτη Ελευθύρα, αντιπρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάρισσας. Καλημέρα κύριε Ελευθύρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Αγκουσιάρη, καλημέρα τις οκρότες.
0: Απ' τη μία βγαίνετε στα μπλόκα δύο μήνες την τελευταία φορά, άλλες κινητοποιήσεις επίσης πολυήμερες στις προηγούμενες χρονιές. Από την άλλη, διεκδικώντας ενισχύσεις αυτές που δικαιούστε όπως λέτε και που φτάνουν κουτσουρεμένες όπως επίσης έχετε πει πολλές φορές όλοι σας. Από την άλλη λαμβάνετε ειδοποιητήριο ότι πήρατε λίγο παραπάνω λεφτά, αν καταλαβαίνω σωστά.
1: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε
0: Αγκουσιάρη. Τι συμβαίνει?
1: Τα προβλήματα δυστυχώς δεν σταματάνε ποτέ στον πρωτογενή τομέα. Τώρα πήραμε ειδοποιητήρια. Πολλοί συναδελφοί μας έχουν πάρει ειδοποιητήρια να επιστρέψουν πίσω ενισχύσεις οι οποίες δόθηκαν χρεωστοί τους καταπληθέντες το 2023. Mm. Και ζητιά την επιστροφή, ζητούν επιστροφή από την ΑΔΕ το 2026 και άμεσα μάλιστα, εντός 15 ημερών.
0: Mm-hmm.
1: Αυτές είναι.
0: Και άμα δεν τα επιστρέψεις, τι γίνεται?
1: Πηγαίνουν στην εφορία, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Εφορία, από εκεί και πέρα, η ΑΔΕ λέει ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα με τα δικαιώματα, καθώς δόθηκαν περισσότερα χρήματα βάσει των δικαιωμάτων. Ήταν ο καθένας. Ξεκινάει αυτό που φωνάζαμε πάντα και θυμάστε πολύ καλά.
0: Η ΑΔΕ λέει ναι, ότι έγιναν διοικητικές επιτόπιες, διοικητικοί επιτόπιοι και διασταυρωτικοί έλεγχοι.
1: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς λέει. Οι έλεγχοι αυτοί όμως βασίζονται είτε σε επιτόπους ελέγχους οι οποίοι ήταν ελάχιστοι, είτε σε ελέγχους που πραγματοποιεί το σύστημα monitoring. Και το είδατε και φέτος πόσα πολλά προβλήματα έχει το monitoring,
0: ναι, ναι.
1: Και πόσοι έχουν παραμείνει απλήρωτοι λόγω κακής λήψης φωτογραφιών, mm-hmm. ή κακού διαβάσματος αυτών των φωτογραφιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όλα ξεκινάνε όμως από τη στιγμή που δεν έχει βγει στη δημοσιότητα τα δικαιώματα που δικαιούται το κάθε αφημείο, όπως είχε γίνει με την προηγούμενη ΚΑΠ, ώστε να ξέρει ο κάθε παραγωγός τι έχει λαμβάνει από ευρωπαϊκά κονδύλια κάθε χρόνο.
0: Να είναι συγκεκριμένα με βάση τα στρέμματα, τα
1: ακριβώς,
0: συγκεκριμένα που δηλώνονται.
1: Είχαμε χαρτί το οποίο κάθε χρόνο έλεγε τι δικαιώματα έχει και πόσα χρήματα λαμβάνει σε ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Ναι.
1: Φέτος στην καινούργια ΚΑΠ 23-28 το φωνάζαμε ότι πρώτη στιγμή δυστυχώς δεν υπάρχει ονομαστική, δεν υπάρχει αξία των δικαιωμάτων, ονομαστική αξία των δικαιωμάτων στον παραγωγό.
0: Mm-hmm.
1: Δημιουργούνται πολλά προβλήματα και έπειτα και είναι το χαρτί το οποίο μιλάει για επιστροφή ποσών τα οποία δόθηκαν, mm-hmm. χωρίς να διευκρινίζει ούτε για ποιο χωράφι πρόκειται, ούτε για ποια τοποθεσία. Και καλεί μάλιστα και τους παραγωγούς εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αυτών των 10 ημερών να κάνουν και ενστάσεις. Να κάνουν ένσταση για ένα χωράφι που δεν ξέρουν για ποιο χωράφι.
0: Δεν ξέρουν καν ποιο είναι.
1: Ακριβώς.
0: Και πού θα γίνει η ένσταση στην ΑΔΕ? Και με ποια διαδικασία?
1: Υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με βάση κάποια δικαιολογητικά που στέλνει.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει το θέμα ότι δεν ξέρουν αυτοί που έχουν πάρει τα χαρτιά,
0: ναι.
1: σε ποιο χωράφι, για ποιο χωράφι πρόκειται. Το σύστημα monitoring, όπως είδατε φέτος, έχει τεράστια προβλήματα. Είχε τεράστια προβλήματα και τότε.
0: Είναι μόνο το monitoring ή είναι και ζητήματα που αφορούν τον ΑΤΑΚ, ας πούμε?
1: Είναι ζητήματα monitoring, είναι και ζητήματα που αφορούν να έχουν να κάνουν με δημόσιες γης.
0: Mm.
1: Υπάρχουν κάποια χωράφια, αυτά όμως δεν επιτρέπεται να ισχύουν τώρα σε μια εποχή που έχει γίνει ψηφιοποίηση και υπάρχει κτηματολόγιο και υπάρχει ένα δασμός σε πάρα πολλά χωράφια, τουλάχιστον για την περιφέρεια Θεσσαλίας. Δεν επιτρέπεται να γίνεται. Και επιτέλους να σας πω κάτι, υπάρχει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες παίρνουν ένα πακτολό χρημάτων για να κάνουν αυτή ακριβώς τη δουλειά.
0: Mm.
1: Να περνάνε, να έχουν τα κίτ, να έχουν το λειτουργικό σύστημα, να περνά μέσα τελώς καλλιέργειες, να ελέγχουν και να αποδίδουν τα χρήματα.
0: Ποια δουλειά, κύριε Ελευθύρα, αυτή τη δουλειά που έκαναν και που είχαμε τα σκάνδαλα?
1: Αυτή τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν, κύριε Ελευθύρα, αλλά δυστυχώς εξυπηρετούσαν συμφέροντα άλλων και δίναν τα χρήματα εκεί που δεν τα δικαιούταν και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, να και δεν λέω ότι είναι τα κίδ τα μόνα
1: όχι,
0: που πρέπει
1: όχι,
0: να κατηγορηθούν ή κάποια από τα κίδ. Προφανώς, έτσι τα λέει η κυρία Κοβέση, δεν τα λέμε εγώ κι εσείς.
1: Ναι. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα που εξυπηρετούσε μετέρους και λαμβάνανε χρήματα τα οποία δεν τα δικαιούνταν. Ακόμα και φέτος ζητάνε χρεωστοί τους καταβληθέντα από παραγωγούς, όταν στην Κρήτη έχουν πληρώσει πάρα πολλά. Έχουν πληρώσει επιδοτήσεις για κτηνοτροφικό κεφάλαιο με βάση την τεχνική λύση που φέτος εφαρμόστηκε τιμολόγια γάλακτος και
0: κρέας. Εκεί δεν τα ζητάνε πίσω?
1: Εκεί δεν τα ζητάνε. Πολλοί δεν έχουν παραδώσει τιμολόγια, είναι εικονικά τα τιμολόγια που φαίνονται και δεν τα ζητάνε πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν βλέπουν να ζητάνε και πίσω και από αυτούς που αποδεδειγμένα έχουν πάρει χρήματα. Με βάση του κανόνα του ΠΚΠ. Λένε ότι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας να τελεσιαδικήσουν οι αποφάσεις. Και ζητάνε από τους παραγωγούς σε αυτή τη δύσκολη χρονική περίοδο με την τεράστια αύξηση της παραγωγής και όλα αυτά τα προβλήματα.
0: Τώρα, κύριε Ελευθύρα, ξέρουμε καταρχάς πόσους παραγωγούς αφορά στην περιοχή μας εδώ, στη Θεσσαλία?
1: Δεν ξέρουμε το νούμερο, αλλά δεν είναι μόνο στη Θεσσαλία, είναι σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Προφανώς.
1: Και τα ποσά ξεκινάνε από ελάχιστα που είναι 100-200 ευρώ και μπορούν να φτάσουν μέχρι και 2.000-2.500.
0: Μάλιστα. Και οι άνθρωποι αυτοί που θέλουν να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες και ότι δεν έκλεψαν. δούλεψαν, ούτε δήλωσαν παραπάνω, ούτε παρανόμησαν. Πώς μπορούν να το κάνουν, είπατε Ξέρω δεν μπορούν γιατί δεν γνωρίζουν.
1: Δεν γνωρίζουν
0: ακριβώς.
1: Τώρα, σε μια εποχή που έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο. Ναι. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν τέτοια πράγματα.
0: Οπότε εσείς τι ζητάτε, πώς θα το αντιμετωπίσετε ενώ σαν αγροτικό κίνημα αυτό?
1: Εμείς καταρχήν είμαστε σε συνεννόηση μέσω πανελλαδικής με αγρότες από όλη την Ελλάδα να δούμε σε ποιο βαθμό.
0: Να δείτε την έκταση καταρχάς.
1: Ποια έκταση είναι αυτά τα προβλήματα. Έχουμε ζητήσει γραπτό αίτημα από τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά να τον δούμε. Ένα αίτημα που δεν έχει απαντηθεί και δυστυχώς δεν έχω δει εδώ και ένα μήνα που έχει αναλάβει ο Μαργαρίτη Σκινά. Δεν έχω δει ούτε μία εμφάνιση του τηλεοπτική στο δημόσιο διάλογο ώστε να μας πει κάποια πράγματα.
0: Ενημερώνεται.
1: Ακριβώς. Ήταν να συναντηθούμε την προηγούμενη Τετάρτη, Πέμπτη. Είχαμε ζητήσει που θα βρισκόταν στη Λάρισα, αναβλήθηκε η επίσκεψή του για κάποιους λόγους.
0: Διαδικτυακά, νομίζω, παρενέβη.
1: Έγινε διαδικτυακά. Ναι. Παρενέβη διαδικτυακά στην ημερίδα στο ξενοδοχείο. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, εμείς εξακολουθούμε να ζητούμε τη συνάντηση αυτή, όχι μόνο για να λύσουμε το θέμα με τα χρεωστήρια κατά πληθέντα, αλλά και το θέμα με το ΑΤΑΚ, το θέμα με το monitoring που δεν έχουν πληρωθεί πολλοί συνάδελφοί μας λόγω ετερογένειας που έβγαζαν οι φωτογραφίες στα χωράφια και όλα αυτά τα προβλήματα, τι με λιγενέστε με τα λιπάσματα, με το κόστος παραγωγής στο πετρέλαιο που ανεβαίνει, με την επιστροφή του χαμένου εισοδήματος που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός 19 Ιανουαρίου εν μέσω μπλόκων στο Μέγαρο Μαξίμου τα 80 εκατομμύρια ευρώ στους αγρότες και κτηνοτρόφους, στους αγρότες για βαμβάκι και στάρι και 80 εκατομμύρια κτηνοτρόφους.
0: Ναι, τα 160.
1: Να δούμε πού βρισκόμαστε με την ευρωγιά. Όπως την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κρούσμα στον Αμπελώνα και εφόσον βρήκε νέο κρούσμα, ξεκινάμε πάλι από την αρχή.
0: Πάλι από την αρχή.
1: Για να υπάρχει μηδενικό, χωρίς κρούσμα το επόμενο.
0: Ναι. Για να τρέξει η ανασύσταση κλπ.
1: Αυτοί οι άνθρωποι έχουν 2 χρόνια που δεν έχουν εισόδημα και να ξέρετε ότι αν δεν γίνει παρέμβαση πολιτική, κινδυνεύουν να χάσουν τα δικαιώματά τους. Ναι. Καθώς δεν έχουν ζώα και
0: δεν φαίνονται ενεργοί.
1: Για δεύτερη συνεργή χρονιά. Κινδυνεύουν να χάσουν τα δικαιώματα και τα χρήματα που παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Είναι σοβαρό το θέμα.
1: Στο πρωτογενή τομέα, τα οποία θα πρέπει να τα συζητήσουμε.
0: Η κιλοβατόρα εκεί, 8,5 έγινε.
1: Κιλοβατόρα, κύριε Κουσιέρη, δεν έχουμε πάρει ακόμα λογαριασμούς καθώς δεν φωτίστηκαν χωράφια. Θα δούμε τις επόμενες 15-20 μέρες.
0: Όχι, αν έχει θεσμοθετηθεί.
1: Νομοθετικά δεν έχει γίνει ακόμα. Mm. Δεν είδαμε καμία ρύθμιση στη Βουλή. Νομοθετικά δεν έχει γίνει τίποτα. Ευελπιστούμε ότι δεν θα κάνει την κούτο πονηριά η κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης, να έχει υποσχεθεί κάτι και να μας έρθουν λογαριασμοί με 15 και 16 λεπτά την κιλοβατόρα. Ευελπιστούμε.
0: Τώρα, κύριε...
1: ότι είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα συζητήσουμε με τον κύριο Σινά.
0: Κύριε Ληφτήρα, βλέπω στο πρωτοσέλιδο της Ελευθερίας ένα ζήτημα και όχι μόνο στο πρωτοσέλιδο της Ελευθερίας, υπάρχει κι αλλού, για τους μικρούς παραγωγούς φωτοβολταϊκών. Είναι και αρκετή παραγωγή σε αυτή την κατηγορία, αγρότες εννοώ, οι οποίοι κάνανε κάποια φωτοβολταϊκά και τελικά είδαν ότι χρεωθήκαν και δεν βρίσκουν φως στο τούνελ.
1: Αυτό το ρεύμα που παράγουν.
0: Δεν κουμπώνει στο δίκτυο, τέλος πάντων. Ακριβώς. Δεν το δέχεται
1: υπάρχουν
0: το δίκτυο.
1: Υπάρχουν και φωτοβολταϊκά που ήταν κουμπωμένα στο δίκτυο. Ναι. Και θυμάστε πέρσι που του στέλνανε κάποια χαρτιά, κάποια ραβασάκια.
0: Να σταματήσουν κάποιες ώρες.
1: Ο κύριος Κουκούτσης το είχε αναδείξει.
0: Ναι.
1: Να σταματήσουν κάποιες ώρες, τις θερμότερες ώρες της μέρας, καθώς δεν μπορούν να τους πάρουν το ρεύμα που θα έχει αποθηκευτεί. Όταν ξεκινάς όμως και επιχορηγεί και επιδοτήσει για τέτοια προγράμματα και χρεώνεσαι, καθώς δεν είναι όλο επιδοτούμενο, και χρεώνεσαι την τράπεζα για να φτιάξει κάτι τέτοιο, είναι απαράδεκτο να μην τηρούνται τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί οι εταιρείες και να μην παίρνεις το ρεύμα το οποίο το κράτος επέτρεψε να παράγεις μέσω αυτού του προγράμματος που προκυρήθηκε.
0: Τώρα έβλεπα άσχετο μεν, αλλά δείχνει έναν τρόπο λειτουργίας που δεν είναι έτσι, που είναι οξύμορος. Έβλεπα τώρα πριν από λίγο την κυρία Δημογλίδου στο Earth News που έλεγε ότι στο τραπέζι βρίσκεται η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Εγώ θυμάμαι ότι πριν από κάποια χρόνια επιδοτήθηκαν από το κράτος οι αγορές ηλεκτρικών πατινιών. Δηλαδή από τη μία επιδοτούμε και στρέφουμε τον κόσμο να κάνει κάτι μετά...
1: Πολύ σωστά το θυμάμαι. Ναι. Έτσι ακριβώς γίνεται με τα φωτοβολταϊκά. Επιδοτήθηκαν, βγήκαν προγράμματα για να μπορέσουμε να παράξουμε το δικό μας ρεύμα και να μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος παραγωγής μέσω της ηλεκτρικής ενέργειας. Και δυστυχώς τώρα και δεν μας παίρνει το ρεύμα η ΔΕΗ και δεν μας το πληρώνει στο συμβόλαιο που είχαν υπογράψει αρχικά όταν είχαν κάνει.
0: Σε εκείνα τα συμβόλαια, αναρωτιέμαι, κύριε Ληφτήρα, δεν υπήρχε η ρήτρα, η ανάποδη, ότι αν δεν τηρηθούν οι όροι.
1: Έπρεπε να υπάρχει ποινική ρήτρα. Έπρεπε να υπάρχει και νομίζω ότι οποιοδήποτε συμβόλαιο οφείλει να υπάρχει ποινική ρήτρα. Ξέρετε όμως, όταν έχετε να κάνετε με μια επιχείρηση δημόσια, ασχέτως αν είναι ιδιωτικού δικαίου πλέον, αλλά έχει και μερίδιο το δημόσιο, δεν είναι εύκολο να τα βάλεις με το δημόσιο και τις περισσότερες φορές δεν κερδίζεις εύκολα το δημόσιο. Δηλαδή πρέπει να αποδείξω ότι δεν είσαι ελέφαντας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε μέτωπα ανοιχτά. Έχετε
1: πάρα μέτωπα ανοιχτά. Και αν πραγματικά η κυβέρνηση θέλει να συνεχίσουμε να είμαστε βιώσιμοι, γιατί ανταγωνιστικοί είναι δύσκολο με τέτοια αύξηση του κόστου παραγωγής και με όλες αυτές τις ευρωπαϊκές συμφωνίες. Σε κάποια στιγμή θα πρέπει να το συζητήσουμε όλες αυτές τις ευρωπαϊκές συμφωνίες που γίνονται και αν μπορούν από τη χώρα μας να εξυπηρετηθούν, καθώς είναι αμαρτία να παράγουμε προϊόντα και την ίδια στιγμή να εισάγουμε όμοια προϊόντα από το εξωτερικό.
0: Δεν γίνεται αυτό κατά κόρον.
1: Ακριβώς, θα πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή. Αν θέλει πραγματικά η κυβέρνηση να συνεχίσει ο πρωτογενής τομέας να είναι βιώσιμος, θα πρέπει ο κύριος Χινάς να συναντηθεί με την Ομοσπονδία, με την Παλαιαρχία των Μπλόκων, να δουν σοβαρά το ζήτημα του πρωτογενή τομέα, καθώς είναι πολλά νέα παιδιά τα οποία έχουν παραμείνει στα χωριά και στα χωράφια, με σκοπό και την ύπαιθρο να κρατήσουν ζωντανοί και να συνεχίσουν να παράγουν ποιοτικά προϊόντα προς όλους και να συνεισφέρουν στο ΑΕΠ αυτής της χώρας. Καθώς, αν καταρρεύσει ο πρωτογενή τομέα, θα καταρρεύσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και του οικονομικού ιστού, αλλά και του κοινωνικού ιστού αυτής της χώρας.
0: Αυτό το AgriLabs το ξέρετε εσείς, αυτή την.
1: Είναι εφαρμογή. Με το έργο που βάζαμε.
0: Είναι εφαρμογή. Όχι, αναφέρομαι σε αυτό που έκανε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εδώ, με ερευνητές από διάφορα τμήματα, έτσι ώστε να. Και πειράματα σε αγρούς που έχει το Πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να βοηθήσει εσάς τους αγρότες να βελτιώσετε τις τεχνικές σας καλλιεργητικές κλπ. Για την αύξηση της παραγωγής, για να σας φέρει κοντά με την επιστημονική κοινότητα και γνώση. Το αναφέρω τώρα γιατί ψάχνω να βρω αν υπάρχουν διέξοδοι άλλες εκτός από τις προφανείς.
1: Καλή επιστημονική γνώση και πάντα τους επιστήμονες οφείλουμε και να τους ακούσουμε και να τους παρακολουθούμε και να προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αυτά που επιστημονικά τεκμηριώνουν οι ίδιοι. Αλλά αν δεν υπάρχει κρατική παρέμβαση, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής, τα προϊόντα μας.
0: Ναι, είναι άλλα εννοείται τα πιεστικά ζητήματα που.
1: Είναι άλλα που πρέπει να γίνουν πρώτα.
0: Ώστε
1: να. Εδώ δεν μπορούμε να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε και βγαίνουν σχέδια βελτίωσης και προγράμματα νέων αγροτών. Ποιος θα πάει να γίνει νέος αγρότης, όταν δεν μπορεί να παράξει, δεν μπορεί να βγάλει καν το κόστος παραγωγής. Θα πάει ένας νέος άνθρωπος να χρεωθεί, χωρίς να μπορεί να εξασφαλίσει αύριο τα προσωπικά για την οικογένειά του.
0: Ναι. Σαφές, κύριε Ληφτήρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.

0: Λοιπόν, πάμε στο Βόλο να συναντήσουμε και πάλι την Ελένη Ρευτοπούλη που μας περιμένει εκεί, μαζί με τον καλεσμένο της, εκπρόσωπο του κλάδου της εστίασης και τον καφέ μπαρ. Ποιος είναι, ο κύριος Στεφάνου?
1: Ο κύριος Στέφανος Στεφάνου, ο πρόεδρος του συλλόγου, λοιπόν, να συζητήσουμε για το θέμα που προσπαθήσαμε να συζητήσουμε λίγο μεταξύ μας νωρίτερα. Τι μελιγενέστε δηλαδή με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών αυτή την τουριστική περίοδο. Πέρασε ένας χειμώνας ολόκληρος και το θέμα έμεινε ως είχε στα τέλη του Σεπτεμβρίου που το αφήσαμε. Τώρα γιατί να μην αξιοποιηθεί, να γίνει κάτι και ενδεχομένως να γίνει κάτι, περιμένουμε και κυρίως περιμένουν οι άνθρωποι της εστίασης τώρα, τελευταία στιγμή, στο παραένα στην κυριολεξία που είναι να ανοίξουν τα καταστήματά τους. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ή μήπως θέλετε να την κάνουμε τώρα, κύριε Στεφάνου? Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καταρχήν ο νόμος βγήκε τέλη 23. Λειτουργήσε 24, 25 και πάμε για το 26. Κλείνουμε, σε ναι. Λίγο κλείνουμε 3 χρόνια.
1: Ναι, βέβαια. Απλά ναι, λέω ναι. Ότι, απλά λέω ότι
2: τότε,
1: αν είναι ναι. Να γίνει κάτι, έχει μεσολαβήσει από την τελευταία, ας πούμε, εφαρμογή. Έχουν ένας χειμώνας.
2: Μα γι' αυτό ξεκινάω έτσι, για να εξηγήσουμε και στον κόσμο μας ακούει, γιατί εμείς μαζί και με εσάς, και σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και με άλλα ραδιόφωνα και μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα έχουμε ξαναπεί και λίγο. Πολύ γνωρίζετε περισσότερο το αντικείμενο, αλλά ο κόσμος που σας ακούει πρέπει να ξέρει ότι 3 χρόνια παιδευόμαστε.
1: Ναι.
2: Ένα το κρατούμενο. Στα 3 χρόνια λοιπόν έχουμε φάει 1.000 ευρώ πρόστιμα. Όχι εμείς, όλη η Ελλάδα. Το πρόβλημα δεν είναι στη Μαγνησία, είναι σε όλη την Ελλάδα. Ναι, και ακριβώς. Το λέω, φανταστείτε ότι πιέζουν δεκάδες βουλευτές ανά την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια γιατί δεν έχει γίνει ακόμη τίποτα. Το καλό φέτος είναι το εξής, ότι το περιθώριο και ο νόμος λέει ότι μέχρι τέλη Φεβρουαρίου πρέπει να βγάλεις τις άδειές σου. Και να έχεις κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες για τα χαρτιά σου. Φέτος, επειδή περιμένουμε αυτή την τροπολογία και βασικά να θυμίσουμε είναι η κατάργηση της πενταετίας, της τιμωρίας της πενταετίας, δηλαδή σε τιμωρώ για 5 χρόνια να μην μπορείς να βγάλεις άδεια τραπεζοκαθισμάτων.
1: Αν βρεθείς δηλαδή, αν σου επιβληθεί ναι. Πρόστιμο.
2: Όχι, όχι αν βρεθείς πρόστιμο. Και μία μέρα από το τέλη Φεβρουαρίου να πας να πληρώσεις, δηλαδή να πας 1η Μαρτίου, θεωρείσαι τιμωρημένος 5 χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Ενώ ανοίγεις, το θυμίζω, δεν είσαι Μύκονο, δεν ανοίγει κανείς το Φεβρουάριο, ούτε και το Μάρτιο, ούτε και στη Μύκονο. Λοιπόν, αλλά λέω, στη δικιά μας περιοχή, ας πούμε, λέω τώρα στη Μαγνησία και στη Θεσσαλία, γιατί ακούμαστε ευρύτερα, ανοίγουμε, ξέρω εγώ, του Αγίου Πνεύματος. Θα πω εγώ κάπου στον Ιούνιο. Λέω, οι περισσότεροι. Και κάποιοι, επειδή έχουν σεζόν μέσα Ιουλίου με τέλη Αυγούστου, περίπου στον 1,5 μήνα, οι περισσότεροι ανοίγουν. Εκεί αρχές με μέσα Ιουλίου.
1: Άρα είναι πολύ μικρότερη χρονική διάρκεια,
2: ναι.
1: Λέτε, και δεν μπορεί να ισχύει το ίδιο.
2: Λέω ότι οι τιμωρίες που δοθήκανε στα μαγαζιά που έχουν πρόβλημα, στα περισσότερα πλέον κάποιων που έχουν θέμα κατασκευών και με τον καινούριο νόμο όλα ισοπεδωθήκανε και οι περιπτώσεις είναι εκατοντάδες, άντε βρες άκρη με δήμους και με κτηματικές, δεν θα τα πούμε όλα, λέμε μια περιλήψη. Οι περισσότεροι λοιπόν που τιμωρηθήκανε τα τελευταία 2-3 χρόνια και χρωστάνε 1.000 ευρώ σε πρόστιμα ή διακανονισμένα ή πληρώνουν, είναι διότι δεν πήγαν στη σωστή ημερομηνία να βγάλουν τις άδειες.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ένα το κρατούμε. Και πάμε λοιπόν στο διατάφτα αυτό που σας έλεγα, ότι μέχρι τέλη Φεβρουαρίου είναι και το καλό φέτος που ακόμη περιμένουμε, είναι ότι έχει δοθεί παράτηση μέχρι τέλη Μαΐου. Άρα οι πληροφορίες οι δικές μας είναι ότι σίγουρα. Ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει γιατί η κυβέρνηση πρέπει πλέον να το λύσει. Για να δίνει κάθε μήνα, δηλαδή είχε πάει τέλη Μαρτίου, μετά ναι. Το κάναν τέλη Απριλίου και τώρα το έχουν κάνει ανά μήνα αν γίνεται αυτό. Έχει πάει μέχρι τέλη Μαΐου, άρα πιστεύουμε μέσα στο Μάιο που είναι ένας σημαντικός μήνας γιατί οι περισσότεροι θα ανοίξουν, διότι το Πάσχα έπεσε νωρίς φέτος. Ναι. Για κάποια παραθαλάσσια. Στην Ελλάδα, πάντα μιλάμε για Ελλάδα και γιατί το λέω Ελλάδα. Το πρόβλημα, ναι, μεν το ξεκίνησε τη Μαγνησία ή είναι περισσότερο της Μαγνησίας ή τέλος πάντων είμαστε εμείς αυτοί που κάναμε έτσι ένα θόρυβο για να λυθεί. Αλλά όλη η Ελλάδα έχει πρόβλημα. Άρα η δυναμική στο να λυθεί και η πίεση είναι μεγαλύτερη. Και εκεί ελπίζουμε κιόλας.
1: Εξ αυτού δηλαδή εξάγεται το συμπέρασμα ότι επίκειται τροπολογία ή υπάρχει και κάποια άλλη πληροφόρηση?
2: Μιλάμε με τους βουλευτές μας, μιλάμε με το Εστίαση Γκρίς που είναι πάνω από 70 σύλλογοι στην Ελλάδα, μιλάμε με την ΠΟΕΣΕ, το αντίστοιχο της ΓΕΣΕΒΕ, μιλάμε Πανελλήνιος Σύλλογος και τα λοιπά καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Και όλα αυτά μας πηγαίνουν στο ότι συζητιέται ζεστά και πρέπει επιτέλους να δοθεί λύση. Είναι μία απλή τροπολογία. Το απλή είναι σχετικό, δεν το γνωρίζω εγώ. Δεν είμαι τόσο, πώς το λένε, δεν γνωρίζω τη δουλειά των βολευτών, τέλος πάντων, και των νόμων. Απλά αυτό πρέπει να αρθεί κατά κάποιο τρόπο είναι ότι δεν σε τιμωρώ και σε κλείνω για 5 χρόνια. Ναι, ναι, έρχομαι, δεν έχεις βγάλει τη σωστή άδεια, δεν έχεις βγάλει άδεια, έχεις αργήσει να τη βγάλεις, δεν πρέπει να έχεις άδεια, δεν ξέρω γιατί οι περιπτώσεις είναι εκατοντάδες. Ωραία, σου βάζω πρόστιμο και προσπαθώ να βρω μια λύση να το κάνω αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί, επαναλαμβάνω, είναι θέμα δήμων και εκτιματικής. Δεν είναι μόνο δικό μας το πρόβλημα.
1: Η πληροφόρησή σας, η ενημέρωση που έχετε αυτή ως τώρα, έστω αυτή η άτυπη, είναι ότι θα περιλαμβάνει τι τροπολογία, μόνο το θέμα αυτό, δηλαδή των προστήμων και του παγώματος των ΑΦΜΗ, ή θα δίνει μια συνολικότερη λύση, γιατί είναι και άλλα ζητήματα που έχουν προκύψει, πολλά άλλα ζητήματα.
2: Η τροπολογία θα πρέπει τουλάχιστον να λύσει το θέμα της πενταετίας.
1: Ναι.
2: Το τι θα γίνει με τα πρόστιμα και με άλλα θέματα τα οποία δεν είναι λεπτομέρειες, είναι σημαντικά. Μιλάμε τώρα, τα πρόστιμα ξεκινάνε από 5-6.000 ευρώ και φτάνουν πάνω από 100.000 ευρώ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή μιλάμε για νούμερα.
1: Πόσους αφορούν στη Μαγνησία αυτή τη στιγμή, δηλαδή πόσα ΑΦΜΗ είναι παγωμένα εξαιτίας προστήμων?
2: Πάνω από 120, αυτό το 120 το λέμε συνέχεια. Τώρα είναι συν πλην, δεν το γνωρίζω ακριβώς. Γιατί.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Ελένη, μια ερώτηση θέλω να κάνω.
1: Η Μάνια Γκουσιάρη.
0: Ναι, καλημέρα ερώτηση. Και από μένα, κύριε Στεφάνου. Αναρωτιέμαι, αυτά τα πρόστιμα και οι ποινές έρχονται μετά από καταγγελίες, μετά από ελέγχους που κάνουν οι υπηρεσίες των Δήμων ή δεν ξέρω ποιες άλλες υπηρεσίες είναι, ή είναι και καταγγελίες που γίνονται μέσω του MyCost?
1: Αυτό είναι άλλο ζήτημα.
2: Το MyCost είναι κάτι που πρέπει να καταργηθεί. Και το My Street. Γιατί το λέω αυτό? Όχι ότι δεν υπάρχει κάποιος που είναι παράνομος. Απλά τι γινόταν με αυτό και τι γίνεται? Περνάω εγώ και βλέπω κάποιο μαγαζί. Τέλος πάντων, να πάμε στο My Street με στην πόλη. Θέλετε να πάτε σε μια παραλία που κάτι δεν μου αρέσει? Έχει στραβές.
0: Μου φαίνεται κάπως, ναι.
2: Ή τις έχει κοντά στη θάλασσα, λέω εγώ. Και κάνω καταγγελία. Αυτό, από τη στιγμή που έρχεται, που κάνω καταγγελία, πρέπει να έρθει οπωσδήποτε ηλεκτρικός μηχανισμός. Μόλις έρθει ο ηλεκτρικός μηχανικός και επειδή έχει πάει μια ξαπλώστρα, λέω εγώ, ένας πελάτης μου, λίγο ψιωκή γιατί έχει ίσιο ή ήλιο, είναι παράνομο. Το πρόστιμο. Δεν μιλάω να έχω βάλει 50 παραπάνω. Γιατί δεν υπάρχει λόγος να βάλω 50 παραπάνω, ειδικά στις περιοχές της δικής μας της Θεσσαλίας. Δεν είμαστε, πώς να το πω, έχουμε παραλίες μεγάλες, να πάμε στη Λάρισα, παράδειγμα. Που γιατί και εκεί υπάρχει πρόβλημα, μιλάμε με τα παιδιά κτλ. Πάμε στη Λάρισα, έχει μια παραλία κάτι χιλιόμετρα. Πώς ξαπλώστες να βάλεις? Θα σε μείνει τουλάχιστον το 80-90% για να κάνει ο κόσμος ελεύθερο όπως θέλει. Επίσης, το δεύτερο, τώρα συγγνώμη πρέπει να τα πω όλα, το δεύτερο είναι ότι υγειονομικά και ειδικά για εσάς τις γυναίκες, καλό είναι να μην καθόμαστε με μια πετσέτα κάτω στην άμμο. Να είμαστε σε μια ξαπλώστρα η οποία δεν πληρώνεται, παιδιά. Δεν είμαστε Μύκονος. Δεν την πληρώνουμε την ξαπλώστρα και είμαστε υγειονομικά, βάζουμε την πετσετούλα μας, είμαστε λίγο πιο σωστά όσον αφορά την προφύλαξή μας. Δεύτερον, το να πάρουμε ένα καφέ πιστεύω ότι δεν είναι πρόβλημα. Ένα το κρατούμενο, γιατί ξεκίνησε όλο αυτό από τη φάση της πετσέτας, θυμάστε. Λοιπόν, υγειονομικά μιλάω πάντα, που είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης θέλω να πω το εξής, ότι όλη η περιοχή, εγώ με ένα προσωπικά γνώμη μου, όπως και στη Λάρισα είπα, όπως και στη Μαγνησία, χρησιμοποιείται το πολύ 10%, να πω 20% σε κάποιες περιπτώσεις της κάθε παραλίας. Οπότε μένει όσο χώρο θέλει ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά το ζητούμενο είναι το εξής, να μπορεί να ανοίξει. Γιατί το πενταετία είναι δεν σ' ανοίγω. Σε κλείνω. Και μάλιστα, να πω και κάτι άλλο, αν είσαι ατομική επιχείρηση και έχεις το ίδιο ποινή σε ένα κατάστημα, παράδειγμα άλλο, το οποίο δεν έχει πρόβλημα όσον ναι. αφορά τα τραπέζο καθίσματα. Τρως τιμωρία και εκεί.
1: Και για το άλλο, δηλαδή ναι. ό,τι περιλαμβάνεται στο αφημί. Αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Και πάμε στο περσινό. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι επειδή δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε πέρσι τώρα.
1: Ναι.
2: Δεν προλαβαίνω να κάνω την τροπολογία. Δίνω το OK προφορικά σε όλες τις θεματικές και τουριστικές αστυνομίες κλπ. Μην ενοχλήσει κανείς, αφήστε να δουλέψει ο κόσμος. Προσέξτε. Άρα, σαν να λέει, παράνομα δουλεύτε.
1: Ναι.
2: Ωραία. Έχει όμως τον Gov, το My Gov που είπε προηγουμένως η κυρία και το My Street και ποιο έχει.
1: Αν γίνει καταγγελία.
2: Περνάει ο καθένας και κάνει καταγγελία και στην καταγγελία οφείλει ο ελεγχτικός μηχανισμός να πει τη λύση παράνομος. Μα μου είπε ο Πρωθυπουργός να λειτουργήσω. Δεν έχει σημασία. Στην καταγγελία δεν έχει λειτουργό. Και σε γράφω. Και πάντε πάμε. Παλιφάει και 5 χρόνια. Δηλαδή μιλάμε η ναι, κομμωδία ναι. του παραλόγου. Δηλαδή τώρα και άρα από πέρσι έπρεπε απλά να γίνει μια τροπολογία που να λέει δεν τιμωρώ με 5 ετία. Βάλε μου 1 εκατομμύριο ευρώ πρόστιμο που λέω λόγος. Εντάξει, καταλάβατε πώς το λέω. Δηλαδή τώρα είναι. Γιατί και τα πρόστιμα είναι. Μπορεί να σε σκοτώσουν, ας πούμε, επιχειρηματικά, επαγγελματικά. Αλλά μην με τιμωρείς με 5 χρόνια. Αυτό προσπαθούμε να φύγει. Τα συζητάμε και μαζί 3 χρόνια. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει γίνει ακόμη. Ελπίζω ότι με την παράταση που έδειξε μέσα στο Μάιο.
1: Σημαίνει ότι κάτι δρομολογεί.
2: Ναι, για να δίνει παρατάσεις αυτό το τρίμηνο το τελευταίο. Πάρτε ακόμα ένα μήνα, πάρτε ακόμα. Εντάξει, δεν πιστεύω τώρα να φτάσουμε στον Ιούνιο και να πούμε δεν έχει γίνει κάτι. Πάρτε και τον Ιούνιο.
1: Ναι, μετά.
2: Στο τέλος θα φτάσουμε στο
1: Σεπτέμβριο. Θα τελειώσει η σεζόν στο τέλος, ναι. Μάλιστα, λοιπόν, οπότε στάση αναμονής να δούμε αν όντως επεξεργάζεται η κυβέρνηση στο Υπουργείο αυτή τη στιγμή μία τροπολογία που να ρυθμίζει το θέμα της λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης.
2: Άρση της πενταετίας και πρέπει λίγο για μένα, όπως το γνωρίζω έτσι γενικότερα σαν πρόβλημα, επειδή υπάρχει ένα μπαλάκι μεταξύ δήμων και θυματικής,
1: ναι.
2: δηλαδή ο Δήμος θα πρέπει να σου δίνει ένα χαρτί ότι όλο αυτό που έχεις, το έχεις νόμιμα, μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα. Λοιπόν, αυτό όμως για να το κάνει ο Δήμος, ο οποίος κάποιοι Δήμοι δεν το δέχονται, κάποιοι Δήμοι καθυστερούν, κάποιοι Δήμοι δεν ασχολούνται, θέλει χρόνο. Μπορεί ένας Δήμος να σου πει, με το φόρτο εργασιών που έχω, εγώ θα σου το κάνω σε 6 μήνες. Πώς δεν φίλε θα μου το κάνεις 6 μήνες, αν 6 μήνες θα περάσει το καλοκαίρι. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα προβλήματα σημαντικά, τα οποία θα πρέπει να αναλυθεί με λίγα λόγια και κλείνω για να μην σας κουράζω, η γραφειοκρατία. Δηλαδή θέλω να έχω ένα μαγαζί εγώ. Μπορώ κύριε να πάρω αυτό το μαγαζί μπορείς. Μπορώ να πάρω και 5 εξαπλώσεις, 25-55 ή δεν ξέρω 5 τραπέζια, 50. Ωραία μπορείς. Τι χρειάζεται να κάνω, 2 χαρτιά μηχανικός, αυτό κλιματική, ωραία πάρτε τα σε ένα μήνα. Πώς και βγάζεις μια άδεια για ένα μαγαζί.
1: Την εποχή της ψηφιοποίησης των πάντων είναι απορίας άξιο πώς.
2: Πάμε προς τα πίσω.
1: Ναι, πώς αυτό το θέμα υπάρχει τέτοια
2: κορυφή.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Έναν αμονή λοιπόν και εμείς περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
2: Ναι, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ, γεια σας.

Αύριο η Λάρισα υποδέχεται τον τερματισμό του δεύτερου ετάπ του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας. Η Λάρισα έχει ετοιμάσει πολλές εκδηλώσεις και για να υποδεχθεί και να χειροκροτήσει τους αθλητές, αλλά και παράλληλες δράσεις που εμπλέκουν όλες τις ηλικίες. Από τις 4 το μεσημέρι αύριο ως τις 7 που θα γίνει ο τερματισμός στην κεντρική πλατεία της πόλης. Υπάρχουν σημεία που μπορεί κανείς να επιλέξει για να δει την διαδρομή του αγώνα. Οι αθλητές θα κυκλοφορήσουν μέσα στην πόλη περνώντας από διάφορα σημεία. Να βρω λίγο να το έχω εδώ μπροστά μου. Να σας πω και τα σημεία είναι στην οδό Σαρίμβεϊ. Λοιπόν, έρχονται από την Καρδίτσα, από την οδό Καρδίτση, συνεχίζουν στη Σαρίμβεη, στρίβουν δεξιά στην Ιερών Πολυτεχνείου, από εκεί στην οδό Παπαναστασίου για την τελική ευθεία του τερματισμού μπροστά στο Δημαρχείο. Don't worry. Μπορεί κανείς να τους δει και να τους χειροκροτήσει και να τους εμψυχώσει και στην είσοδο στην Καρδίτση, αλλά και στο ύψος του πάρκου χρωμάτων στο Χατζηχαλάρ. Θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να έχετε το νου σας, ακριβώς για να γίνει με ασφάλεια το πέρασμα των αθλητών, αλλά και να εξασφαλιστεί ότι οι Λαρισαίοι αλλά και οι επισκέπτες της πόλης που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή του αθλητισμού θα είναι ασφαλείς. Λοιπόν, θα σας τα πούμε αναλυτικά και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε να πάρουμε ειδήσεις από το Earth News Radio τώρα και επανερχόμαστε.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση λήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Νέες εντολές αναγκαστικής εκένωσης σήμερα από το Ισραήλ προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο για να απομακρυνθούν τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο από τις κατοικίες και τις περιοχές τους. Η οδηγία συμπεριλαμβάνει και περιοχές βόρεια του ποταμού Λιτάνη, καλώντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, λέγοντας ότι η Χεζμπολάχ παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Κλίμα βεβαιότητας επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας μετά την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί ελαφρώς στα $108 το βαρέλι. Στόχος να ανοίξει το στενό του Ορμούζ είναι παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα, τόνισε ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς λοιπόν έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυση πλοία στα στενά του Ορμούζ μετά τη λήξη του πολέμου, ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Κανείς δεν ξέρει αν τέτοιου είδους ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν χρηματιστηριακούς σκοπούς ή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Γιάννης Μανιάτης. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Κίνα εκφράζει την ελπίδα τα εμπλεκόμενα μέρη να ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ασφαλή διέλευση μέσω του στενού, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι απαιτείται συνολική κατάπαυση του πυρός στην σύγκρουση. Επίσης, σύμφωνα με δηλώσεις που αποδίδονται στον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών προς τον Ιρανό ομολογό του, η Κίνα παρουσιάζεται ως αξιόπιστο στρατηγικός εταίρος του Ιράν. Τέλος, το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων θεωρείται ύψιστη σημασίας για την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Νωρίτερα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή, σε συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, δήλωσε ότι η Κίνα είναι στενός φίλος και ότι η διμερή συνεργασία θα είναι ακόμα πιο ισχυρή υπό τις παρούσες συνθήκες. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου. Ιορδανία στο Αμάν. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμπουντάμπι, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικών ανακατατάξεων, στέλνει διπλωματικό μήνυμα ισχύως και σταθερότητας. Είναι ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου και η πέμπτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού από το 2019, επιβεβαιώνοντας την καλή σχέση που έχουμε μεταξύ μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνει ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος. Διατηρεί συνεπή στάση και έχει σημαντικό λόγο. Περιπολικό παρέσυρε χθες βράδυ 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα ενώ προσπαθούσε να διασχίσει διάβαση. Το παιδί χειρουργήθηκε στο πόδι. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση της 12χρονης, όπως γνωστοποίησε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, ενώ πρόσθεσε ότι ο οδηγός έχει συλληφθεί. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 20χρονου με 4 σφαίρες στην περιοχή της Σαμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνελήφθηκε η σύζυγός του καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της εκτέλεσης του νεαρού. Ο 54χρονος θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο σε τροχαίο του 17χρονου γιου του 3 χρόνια πριν στην παραλιακή του Ηρακλείου καθώς ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 36 τραυματίστηκαν από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο κοντά στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας.
1: ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, από 10 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε.

Δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Μας ακούτε από τρεις συχνότητες στα FM 98,3, 101,2, 100,7. Μας ακούτε και διαδικτυακά βέβαια, από όπου και αν βρίσκεστε, από το ΕΡΤΕΚΟ, επιλέγοντας το σταθμό της Λάρισας ή και το σταθμό του Βόλου, αφού είμαστε σε κοινό θεσσαλικό δίκτυο ως τις 12. Η Μάνια Κουσιάρη στο μικρόφωνο και στο συντονισμό της εκπομπής. Μόλις πριν από λίγο και στο τέλος του πρώτου μέρους, στον ήχο μας να μας το ρυθμίζει ο Χρήστος Μαμάτσιος. Καλά το είπα. Λοιπόν, η Κατερίνα Πόκουστα την επιλέγει τη μουσική μας. Πάμε να δούμε τώρα με την επόμενη καλεσμένη μας ένα άλλο θέμα. Do It Green Thessaly, το Σάββατο στις 9 Μαΐου, στις 2 η ώρα το μεσημέρι, η μέρα της Ευρώπης, το Διβάνι Παλάς εδώ στη Λάρισα. Έχουμε κοντά μας την κυρία Δήμητρα Σταματάκη, είναι Γενική Διευθύντρια του Impact Greece, από τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης, η οποία περιλαμβάνει ομιλίες και διευθύντρια του Impact Greece, από τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης, η οποία περιλαμβάνει ομιλίες.

0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Του Green Thessaly. Είναι ένα συνέδριο πολυθεματικό με πυλώνα κεντρικό το περιβάλλον. Θεματικές που θα αναπτύξουμε γύρω από την επιστήμη, το AI, την υγεία, πώς το περιβάλλον επηρεάζει την υγεία μας. Επιχειρήσεις που θα παρουσιάσουν καλές πρακτικές. Διάφορα θέματα έτσι ενδιαφέροντα για τον κόσμο.
0: Εμπλέκονται και οι Δήμοι μέσα, εμπλέκονται και τα επιμελητήρια.
1: Γίνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνδιοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας.
0: Και ΥΠΕΔ Θεσσαλίας.
1: Βέβαια, ΥΠΕΔ Θεσσαλίας, 25 Δήμοι. Είναι τα επιμελητήρια Μαγνησίας και Λάρισας. Φορείς έτσι αξιόλογοι και επιχειρήσεις που συμβάλλουν ενεργά στην όλη διοργάνωση.
0: Βλέπω ότι θα συντονίσει ο φίλος μου ο Σπύρος ο Χαριτάτος.
1: Βέβαια, ο Σπύρος θα είναι μαζί μας, θα είναι η Κατερίνα η Παπακοστοπούλου, η Ελένη Φιλίνη, η Ντίνα Νικολάου μέσα από τις γεύσεις θα μας αναλύσει έτσι, τα προϊόντα της Θεσσαλίας, ο Γιώργος Γιαννόπουλος. Και πολλοί άλλοι.
0: Βλέπω και άλλο φίλο μου, ο Μιχάλης ο Κεφαλογιάννης έχει αναλάβει την επιστημονική επιμέλεια.
1: Σωστά.
0: Ωραία, άρα θα έχουμε και βραβεύσεις βλέπω, ε?
1: Θα έχουμε βραβεύσεις από φορείς και επιχειρήσεις που θα παρουσιάσουν καλές πρακτικές γύρω από το περιβάλλον.
0: Ναι, δεν θα είναι λοιπόν απλά μια παρουσίαση, θα είναι βιωματικό με την έννοια ότι θα έρθουν οι ίδιοι άνθρωποι των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν αυτές τις πρακτικές.
1: Θα υπάρχει διάδραση με το κοινό, το κοινό μπορεί να θέλει να ρωτήσει οτιδήποτε, θα είμαστε εκεί όλοι για να λύσουμε απορίες και για να συζητήσουμε γύρω από θέματα που μας αφορούν όλους.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, κυρία Σταματάκη?
1: Σωστά, η είσοδος είναι ελεύθερη, ο κόσμος μπορεί να έρθει να δοκιμάσει και τα διάφορα εδέσματα και τα κρασιά και αποστάγματα της Θεσσαλίας και να περάσει έτσι όμορφα στα πλαίσια και του μουσικού συγκροτήματος που θα έχουμε της Φορτίσιμο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Στις 2 λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, το Σάββατο που μας έρχεται.
1: Καλάς, ελεύθερη είσοδος για όλο τον κόσμο.
0: Ωραία, καλή επιτυχία ευχόμαστε.
1: Να είστε καλά, σας περιμένουμε.
0: Να ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε αύριο με το Ιπποκράτειο Συνέδριο, το τέταρτο στη Λάρισα. Είναι αφιερωμένο φέτος στο θέμα της παχυσαρκίας. Δεν είναι μόνο ομιλίες όμως, είναι και πολλές οι βιωματικές δράσεις, καθώς εκεί στον Ιπποκράτειο κήπο δίπλα, στο Αλκαζάρ, θα υπάρχουν περίπτερα με πολλές βιωματικές δράσεις και εμπλοκή και των μαθητών μας σε όλες αυτές. Ο κύριος Αριστίδης Ζιμπής, πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Λάρισας, είναι κοντά μας. Τα λέγαμε, κύριε Ζιμπή, και την προηγούμενη εβδομάδα. Να τα υπενθυμίσουμε και τώρα, γιατί τώρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία της διοργάνωσης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κουστάρη. Καλημέρα στους ακροατές. Πολύ σωστά. Έτσι είναι. Είμαστε 24 ώρες πριν την έναρξη. Αύριο το πρωί ξεκινούν οι εκδηλώσεις στον κήπο του Ιπποκράτη, στο Αλκαζάρ. Είναι εκδηλώσεις πρόληψης, διαδραστικές. Καταρχήν περιμένουμε τα σχολεία μας. Αλλά είναι ελεύθερο και στο κοινό, είναι ανοιχτό όλο το πρόγραμμα στο κοινό της Λάρισας.

0: Και εφόσον ο καιρός είναι τόσο ωραίος αυτές τις μέρες, είναι μια πολύ ωραία βόλτα στον κήπο του Ιπποκράτη, αύριο το πρωί, αύριο το απόγευμα, να μάθουμε για την πρόληψη της παχυσαρκίας, για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, πώς θα τρεφόμαστε σωστά, πόσο και πώς να γυμναζόμαστε σωστά. Και επίσης να δοκιμάσουμε και το ζωμό του Ιπποκράτη. Έτσι, μια
1: που δεν μου μαρτυρήσατε τη συνταγή την προηγούμενη φορά, πάλι δεν θα μου την αποκαλύψετε, μου φαίνεται, για να έρθω να το δοκιμάσω.
0: Αύριο, να το δοκιμάσουμε πρώτα και αν αρέσει θα την αποκαλύψουμε.
1: Ναι, ωραία, ωραία. Να πούμε ότι αυτές οι δράσεις θα κρατήσουν μέχρι και το Σάββατο, σωστά?
0: Σωστά, μέχρι και το Σάββατο θα είναι οι δράσεις. Συνδυάζονται με διαλέξεις στο κτίριο Κατσίγρα, που θα είναι διαλέξεις για το κοινό και θα αφορούν τους μύθους και τις αλήθειες που υπάρχουν γύρω από την παχυσαρκία. Επίσης θα είναι ανοιχτό στο κοινό, με πρόβλεψη να γίνει κουβέντα με το κοινό. Οπότε δεν είναι μόνο να ακούσουν, είναι να συμμετέχουν, να καταθέσουν το ερώτημά τους, να τους λυθούν οι απορίες, να μην αφήσουμε θολά σημεία. Να σβήσουμε τους μύθους γύρω από την παχυσαρκία. Είναι κάτι που θεωρώ ότι μπορούμε να την νικήσουμε. Είναι σύγχρονη νόσος, αλλά έχουμε λύση.
1: Αυτό θα κρατήσω για να προβληματιστούμε και να συζητήσουμε και να ξεαγχωθούμε, αφού υπάρχει λύση, από κοντά, από τους επιστήμονες που είναι πάνω σε αυτό έτσι επιστημονικά καταρτισμένοι, και μέσα από τις βιωματικές δράσεις να το δούμε και λίγο πιο χαλαρά και πιο αισιόδοξα.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστούμε θερμά. Καλή επιτυχία.
0: Σας περιμένουμε όλους εκεί. Σας περιμένουμε. Ευχαριστώ.

0: Για να πάμε λίγο στα Τρίκαλα. Ζέστη, ήλιος, σύννεφα, τι έχετε εκεί? Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλά, μην νομίζετε ότι είμαστε με το φανελάκι. Εντάξει.
0: Α, δεν είμαστε?
1: Όχι.
0: Εδώ έχουν αρχίσει, βγαίνουν. Βλέπω πλάτες, βλέπω μπούστα, βλέπω διάφορα. Έχουν αρχίσει να πετάγονται τα ρούχα, τα πολλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, τι κάνετε εκεί? Κάνετε κάτι ωραίο, ε?
1: Μιλάμε για μια γιορτή πραγματικά στην ουσία των σχολείων και των παιδιών, των μαθητών και των μαθητριών, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πάνω από 50 σχολεία τα οποία συμμετέχουν σε μια εξαιρετική δράση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Να πούμε ότι είχε αναβληθεί, ήταν προγραμματισμένη πριν από 3 εβδομάδες, αλλά λόγω του καιρού μετατέθηκε για χθες και για σήμερα. Ουσιαστικά γίνεται σήμερα η λήξη. Πλατεία Ρίγα Φεραίου το ραντεβού. Όσοι είναι κοντά εδώ στην πόλη των Τρικάλων ή έρχονται προς τα εδώ και μας ακούνε, μπορούν να περάσουν. Μια γιορτή, είπαμε, των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο Θεταλός συναντά την Τρίκαλα και μιλάμε βεβαίως για ψηφιακές δημιουργίες, για καινοτόμα προγράμματα τα οποία μέσα βεβαίως από τις σχολικές μονάδες και την βοήθεια των εκπαιδευτικών, οι μαθητές δείχνουν όλο αυτό το έργο τους που υλοποίησαν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εκπαιδευτικής χρονιάς, και νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιβράβευση όλο αυτό. Θα πρέπει να πούμε ότι στην ουσία υπάρχει και μια υποστήριξη συνολικά από όλους τους φορείς, όχι μόνο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και της αυτοδιοίκησης, τους δήμους. Για πρώτη φορά συμμετέχουν και σχολεία από άλλους δήμους, εκτός από το Δήμο Τρικαίων. Μιλάμε βεβαίως για τον Δήμο της Μετεώρων, αλλά και για τον Δήμο Φαρκαδόνας. Και θέλω να πάμε, να μην πω περισσότερα, γιατί...
0: Μας τα λέει τι ακριβώς θα παρουσιάσουν τα παιδιά, για να καταλάβουμε
1: Όχι. Υπάρχουν διάφορα project τα οποία αφορούν το περιβάλλον, αφορούν πληροφορία, τις νέες τεχνολογίες, και είναι προγράμματα τα οποία υλοποιήθηκαν, είπαμε, στο περιθώριο των μαθημάτων των σχολικών μονάδων.
0: Και τώρα το παρουσιάζουν τα παιδιά, να το μοιραστούν και με τον κόσμο.
1: Ακριβώς, με τον κόσμο, με πάγκους που έχουν στην πλατεία Ρίγα Φεραίου. Δεν νομίζω ότι μπορούμε έτσι την
0: εικόνα να φέρουμε. Αυτή είναι η χαρά της εκπαίδευσης. Να βγεις από το σχολείο, να βγεις από τους τοίχους, να βγεις από ένα περιβάλλον που πολλές φορές είναι ασφυκτικό, και να το επικοινωνήσεις, να το χαρείς, να το μοιραστείς. Αυτή είναι η ουσία, νομίζω, της εκπαίδευσης.
1: Προφανώς. Και θέλω να πάμε να ακούσουμε λίγο τους χαιρετισμούς που έκανε ο κύριος Κώστας Παπάντος, είναι ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Μετεώρων, και βεβαίως ο κύριος Αλέξανδρος Καπανιάρης, είναι ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τρικαλών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα σε όλους. Πόσο σημαντικό είναι σήμερα να βλέπουμε τόσα παιδικά χαμόγελα. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλους για την διοργάνωση αυτή. Ο Δήμος Μετεώρων είναι δίπλα. Είναι δίπλα με το σχολείο της Βασιλικής, το δημοτικό, το τρίτο δημοτικό σχολείο Καλαπάτας και το ειδικό σχολείο. Θα είμαστε και θα στηρίζουμε τις προσπάθειες που κάνετε εδώ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και του χρόνου να είμαστε εδώ. Ακόμη περισσότερα χαμόγελα, παιδιά και παιδικές φωνές. Να είστε καλά.
3: Νομίζω ότι οι καλές ιδέες πιάνουν τόπο όταν υπάρχουν ομάδες. Όταν υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν όραμα και μεράκι. Όταν υπάρχουν σύμβουλοι οι οποίοι καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς. Όταν υπάρχουν επόπτες οι οποίοι καθοδηγούν τους συμβούλους. Όταν υπάρχουν γονείς οι οποίοι καθοδηγούν τα παιδιά. Είναι πραγματικά μια γιορτή ενότητας και μια γιορτή που δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα. Είναι μια γιορτή για να χαρούμε όλοι, να δείξουμε τι πραγματικά κάνει η δημόσια εκπαίδευση. Και από ό,τι βλέπετε, κάνει θαύματα. Αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον των Τρικάλων, το μέλλον του νομού, το μέλλον της ψηφιακής πόλης. Όλα όμως αυτά δεν γίνονται αν δεν υπάρχει συνεργασία. Η συνεργασία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και βλέπετε σήμερα δίπλα μας είναι οι άνθρωποι που πραγματικά, και πρέπει να το λέμε αυτό, χρηματοδοτήσαν αυτή την ιδέα, η Αντιπεριφερειάρχη κυρία Τιντή, που από την πρώτη στιγμή στήριξε αυτή την προσπάθεια πολύ γενναιόδωρα, με μεγάλο κόστος. Είναι μια προσπάθεια που στήριξε αρκετά. Κάθε χρόνο βέβαια πάει πιο χαμηλά, γιατί έχουμε την υποδομή πια. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως και τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, τον Αντιδήμαρχο Καλαμπάκας, γιατί και οι Δήμοι είναι κοντά μας, το Επιμελητήριο, οι συλλογικοί φορείς. Φυσικά ο Δήμος Τρικαίων είναι πάντα κοντά μας, και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια και η τριτοβάθμια, θα έλεγα, γιατί έχουμε και τριτοβάθμια στα Τρίκαλα, έχουμε αυτή την τύχη. Νομίζω ότι η ψηφιακή πόλη αξίζει ένα σχολείο με παιδιά που πραγματικά δημιουργούν. Να είστε καλά και να προχωράμε πάντα ενωμένοι, κάνοντας μεγάλα πράγματα και δείχνοντας ότι τα Τρίκαλα δεν είναι τυχαία πόλη στην Ελλάδα. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, να πάμε μέχρι τις μιλιές του Πηλίου. Εκεί θα συναντήσουμε τον καλεσμένο της Ελένης Ραυτοπούλου. Δεν ξέρω αν βρίσκεται ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή στις μιλιές. Πάντως το ενδιαφέρον μας εκεί θα στραφεί, καθώς έχουν προγραμματιστεί επαιτειακές εκδηλώσεις. Να μας τα πει καλύτερα η Ελένη Ραυτοπούλου με τον κύριο Καφετζή. Καλημέρα και στους δύο.
1: Ακριβώς, τον αντιδήμαρχο τουρισμού και παιδείας. Φαντάζομαι ότι αν δεν είναι στις μιλιές, κάπου πιο δίπλα θα είναι, έτσι. Κύριε Καφετζή, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Χρόνια πολλά, Χριστούς Ανέστη σε όλους. Καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι κάνατε?
1: Είμαστε καλά.
2: Δίπλα. Είμαι στις σπηλιές, στο σχολείο εκεί, στην παλιά αμιλιώτικη σχολή εκεί στο γυμνάσιο.
1: Στις σπηλιές είναι άρα, εκεί τον συναντάμε.
2: Ναι.
1: Τον κύριο Καφετζή, μια μεγάλη μέρα αύριο, 205 έτη από την επανάσταση του Πηλίου και μια σειρά εκδηλώσεων έχουν προγραμματιστεί για να τιμηθεί αυτή η ιδιαίτερη μέρα. Η μιλιώτικη σχολή στην οποία αναφερθήκατε, έτσι, διαδραμάτισε πάρα πολύ ουσιαστικό ρόλο, όχι μόνο στην Επανάσταση, αλλά και στα χρόνια πριν από την Επανάσταση, κυρίως.
2: Σαφέστατα, είναι το έναυσμα που δόθηκε από εδώ, από τις Σμιλιές. Ο Άνθιμος Γαζής ευλόγησε αυτό το λάβαρο, γι' αυτό γιορτάζουμε αύριο, 7 Μαΐου, δηλαδή σαν αύριο, πριν 205 χρόνια. Η Μιλιώτικη Σχολή ήταν η προκάλυψη ουσιαστικά για την είσοδο όπλων, πυρομαχικών κτλ. Για την Επανάσταση που έπεται να γίνει αργότερα. Ο Γρηγόριος Κωνσταντάς μαζί με τον κύριο Βασδέκη και τον κύριο Άνθιμο Γαζή, οι οποίοι ήταν λόγοι της τότε εποχής, σήκωσαν το λάβαρο στην Μονή των Ταξιαρχών και έκαναν την έναρξη της Επαναστάσεως. Περισσότερο βέβαια με τον καυτικό τους λόγο και με το πρόγραμμα υπέρ της Επανάστασης του Συσκογμού, μάλλον των Ελλήνων.
1: Μάλιστα. Τι προγραμματίζετε για αύριο?
2: Αύριο λοιπόν με βάση αυτό το γεγονός συνεργαστήκαμε, ήταν μια πρόταση της κυρίας Τσαγανού που είναι πρόεδρος στην ΕΚΠΟΛ εδώ Μαγνησίας, να το κάνουμε πιο ουσιαστικό και να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο γεγονός, και πραγματικά έτσι έγινε. Φέραμε λοιπόν κάποιους καθηγητές από το Πανεπιστήμιο εδώ, όπως τον κύριο Καμπανιάρη, την κυρία Πολυκανδριώτη, την κυρία Σοφία Νικολάου, τον Αντώνη Σμπυρνέο και διάφορους καθηγητές, τέλος πάντων, που θα κάνουμε μια διάλεξη, μια ομιλία σχετικά με την Επανάσταση του 1821. Για την προεπαναστατική πατριωτογνωσία και τα λοιπά. Είναι μια ημερίδα λοιπόν που οργανώσαμε μαζί με την ΕΚΠΟΛ και θέλοντας να δώσουμε έμφαση στο γεγονός και περισσότερο να διδάξουμε στα παιδιά μας τι κάνουν οι πρόγονοί μας για να μπορέσουμε εμείς τώρα να είμαστε ελεύθεροι και να κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι σε σχέση με την εκπαίδευση και το τι διδάσκεται στα παιδιά. Πέρα από το ορολόγιο πρόγραμμα, στα σχολεία των Μιλεών, της γύρω περιοχής γενικότερα, διδάσκονται αυτά τα παιδιά κάτι περισσότερο και ειδικά εξ αφορμής και της αυριανής επετείου? Δεν ξέρω αν στα σχολεία γίνεται κάτι περισσότερο από αυτό που προβλέπει το ορολόγιο πρόγραμμα κάθε σχολείου και του Υπουργείου.
2: Κοιτάξτε,
1: εγώ ξέρουν δηλαδή, συγγνώμη που σας διακόπτω, απλά ήθελα να ξέρουν τα παιδιά τα μιλιωτάκια αυτή τη στιγμή σε τι τόπο ζουν και τι ήταν οι προγονείς τους και τι έκαναν οι προγονείς τους?
2: Λοιπόν, θα σας τα πω τώρα ως εκπαιδευτικός, θα σας μιλήσω περισσότερο γιατί είμαι εκπαιδευτικός πολλά χρόνια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εδώ στο νομό Μαγνησίας, διατέλεσε και διευθυντής και στο Τρίκερι και στις Σμιλιές εδώ και τα λοιπά. Είμαι τώρα εκπαιδευτικός εδώ στις Σμιλιές. Τι να σας πω, μόνο και μόνο η σχολή απ' έξω που λέει ότι είναι το Ίδρυμα Γραμμενή, αυτό προκαλεί ένα δέος. Προκαλεί ένα δέος βασικά σε εμάς τους εκπαιδευτικούς και αυτό το μεταδίδουμε στους μαθητές μας, να είστε σίγουροι. Δηλαδή, και οι μαθητές γνωρίζουν τι σημαίνει η παλιά μιλιώτικη σχολή, πως από εδώ δόθηκαν τα φώτα για τον ελληνικό διαφωτισμό, ώστε από εδώ ήταν το έναυσμα για κάθε πολιτιστική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Δηλαδή κάναμε δουλειά ουσιαστικά και η παλιά μιλιώτικη σχολή που γκρεμίστηκε, ξαναγεννήθηκε πάνω στα θεμέλια της πάλι το καινούριο γυμνάσιο Μιλεών, και αυτό έχει μια ιστορική αναδρομή, ξέρετε, και τα παιδιά το εκτιμούν αυτό. Βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, ορισμένα παιδιά δεν γνωρίζουν ακριβώς το χαρακτήρα και το εύρος αυτής της δυναμικότητες που έχει αυτό το σχολείο αυτό, αλλά να είστε σίγουροι ότι είναι κάτι παραπάνω σίγουρα από ό,τι σε όλα τα άλλα τα σχολεία του Δήμου μας.
1: Κάτι άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Καφετζή. Η σημαία της Επαναστάσεως είναι ένα εθνικό κοιμήλιο. Είναι, φυλάσσεται κάπου, είναι κάπου εκεί στο χώρο, στο μουσείο. Πού βρίσκεται, θα είναι η αύριο σημαία, κάπου θα...
2: Βεβαίως. Είναι στη βιβλιοθήκη των Μιλαιών. Είναι η πρωτότυπη σημαία, αυτή που ευλογήθηκε το 1821, βρίσκεται στη βιβλιοθήκη των Μιλαιών, φυλασσόμενη και εκτιθέμενη στο να το δει ο κόσμος, βέβαια. Μπορεί να τη δει κανονικά. Υπάρχει εκεί και υπάρχει και όλη η ιστορία της. Γράφει από κάτω ακριβώς.
1: Είναι η πρωτότυπη, αυτό ήθελα. Αυτό δεν ήμουν σίγουρη.
2: Βέβαια. Αν... Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Βέβαια, έχουμε αναπαράξει πολλές σημαίες και υπάρχουν και στο Δήμο μας και στη σχολή μας και στα πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παντού υπάρχει αυτή η σημαία. Αλλά η πρωτότυπη υπάρχει στη βιβλιοθήκη των Μιλαιών αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αύριο λοιπόν οι επιτελικές εκδηλώσεις ξεκινούν στις 10 με τη δοξολογία στον ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και στη συνέχεια οι άλλες εκδηλώσεις, παραδοσιακή χορή, έτσι. Έχετε οργανώσει διάφορα.
2: Εκεί, μετά έχουμε μιλία εκεί στο σύλλογο που είναι, επιλέξαμε το σύλλογο γιατί είναι πολύ ο κόσμος και πιστεύουμε δεν θα χωρέσει στο Ευδόξιο και το κάναμε εκεί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μιλαιών, ο οποίος και αυτό συνέβαλε τα μέγιστα και για τη διοργάνωση και για το χορευτικό και για το χώρο.
0: Ελένη ανέφερε στη Μονή, η οποία είναι επίσης ιστορικού ενδιαφέροντος, εξαιρετική Μονή.
1: Ο ναός.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
2: Δεν το συζητάμε. Έχει το ζωδιακό κύκλο, ο οποίος δεν υπάρχει σχεδόν σε καμία εκκλησία στην Ελλάδα. Στον κόσμο, μάλλον, όχι στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, είναι πραγματικά ιστορικής σημασίας η εκκλησία μας και από θέμα ακουστικής και από θέμα δηλαδή τοιχογραφίας. Είναι εξαιρετική.
1: Όντως και νομίζω αν κάποιος επισκεφτεί το Πήλιο θα εντάξει μια επίσκεψη περισσότερη τουλάχιστον και στις Μιλιές, όχι μόνο για να θαυμάσουν έτσι το τοπίο και γενικά να απολαύσουν τη γαστρονομία της περιοχής, αλλά και για να επισκεφθούν και το ναό των ταξιαρχών, αλλά και το μουσείο. Γενικά έχει πολλά να διδαχθεί κάποιος.
2: Κυρία Ραυτοπούλου, δηλαδή, τώρα θα σας μιλήσω μια παρομοίωση. Είναι τώρα σαν να μου λέτε ότι οι επισκέπτες πολιτιστικού ενδιαφέροντος είναι σαν να θέλω να πάω στην Αθήνα και να μην πάω στην Ακρόπολη. Είναι δυνατόν, δηλαδή. Είναι δηλαδή σήμερα κατά τα θέν. Σήμερα κατεθέν η βιβλιοθήκη μας, η Μιλιώτικη Σχολή, η Μονή, το Παμεγίστον των Ξερχών, είναι σήμερα κατεθέν του Δήμου μας. Και ειδικά τις κοινότητες των Μιλαιών. Καταλάβατε.
1: Έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Καφετζή.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε όσοι έχουν τον ενδιαφέρον και θέλουν να παρακολουθήσουν. Είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, μπορείτε να έρθετε. Είπαμε, κάνουμε συνεργασία με την ΕΚΠΟΛ και τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Σας περιμένουμε.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια.

0: Εδώ στη Λάρισα έρχεται η αφρόκρεμα της Διεθνούς Αγωνιστικής Ποδηλασίας. Θα τους υποδεχτούμε, τους αθλητές, θα τους χειροκροτήσουμε. Θα συμμετέχουμε και σε παράλληλες δράσεις που έχει διοργανώσει ο Δήμος. Και νομίζω ότι θα το χαρούμε όλοι μαζί. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο κύριος Θανάση Μαμάκος, είναι κοντά μας για να το συζητήσουμε λιγάκι αυτό και να καλέσουμε παρέα τον κόσμο, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα, να το χαρεί.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Είναι το δεύτερο ετάπ, το οποίο καταλήγει στην κεντρική πλατεία της πόλης. Ξεκινά από το Καρπενήσι, διασχίζουν οι αθλητές μια διαδρομή που περνάει και από την Καρδίτσα. Και εδώ θα έχουμε την ευκαιρία, οι Λαρισαίοι αλλά και οι επισκέπτες της πόλης, να δούμε και τους αθλητές στη διαδρομή από κάποια σημεία, αλλά και βέβαια στον τερματισμό στις 7 το απόγευμα. Πότε είναι, στις 4?
1: Είναι πιο νωρίς, είναι από τις 4 μέχρι τις 5 παρά ο προγραμματισμός να γίνει.
0: Στις 7 είναι η συναυλία. Είδατε, εγώ τώρα θυμάμαι τη συναυλία.
1: Κοιτάξτε, είναι μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξουμε τη Λάρισα ως διεθνή προορισμό για τον αθλητισμό, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την ποδηλατική κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί στην τοπική μας κοινωνία και την καθημερινότητά μας. Και το γεγονός ότι επιλέχθηκε ο τερματισμός του δεύτερου ετάπ να γίνει στη Λάρισα και ειδικότερα στο κέντρο της πόλης, στην κεντρική μας πλατεία, είναι ένα εγχείρημα αρκετά δύσκολο και από τεχνικής άποψης, γιατί έχει γίνει μια πολύ σημαντική προεργασία σε συνεργασία με τη Cycling Greece και τις υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων.
0: Ναι, βέβαια, αναφορικά. Γιατί πρέπει, κύριε Δήμαρχε, να είναι και η ασφάλεια πρώτη. Προφανώς, για τους αθλητές, ασφάλεια, για τους επισκέπτες, για όλους μας.
1: Είναι σημαντικό αυτό που λέτε και είναι το πρωτεύον για μας. Γι' αυτό και έχουν γίνει και παρεμβάσεις το τελευταίο διάστημα στα οδοστρώματα από τα σημεία που θα διέρχονται τα αυτοκίνητα και σε άλλες σημεία βέβαια της πόλης που γίνονται, προκειμένου να υπάρξει όσο γίνεται πιο ασφαλής και σύμφωνα με τα πρότυπα των αγώνων με διένεξη των ποδηλατών, γιατί σκεφτείτε ότι είναι ποδηλάτες τεράστιων δυνατοτήτων, οι ταχύτητες που θα αναπτύξουν θα είναι υψηλές. Και η επιλογή του σημείου της κεντρικής πλατείας ήταν ένα στοίχημα από την πρώτη στιγμή, με δεδομένο ότι είναι ένας χώρος πραγματικά σημείο αναφορά για την πόλη, κεντρική πλατεία. Αυτό προϋποθέτει μια προετοιμασία που έχει γίνει για τις υπηρεσίες και θέλω να τις ευχαριστήσω γι' αυτό, γιατί είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία με τους υπεύθυνους της Cycling Greece. Και είναι ένα γεγονός που θα λάβει δημοσιότητα διεθνώς. Θα υπάρξει κάλυψη από το E-Sports, από το Eurosport. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο η πόλη της Λάρισας μέσω του αθλητικού αυτού γεγονότος να μπει στους δέκτες εκατομμυρίων τηλεθεατών ανά τον κόσμο.
0: Θα ταξιδέψουν εικόνες λοιπόν από την πόλη της Λάρισας στα πέρατα του κόσμου μέσα από την κάλυψη την τηλεοπτική.
1: Και είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι εδώ και ένα και πλέον μήνα γίνονται πρόδρομες δράσεις, πριν δηλαδή την ολοκλήρωση του δεύτερου ετάπ, με συμμετοχές φορέων, σχολείων της πόλης, με εκδηλώσεις που έχουν γίνει αναπτύσσοντας την ποδηλατική κουλτούρα, με παιχνίδια, γιατί ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμπνεύσουμε τη νέα γενιά, τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων της Λάρισας στην ανάγκη να χρησιμοποιήσουν το ποδήλατο σε ένα μέσο μεταφοράς και κίνησης, μετακίνησης. Γιατί βλέπετε, το τελευταίο διάστημα γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα για τα πατίνια τα ηλεκτρικά, για την ανεξέλεγκτη κρίση τους, για τις στοιχήματα που λαμβάνουν χώρα. Και ότι πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες. Οι κανόνες μάλλον υπάρχουν, το θέμα είναι να εφαρμοστούν. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο καθορίζει ποιος είναι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Υπάρχει. Το τηρούμε, εκείνο είναι το ζήτημα. Αυτό πέρα από τις κυρώσεις που υπάρχουν, γιατί έχει γίνει και μια μεγάλη κουβέντα το τελευταίο διάστημα για τις AI κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε σημεία της Αθήνας σε πρώτη φάση και του εθνικού δικτύου. Το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε μια νοοτροπία, μια κουλτούρα τήρησης των κανόνων αυτών.
0: Ναι, εκεί ώστε είναι, να χρησιμοποιούμε μεν τα μέσα, αλλά να τα χρησιμοποιούμε με έναν τρόπο που να προστατεύει και τον εαυτό μας, αλλά και τους άλλους ανθρώπους που κυκλοφορούν γύρω μας.
1: Εκεί λοιπόν είναι το θέμα, πώς μπορούμε ειδικά τα νέα παιδιά που διαμορφώνουν τώρα τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο λειτουργίας τους, να μπορέσουν να διαμορφώσουν μια τέτοια κουλτούρα που να λέει ναι, εφαρμόζω τους κανόνες, λαμβάνω τα μέτρα ασφάλειας όπως πρέπει για να μπορέσουν να κινούμε με ασφάλεια. Και να σέβομαι και τον συμπολίτη μου, είτε είναι αυτός πεζός, είτε είναι οδηγός, είτε είναι και αυτός ποδηλάτης.
0: Και σίγουρα μια τόσο μεγάλη διοργάνωση νομίζω ότι είναι μια ωραία αφορμή και εμπνέει και βιωματικά έτσι, τα νέα παιδιά
1: να δούνε
0: σε υψηλό επίπεδο έτσι, πώς
1: γίνονται όλα αυτά. Και αύριο από νωρίς το πρωί θα υπάρχουν παράλληλες δράσεις και στον χώρο της κεντρικής πλατείας. Η πλατεία μας αύριο θα είναι ένα σημείο συνάντησης αθλητισμού, δράσεις, ψυχαγωγίας με πολλές παράλληλες δράσεις, διασκέδαση από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Έχουμε τη συναυλία στο τέλος. Είναι ένα πολύ σημαντικό event για την πόλη. Προφανώς τα μεγάλα event δημιουργούν και κάποια ζητήματα αναφορικά με προβλήματα στην κυκλοφορία που θα υπάρξει εκείνο το διάστημα το κομβικό. Εκεί με την συνεργασία της τροχέας έχουν δρομολογηθεί και χαρτογραφηθεί εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς.
0: Αυτές οι ρυθμίσεις, κύριε Δήμαρχε, για την κυκλοφορία των οχημάτων θα ισχύσουν από αύριο, αλλά ωστόσο για τη στάθμευση ας έχουν κατά νου όλοι οι οδηγοί ότι από σήμερα το απόγευμα στους δρόμους που θα περάσουν οι αθλητές δεν θα μπορούμε να σταθμεύσουμε τα αυτοκίνητά μας.
1: Υπάρχει ενημέρωση και από τα μέσα ενημέρωσης και από τα sites και με ανακοινώσεις από το Δήμο.
0: Σωστά.
1: Υπάρχουν ανατιμένες ανακοινώσεις κατά μήκος των οδών από τις οποίες θα διέσουν οι ποδηλάτες. Να κάνω μία έτσι σύντομη ενημέρωση και με την ευκαιρία που μου δίνετε από τη συχνότητά σας για αυτό. Οι 120 αθλητές θα εισέλθουν στην πόλη της Λάρισας από την οδό Καρδίτσης, θα συνεχίσουν στην οδό Σαρίνδεη, στη συνέχεια θα στρίψουν δεξιά στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, από όπου θα κατευθυνθούν στην οδό Παπαναστασίου για την τελική ευθεία του τερματισμού μπροστά στο Δημαρχείο. Οπότε αυτή είναι η διαδρομή που θα ακολουθηθεί. Οπότε πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός στις μετακινήσεις σε εκείνο το διάστημα, να αποφευχθούν αυτά τα σημεία ή δυνατόν για να μην υπάρξει η συμφόρηση αυτή. Οπότε και οι πολίτες μπορούν να παρακολουθήσουν κατά μήκος της διαδρομής τους ποδηλάτες που θα κινούνται και προφανώς στο σημείο του τερματισμού θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ένταση, γιατί ξέρετε και οι ταχύτητες που αναπτύσσουν οι ποδηλάτες είναι αρκετά υψηλές. Οπότε υπάρχουν πολλά σημεία κατά μήκος της διαδρομής που θα μπορούσαν οι συμπολίτες μας να απολαύσουν αυτόν τον αγώνα, το πάρκο των χρωμάτων, στην είσοδο της πόλης στην οδό Καρδίτσης. Είναι σημεία τα οποία μπορούν εύκολα και με ασφάλεια να παρακολουθήσουν τον αγώνα και να έχουν μια πιο άμεση επαφή.
0: Αλλά και στον τερματισμό να τους υποδεχτούν εκεί γύρω στις 5 παρά και να παραμείνουν βέβαια για να απολαύσουν και τις άλλες εκδηλώσεις με το κλείσιμο της συναυλίας.
1: Έχει να κάνει με παιχνίδια, με δημιουργία, με κληρώσεις. Δηλαδή από το πρωί της 5ης, από τις 10 και μέχρι το απόγευμα της
0: 4ης. Θα γίνεται από νωρίς το πρωί λοιπόν αύριο.
1: Ναι, σε συνεργασία με τη Cycling Greece, το Υπουργείο Αθλητισμού, Δήμος Λαρισαίων, Περιφέρεια Θεσσαλίας, θα υπάρξουν κληρώσεις με πλούσια δώρα, ποδήλατα, κράνη, εξοπλισμός δηλαδή ποδηλάτου. Θα υπάρξουν διάφορες άλλες διαδραστικές ιδιότητες με πίστες δεξιοτεχνίας, διασκεδαστικά παιχνίδια ταχύτητας όπως είναι το ρόδα είναι και γυρίζει, το σεντούκι του χαμένου πελωτών, Opticon Pain Cave και μια σειρά άλλων δράσεων διαδραστικών που μπορεί να κρατήσουν άσβεστο το ενδιαφέρον ειδικά των μικρών φίλων μας αναφορικά με τον αγώνα αυτό.
0: Θα έχει και ωραίο καιρό, μια χαρά, ιδανικά.
1: Είναι πολύ καλές οι συνθήκες και οι προοπτικές και νομίζω ότι αποτελεί μια επιτυχία της πόλης το να φιλοξενεί τόσο μεγάλα αθλητικά γεγονότα, βάζει τη Λάρισα στο επίκεντρο των εκδηλώσεων. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μας στο κομμάτι που εξυπηρετεί την εξωστρέφεια της πόλης, γιατί πραγματικά είναι σημαντικό να μπαίνουμε στο χάρτη για ευχάριστα γεγονότα όπως είναι και το συγκεκριμένο.
0: Ωραία, καλά το λέτε έτσι. Για ευχάριστα γεγονότα. Βαρεθήκαμε να είμαστε στο επίκεντρο, όχι η Λάρισα, η Θεσσαλία γενικότερα, για γεγονότα που τόσο μας έχουν πιέσει και μας έχουν ζωρίσει.
1: Τα φυσικά φαινόμενα, οι δύσκολες περίοδοι με τις δύο νόσους που πέρασαν και έπληξαν τους συμπολίτες μας του πρωτογενούς τομέα είναι στοιχεία τα οποία πραγματικά έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον δύσκολο.
0: Και κάθε τρόπος, κύριε Δήμαρχε, που φέρνει χαρά αλλά και προβολή έτσι, στην περιοχή μας, νομίζω ότι είναι από όλους ευπρόσδεκτος.
1: Ναι, ξέρετε, θέλω κλείνοντας να αναφέρω ότι όλα αυτά τα μεγάλα γεγονότα, είτε αυτά είναι αθλητικά γεγονότα, είτε είναι γεγονότα πολιτισμού, έχουν μια σημαντική συνθήκη επιτυχίας. Και αυτή είναι η συμμετοχή των εθελοντών. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές, ένας πολύ μεγάλος αριθμός εθελοντών, και βέβαια μαζί με τους εργαζόμενους και τις υπηρεσίες του Δήμου που όλο αυτό το διάστημα και αύριο μέχρι να ολοκληρωθεί ο αγώνας έχουν συμβάλει τα μέγιστα στο να γίνει η πλέον σωστή προετοιμασία και να ολοκληρωθεί με το καλό και με ασφάλεια ο αγώνας. Θέλω να σας ευχαριστήσω με την αφορμή της συζήτησής μας σήμερα, γιατί πραγματικά και χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί τίποτα.
0: Και κάνετε πολύ καλά που το κάνετε δημόσια. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή επιτυχία να έχει η πόλη μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά και εσείς. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Γεια σας.
1: Καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, έτσι φτάνουμε στο τέλος του σημερινού Θεσσαλικού Περισκοπίου. Η Ελένη Ρευτοπούλου θα μας πει εν συντομία τις σημαντικότερες ειδήσεις από όλη τη Θεσσαλία. Για χαρά από μένα. Καλή συνέχεια να έχετε όλοι.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Στην υλοποίηση ειδικού προγράμματος απασχόλησης 2.182 ανέργων ύψους 19,2 εκατομμυρίων ευρώ στους Δήμους και στην Περιφέρεια προχωράει η Περιφερειακή Αρχή Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα μπορεί να συμβάλλει στην ανακούφιση των πληγέντων από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Καταγγελία για χρήση ασθενοφόρου ως ταξί, στο λιμάνι του Βόλου ανήμερα της Μεγάλης Παρασκευής έκανε η απόστρατη αστυνομικό Σταυρούλα Ρόη. Όπως αναφέρει, το όχημα αποβίβασε αποσκευές και επιβάτες χωρίς ένδειξη επίγοντος περιστατικού. Ο διευθυντής του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας επιβεβαίωσε το συμβάν λέγοντας ότι εξυπηρετήθηκε συνάδελφος με παιδί αμαία, ενώ η καταγγέλουσα θέτει ζήτημα ισονομίας και χρήσης δημόσιων πόρων. Την άμεση επανεξέταση όλων των αιτήσεων πληγέντων παραγωγών από την κακοκαιρία Ντάνιελ για αποζημίωση λόγω των φερτών υλικών για τις περιπτώσεις όπου ο αποκλεισμός οφείλεται σε αστοχίες, τεχνικά ή διαδικαστικά σφάλματα, καθώς και την ένταξη όλων των πληγισών περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας σε καθεστώς αποζημίωσης, ζητάμε επιστολή του προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Καμία σαφή απάντηση για το πλωτό LNG στο Βόλο δεν έδωσε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου. Περιορίστηκε σε γενικές αναφορές για την αξιολόγηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωρίς να προσδιορίσει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία. Δεν έδωσε επίσης χρονοδιάγραμμα για την έκδοση απόφασης, ενώ η υπόθεση παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και περίπου 2,5 χρόνια. 15 χρόνια χωρίς ηλεκτροφωτισμό παραμένει η βιομηχανική περιοχή Βόλου σύμφωνα με καταγγελίες επιχειρηματιών. Κάνουν λόγο για αλλαγή όρων λειτουργίας μετά τη μετάβαση της διαχείρισης σε φορέα υπό τραπεζικό έλεγχο και για επιπλέον χρεώσεις. Χωρίς αποζημιώσεις παραμένουν οι επαγγελματίες αλληλείς της Μαγνησίας σχεδόν 2 χρόνια μετά το φαινόμενο με τα νεκρά ψάρια στο Παγκασιτικό. Παρότι οι αιτήσεις άνοιξαν το φθινόπωρο του 25, η πλειονότητα δεν έχει λάβει χρήματα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προβλέπει ενισχύσεις έως 8.000 ευρώ, ενώ οι αλληλείς ζητούν άμεση καταβολή. Στο καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης εντάσσονται οι πληγέντες από τις πλημμύρες του 2023 αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως. Σταθερά αυξητικές τάσεις στις τιμές αμόλυβδης βενζίνης και ντίζελ κίνησης καταγράφονται την τελευταία εβδομάδα στο νομό Τρικάλων. Για ακόμη μια φορά, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς του 10ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας έγιναν θεατές στο θλιβερό θέαμα βανδαλισμού του βιωματικού ανθόκηπου Λαχανόκηπου που δημιούργησαν οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου μαζί με τα παιδιά. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων με ανακοίνωση καταδικάζει την συγκεκριμένη ενέργεια, επισημένοντας ότι τέτοιου είδους φαινόμενα δεν πρέπει να γίνονται ανεκτά από τις τοπικές αρχές και την κοινωνία. Κατά της ευθανασίας ως μέσου διαχείρισης αδέσποτων ζώων, τάσσεται ο Κτηνιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας με αφορμή δηλώσεις του Δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου. Υπογραμμίζει ότι αποτελεί αποκλειστικά ιατρική πράξη και όχι εργαλείο ελέγχου πληθυσμού. Υπενθυμίζει ότι ο νόμος απαγορεύει τη θανάτωση υγιών ζώων. 14 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν και στους 4 νομούς της Θεσσαλίας στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης των υπηρεσιών της αστυνομίας για την πρόληψη και καταστολή κάθε μορφής εγκληματικότητας παραβατικότητας. Συνολικά ελέγχθηκαν 613 άτομα και 567 οχήματα. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις του Δήμου Τρικαίων στην Οδό Πύλης για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Εκτεταμένη κτηνιατρική φροντίδα σε 99 αδέσποτα ζώα παρήχαν εθελοντές στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου. Σκύλοι και γάτες υποβλήθηκαν σε εμβολιασμούς, στηρώσεις και αποπαρασιτώσεις. Στη δράση συμμετείχαν 17 εθελοντές κτηνίατροι σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στη Ζαγορά. Μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν όσοι βρεθούν σήμερα στις 7 το απόγευμα μπροστά από το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας, όπου θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο φεστιβάλ Γεύσης του Κόσμου, που διοργανώνεται από το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων, με την υποστήριξη του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και της ΔΥΠΑ Λάρισας. το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδα στη Λάρισα, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Καρδίτσας, το Μουσείο Πόλης και τους φίλους του, παρουσιάζουν την περιοδική έκθεση «Η Παναγία των Παρισίων, η εκπληκτική περιπέτεια της αποκατάστασης». Τα εγγένεια θα γίνουν την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Καινοτομίες και τρικαλινά σχολεία με δημιουργικότητα στην τρίτη κατά σειρά δράση «Ο Θεταλός» συναντά το «Η Τρίκαλα» που ολοκληρώνεται σήμερα στην πλατεία Ρήγα Φεραίου με τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο Εθνικό Στάδιο Τρικάλων Χρήστου Παπα-Νικολάου Σοφίας Σακοράφα οι πανθεσσαλικοί αγώνες στίβου ατόμων με αναπηρία το ερχόμενο Σάββατο. Ξεκινούν τέλος σήμερα στις 7 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Γιάννης Μπουρούσης στην Καρδίτσα οι χορευτικές παραστάσεις του 9ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας και Μη. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών Ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, λένε αξιωματούχοι στο Άξιος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις από τους Ιρανούς το επόμενο 48ωρο. Νωρίτερα, την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σύμφωνα με το Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση λήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Κλίμα βεβαιότητας επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας μετά την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί ελαφρώς στα 108 δολάρια το βαρέλι. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας, να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του Ορμούς, θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσή πλοία των πλοίων, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8. Ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Δεν μπορεί, και πολύ σωστά, η διεθνής κοινότητα να αποδεχθεί την επιβολή οποιουδήποτε τέλους διοδίων από πλευράς Ιράν στα στενά του Ορμούς, καθώς είναι πλήρως ασύμβατο με κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας, ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Εμείς λοιπόν έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα ενδιαφερόμασταν να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυσιπλοεία πλοία στα στενά του Ορμούς μετά τη λήξη του πολέμου, κατέληξε. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Κίνα εκφράζει την ελπίδα τα εμπλεκόμενα μέρη να ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ασφαλή διέλευση μέσω του στενού, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι απαιτείται συνολική κατάπαυση του πυρός στην σύγκρουση. Νωρίτερα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί, σε συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, δήλωσε ότι η Κίνα είναι στενός φίλος και ότι η διμερή συνεργασία θα είναι ακόμα πιο ισχυρή υπό τις παρούσες συνθήκες. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπού Ντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί ευρεία διπλωματική εξόρμη στη Μέση Ανατολή. Είναι πολύ σημαντική επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 έως σήμερα. Γεγονός που επιβεβαιώνει την πολύ στενή εταιρική σχέση που έχουμε μεταξύ μας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Παράλληλα, ανέφερε ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη δείχνει ότι δηλαδή είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή και ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Συνεδριάζεται Χαριλάου Τρικούπη, το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, στο τραπέζι της συζήτηση πολιτική ατζέντα και η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες, αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ κατευθύνεται προς μία νίκη στις επόμενες εκλογές, γιατί αυτός είναι ο δηλωμένος στόχος μας. Έχουμε διεύρυνση προς όλες τις πλευρές. Η διεύρυνση αυτή, θυμίζω, έχει ανατεθεί σε ένα στέλεχος με πολύ μεγάλη ιστορική εμπειρία στο ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Σκανδαλίδη, με συγχωρείτε. Υπάρχει πολιτικό συμβούλιο το οποίο αποφασίζει, υπάρχει αρχηγός εκλεγμένος, άρα όλα αυτά τα ζητήματα εξετάζονται στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Σοβαρότατες παρανομίες που αφορούν στη διαχείριση των χρημάτων ασθενών σε ψυχιατρική μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης καθώς και κακομεταχείρισης ασθενούς, διαπίστωσε το κλιμάκιο επιθεωρητών ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας της Πάτρας με τη συνδρομή πραγματογνωμόνων σε οικοτροφείο της Ηλίας. Πλωτό ασθενοφόρο προσεγγίζει το κρουαζιερόπλοιο MV Hondus ώστε να απομακρύνει τους τρεις επιβάτες που έχουν προσβληθεί από τον Χάντο ιό. Θα μεταφερθούν αεροπορικό στην Ολλανδία, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες αναμένεται να καταπλέψουν στις Κανάριες νήσους. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, από 11-25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10-25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της Ερτ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. Oh!

Νέο κύμα, λέει, αφρικανική σκόνη. Η χώρα μπαίνει για τα καλά σε ανεξιάτικο μοτίβο καιρού, με τον υδράργυρο βεβαίως να ανεβαίνει σταθερά, αλλά και την αφρικανική σκόνη να επιστρέφει, επηρεάζοντας κυρίως την νότια και την κεντρική Ελλάδα. Οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν με υψηλές θερμοκρασίες, ενώ ήδη σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 25 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας τοπικά ακόμη και κοντά στους 29, ίσως και 30. Η μεταβολή του καιρού ξεκινά να γίνεται πιο αισθητή από την Παρασκευή. Από εκείνη την ημέρα αναμένεται νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, ένα φαινόμενο το οποίο θα συνοδευτεί από τοπικές λασποβροχές, περιορίζοντας την ορατότητα και δημιουργώντας θολή ατμόσφαιρα κυρίως στα νότια και τα κεντρικά τμήματα της χώρας. Υποχώρηση σταδιακή από το Σάββατο. Τώρα δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό θα μας επηρεάσει εδώ στην περιοχή της Θεσσαλίας. Θα δούμε. Δεν είναι αυτά που μας προβληματίζουν. Άλλα είναι τα βασικά καθημερινά θέματα. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat while I'm... 12 χωριά ζήτησαν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να εκενωθούν στο νότιο Λίβανο εν ώψη πιθανής επίθεσης τους, με την πρόφαση επιδίωξης πλήγματος της Χεζμπολάχ, την οποία το Ισραήλ κατηγόρησε πως παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Μια οδηγία η οποία συμπεριλαμβάνει και περιοχές βόρεια του ποταμού Λιτάνη. Και έτσι, ψυχρά, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις σε πολλαπλές θέσεις που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας, όπως υποστηρίζει, αρκετούς μαχητές και πλήττοντας στρατιωτικές υπόδομες.

Βεβαίως, την ίδια στιγμή, λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της Αμερικανικής κυβέρνησης πως η επιχείρηση ελευθερία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ο Τραμπ προχώρησε στην παύση της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν το σχέδιο συνοδείας εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να βρει λύση στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί με το Ιράν. Η απόφαση για πάγωμα της επιχείρησης ελευθερία αποτελεί την πιο πρόσφατη εξέλιξη στις προσπάθειες του Τραμπ να επαναφέρει την αυσιπλοεία σε αυτό το κρίσιμο για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας θαλάσσιο διάβλο. Και βεβαίως θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι στην ουσία όλα αυτά δημιουργούν το έντονο ενεργειακό πρόβλημα το οποίο το ζούμε μήνες τώρα και στην Ελλάδα. Όχι μόνο έτσι, σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά βάση, αλλά και σε άλλες περιοχές ανά τον κόσμο. Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ερτέκο.gr, ψηφιακή μας πλατφόρμα, μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθάλαμου και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ως ΕΡΤ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες, οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Χρήστος Μαμάτσιος και Ευαγγέλης Βούλγαρης στην ρύθμιση του ήχου για σήμερα, για να μας ακούτε όσο το δυνατόν καλύτερα από τα RGNA και μέσα από το διαδίκτυο φυσικά. Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από το μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Καθημερινά, ανοιχτά μικρόφωνα, 12 με 1. Η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας που ξεκινά ανοιχτά μικρόφωνα 12 με 1. Η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας

0: στα κάγκελα ξανά οι αγρότες, οι οποίοι την ώρα που τα αιτήματά τους παραμένουν υποσχέσεις, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίευσης όλων τους στέλνει σε μαζική κλίμακα ειδοποιητήρια για να επιστρέψουν χρήματα από επιδοτήσεις που έλαβαν μέσω ΠΚΠ και μάλιστα άμεσα. Υπήρξε μια αναφορά χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τηλεοπτικού σταθμού μιας περίπτωσης ενός αγρότη, ο οποίος έλαβε το 2023 από τον ΠΚΠ 8.468 ευρώ επιδότηση, την οποία είδε στο λογαριασμό του σε δόσεις, σε δύο δόσεις. Ένα χρόνο μετά έγινε ο έλεγχος και χρειάστηκαν ακόμη δύο χρόνια για να σταλεί τελικά αυτές τις ημέρες στο ειδοποιητήριο. Στην προκειμένη περίπτωση, ο αγρότης φέρεται να δικαιούται 7.599 ευρώ, με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων να του ζητά επιστροφή άμεσα ένα ποσό της τάξης των 869 ευρώ. Και πόσες άλλες τέτοιες υπάρχουν. Λοιπόν, Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, ανοιχτά μικρόφωνα μέχρι και τη μία μαζί σας. Πάμε λίγο στο Δήμο Μετεώρων, πάμε λίγο να συναντήσουμε τον κύριο Φώτη Καραθανάση. Είναι αντιδήμαρχος τουρισμού, δημόσιας διοίκησης ψηφιακής διακυβέρνησης, αν δεν κάνω λάθος, και βεβαίως εύρυθμις λειτουργίας της πόλης. Κύριε Καραθανάση, γεια σας, πώς είστε καταρχάς?
1: Καλημέρα σας, είμαστε μια χαρά. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλό μήνα να ευχηθώ, να έχουμε με υγεία.
0: Και σε εσάς, και σε εσάς, να είστε καλά. Για πείτε μας λίγο τώρα, εγώ στέκομαι λίγο στον τελευταίο τίτλο, τέλος πάντων, της ιδιότητάς σας ως αντιδήμαρχος, αυτό της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης, και έχω την αίσθηση ότι γίνεται μια προσπάθεια από τον Δήμαρχο, τον κύριο Λευτέρη Ευραμόπουλο, και τη Δημοτική Αρχή γενικότερα, να μπουν κάποια πράγματα στην θέση τους σε ό,τι αφορά στην χρήση των κοινοχρήστων χώρων, των δημόσιων χώρων, που νομίζω ότι όλοι τους έχουμε ανάγκη στην καθημερινότητά μας. Υπάρχει μια προσπάθεια περιορισμού αυτών των χώρων και σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αν δεν κάνω λάθος, και γενικότερα σε χρήσεις δημοσίου χώρου που αφορά πάρκα, πλατείες και τα υπόλοιπα. Είναι ακριβώς έτσι, έχετε ξεκινήσει και μια σειρά ελέγχων?
1: Κοιτάξτε να δείτε, από την αρχή της θητείας μας η δέσμευση του Δημάρχου μας και της Δημοσίου

0: κείμενο της Μαθαρχής ήταν ότι πρέπει επιτέλους να μπει μια σειρά στους κοινόχρηστους χώρους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ήταν εξ αρχής η δέσμευσή μας. Προσπαθούμε μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε να το κάνουμε πράξη, να εφαρμόσουμε τον νόμο και τον κανονισμό. Υπάρχει ένας κανονισμός καινούριος στο Δήμο Μετεώρων, ο οποίος έχει ψηφιστεί εδώ και 2 χρόνια. Εγώ προσωπικά το χαρτοφυλάκιο της εύρυθμης λειτουργίας το έχω 1 χρόνο. Και μέσα σε αυτό το χρόνο, θα μιλήσω από τη δικιά μου πλευρά, έχουμε κάνει πάρα πολλούς ελέγχους, μιας και αναφερθήκατε σε αυτό, ναι. Και προσπαθούμε να βάλουμε μια σειρά, θα έλεγα, στην πόλη μας, στο κομμάτι των κοινόχρηστων χώρων. Τελευταία προσπαθούμε να βάλουμε μια σειρά και να εφαρμόσουμε τον νόμο σε όσο έχει να κάνει με τις αυθαίρετες παράνομες κατασκευές. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, για χρόνια, όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι, στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας επικρατούσε μια κατάσταση, θα έλεγα, που υπάρχουν παρανομίες, υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές, υπάρχουν καταλήψεις δημοσίου χώρου.
1: Ναι, μιλάτε, όλα... μιλάτε για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για εμπορικά καταστήματα ακριβώς, ή για το
0: κοιτάξτε,
1: σύνολο. Ναι.
0: Επί των πλήστων είναι απευθυνόμαστε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Mm. Υπάρχουν και κάποια και κάποιες άλλες παρατυπίες και κάποια άλλα πράγματα, τα οποία είναι μέσα σε εμπορικά καταστήματα και γενικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με κοινόχρηστο και δημόσιο χώρο.
1: Μιλάτε για στάντ τα οποία βγαίνουν προφανώς έξω από εμπορικά καταστήματα.
0: Μιλάμε περισσότερο για κατασκευές, άβλα, πινακίδες, οι οποίες κατά καιρούς έχουν πακτωθεί στο έδαφος, που σημαίνει ότι είναι παράνομα και πρέπει να απομακρυνθούν. Ναι. Οπότε είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε κάνει τους αρμόδιους ελέγχους, έχουμε κάνει τις αρμόδιες αυτοψίες σε κάθε χώρο, οπότε έχουμε καταγράψει το σύνολο των επαγγελματιών και επιχειρηματιών τι πρέπει να αποξηλωθεί και τι όχι. Τους έχουμε ενημερώσει εγγράφως και διαζώσεις για το τι πρέπει να απομακρύνουν και περιμένουμε τις επόμενες μέρες να έχουμε πάρει τη δέσμευσή τους ότι θα απομακρύνουν τις όποιες κατασκευές τους.
1: Ναι, για συμμόρφωση προφανώς λέτε.
0: Για συμμόρφωση, έτσι, ακριβώς έτσι. Ναι.
1: Φανταζόμαστε ότι έχει επιφορτιστεί με αυτή τη διαδικασία η Δημοτική Αστυνομία.
0: Εντάξει, η Δημοτική Αστυνομία, όπως και κάθε υπηρεσία του Δήμου που είναι στο κομμάτι αυτό, λογικό είναι να έχει επιφορτιστεί επιπλέον αυτές τις μέρες. Ναι. Δίνουν απαραίτητο τον απαιτούμενο ζήλο, είναι η αλήθεια. Βοηθάνε στο να διεξαχθεί ομαλά όλη αυτή η διαδικασία. Τόσο από τους ελέγχους, δεν είμαστε, να το πω έτσι, τιμωροί, να μην ακουστεί ότι θέλουμε να επιβάλλουμε τιμωρία σε κάποιον, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Έχουμε ενημερώσει όλους τους επαγγελματίες, όπως είπα και πριν, ναι. Μία και δύο φορές, έχουμε δώσει χρόνο όλο αυτό το διάστημα, έχουμε εξηγήσει στον κάθε ένα ξεχωριστά τι προβλέπει ο κανονισμός, δεν ευνηδιάσαμε κανέναν, δεν έγινε κάτι ξαφνικά, υπάρχει μια διαδικασία από πίσω η οποία εξελίσσεται τον τελευταίο χρόνο, όπως σας είπα. Και πλέον προχωράμε στην εφαρμογή του νόμου και κατ' επέκταση του κανονισμού.
1: Ναι. Κύριε Καραθανάση, τι έχετε εντοπίσει μέχρι στιγμής, δηλαδή, για να μην ομαδοποιούμε και βεβαίως βάζουμε στο στόχαστρο το σύνολο των επαγγελματιών, είτε των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, προφανώς είτε του εμπορικού κόσμου. Έχετε εντοπίσει πόσες περιπτώσεις, για παράδειγμα, τέτοιων κατασκευών, περίπου τον αριθμό?
0: Εντάξει, να δείτε. Ναι. Ξεκινήσαμε με τον κανονισμό όσον αφορά τους κοινόχρηστους χώρους στο θέμα των τραπεζοκαθισμάτων. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρόνο έχουν παρατηρηθεί μεγάλες βελτιώσεις στο κομμάτι αυτό. Οι περισσότεροι επαγγελματίες, επί των πλήστων, το 90% περίπου θα έλεγα, έχουν συμμορφωθεί όσον αφορά τουλάχιστον την έκθεση των τραπεζοκαθισμάτων τους. Από εκεί και πέρα το πρόβλημα πλέον εντοπίζεται σε κάποιες κατασκευές, όπως σας είπα, ναι, οι οποίες είναι παράνομες και είναι μέσα σε κοινόχρηστους χώρους. Αυτές οι περιπτώσεις είναι περίπου 10 στον αριθμό.
1: Α, δεν είναι πάρα πολλές, ναι.
0: Οπότε... Όχι, γιατί οι υπόλοιποι και επί των πλήστων οι περισσότεροι επαγγελματίες έχουν συμμορφωθεί ήδη σε αυτόν τον κανονισμό που απαιτεί αποξήλωση της οποιαδήποτε παράνομης κατασκευής. Έχουν προχωρήσει αυτή τη διαδικασία, οπότε έχουν μείνει γύρω στα 10 καταστήματα ακόμα.
1: Ναι, αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι περνάνε πάρα πολύ δύσκολα και αυτά τα καταστήματα, έτσι, σε κάθε
0: συμφωνώ
1: περίπτωση.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Τυχάνει να είμαι κι εγώ ο επαγγελματίας και να είμαι και στο κλάδο της εστίασης, οπότε τους κατανοώ απόλυτα. Δεν είναι και για μένα ευχάριστο, δεν είναι εύκολο, είναι η αλήθεια. Δέχομαι όλο αυτό το διάστημα. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς επαγγελματίες, μιλάω καθημερινά και λόγω του κλάδου μου, ναι, οπότε μπορώ να συμμερίζω με την αγωνία τους. Απ' την άλλη όμως θεωρώ ότι είναι το σωστό, είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε και επιτέλους να μπει μια σειρά σε αυτή την ανομία που υπάρχει εδώ και τόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό μπήκαμε και εμείς σε αυτή τη διαδικασία, για να γίνει η πόλη μας πιο λειτουργική σαφώς και να υπάρχει ισονομία παντού.
1: Ναι, τουλάχιστον να ισορροπήσουν τα πράγματα, λέτε, στην ουσία. Ναι. Ανταποκρίνονται οι επαγγελματίες σε αυτήν την προσπάθειά σας?
0: Επί των πλήστων έχουν συμμορφωθεί, όπως σας είπα, τουλάχιστον στο θέμα των τραπεζοκαθισμάτων.
1: Ναι.
0: Όπως και των κατασκευών, θα έλεγα. Γιατί καταλαβαίνουν και αυτοί και αναγνωρίζουν την προσπάθεια που γίνεται και ότι πρέπει επιτέλους μετά από τόσα χρόνια να μπει μια σειρά.
1: Ωραία.
0: Απ' την άλλη όμως, όπως σας είπα και πριν, κατανοώ τις δυσκολίες, κατανοώ ότι δεν είναι εύκολο, γιατί μιλάμε τώρα για μια κατάσταση η οποία, μια παθογένεια που υπάρχει εδώ και 20 και πλέον έτη. Οπότε καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο από τη μια στιγμή στην άλλη, όταν κάποιος επαγγελματίας έχει 20 χρόνια μάθει σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο δουλειάς, που ξαφνικά αναπεριορίζεται είτε σε τετραγωνικά είτε στο να αποξηλώσει μια κατασκευή, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο και για αυτόν.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη όμως, όπως σας είπα, θεωρούμε ότι κάνουμε το σωστό, αυτό είναι το σωστό και προχωράμε με βάση αυτό.
1: Ναι.
0: Το κοινό καλό όλων.
1: Ωραία. Θέλω να μας δώσετε, κλείνοντας αυτή την επικοινωνία, ξέρω ότι έχετε πολλές υποχρεώσεις, θα σας αποδεσμεύσω σε λίγο, να μας πείτε λίγο τι γίνεται και με τους άλλους δημόσιους χώρους. Τι γίνεται με τις πλατείες, με τα πεζοδρόμια, αν εκεί υπάρχουν περιστατικά καταλήψεων, είτε από δίκυκλα, δίτροχα, μηχανοκίνητα, είτε από άλλες περιπτώσεις. Έχετε εικόνα σε αυτό, έχετε μπει σε αυτό το πεδίο?
0: Κοιτάξτε, είναι ένα φλέγον ζήτημα και αυτό, και το κυκλοφοριακό κομμάτι στην πόλη μας, το χαρτοφυλάκι το οποίο πήρα μόλις τώρα στην ανανέωση της θητείας μου.
1: Ναι.
0: Γιατί είχα μόνο το ένα κομμάτι της έβρεσης λειτουργίας και αυτό των καταστημάτων, τώρα έχω πάρει και το κομμάτι του κυκλοφοριακού. Έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα και από τον προηγούμενο προκάτοχό μου προσπάθειες για να αποδεσμευτεί τουλάχιστον η κίνηση και το παρκάρισμα στην κεντρική οδό της πόλης, στην οδό Τρικάλων, όπως ξέρετε. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες σε αυτό το κομμάτι. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Νομίζω ότι και εκεί τα πάμε καλά και υπάρχει και μια μελέτη στα Σκαριά η οποία συνιστά ελεγχόμενη στάθμιση. Οπότε το επόμενο διάστημα θα είμαστε εδώ, όταν είναι έτοιμοι, για να πούμε πολλά περισσότερα.
1: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνονται αυτό, έτσι, για την έρευνα της λειτουργίας της πόλης, άπαντες, έτσι, όχι μόνο οι επαγγελματίες και οι πολίτες και οι δημότες.
0: Σαφώς.
1: Του Δήμου Μετεώρων.
0: Σαφώς και το αντιλαμβάνονται. Νομίζω ότι δεν μπορεί τουλάχιστον κανένας να μας κατηγορήσει ότι δεν προσπαθήσαμε στο συγκεκριμένο κομμάτι. Όπως σας είπα και πριν, είναι μια παθογένεια η οποία υπάρχει εδώ και 20 και πλέον χρόνια. Είναι ένα κομμάτι δύσκολο. Το γνωρίζετε και αυτοί και εσείς, το γνωρίζουμε όλοι μας ότι δεν τα κουμπάει κανένας, να το πω έτσι, γιατί είναι, θεωρώ, από τα πιο δύσκολα κομμάτια. Εμείς πήραμε την πρωτοβουλία, είχαμε το στένος να το ακουμπήσουμε και έχουμε το στένος και να το λύσουμε. Οπότε ναι, θεωρώ ότι άμεσα θα λυθεί και αυτό το κομμάτι, ένα κομμάτι το οποίο ταλανίζει, νομίζω, γενικότερα την κοινωνία και τη χώρα μας, αυτό τον κοινόχρηστον χώρο. Βλέπουμε ότι και σε αντίστοιχες περιπτώσεις και σε άλλες πόλεις έχουν πάρθει κάποια μέτρα δραστικά, θα έλεγα. Οπότε και εμείς έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία να απελευθερώσουμε και να αποδεσμεύσουμε τους κοινόχρηστους χώρους προς όφελος φυσικά των πολιτών.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Καρθανάση, γιατί αυτό δεν αφορά μόνο τα μεγάλα πλέον αστικά κέντρα, αφορά και τις μικρότερες κομοπόλεις, όπως είναι για παράδειγμα η έδρα του Δήμου Μετεώρων, η Καλαμπάκα, η οποία ξέρετε πολύ καλά ξέρουμε όλοι μας ότι είναι ένας τουριστικός προορισμός με πάρα πολύ κόσμο. Οπότε ας αφήσουμε λίγο την εύρυθμη λειτουργία της πόλης σε καλύτερη, τέλος πάντων, εικόνα, να έχουμε μια καλύτερη εικόνα πάνω σε αυτή. Προφανώς αυτή είναι και η κατεύθυνσή σας και η προσπάθειά σας ως Δημοτική Αρχή.
0: Ακριβώς έτσι είναι, γιατί πολύ σωστά το είπατε, ότι είμαστε ένας πλέον τουριστικός προορισμός, παγκοσμίως γνωστός. Κατακλείζουν την περιοχή μας εκατομμύρια τουρίστες ανά τον χρόνο, πάρα πολλές χιλιάδες επισκέπτες σε όλο το μήνα. Οπότε πρέπει να δείξουμε μια εικόνα οργανωμένη, ένα δημόσιο χώρο και ένα κοινόχρηστο χώρο ο οποίος θα είναι ελεύθερος προς τους πολίτες και τους επισκέπτες συνάμα που θα επισκεφθούν την περιοχή μας, και πρέπει, θεωρώ, να φύγουν από εδώ με τις καλύτερες εντυπώσεις.
1: Σωστά.
0: Ταυτόχρονα όμως πρέπει να επισημάνουμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να μπούμε και στη διαδικασία να κάνουμε όλες εκείνες τις απαραίτητες υποδομές που χρειάζονται ώστε η πόλη μας να γίνει πιο λειτουργική, θα έλεγα, και πιο ελκυστικές στον κάθε επισκέπτη και στον κάθε κάτοικο που ζει εδώ.
1: Και πρέπει να πω, κλείνοντας, ότι τα τελευταία χρόνια η Καλαμπάκα έχει αλλάξει εικόνα σε πολλά σημεία του κεντρικού πολεοδομικού ιστού, και υπάρχουν προσπάθειες οι οποίες εξακολουθούν να γίνονται από τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Προφανώς υπάρχει συνέχεια στην αυτοδιοίκηση από τους προηγούμενους, προκειμένου η εικόνα αυτή να γίνει ακόμα καλύτερη. Έτσι.
0: Σαφώς.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρδανάση, για την επικοινωνία.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή... Να είστε καλά κι εσείς και καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά κι εμείς. Αυτός ήταν ο κύριος Φώτης Καρδανάσης, είπαμε, αντιδήμαρχος τουρισμού, δημόσιας διοίκησης, ψηφιακής διακυβέρνησης και εύρυθμης λειτουργίας της πόλης του Δήμου Μετεωρών. Της πρωτεύουσας, έτσι, της Καλαμπάκας.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα, 98,3 στα FM, διαδικτυακά, ερτέκο.gr, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. ΕΡΤ Λάρισα, ένα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, ισχύει εν τη ενώση, το λέμε συχνά πυκνά και βεβαίως τροφοδοτώντας με πραγματικές ειδήσεις στο κέντρο. Τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια δείχνουν να αυξάνονται ανησυχητικά, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν κανόνες βεβαίως που θέτουν οι κώδικες οδικής κυκλοφορίας ανά την Ευρώπη και βεβαίως σε κάθε χώρα. Η ραγδαία αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικών πατινιών έχει αλλάξει τον τρόπο μετακίνησης στα αστικά κέντρα, δημιουργώντας νέες συνθήκες κινητικότητας αλλά και νέες προκλήσεις για την οδική ασφάλεια. Και πραγματικά είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία επίσημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι θάνατοι που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών και ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν από 61 το 2021 σε 92 το 2022 και πάνω από 80% αυτών προκύπτει από συγκρούσεις με βαρύτερα οχήματα. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία για τα δύο προηγούμενα χρόνια, 2025-2024. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η εξέλιξη αναδεικνύει με σαφήνεια ότι η μικροκινητικότητα, αν και αποτελεί βιώσιμη και ευέλικτη λύση μετακίνησης της πόλης, εντάσσεται σε ένα οδικό περιβάλλον υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα για τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου. Επειδή μιλήσαμε λίγο πριν για την Κομμόπολη της Καλαμπάκας, την έδρα του Δήμου Μετεώρων και το θέμα των κοινοχρήστων χώρων, πάμε λίγο να δούμε τις κοινωνικές δομές στο Δήμο Τρικαίων. Και αυτό βεβαίως επί τη αποχωρήση της αρμόδιας αντιδημάρχου κοινωνικής πρόνοιας και μέρημνας, της κυρίας Δήμητρας Νάτσινα. Καλό μεσημέρι, κυρία Νάτσινα, πώς είστε καταρχάς?
1: Καλημέρα και σε εσάς. Βασικά καλησπέρα πρέπει να λέμε τώρα. Ναι. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
1: Και εύχομαι να είμαστε καλά και να πούμε σιγά σιγά ότι μπαίνουμε έτσι σε άνοιξη. Πάμε προς καλοκαίρι επιτέλους να ζεσταθούμε και λιγάκι.
0: Ναι, και να αλλάξει και λίγο η διάθεσή μας. Λοιπόν, επί της αποχωρήσεως από τη θέση της αντιδημάρχου. Αυτό γίνεται βεβαίως, να πούμε, για επαγγελματικούς και μόνο λόγους ως γιατρός. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ένα μήνυμα απολογισμού θα τον κάνετε σύντομα για το τι ακριβώς έχετε πράξει ως Δημοτική Αρχή, ως Δήμος Τρικαίων στις δομές, στις κοινωνικές δομές.
1: Συμφωνώ, έτσι θα γίνει. Τελειώνει η θητεία μου 30 Ιουνίου, αλλά επειδή, όπως πολύ σωστά είπες, Αλέξανδρε, φεύγω για υπηρεσιακούς λόγους σε νησιά που έχουν μεγάλη ανάγκη από γιατρούς στην προκειμένη περίπτωση, ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, σίγουρα θα πρέπει να αποχωρήσω και ως αντιδήμαρχος και τη θέση μου θα αναλάβει ο Δήμαρχος Τρικαίων, ο κύριος Σακάς, μιας και πριν από δήμαρχος είχε διατελέσει αντιδήμαρχος κοινωνικής μέρημνας εδώ στο Δήμο και ξέρει πάρα πολύ καλά όλα τα θέματα αυτής της αντιδημαρχίας που είναι τόσο σημαντική, είναι μεγάλη και έχει να κάνει με ευάλωτες ομάδες. Αυτός είναι ο λόγος που γίνεται η αποχώρηση, ναι, η αποχώρηση ως αντιδήμαρχος νωρίτερα για υπηρεσιακούς καθαρά λόγους. Ναι. Όλοι το γνωρίζουν, πέρασε από Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί όπως γνωρίζετε πρέπει να πάρουμε και την συγκεκριμένη άδεια ότι δεν λείπουμε γιατί έτσι θέλουμε, ότι πρέπει να είναι καθόλου ανώνυμα και κάπως έτσι έγινε.
0: Ποια είναι η εικόνα που έχετε σχηματίσει σε αυτά τα χρόνια που διατελέσετε συγκεκριμένη θέση για τις κοινωνικές δομές, οι οποίες ξέρουμε πολύ καλά ότι δημιουργήθηκαν στα πρώτα χρόνια των σκληρών μνημονίων, έτσι, των λεγόμενων τέλος πάντων υποχρεώσεων της χώρας μας προς τους εταίρους ή δανειστές, πείτε όπως θέλετε, κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό εστιατόριο, άλλες ευαίσθητες, κοινωνικό παντοπολείο, το οποίο συνεισφέρει πάρα πολλά, και άλλες βεβαίως ευαίσθητες δομές. Ποια είναι η εικόνα που έχετε σχηματίσει?
1: Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω πρώτα έτσι να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ έτσι σε κάποιους ανθρώπους, αν μου δίνετε έτσι
0: βεβαίως
1: αυτή την... πάρα πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι η θητεία μου ως αντιδήμος κοινωνικής μέρημνας εδώ στο Δήμο Τρικαίων δεν ήταν απλώς έτσι μια διοικητική ευθύνη, ήταν μια βαθιά και ανθρώπινη διαδρομή. Και ως γιατρός έχω μάθει να βλέπω έτσι τον άνθρωπο πίσω από όλες αυτές τις ανάγκες. Και αυτό προσπάθησα να κάνω σε όλη την θητεία. Να είμαι δίπλα σε κάθε συμπολίτη, τόσο με σεβασμό, αλλά και με αξιοπρέπεια, αλλά και ουσιαστική φροντίδα. Ναι. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν θερμά πρώτα απ' όλους τον Δήμαρχο, τον κύριο Σακά, που μου έδειξε εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, τους συναδέλφους μου, τόσο από τη συμπολίτευση όσο και από την αντιπολίτευση, γιατί Το έχω ξαναπεί ότι μέσα από συνεργασία και διάλογο μπορούμε να προχωρήσουμε σε σημαντικά ζητήματα, ακόμα και σε κάποιες διαφωνίες που μπορεί να υπήρξαν όλο αυτό το διάστημα. Σίγουρα μέσα από όλες αυτές τις καταστάσεις γινόμαστε πολύ καλύτεροι, μαθαίνουμε, ακούμε και προχωράμε.
0: Ναι.
1: Και φυσικά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους των κοινωνικών δομών που με επαγγελματισμό και ευαισθησία βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή και αποτελούν βάση σε κάθε προσπάθεια και ότι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Ούτε εμείς, ούτε οποιοδήποτε άλλος θα βρίσκεται στην θέση μετά από εμένα.
0: Για να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το πρόβλημα που έχει ανακύψει τελευταία, βεβαίως προσωρινά έχει παγώσει, έτσι, με το θέμα των εργασιακών σχέσεων των συγκεκριμένων εργαζόμενων στις κοινωνικές δομές. Έτσι, θυμάστε την κινητοποίηση που έγινε πριν από μερικές ημέρες στην Αθήνα. Γιατί...
1: Έτσι, σωστά.
0: Ναι.
1: Και φυσικά θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους πολίτες των Τρικάλων και για την εμπιστοσύνη αλλά και τη συνεχή έτσι, επαφή που από αυτούς αντλήσαμε δύναμη και κατεύθυνση. Πολλές φορές βλέπανε ή μας ενοχλούσανε. Κάνανε και καμιά φορά έτσι κάποια κριτική. Όχι τόσο καλοπροαίρετη, αλλά ακόμα και αυτό μας βοήθησε στο να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και πολίτες και πάνω σε αυτό αυτοδιοικητικοί.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι σε όλη αυτή τη διάρκεια της θητείας κάναμε συγκεκριμένα βήματα, ενισχύσαμε δηλαδή τη λειτουργία των δομών. Με τη μετάβαση, θα σας πω έτσι ένα-δυο που μου έρχονται στο μυαλό, γιατί αυτό θα γίνει έτσι...
0: Συνοπτικά,
1: έτσι, συνοπτικά. Θα πω ότι κάποια βασικά πράγματα, ότι έγινε η μετάβαση των εργαζομένων από τετράωρη σε οκτάωρη απασχόληση. Παρεμβήκαμε ουσιαστικά σε προφωνηπιακούς σταθμούς, ένα μεγάλο κομμάτι στο Δήμο Τρικαίων, όπου υπήρχαν κάποια παιδάκια τα οποία... δεν μπορούσαν όλοι να μπουν μέσα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
0: Με τα βάουτσερ λέτε, με το πρόγραμμα.
1: Κάναμε κάποια βήματα και σε αυτά και συνεχίζουμε να κάνουμε, το οποίο θα έρθουν και σε απολογισμό αλλά και στην πορεία, δηλαδή το Σεπτέμβριο θα ξαναδούμε τι γίνεται. Στηρίξαμε και αναβαθμίσαμε χώρους όπως είναι τα ΚΔΑΠΑΛΑ και τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ. Για πρώτη φορά ο Δήμαρχος είχε βάλει, δεν είχε ξαναγίνει εντεταλμένο σύμβουλο σε θέματα ΑΜΕΑ, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κύριος Τσούτσας διετέλεσε εντεταλμένο σύμβουλο και εξακολουθεί να είναι και εκτέλεσε ένα έργο πάρα πολύ ουσιαστικό. Δώσαμε έμφαση έτσι σε μικρές αλλά και σημαντικές παρεμβάσεις στην καθημερινότητα, όπως είναι και ο καλοπισμός, γιατί πέρα από την ασφάλεια έχουμε και τον καλοπισμό. Ξέρετε ότι όλα τα κτίρια δεν είναι καινούργια, οπότε κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις και πάνω σε
0: τεχνικές
1: αυτό.
0: Τεχνικές βελτιώσεις λέτε, ναι.
1: Σωστά. Ακόμα και σε καλοπισμό, ένα βάψιμο, κάποια καινούργια παιχνίδια, ναι. Κάποια προσπαθούμε να είμαστε έτσι πολύ δίπλα τόσους εργαζόμενους αλλά και σε ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά μας βρίσκονται εκεί μέσα, πάρα πολύ σημαντικό. Και προσπαθήσαμε να φέρουμε έτσι την εκπαιδευτική κοινότητα με κοινές δράσεις, όπως ήταν πέρυσι που έγινε για πρώτη φορά η συνάντηση όλων των προφωνηπιακών σταθμών στο τέλος της χρονιάς. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι, φεστιβάλ, να το πω, που θεωρώ ότι θα γίνει και θεσμός.
0: Ωραία.
1: Μπορεί να μην λύθηκαν όλα. Έτσι εννοείται ότι δεν λύθηκαν. Εγώ δεν λέω ότι είμαστε όλα, σε όλα τέλη και ότι όλα προσπαθούμε να τα κάνουμε τέλεια. Σίγουρα έχουμε κάνει λάθη. Μέσα από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Σκοπός είναι να ακούμε. Αλλά σίγουρα όμως έγινε μια ουσιαστική προσπάθεια για να είμαστε πιο κοντά στον άνθρωπο αλλά και στις πραγματικές του ανάγκες. Εννοείται ότι φεύγω, κύριε Θεούς, από αυτή τη θέση με αίσθημα ευθύνης αλλά και με πίστη ότι η κοινωνική πολιτική θα πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια.
0: Ναι.
1: Και από την πλευρά μου εννοείται ότι θα συνεχίσω να είμαι παρόν, γιατί η προσφορά στον συνάνθρωπο δεν είναι θέμα θέσης, είναι στάση ζωής.
0: Ωραία. Θα σας αποδεσμεύσω. Δευτερόλεπτα σας θέλω, γιατί ξέρω ότι είστε αυτή τη στιγμή στα ιατρικά σας καθήκοντα.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω να σας κλέβω άλλο χρόνο πραγματικά και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κυρία Νάτσινα. Θέλω να ρωτήσω λίγο, σας είπα λίγο πριν, αν η εικόνα η συνολική για τις κοινωνικές δομές, οι ανάγκες έχουν αυξηθεί αυτά τα χρόνια. Ξέρετε, είναι ένα βασικό κριτήριο για την παραμονή και την συνεχή λειτουργία αυτών των συγκεκριμένων δομών. Έτσι, από τους παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς μέχρι τα ΚΔΑΠ, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, ΚΔΑΠ ατόμων με αναπηρία και άλλες τις υπόλοιπες τέλος πάντων κοινωνικές δομές, κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό εστιατόριο, κοινωνικό παντοπολείο. Έχουν αυξηθεί οι ανάγκες των πολιτών, για να δούμε και σε ποια κατάσταση είμαστε ως πόλη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, δηλαδή μία αυξάνονται, την επόμενη χρονιά βλέπουμε κάποια καλυτέρευση. Πάντα δεν μπορείς να λύσεις όλα τα θέματα, η εικόνα πάνω κάτω μένει η ίδια.
0: Ναι.
1: Για τους βρετικούς σας είπα ότι μειώσαμε πάρα πολύ τα άτομα που μπορούσαν να μείνουν τα βρεφάκια, δηλαδή εκτός
0: των δομών.
1: Εκτός, ναι. Έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη παρέμβαση σε αυτό και ήδη θεωρώ ότι από τον Σεπτέμβριο θα έχουμε και ακόμη μεγαλύτερη και καλύτερη εικόνα, με αποτέλεσμα βήμα-βήμα. Ξέρετε ότι δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη, όταν μένουν ας πούμε 100 βρεφάκια απ' έξω, να κάνεις 100 για 100 βρεφάκια μέσα σε δομές ή καινούρια υπάρχουσα ή καινούρια δομή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και επιτυγχάνεται βήμα-βήμα. Άλλωστε, για να φτάσουμε στην κορυφή, δεν ανεβαίνεις από το τελευταίο σκαλί στο πρώτο. Βήμα-βήμα. Έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο. Επίσης, το κοινωνικό παντοπολείο, κοινωνικό εστιατόριο, κατά κύριο λόγο, το κοινωνικό εστιατόριο, το οποίο δίνει καθημερινά πάρα πολλές μερίδες σε ανθρώπους, συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια είναι σταθερά. Δηλαδή δεν βλέπω σκαμπανεβάσματα.
0: Πόσους περίπου. Για το κοινωνικό παντοπολείο ξέρω είναι περίπου 300.
1: Κοιτάξτε, είναι γύρω σε 180 με 200 μερίδες.
0: Καθημερινά.
1: Καθημερινά, πολλές φορές μπορεί να δίνουμε και παραπάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση στα Τρίκαλα, ακόμα και κάποιος που μπορεί, λέω εγώ, να μην εντάσσεται μέσα στο πρόγραμμα.
0: Ως ωφελούμενος, ναι.
1: Πολλές φορές υπάρχουν όντως να είναι ο άνθρωπος αυτός να μην έχει ούτε χρήματα ούτε, και να έχει πραγματική ανάγκη για το φαγητό, να το στερείται, αλλά υπάρχουν κάποια διαδικαστικά πράγματα, όπως για ένα παράδειγμα θα φέρω, ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια πράγματα από περιουσία, ας πούμε, να φαίνεται ότι ένα σπίτι είναι πάνω, παρόλο που είναι χρεωμένο και τα λοιπά, μέχρι που να λυθεί όλη αυτή η κατάσταση.
0: Και να εξαιρείται ότι... από το πρόγραμμα. Ναι.
1: Μέχρι που να μπει όλη η διαδικασία και να είναι καθόλου νόμιμα, εμείς αυτόν τον άνθρωπο δεν θα τον αφήσουμε ποτέ να πεινάσει.
0: Mm-hmm.
1: Όπως επίσης το κοινωνικό φαρμακείο, βλέπουμε και εντάσσουμε ανθρώπους που βλέπουμε ότι πάλι επίσης υπάρχουν ανάγκες. Όλα είναι εκτός από την νομιμότητα, βλέπουμε και τον κάθε άνθρωπο που ξέρουμε ο διπλανός μας. Είμαστε πολύ μικρή περιοχή, κύριε Ζαούς, οπότε μπορούμε να ξέρουμε ποιος άνθρωπος υποφέρει πραγματικά και ποιος μπορεί να εντάσσεται ή και να μην εντάσσεται. Παρά αυτά θεωρούμε ότι είμαστε δίπλα σε κάθε συμπολίτη και κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
0: Ωραία.
1: Για τους συμπολίτες μας.
0: Κυρία Νάτση, να ευχαριστώ πάρα πολύ. Περισσότερα επί τη επίσημη τέλος πάντων αποχώρησή σας με τον απολογισμό που θα κάνετε, φαντάζομαι.
1: Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο το βήμα που μου δώσατε.
0: Εμείς.
1: Τόσο να ευχαριστήσω, όσο και να πω και κάποια πράγματα, έστω και σε αυτό το λίγο χρόνο.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Και εύχομαι καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Ήταν η κυρία Δήμητρα Νάτσινα, αντιδήμαρχος Πρόνοιας και κοινωνικής Μέριμνας. Έτσι νομίζω ότι πήρατε και πήραμε όλοι μας μια εικόνα για τις προσπάθειες που κάνει η Δημοτική Αρχή τα τελευταία χρόνια. Μακάρι να μην υπήρχαν αυτές οι κοινωνικές δομές, αλλά δυστυχώς στην κατάσταση στην οποία είμαστε, μάλλον τις έχουμε ανάγκη πολύ. Και ας μην ξεχνάμε ότι δυνητικά ο καθένας μας θα μπορούσε να βρεθεί σε αυτήν την θέση.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM. Διαδικτυακά ερτέκο.gr, ψηφιακή μας πλατφόρμα. Για λίγα ακόμη λεπτά μαζί σας. 11-12 κάπου εκεί. Δεν ξέρω αν έχουμε και διαφημιστικές υποχρεώσεις. Πιθανό να έχουμε. Σας λέγαμε λίγο πριν για αυτές τις, για αυτά τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσημα για τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα δυστυχώς με τα ηλεκτρικά πατίνια. Βέβαια, στη χώρα μας το ισχύον θεσμικό πλαίσιο μέσω του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θέτει σαφείς κανόνες για τη χρήση των συγκεκριμένων μέσων, όπως το όριο ταχύτητας των 25 χιλιόμετρων ανά ώρα. Και θυμάμαι βεβαίως πριν από χρόνια, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και 3 χρόνια, λίγο και παραπάνω ενδεχομένως, είχαμε κάνει 2 εκπομπές ραδιοφωνικές γι' αυτό. Για τη χρήση των πατινιών. Τότε είχαν εμφανιστεί δειλά-δειλά εδώ στην πόλη τα Τρίκαλα. 4-5. Τώρα έχουν πολλαπλασιαστεί. Πέντε χιλιόμετρα λοιπόν το όριο ταχύτητας. Η χρήση του στο οδικό δίκτυο από άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω. Πείτε μου ότι δεν βλέπετε και μικρότερα παιδιά. Και φυσικά απαγόρευση κυκλοφορίας σε πεζοδρόμια, αλλά και υποχρέωση ύπαρξη φωτισμού αντανακλαστικών στοιχείων, κράνους. Συν το γεγονός ότι βεβαίως τα 12χρονα και τα 13χρονα προφανώς δεν ξέρουν και τους κώδικες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα και επιστρέφουμε για να σας πούμε τι αφορά το συγκεκριμένο ηχητικό απόσπασμα. Όχι, δεν έχουμε ήχο. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε.
1: Λέγοντας ότι δεν στοιχειοθετείται το έγκλημα της κατασκοπίας χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ουσιαστική έρευνα, χωρίς να έχει εξετάσει μάρτυρες και χωρίς να ελέγξει κρίσιμα αποδεικτικά μέσα. Την ίδια στιγμή όφιλε να αυτοεξαιρεθεί από την υπόθεση, δεδομένου ότι κατά την επίδικη περίοδο των παρακολουθήσεων κατήχε θέση εποπτεύοντος στην ΕΥΠ και ήταν διάδικος στην Εξεταστική Επιτροπή. Με αυτά ως δεδομένα, το ΔΟΥΣΟΥ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών έκρινε ότι η πράξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου συνιστά θεσμική εκτροπή και ζήτησε την παραίτησή του.
2: Η παρουσία του Προεδρείου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του μεγαλύτερου μέρους των συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου καταδεικνύει σήμερα την ενότητα του σώματος και την ταυτόσιμη άποψη όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς το ζήτημα της αρχαιοθέτησης υπόθεσης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου της υπόθεσης των υποκλοπών. Και οι τρεις προτάσεις που κατατέθηκαν προς ψήφιση στο Διοικητικό Συμβούλιο ανέδειξαν την αντίθεσή μας στην αρχαιοθέτηση της υπόθεσης παρά την περί του αντιθέτου δικαιοδοτική κρίση του Μονομελούς Πλημμυλιοδικείου Αθηνών. Αντί να διατάσσεται περαιτέρω σε βάθος έρευνα επί τη βάση της πρόσφατης απόφασης του Μονομελούς Πλημμυλιοδικείου Αθηνών και του όγκου των αποδεικτικών στοιχείων που επικαλείται, διατηρεί την υπόθεση στο αρχείο, μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους, καθώσον προσκρούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και στην παγία νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ξάλλου, δεν πρέπει να εκφεύγει της προσοχής μας ότι ο ίδιος αγγελικός λειτουργός επόπτευε την ΕΥΠ κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα και με όλα ταύτα δεν απήχε από το χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης. Το δικηγορικό σώμα, πιστό στην ιστορική του διαδρομή και στους αγώνες του υπέρ της δημοκρατίας, κάτι το οποίο είναι και υποχρέωσή μας εκ του κώδικα δικηγόρων, με τεπιτάσεως παρεμβαίνει δημόσια και διεκδικεί με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση των κατανόμων ευθυνών.
0: Λοιπόν, τι ήταν αυτό? Ήταν το απόσπασμα της χθεσινής συνέντευξης τύπου έκτακτης από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αντιδρώντας την επιμονή της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να διατηρήσει την υπόθεση του αρχείου παρά τις ενδείξεις για την τέλεση σοβαρών αδικημάτων και καταγγέλλοντας βεβαίως θεσμική εκτροπή. Το ακούσατε, και απόπειρα συγκάλυψης. Να πούμε ότι κατά τη συνέντευξη τύπου ο ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο κ. Νίκος Αλιβιζάτος, ανέλησε την νομική στρατηγική προς το Στρασβούργο, επισημένοντας ότι η πράξη αρχαιοθέτησης μπορεί να ελεγχθεί με βάση ευρωπαϊκά κριτήρια. Όπως τόνισε, η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα εκκρεμωτήτων ενώπιον του νομικού σώματος, μεταξύ των οποίων και η προσφυγή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, για την άρνηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών να το γνωστοποιήσει τους λόγους παρακολούθησής του. Ο ίδιος δήλωσε ότι το ελληνικό δημόσιο δίνει σκληρή μάχη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ επικαλέστηκε πρόσφατες αποφάσεις, όπως η καταδίκη της Βουλγαρίας σε ανάλογη υπόθεση που ενισχύουν το ενδεχόμενο ελέγχου των ελληνικών πρακτικών. Να πούμε ότι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κ. Ανδρέας Κουτζόλαμπρος, τον ακούσαμε, κατά την τοποθέτησή του εστίασε στην απόλυτη ενότητα του δικηγορικού σώματος απέναντι σε μια απόφαση που προσκρούει το Σύνταγμα και την διεθνή νομολογία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόσωπο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλα, καθώς υπογραμμίστηκε ότι ο ανώτατος λειτουργός επόπτευε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα. Και ανησυχία εκφράστηκε και ως προς τον κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων, καθώς όπως επισημάνθηκε από μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μεταξύ των οποίων ο κ. Θεόδωρος Μαντάς και ο κ. Θανάσης Καμπαγιάννης, μεγάλος αριθμός υποθέσεων έχει ήδη παραγραφεί, ενώ πολλές ακόμη κινδυνεύουν να χαθούν εντός των επόμενων μηνών. Πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον η χθεσινή συνέντευξη τύπου και η παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και θα ήταν καλό και χρήσιμο να ακούσουμε και την άποψη και των νομικών εδώ στα Τρίκαλα, στην Θεσσαλία, τέλος πάντων των δικηγορικών συλλόγων όλης της χώρας ξεχωριστά, και όχι μόνο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
3: Άιντε.

Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ertheco.gr. Για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας από το Ραδιοθάλαμο Τρικάλων. Πάμε να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα που είναι ανιρτημένα στο διαδίκτυο Αθηναϊκών Εφημερίδων Ευρείας Εμβέλειας. Εφημερίδα η Καθημερινή, το νέο χωροταξικό και τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες, τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές.

πληρώσαμε 450 εκατομμύρια πλέον για καύσιμα. Ένα από τα θέματα στη σχετική εφημερίδα της, στη σχετική σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή. Πάμε λίγο στην εφημερίδα Τα Νέα. Πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό, ο Χανταϊός, τη λένε οι επιστήμονες, γιατί ξυπνούν μνήμες κορονοϊού. Πόσο πρέπει να ανησυχούμε, αλήθειες και μύθοι για τη μετάδοσή του. Ινστιτούτο Παστέρ, είναι νωρίς για συμπεράσματα. 7 τα ύποπτα κρούματα στο υποκαραντίνα Κουραζιερόπλιο. Απογευματινή δώρο 400 ευρώ το μήνα στις παλιές συντάξεις, αφορά 200.000 αποχωρήσεις πριν από τις 12 Μαΐου 2016. Τρεις παρεμβάσεις του ΕΦΚΑ, του νέου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, έτσι. Επανυπολογισμός λόγω εισφορών, προς αύξηση από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Οι συνταξιούχοι πάντως τα λένε διαφορετικά, έτσι δεν έχουμε εισπράξει τίποτα. Ιστορική ομιλία στη Βουλή με μηνύματα για την ειρήνη. Βαρθολομέας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, εξήρε τη σημασία του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού. Εφημερίδα των Συντακτών. Κεντρικό θέμα. Όχι σε μια Ευρώπη υποτελεί στις ΗΠΑ. Φραντζέσκα Αλμπανέζε, η φλογερή υπερασπίστρια του Διεθνούς Δικαίου, συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Ελεύθερος Τύπος, στα σκαριά νέο fuel pass, μέτρα στήριξη για την ενεργειακή ακρίβεια. Δεν σωζόμαστε, να ξέρετε.

πάμε λίγο και στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Εκεί η Βόρειο Ελλάδα. Σφύριξε ξανά το τρένο Θεσσαλονίκη Φλόρινα, δοκιμαστικό δρομολόγιο από την Έδεσα με την σύνδεση να ξεκινά τέλη Μαΐου. Για τα τρίκαλα τίποτα εδώ, όχι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τέλος, ανοιχτά μικρόφωνα από το Ραδιοθάλαμο Τρικάλων, από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και πίσω από το μικρόφωνο φυσικά. Τον Χρήστο Μαμάτσο και τον Βαγγέλη Βούργαρη που ρύθμισε τον ήχο, να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
5: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
4: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
5: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στα κρεμμένα στην Καστοριά, στο Κοσταράζι, στην Κοζάνη το μυαλό μου έχει αργήσει λίγο, λίγο να τα χάνει. Μπράβο, Βρήκαλα, Λάρισα, όλο και καρδίτσα, Καλαμάκα να κατέβουμε. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Να παίζει μουσική σε όλη την Ελλάδα. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκ στην Κρήτη από το αγριοφωνικό στο Ηράκλειο. 54χρονος εκτέλεσε ψυχρό έναν 29χρονο που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του σε τροχαίο. Συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη. Φορτηγό πλοίο βυθίστηκε τα ξημερώματα βόρεια της Άνδρου, έπεσε σε βράχια, σόι και η 9 ναυτική. Συνεχίσει είναι οι επαφές του Δήμου με τη Fraport και τη Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Νέα σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Σε διαδικασίες ίσπραξης οφειλών άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης προχωρά η ΔΕΙΑ Ζακύνθου απειλώντας για διακοπή συνδέσεων. Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί στη Δράμα η νέα γεώτρηση στην περιοχή του Κορυλόβου. Σταματούν τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου λόγω έλλειψης γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και πλέον θα εκτελούνται μόνο τα έκτακτα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με το έγκλημα εκδίκησης, το οποίο σημειώθηκε χθες στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πατέρας λοιπόν έστησε φωνική ενέδρα σε 29χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές και ομολόγησε αρχικά την εν ψυχρό εκτέλεση. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν όμως και στη σύλληψη και τη σύζυγου του, η οποία φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα την ώρα που ο σύζυγός της δολοφόνησε τον 29χρονο και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φανή, καλό σου μεσημέρι. Δεν γνωρίζουμε, έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα τελικά?
1: Όχι, μπορεί να είναι. Όχι ακόμα, Βίκη. Είναι ένα περιστατικό που έχει παγώσει όλη την κοινωνία της Κρήτης και τη χώρα βέβαια. Είναι αυτό της αυτοδικίας στην οποία προχώρησε ένας 54χρονος άντρας από το Ηράκλειο. Εναντίον αυτού που θεωρούσε, όπως είπες και εσύ, ο ίδιος ως υπέτειο του θανάτου του γιού του τον Οκτώβριο του 23, όταν στα 17 του χρόνια είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο με το αυτοκίνητο που οδηγούσε το χθεσινό θύμα, ο 21 ετών Νικήτας, στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Ο 54χρονος είχε αποκτήσει αιμονή με το φίλο του γιού του και δεν μπορούσε να δεχτεί ότι το δικό του παιδί είχε πεθάνει ενώ εκείνος ζούσε. Και μάλιστα είχαν προηγηθεί και αρκετές απειλές αλλά και επιθέσεις εναντίον του, καθώς και ασφαλιστικά μέτρα που του απαγόρευαν να τον πλησιάζει, αλλά και η παραβίαση αυτών των μέτρων από τον 54χρονο. Χθες το απόγευμα λοιπόν διασταυρώθηκε με τον άτυχο νεαρό στην Αμουδάρα, στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Ο 54χρονος αναγνώρισε το αυτοκίνητό του που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση και ακαριαία αποφάσισε να το εμβολήσει και να τον σκοτώσει εν ψυχρό. Ο νεαρός κατάλαβε τις προθέσεις του, τον αναγνώρισε και βγήκε από το αυτοκίνητο τρέχοντας προς ένα κοντινό μικρό ξενοδοχείο. Όμως ο 54χρονος τον πρόλαβε, αδειάζοντας το εξάσφαιρο περίστροφό του, με τις 4 σφαίρες να βρίσκουν το θύμα στην πλάτη και στα πλευρά. Στη συνέχεια και αφού είχε αφήσει εμόφυρτο το θύμα στο έδαφος, επέστρεψε στο αυτοκίνητο όπου βρισκόταν η σύζυγός του και την επέστρεψε στο σπίτι και στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου και παραδόθηκε. Κατά την προανακριτική κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς, ανέφερε Βίκη, δεν το είχα προσχεδιάσει, αλλά η ζωή μου πάγωσε τον Οκτώβριο του 23. Δεν σκεφτόμουν τίποτα παρά μόνο το παιδί μου που χάθηκε άδικα, ενώ ο άλλος εξακολουθούσε να ζει και να τον βλέπω μπροστά μου διαρκώς. Δικαιοσύνη για το τροχαίο δεν υπήρξε. Όταν είδα το αυτοκίνητο το απέναντί μου, έκανα ό,τι έκανα. Αντέδρασα μηχανικά και δεν ήμουν ο εαυτός μου, είπε ο 54χρονος, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του, η οποία έχει επίσης συλληφθεί με την κατηγορία της συνέργειας σε πρώτη φάση και θα δούμε αν αυτό επεκταθεί και στην ηθική αυτουργία, αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα. Αλλά υπάρχει και η πιθανότητα ο εισαγγελέας να μεταβεί στα κρατητήρια της αστυνομίας, παρά το γεγονός ότι έξω από το δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου δεν επικρατεί κάποια ένταση αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα και με τη συνήγορο της οικογένειας του θύματος, ζούσαν με το φόβο μιας τέτοιας εξέλιξης που δυστυχώς έγινε πραγματικότητα και αύριο θα γίνει και η τελευταία πράξη του δράματος με την κηδεία του παιδιού, παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας, το οποίο αντιμετώπιζε και πολύ σημαντικά προβλήματα υγείας και ήταν, όπως μας λένε, συγγενής του, μαχητής από τότε που γεννήθηκε στην πραγματικότητα και έχασε τόσο άδικα και άδοξα την ζωή του από την απόφαση ενός ανθρώπου να πάρει το νόμο στα χέρια του και να εκδικηθεί με αυτόν τον τρόπο το θάνατο του μοναχογιού του.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Πολύ δυστυχώς, Φανή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι είπε για την υπόθεση αυτή η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Κατακλείδου, μιλώντας σήμερα το πρωί στην Art News.
2: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία, είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση,
3: κάποια ασφαλιστικά
2: μέτρα που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθύνθηκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης, χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης, φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Συνεχείς είναι οι επαφές του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη Fraport και την Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κάτι που θα είχε αρνητικές φυσικά συνέπειες στον τουρισμό. Νέα σύσκεψη μάλιστα αναμένεται σήμερα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Λίας Χριστάρα.
4: Σήμερα το μεσημέρι, ο Δήμος Θεσσαλονίκης λοιπόν έχει μία σύσκεψη με τους φορείς της πόλης, με ξενοδόχους δηλαδή, με την περιφέρεια, με ανθρώπους που θα πληγούν άμεσα αν φύγει η Ryanair βάστης δηλαδή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Χθες είχε με στελέχη της εταιρείας ο κύριος Αγγελούδης συνάντηση. Δεν υπάρχει οριστική απόφαση, δηλαδή δεν είναι λυμένη ακόμα η απόφαση. Αυτό μας είπε ο κύριος Αγγελούδης χθες. Ανοιχτή η κατάσταση, θα είναι πολύ δυσχερές το γεγονός εάν φύγει, όπως πολύ σωστά είπες, καθώς θα μειωθεί κατά πολύ τουριστική κίνηση και έχουμε και το προσωπικό, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα απορροφηθεί από άλλες εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Σε εξέλιξη είναι όλες οι διαβουλεύσεις. Μάθαμε ότι σήμερα αναμένεται και συνάντηση της εταιρείας με το προσωπικό. Οπότε από εκεί σίγουρα θα μάθουμε περισσότερα.
0: Τώρα περισσότερες από χίλιες είναι οι κενές θέσεις εργασίας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Χαλκιδικής στη φετινή τουριστική περίοδο, όπως δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος. Αναφερόμενος μάλιστα ο κύριος Τάσιος στην πιθανή αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, τόνισε ότι είμαστε στην ελεύθερη αγορά και καλώς ή κακώς υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε δύο εταιρείες. Ας τον ακούσουμε.
5: Η Χαλκιδική έχει ουσιαστικά τους 6 από τους 12 μήνες όπου η Ryanair τροφοδοτεί με επισκέπτες από τα περισσότερα αεροδρόμια. Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για το πόσος είναι αυτός ο αριθμός, γιατί όπως γνωρίζετε αντίστοιχα το αεροδρόμιο εξυπηρετεί όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Βόρεια Ελλάδα και επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν έχουμε δυστυχώς από κάθε άφηξη μέτρηση με βάση την εθνικότητα από το διαβατήριο του πελάτη, παρά μόνο με βάση από πού προέρχεται η άφηξη. Έτσι λοιπόν τη Θεσσαλονίκη προφανώς είναι και μεγαλύτερο το πρόβλημα. Σε μια διάσταση που έχει πάρει το θέμα τις τελευταίες μέρες, σαν τίτλο θα έβαζα εγώ είμαστε στην ελεύθερη αγορά και καλώς ή κακώς υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε δύο εταιρείες και η μία να εξυπηρετεί στην άλλη. Πρέπει να βάλουμε τον αστερίσκο ότι η Fraport έχει στις πρώτες δύο θέσεις πελάτες, πρώτα την Aegean και δεύτερη τη Ryanair. Μιλάω για όλα τα αεροδρόμια, τα 14, που σημαίνει ότι δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να είναι κάτι το οποίο θέλει να χάσει από πελάτες συγκεκριμένο σημείο η Φράπον. Είναι πάνω από 1000 θέσεις και ενέτσι αυτή τη στιγμή στο νομό για τα ξενοδοχεία. Είναι σημαντικό το νούμερο και πέρσι ήταν περίπου ο ίδιος αριθμός. Δεν θα αλλάξει αυτό το πρόβλημα για τη χώρα. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι το ηλικιακό target group 25-30-35 δεν θέλει να δουλέψει στον κλάδο το δικό μας, γιατί έχει πια δεξιότητες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί υπάρχουν πια άλλες θέσεις εργασίας πιο ποιοτικές που θέλει να πάει, δεν θέλει να δουλέψει εξαήμερο εποχικό. Και γενικώς τελικά και αυτούς που βρίσκουμε από την εγχώρια αγορά, αν θέλετε, δεν είναι και τις δυναμικές που χρειάζεται ένα ξενοδοχείο. Συνεπώς εδώ έχει βγει ο κλάδος από το κάδρο, δηλαδή ναι, θέλω να πάω να δουλέψω για 6 μήνες, αλλά όχι για τη λάντζα του ξενοδοχείου, για των γενικών καθηκόντων, για την καθαριότητα κτλ. Η μόνη λύση είναι μετακλήση προς κλήση εργαζομένων από το εξωτερικό, στις οποίες και εκεί αντιμετωπίζουμε πολύ σημαντικά ζητήματα, κυρίως με την έγκριση ή μη έγκριση των εγγράφων που χρειάζεται στις προξενικές αρχές της χώρας αναφοράς, όπως είναι οι Φιλιππίνες, όπως είναι οι σημαντικά ζητήματα, κυρίως με την έγκριση ή μη έγκριση των εγγράφων που χρειάζεται στις προξενικές αρχές της χώρας αναφοράς, όπως είναι οι Φιλιππίνες, όπως

0: Θολό παραμένει το τοπίο. Αναφορικά με την εξέλιξη της ζωονόσου του αφθόδους πυρετού στο νησί, μετά και τα στοιχεία για τον εντοπισμό 76 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε 116 θετικές εκτροφές. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την Earth Forum Aegeus στην Λέσβο που έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι 76 οι εστίες σε όλο το νησί που αντιστοιχούν σε 116 εκτροφές. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχει, βλέπετε, ανησυχία στους αριθμούς. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες εκτροφές συστεγάζονται στον ίδιο χώρο. Άρα λοιπόν όταν υπάρχει εστίες εκτροφές αυτές λαμβάνονται ως ένα κρούσμα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τα όριμα τυριά, το είχαμε προαναγγείλει, γινόταν όλο αυτό το διάστημα προεργασίες σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ και το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να βρεθούν εκείνα τα μέτρα βιοασφάλειας τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν για την εξαγωγή των όριμων τυριών της Λέσβου. Χτες λοιπόν ξεκίνησε το πρώτο φορτίο με το πλοίο της γραμμής από το λιμάνι της Μυτιλίνης προς την Αθήνα. Σήμερα φεύγει το δεύτερο και τη Δευτέρα θα συνεχίσουν οι υπόλοιποι τυροκόμοι. Είναι 5 τα μεγάλα τυροκομεία στα οποία δίνεται η δυνατότητα να προωθήσουν, να εξάγουν όριμα τυριά από τη Λέσβο. Βέβαια, όπως είπε ο πρόεδρος των τυροπαραγωγών της Λέσβου, ξεκινάει όλη αυτή η προσπάθεια με αρκετές δυσκολίες. Έχουμε χάσει ήδη την αγορά, τις αγορές που είχαμε για το ποιοτικό μας τυρί. Πρέπει να ξανακτήσουμε αυτές τις αγορές πάλι από την αρχή και να ξανακερδίσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Παραμένει το πρόβλημα. Μάλιστα. Στο τι θα γίνει με τα μικρά τυροκομεία που είναι και πολυπληθέστερα στη Λέσβο και όπου υπάρχει πρόβλημα με την απελευθέρωση των όριμων τυριών γιατί είναι ανοιχτή παστερίωση. Ωστόσο όμως διαθέτουν ΆΙΖΟ και το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να προβλέψει και για εκείνα τα μέτρα έτσι ώστε να μπορούν να απελευθερώσουν τα όριμα τυριά τους σταδιακά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Στην πρόβλεψη που υπάρχει στην Εμπορική Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας για διακίνηση λευκού αγελαδινού τυριού με την ονομασία ΦΕΤΑ, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αθανάσιος Σαρόπουλος. Όπως επισήμανε, υπάρχει χρόνος για βελτίωση, γιατί η συμφωνία δεν έχει ακόμη κυρωθεί. Ας τον ακούσουμε.
2: Είναι η συμφωνία την οποία συμφώνησε η κυρία Φάντερ Λάιεν στις 24 Μαρτίου του 2026 με την Αυστραλιανή κυβέρνηση, αλλά δεν έχει ακόμα ακυρωθεί. Άρα υπάρχει χρόνος να κάνουμε μια βελτίωση. Είναι το ίδιο λάθος που είχε γίνει και πριν περίπου 10 χρόνια στη συμφωνία με τον Καναδά, αλλά τώρα φαίνεται, γιατί τότε όλοι οι γεωτεχνικοί λέγαμε πόσο λάθος είναι, που δώσαμε και στον Καναδά σε παλιές επιχειρήσεις που προϋπήρχαν συμφωνία να χρησιμοποιούν τον όρο ΦΕΤΑ. Φανόταν υπερβολικό αυτό που λέγαμε, αλλά έτσι, ξέρετε, η παρέμβαση του εμπορικού εκπροσώπου των ΗΠΑ, του κυρίου Γκρίρ, που είναι της κυβέρνησης Τραμπ, αυτό που είπε στις 27 Απριλίου, που πραγματικά συντάραξε την Ελλάδα και αποδείχθηκε τα ελεύθερα λάθη και η ελεύθερη στρατηγική που είχε η χώρα. Στη συμφωνία αυτή, την τελευταία με την Αυστραλία, που περιμένουμε να κυρωθεί, στα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων, έτσι λέγονται, μπήκε και η ΦΕΤΑ ως προστασία, αλλά με τον αστερίσκο ότι όσες επιχειρήσεις στην Αυστραλία παράγουν τα 5 χρόνια πριν την υπογραφή της συμφωνίας, που δεν υπογράφηκε ακόμα, ΦΕΤΑ θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον όρο ΦΕΤΑ και μάλιστα μπήκε και ο όρος που θα είναι Αυστραλία, ότι ακόμα και αν αλλάξει ο ιδιοκτήτης των εταιριών στο μέλλον, θα μπορεί η εταιρεία η οποία αγοράστηκε από έναν άλλο ιδιοκτήτη να παράγει τη ΦΕΤΑ. Πρώτα απ' όλα, καταρχήν να πούμε ότι αυτή η ΦΕΤΑ δεν είναι ΦΕΤΑ. Δηλαδή, είναι αγελαδινή. Που σημαίνει ότι είναι ένα λευκό τυρί σε όψη, καμία σχέση σε γεύση και σε αξία θρεπτική. Άρα, και αν κυκλοφορεί είτε στην Αυστραλία, είτε από ό,τι μαθαίνω, εξάγουν και στην Ασία αυτή οι επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από Έλληνες πιθανόν την αρχή, δυσφημούν το προϊόν μας. Γιατί όποιος δεν ξέρει τι είναι η ΦΕΤΑ και δοκιμάζει αυτό, δεν θα ενθουσιαστεί. Αν επιτρέπουμε η ΦΕΤΑ να παράγεται στον Καναδά και στην Αυστραλία πλέον, σημαίνει ότι είναι τύπος τυριού και όχι προέλευσης ελληνικού τυριού.
0: Ναυάγιο τώρα εμπορικού πλοίου σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα βόρεια της Άνδρου. Σώει 9 ναυτικοί μετά την περισυλλογή τους από το λιμενικό και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την Αρτιστή Κυκλάδες. Λίνα.
3: Καλή μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί και συγκεκριμένα στις 5:20 τα ξημερώματα που όταν ειδοποιήθηκε το λιμενικό σώμα για τη βύση.

0: πλοίου Ανιστάτης Άνδρου. Το πλοίο Κορσάς ΣΕ τουρκικής πλοιοκτήτριας εταιρείας και σημαίας Βανουάτου, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από λιμάνι της Αλβανίας προς λιμάνι της Ουκρανίας, μεταφέροντας 3.000 μετρικούς τόνους σόδας, προσέκρουσε σε βραχώδες σημείο βόρεια της Άνδρου κοντά στην περιοχή της Πέζας. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 άτομα που ανήκουν στο πλήρωμα, εκ των οποίων οι 8 είναι υπήκοοι Τουρκίας και ο ένας υπήκος Αζερβαϊτζάν. Για τη διάσωσή τους επιχείρησαν 4 περιπολικά σκάφη, ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας και παραπλέοντα πλοία. Τα 7 μέλη του πληρώματος, να πούμε ότι εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από βραχώδες σημείο στα παράλια της Σάνδρου, ενώ τα υπόλοιπα 2 μέλη περισυνελέγησαν από τη θάλασσα από σκάφος του λιμενικού σώματος. Όλοι μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σάνδρου, που διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση, προληπτική επιχείρηση, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη θαλάσσια ρήπανση από διαρροή καυσίμων. Στο σημείο έχουν ήδη μεταβεί 2 ειδικά αντιρρυπαντικά σκάφη του λιμενικού σώματος και 2 ακόμη που μεταφέρουν αντιρρυπαντικό εξοπλισμό. Έχει ξεκινήσει επίσης η διαδικασία τοποθέτησης πλωτού φράγματος περιμετρικά του ναυαγιού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ειδοποιητήρια για την επιστροφή χρημάτων από επιδοτήσεις που έλαβαν για το 2023 έχουν λάβει πολλοί αγρότες και στη Θεσσαλία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφής και εξατομικευμένη αξιολόγηση, όπως καταγγέλνουν οι αγρότες. Για το θέμα έχει κατατεθεί και σχετική ερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκαλη. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η παραγωγή είναι σε όλη την Ελλάδα, βεβαίως, εντοπίζει το συγκεκριμένο θέμα και αφορά, βεβαίως, επιστροφή χρημάτων από μερικές εκατοντάδες ευρώ μέχρι και ορισμένες χιλιάδες ευρώ. Είναι χρήματα που λείπουν αυτή την περίοδο, ιδιαίτερα από τους αγρότες, και έρχονται, βεβαίως, από τους ελέγχους που έγιναν με βάση τις επιδοτήσεις που έλαβαν και τις δηλώσεις καλλιέργειας που κατέθεσαν το 2023 οι αγρότες. Μετά από διοικητικούς, επιτόπιους και διασταυρωτικούς ελέγχους προέκυψαν τα ζητήματα αυτά. Ωστόσο, όπως αναφέρουν εδώ και εκπρόσωποι των αγροτών που μίλησαν και στην ΕΡΤ Λάρισας, τα περισσότερα ζητήματα προέρχονται από την διαδικασία του monitoring και όχι βεβαίως από τους επιτόπιους ελέγχους. Τα προβλήματα προέκυψαν, οι οποίοι δεν ήταν βεβαίως σε μεγάλη έκταση. Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στο περιεχόμενο των ιδιοποιητηρίων, τα οποία, όπως καταγγέλνουν οι αγρότες, δεν παρέχουν σαφή και εξατομικευμένη αξιολόγηση. Δηλαδή, δεν διευκρινίζεται ποιο αγροτεμάχιο αφορά το σφάλμα που έχει εντοπιστεί, ποια υποχρέωση παραβιάστηκε ή ποιο δικαίωμα βεβαίως επηρεάζεται. Και έτσι δεν δίνονται κατευθύνσεις για να διορθωθεί το πρόβλημα. Οι αγρότες έχουν το δικαίωμα βεβαίως μέσα στο επόμενο δεκαήμερο να καταθέσουν ενστάσεις, ωστόσο δεν γνωρίζουν για ποιο, όπως είπαμε και πριν, για ποια περίπτωση πρέπει να καταθέσουν ένσταση, ποιο αγροτεμάχιο τους αφορά και ποια είναι η διαδικασία, τι πρόβλημα υπάρχει. Και όλα αυτά βεβαίως έχουν δημιουργήσει ένα άσχημο κλίμα στον κάμπο, ο οποίος βεβαίως βιώνει και άλλα προβλήματα που έχουν σχέση με την εκτόξευση του κόστους παραγωγής και, όπως είπες και εσύ βεβαίως, κατατέθηκε για το θέμα αυτό και ερώτηση από τον βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κόκαλη, ο οποίος ζητά απαντήσεις από το Υπουργείο για τον αριθμό των παραγωγών που έχουν λάβει τέτοια ειδοποιητήρια και το συνολικό ποσό που αναζητείται, τις βασικές αιτίες των επιστροφών, καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν απαρέχεται σαφής αιτιολόγηση για τα ποσά που πρέπει να επιστρέψουν οι αγρότες στα ειδοποιητήρια που έχουν λάβει την ΑΔΕ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, ο παγετός της 3 και 4 Μαΐου προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες της περιοχής στο Ζευγολατιό Αρκαδίας, πλήττοντας σοβαρά τον πρωτογενή τομέα αλλά και την τοπική οικονομία. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Είδαμε και το ρεπορτάζ από το Earth News. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, καταγράφεται ολική καταστροφή στην παραγωγή του μοσχοφύλλερου μαντινίας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και άλλες καλλιέργειες, όπως αμύγδαλα, χλάδια, κεράσια και ροδάκινα. Ο αντιδήμαρχος που βρέθηκε εκεί, του πρωτογενούς τομέα, μαζί με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας αλλά και τον διευθυντή και προϊστάμενο του υποκαταστήματος, τον Γιώργο Ασιούρα από τον ΕΛΓΑ, δήλωσαν ότι πρέπει άμεσα να γίνει η καταγραφή των ζημιών και να δοθούν δίκαιες αποζημιώσεις στους παραγωγούς, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση. Η φετινή παραγωγή ουσιαστικά έχει χαθεί ενώ υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες και για την επόμενη χρονιά. Ιδιαίτερα για τους αμπελώνες, και μιλάμε για το μοσχοφύλλαιρο Μαντινίας. Ο Δήμος Τρίπολης που εμπλέκεται και σίγουρα θέλει να στηρίξει τους παραγωγούς, καλεί την πολιτεία να ανταποκριθεί άμεσα, στηρίζοντας ουσιαστικά τους πληγέντες παραγωγούς αλλά και την τοπική οικονομία. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε πλήρη λειτουργία τώρα έχει τεθεί στη Δράμα η νέα γεώτρηση στην περιοχή του Κορυλόβου. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη διασφάλιση της υδροδότησης της πόλης και η Τασούλα Κρητικού από την Έρθ Καβάλας έχει περισσότερα. Τασούλα.
4: Βίκη, η νέα γεώτρηση η οποία υλοποιήθηκε και λειτουργεί από τη ΔΕΙΑΔ Δράμας διαθέτει δυνατότητα παροχής άνω των 300 κυβικών μέτρων νερού ανά ώρα, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του υδρευτικού δικτύου και διασφαλίζοντας την απρόσκοπη υδροδότηση των πολιτών ακόμα και σε περιόδους αυξημένης ζήτησης. Αυτή η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στη ποσοτική αναβάθμιση του νερού. Ο σύγχρονος σχεδιασμός και η εγκατάσταση από ό,τι μας ενημέρωσαν εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας οδηγούν σε σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας και η εξοικονόμηση αυτή είναι ζωτικής σημασίας, καθώς ελαφρύνει άμεσα τα οικονομικά βάρη που επομίζονται οι δραμηνοί πολίτες, ενώ παράλληλα μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των υποδομών της πόλης. Τώρα υπήρξε και σχετική συνέντευξη τύπου για το έργο αυτό. Είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου περίπου ευρώ. Είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή και ολοκληρώθηκε από την τωρινή. Ο δήμαρχος της Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, είπε πως μπορούν πλέον να μιλάνε για περικοπές στη ΔΕΙΑΔ και για ελαφρύσεις. Να σας πω πως η γεώτρηση έχει 190 μέτρα βάθος, το νερό αντλείται από τα 140 μέτρα και έχει σταθερή ροή, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει άφθονο νερό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Με συγκρατημένη τώρα αισιοδοξία ξεκινάει η φετινή αρδευτική περίοδος στην Ηλία, καθώς μετά από αρκετά χρόνια λειψιδρίας το φράγμα του ποινιού έφτασε στα όρια της υπερχείλησης. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
5: Η εικόνα φέτος είναι πρωτόγνωρη με τη θετική έννοια στην λίμνη του Καραμαλή, στο φράγμα του ποινιού, καθώς το φράγμα έφτασε στα 93 μέτρα που είναι το όριό του, οπότε η φετινή καλλιεργητική περίοδος από άποψη επάρκειας νερού είναι θετική και οι καλλιεργητές στη Βόρεια Ηλία θα μπορέσουν να ποτίσουν με επάρκεια για τις καλλιέργειές τους. Να πούμε ότι αυτό το φράγμα κατασκευάστηκε το 1961 επί πρωθυπουργίας Καραμαλή και γι' αυτό λέγεται τεχνητή λίμνη Καραμαλή και είναι εμπνευσμένο από τον 5ο άφλο του Ηρακλή, τον καθαρισμό των Σταύρων του Αργία. Η λίμνη είναι 20.000 στρέμματα και αποθηκεύει 500.000 κυβικά μέτρα νερό. Φέτος έχει γεμίσει και έπειτα από 3 χρόνια πολύ δύσκολα με έντονη λειψιδρία, φέτος η αρδευτική περίοδος θα ξεκινήσει με αισιοδοξία, διότι ο ηλιακός κάμπος παράγει το 5% της γεωργικής παραγωγής της χώρας και σίγουρα είναι κρίσιμο για την διατροφική επάρκεια αλλά και τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τώρα σε διαδικασίες ίσπραξης οφειλών άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης προχωράει η ΔΕΙΑ Ζακύνθου, απειλώντας φυσικά και με διακοπή συνδέσεων, όπως θα μας πει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
6: Καλό μεσημέρι, κάτι που στη Ζάκυνθο είναι στην ημερήσια διάταξη και δεν μας προκαλεί εντύπωση γιατί γίνεται της παρανομίας και των ανεξόφλητων οφειλών. Έτσι λοιπόν η ΔΕΙΑ Ζακύνθου σε εφαρμογή σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε στην επίδοση 10 επικουρσών ειδοποιήσεων μέσω δικαστικού επιμελητή προς ιδιοκτήτες με μακροχρόνιες ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικά άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης. Σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση, στους υπόχρεους δίνεται δεκαήμερη προθεσμία προκειμένου να προσέλθουν στην υπηρεσία για εξόφληση των οφειλών ή ρύθμιση και διακανονισμό αυτών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση, η ΔΕΙΑ θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες διακοπής της σύνδεσης αποχέτευσης, πάβοντας τη δυνατότητα διάθεσης λιμάτων στα δίκτυά της. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, οι σχετικές κοινοποιήσεις απεστάλησαν στον εισαγγελέα Ζακύνθου και την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων ως αδειοδοτούσα περιβαλλοντικά υπηρεσία, αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την εποπτεία τήρησης των σχετικών όρων. Η προστασία του περιβάλλοντος, η εύρυθμη λειτουργία των δικτύων και η ισότιμη μεταχείριση των πολιτών δεν μπορούν να λειτουργούν επιλεκτικά, τονίζει η ΔΕΙΑ και αναφέρει ότι οι συνεπείς δημότες δεν είναι δυνατόν να επομίζονται διαρκώς το βάρος όσων για χρόνια δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα έχουμε την έναρξη της λειτουργίας του νευρολογικού ιατρίου Πάρκινσον εξωπυραμιδικών διαταραχών, την οποία ανακοίνωσε η διοίκηση του Αχιλλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου. Το ιατρείο θα λειτουργεί από τις 13 Μαΐου και κάθε Τετάρτη και η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελένη.
7: Βεβαίως, να πω ότι αυτή η ανακοίνωση έγινε σήμερα από τη διοίκηση του Αχιλλοπούλιου, η έναρξη δηλαδή λειτουργίας αυτού του τόσο πραγματικά σημαντικού ιατρείου. Μπορεί να ξεκινά τη λειτουργία του από τις 13 Μαΐου, αλλά ήδη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους. Ο γιατρός νευρολόγος, ο Δημήτρης Αποστολόπουλος, είναι αυτός ο οποίος θα τρέχει και θα έχει την ευθύνη του ιατρείου. Και στόχος, όπως μας έλεγε και ο πρόεδρος του νοσοκομείου αυτής της δομής, είναι η εξειδικευμένη διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με νόσο Πάρκινσον και άλλες εξωπυραμιδικές διαταραχές, σημάνοντας έτσι ουσιαστικά στη βελτίωση ποιότητας ζωής τους. Η αλήθεια είναι ότι οι ασθενείς οι συγκεκριμένοι ούτως ή άλλως έχουν έναν ιδιώτη νευρολόγο τον οποίο συμβουλεύονται, αλλά σε πολλές περιπτώσεις κάποιοι δεν μπορούν έτσι να πηγαίνουν σε έναν ιδιώτη νευρολόγο και είναι πολύ καλό που υπάρχει αυτό το ιατρείο και από την ώρα που έχουμε και εξειδικευμένο γιατρό θα μπορεί να τους βοηθάει και περισσότερο και με τις απαραίτητες τέλος πάντων εξετάσεις και αλλαγές στην διατροφή τους ή στον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουν πέρα δηλαδή από τα φάρμακα αυτή την ασθένεια που πραγματικά μειώνεται συνεχώς ο αριθμός, μάλλον η ηλικία που ξεσπάει, γιατί συνήθως την είχαμε για τους ηλικιωμένους, αλλά δεν είναι έτσι. Όλο και πιο νεαρές ηλικίες αντιμετωπίζουν θέματα με το Πάρκινσον.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, σταματούν τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου λόγω έλλειψης γιατρών διαφορών ειδικοτήτων και πλέον θα εκτελούνται μόνο τα έκτακτα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
8: Καλό μεσημέρι. Αυτό δηλώνει ακριβώς ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας, ο κ. Μουδαστάκης. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί ανεσιολόγο δεν εφημερεύει για 20 μέρες και εθνολόγος για 25. Λαμβάνεστε ότι υπό αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατο να λειτουργήσουν τα τακτικά χειρουργεία. Έτσι λοιπόν θα εξυπηρετούνται μόνο τα έκτακτα χειρουργεία. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια προσπάθεια προκειμένου να βρεθούν γιατροί για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Μπαίνουμε και στερνή περίοδο που οι ανάγκες μεγαλώνουν, διπλασιάζονται λόγω του τουρισμού και ωστόσο βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον.
9: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά και απάτη με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα έγινε στις Σέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν μεθοδικά, πείθοντάς την μάλιστα να πετάξει από το μπαλκόνι του σπιτιού της το ποσό των 40.000 ευρώ. Η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών είναι μαζί μας, έχει περισσότερα. Λένια.
10: Καλησπέρα και να πούμε πως περνάει σήμερα πέρασε την πόρτα της Αγγελίας Θερών ο 56χρονος Ρουμάνος για τη συγκεκριμένη υπόθεση που προανέφερες.
1: Άρα έχει συλληφθεί αυτός ο οποίος
10: πάρει. Ακριβώς. Συνελήφθη, το περιστατικό συνέβη πριν από 2 ημέρες. Μιλάμε για μία πάτη με σήμερα ηλικιωμένη γυναίκα στην πόλη των Σερών. Πρέπει να σου πω ότι ο δράστης τηλεφώνησε παριστάνοντας στο γιατρό, λέγοντας πως ο γιος της είχε ένα σοβαρό ατύχημα και πως θα έπρεπε να εγχειριστεί και χρειαζόταν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για αυτό. Και στη συνέχεια έκλεισαν το τηλέφωνο για να καλέσει επί τόπου ένας συνεργός του, ο οποίος προσποιήθηκε τον αστυνομικό, λέγοντας στην ηλικιωμένη κυρία ότι λόγω του ότι έχουν ακουστεί πολλές απάτες στην περιοχή και για να μην πέσει και αυτή η θύμα απάτης, τη ζήτησαν προσποιούμενο τους αστυνομικούς να τις παραδώσουν ό,τι χρήματα είχε μαζί της στο σπίτι. Έτσι λοιπόν η γυναίκα ανυποψίαση παρέδωσε και πέταξε από το μπαλκόνι 37.000 ευρώ σε μετρητά και 3.000 σε κοσμήματα, τα οποία και απέσπασαν οι δράστες και εξαφανίστηκαν. Όμως, χάρη στην άμεση αντίδραση και επέμβαση των ανδρών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Θερών, οι οποίοι αξιοποίησαν ό,τι στοιχεία και πληροφορίες είχαν, εντόπισαν και συνέλαβαν χθες τον 56χρονο Ρουμάνο σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Ο θηλυστής φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στο κύκλωμα και σύμφωνα σε ένα μεγάλο κύκλωμα και σύμφωνα με τις αρχές ομολόγησε τόσο τη συγκεκριμένη πράξη όσο και τη συμμετοχή του σε μία ακόμη υπόθεση απάτης που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στη Λάρισα. Πρέπει να σου πω ότι οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, βρίσκονται σε εξέλιξη, γιατί στόχος τους είναι να ταυτοποιήσουν και άλλους πιθανούς συνεργούς, αλλά και να εντοπίσουν και τα χρήματα, τα οποία δεν βρέθηκαν επάνω στο Ρουμάνο την ώρα της σύλληψής του. Αναμένουμε λοιπόν το τι θα αποφασίσει ο εισαγγελέας και προφανώς και την παραπομπή του στον ανακριτή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Στα χέρια των αρχών τώρα βρίσκονται τρία άτομα, τα οποία συνελήφθησαν χθες βράδυ στο Αγρίνιο, κατηγορούμενοι για ανέτια επίθεση με οπαδικά κίνητρα σε βάρος δύο πολιτών. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Μιχάλη.
11: Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική αστυνομία, οι συλλήψεις έγιναν από άνδρες της ΟΚΕ λίγη ώρα μετά το περιστατικό που σημειώθηκε. Οι τρεις συλληφθέντες είναι ηλικίας 28, 20 και 19 ετών. Έδρασαν από κοινού με ακόμα δύο άτομα, συνεργούς τους, οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές. Προσέγγισαν τα δύο θύματα στην περιοχή Ζωοδόχος Πηγή, στο κέντρο του Αγρίνιου, και τα ρώτησαν για τις οπαδικές προτιμήσεις τους. Προφανώς η απάντηση που πήραν δεν τους άρεσε και εξαπέλυσαν απρόκλητη επίθεση, αρχικά με χαστούκια και στη συνέχεια με κλωτσιές και γροθιές. Από τα χτυπήματα τραυματίστηκαν τα δύο άτομα, ηλικίας 19 και 22 ετών. Το ένα από τα δύο μάλιστα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και παραμένει για νοσηλεία, χωρίς όμως να συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υγεία του. Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για αθλητική βία με οπαδικό κίνητρο, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών έντολο ακαρνανίας, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των άλλων δύο εμπλεκόμενων στην επίθεση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Σε Σύρια έχει εξελιχθεί η επίλυση του προβλήματος της καθίζησης στον κάθετο οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας μετά από την αστοχία επιλογή σημείου παράκαμψης λόγω του αγωγού φυσικού αερίου IGB. Οι ηθήνοντες αποφάσισαν κατασκευή παράκαμψης σε παραπλήσιο σημείο, με αποτέλεσμα φυσικά να έχει δοθεί νέα παράταση έως το τέλος του μήνα. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Νέα παράταση λοιπόν αποκατάστασης της κυκλοφορίας στον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας δόθηκε και συγκεκριμένα έως τις 29 Μαΐου. Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για την κατασκευή παράκαμψης μήκους περίπου 400 μέτρων στο ύψος του 7ου χιλιόμετρου της οδικής αρτηρίας, όπου έχει υπάρξει καθίζηση του εδάφους, της οποίας η αποκατάσταση τοποθετείται στα τέλη του έτους. Το Serial Viki ξεκίνησε στις 19 Φεβρουαρίου, όταν και σημειώθηκε η καθίζηση του οδοστρώματος. Πέντε μέρες μετά, δηλαδή στις 24 Φεβρουαρίου, αποφασίστηκε το κλείσιμο του δρόμου για λόγους ασφαλείας και η κυκλοφορία διοχετεύτηκε μέσα από τα χωριά της Καρυδιάς και της Πανδρόσου του Δήμου Κομωτινής. Γεγονός όμως που προδήλως εγκυμονεί κινδύνους, αφού πρόκειται για έναν αγροτικό δρόμο με στροφές, γεφυράκια, κίνηση πεζών, αφού μιλάμε για κατοικημένους οικισμούς, δίχως επαρκή φωτισμό, χωρίς δηλαδή προδιαγραφές υψηλής κυκλοφορίας. Στις 20 Μαρτίου αποφασίστηκε και ξεκίνησαν εργασίες παράκαμψης, παραπλεύρωση εισόδου. Και μάλιστα στις 2 Απριλίου, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Μανώλη Ταπατσά, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αρμόδιων φορέων και της κατασκευάστριας εταιρείας της Νέας Εγνατίας Οδού, όπου εκφράστηκε η πεποίθηση ολοκλήρωσης του έργου έως το αργότερο τις 4 Μαΐου. Όμως στις 25 Απριλίου οι εργασίες σταμάτησαν. Γιατί από αυτό το σημείο διέρχεται υπογείως ο διακρατικός Ελλάδας-Βουλγαρίας, αγωγός φυσικού αερίου.
1: Κάτι το οποίο, Γιάννη, υποθέτω ότι θα έπρεπε να το ήξεραν όταν κάνανε το σχεδιασμό.
12: Υποτίθεται από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η εταιρεία ζήτησε να της επιδοθεί μια μελέτη με βάση την οποία θα βεβαιωνόταν ότι ο αγωγός δεν θα δεχόταν κάποιο είδους καταπώνηση από την κυκλοφορία των οχημάτων. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Το έργο ξεκίνησε χωρίς να υπάρχει αυτή η μελέτη. Η εταιρεία έβαλε πάγο στο έργο.
1: Μάλιστα.
12: Και τώρα δόθηκε νέα παράταση γιατί το επελέγει ένα άλλο σημείο παραπλήσιο, επειδή ωστόσο όποιος καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι βήχει, άπαντες και κυρίως οι επαγγελματίες εν ώψη της θερινής περίοδου, καθώς στον συγκεκριμένο δρόμο επισκέπτονται τη Θράκη εκατομμύρια Βούλγαροι, Ρουμάνοι και λοιποί Βαλκάνοι τουρίστες, εύχονται να μην υπάρξει άλλη εμπλοκή και καθυστέρηση. Είδομε.
1: Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα έντονες είναι οι αντιδράσεις αλλά και η ταλαιπωρία που υφίσταται τις τελευταίες ημέρες οδηγοί που χρησιμοποιούν τον υπάρχον ΒΟΑΚ σε διάφορα τμήματά του, σε Χανιά και Ρέθυμνο, καθώς οι εργασίες που είναι σε εξέλιξη για αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα και διαπλάτηση τμήματων έχουν επηρεάσει συντριπτικά την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Για το θέμα, μάλιστα, διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι αντιπεριφερειάρχες Χανίων και Ρεθύμνης, ενώ επιπλέον ζήτημα τίθεται παράλληλα με τις απαλωτριώσεις των εκτάσεων γης για την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ, είναι μαζί μας. Περικλή.
13: Βίκυ, η ταλαιπωρία που έχουν υποστεί οι οδηγοί τις τελευταίες ημέρες στο ΒΟΑΚ σε διάφορα σημεία, πρέπει να σου πω, είναι πολύ μεγάλη. Έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, όπως είπες και εσύ, και βέβαια έχει κινητοποιήσει και τους τοπικούς άρχοντες, κυρίως της αυτοδιοίκησης, να κάνουν υπομνήματα στο αρμόδιο Υπουργείο. Υπάρχουν αυτή την ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Χανιά, στο τμήμα από Σούδα έως Μεγάλα Χωράφια, καθώς και στο Ρέθυμνο, καθώς έχει κλείσει ο κόμβος του σπηλίου με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο. Με αποτέλεσμα βέβαια να υπάρχουν στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και φωτεινοί σηματοδότες που επιτρέπουν μόνο την εκπεριτροπής διέλευση και κυκλοφορία από τα σημεία εναλλάξ για κάθε ρεύμα, προκαλώντας φυσικά κάθε μέρα από τις προηγούμενες που προηγήθηκαν αλλά και σήμερα την καθυστέρηση των οδηγών με ουρές χιλιόμετρων να έχουν σχηματιστεί στον βόρειο οδικό άξονα. Την έντονη δυσαρέσκεια της περιφέρειας Κρήτης για τα όσα έχουν συμβεί στο περιθώριο των παρεμβάσεων έχει εκφράσει ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων με δηλώσεις που έκανε το προηγούμενο διάστημα μετά τη σωρία παραπώνων και την ταλαιπωρία στο σημείο. Τόνισε ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από την κατασκευάστρια εταιρεία ότι τα έργα θα ξεκινήσουν και θα προηγηθούν η τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών, ενώ είπε ότι θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει τις νυχτερινές ώρες ο κύριος Νίκος Καλογερής, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων. Παράλληλα επεσήμανε ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει καμία ενημέρωση και δεν μπορεί να φανταστεί τι θα γίνει όταν ξεκινήσουν οι ανάλογες εργασίες στο δυτικό τμήμα του ΒΟΑΚ, στο τμήμα του δρόμου Κολυμπάρη-Κίσαμος, που βέβαια την τουριστική περίοδο είναι ένα σημείο το οποίο έχει την πλειοψηφία των επισκεπτών με πάρα πολλά αυτοκίνητα να επισκέπτονται τις πολυπληθείς και δημοφιλείς παραλίες στα δυτικά του νομού Χανίων και βέβαια τον όλο τουρισμό που έχει η όλη περιοχή. Παράλληλα, σήμερα έστειλε επιστολή στο Υπουργείο και στον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Δήμα ή Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, η κυρία Μαρία Λιονή, η οποία τόνισε την ανάγκη άμεσης επαναφοράς στην κυκλοφορία του κόμβου σπηλίου που οδηγεί τους ρεθυμνιώτες προς το Ηράκλειο, καθώς και εκεί η όλη κίνηση διοχετεύεται μέσω του αστικού ιστού, μέσω της πόλης του Ρεθύμνου και φυσικά δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Ναι. Τέλος, μόνο να σου πω ότι χθες είχαμε στα δικαστήρια των Χανίων κάποιους από τους εμπλεκόμενους στις απαλωτριώσεις, δηλαδή ιδιοκτήτες γης, όπου μπαίνουν μετά από τις αιτήσεις του Δημοσίου στη μέγενη των αναγκαστικών αναπαλωτριώσεων και οι ίδιοι καταγγέλνουν ότι επηρεάζονται συνολικά 1.000 ιδιοκτήτες σε Χανιά και Ρέθυμνο. Και βέβαια η νέα χάραξη δημιουργεί προβλήματα και για τις αποζημιώσεις, οι οποίες, όπως αναφέρουν, είναι πάρα πολύ χαμηλές σε σχέση με την έκθεση που παραχωρείται προς το ελληνικό δημόσιο για να περάσει ο νέος αυτοκινητόδρομος, ο νέος ΒΟΑΚ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: Με θετικές προοπτικές ξεκινάει η φετινή θερινή περίοδος για τον κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων, καθώς ενισχύεται σημαντικά το πρόγραμμα πτήσεων τσάρτερ από χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο.
1: Ναι, Δίκη, καλησπέρα. Οι πτήσεις ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου, και θα διαρκέσουν περί με τα μέσα περίπου Οκτωβρίου, 19 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, με δρομολόγια 4 φορές τη εβδομάδα μάλιστα, συνδέοντας την πρωτεύουσα της Ηπείρου με πόλεις όπως η Κοπενχάγη, το Όσλο, το Στοκχόλμη, αλλά και το Γκέτεμπορκ. Η πρώτη πτήση της σεζόν μάλιστα αναμένεται από Κοπενχάγη το πρωί της 11ης Μαΐου. Την ίδια μέρα θα ακολουθήσουν και άλλα δρομολόγια, άλλες αφήξεις από Όσλο και Γκέτεμπορκ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης συνδέσεις με πόλεις όπως τη Σουηδία, Νορβηγία αλλά και Δανία μέσω διάφορων αεροπορικών εταιριών. Σύμφωνα πάντως, και έχει αξία αυτό να το αναφέρουμε, με τα επίσημα στοιχεία καταγράφεται ήδη αύξηση των πτήσεων τσάρτερ, ενώ θετικές είναι και εκτιμήσεις για την κίνηση της γενικής αεροπορίας. Παράλληλα, είναι αξιοσημείο ότι συνεχίζονται κανονικά τα καθημερινά δρομολόγια εσωτερικού από και προς την Αθήνα, ενισχύοντας έτσι την γενικότερη συνδεσιμότητα της περιοχής, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Με τη συμμετοχή τώρα περισσότερων από 350 εκπροσώπων περιφερειών, στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κρατών μελών και επαγγελματιών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ξεκινά σήμερα στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας η ολομέλεια του Inform EU. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά στην Καλαμάτα και συγκεκριμένα στο Μέγαρο Χορού στρέφεται αυτές τις ημέρες το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, καθώς ξεκινάει η ολομέλεια του Inform EU, μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές συναντήσεις για τις πολιτικές συνοχής και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σωστά είπες, περισσότεροι από 350 εκπρόσωποι περιφερειών, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και υπεύθυνοι ευρωπαϊκών προγραμμάτων από χώρες της Ευρώπης βρίσκονται στην πόλη για μια τριήμερη διοργάνωση με επίκεντρο την περιφερειακή ανάπτυξη, την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και τις προκλήσεις της επόμενης μέρας. Στο επίκεντρο τώρα, Βίκη, των συζητήσεων βρίσκονται ζητήματα όπως η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, η απορροφητικότητα, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αλλά και η ανάγκη οι πολιτικές συνοχής να μεταφράζονται σε έργα με ουσιαστικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες. Να σου πω ότι παράλληλα την Παρασκευή η κεντρική πλατεία της Καλαμάτας θα μετατραπεί σε ένα ανοιχτό ευρωπαϊκό χωριό όπου πολίτες και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν χώρες, πολιτισμούς και έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από διαδραστικά περίπτερα και δράσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δέκα ημέρες μετά το περιστατικό βραχυκυκλώματος και μικρής έκτασης πυρκαγιάς στο ενιαίο επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Κέρκυρας, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, όπως τονίζουν σε ανακοινώσεις τους η Ένωση Γονέων και η ΕΛΜΕ, προκαλώντας την έντονη ανησυχία τους. Την ίδια ώρα, προβληματισμός καταγράφεται και στο γυμνάσιο Καρουσάδων, με τους γονείς να εκφράζουν τους φόβους για την ασφάλεια του κτηρίου. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι. Για άλλη μια φορά οι σχολικές υποδομές έρχονται στην επικαιρότητα. Αυτή τη φορά με αφορμή το περιστατικό που συνέβη πριν από 10 μέρες, όταν βραχυκύκλωμα σε κουδούνι του σχολείου προκάλεσε περιορισμένη πυρκαγιά με μαυρισμένες πλάκες στην ψυδροφή καθώς και εκτεταμένες ζημίες από καπνό σε τείχους, διαδρόμους και αίθουσες. Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία επίσημη εγγραφή διαβεβαίωση για την ασφάλεια του κτηρίου, ενώ οι μαθητές, πολλοί από τους οποίους έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συνεχίζουν να κάνουν μάθημα στην αυλή μετά από σχετική εντολή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Την ίδια ώρα οι ενδοσχολικές εξετάσεις βρίσκονται πρώτων πυλών, με την ύλη να έχει μείνει πίσω και την αβεβαιότητα να μεγαλώνει σχετικά με το πού και πώς θα εξεταστούν οι μαθητές. Εκπαιδευτικοί μαζί με την ΕΛΜΕ και την Ένωση Γονέων πραγματοποίησαν κινητοποίηση στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών χθες, ζητώντας άμεσες απαντήσεις. Ωστόσο, όπως καταγγέλνουν, δεν έλαβαν σαφείς δεσμεύσεις παρά μόνο την ενημέρωση ότι αναμένεται έλεγχος από ιδιώτη ηλεκτρολόγο. Τέλος, θα πούμε ότι στην ανησυχία τους εκφράζουν και οι γονείς στο Γυμνάσιο Καρουσάδων, που όπως καταγγέλνουν, τρεις μήνες μετά την κακοκαιρία που προκάλεσε καθίζει εδάφους ροχμές στο κτίριο καθώς και πλημμύρα στο υπόγειο, κανείς δεν τους έχει απαντήσει κατά πόσο είναι ασφαλές να στεγάζουν τα παιδιά στο κτίριο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε ρήξη οδηγείται ο Δήμος Ρόδου με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για το θέμα της διαχείρισης κεντρικών και πολυσύχναστων παραλίων του νησιού. Να πάμε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στην Ρόδο και στη Μαριέτα Χαφριλιώτη. Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Εδώ το πρόβλημα σε σχέση με τις παραλίες και κυρίως αυτές που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, είναι η κεντρική παραλία της πόλης της Ρόδου, εκεί που είναι το ενιδρίο και το τραμπολίνο, γνωστός πατήρας, αλλά και η παραλία της Τσαμπίκας. Είναι λοιπόν ότι η ΕΤΑΔ, που έχει την ευθύνη της διαχείρισής τους, έχει τελείως δικούς της ρυθμούς, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία απολύτως οργανωμένη δραστηριότητα σε αυτές. Και μιλάμε για ένα νησί που από τα τέλη Μαρτίου δέχεται πτήσεις τσάρτερ και έχει αρκετές χιλιάδες επισκέπτες αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται λοιπόν είναι ότι η ΕΤΑΔ αποφάσισε να δώσει μία προθεσμία μέχρι τις 15 Μαΐου ή μάλλον να παρατείνει την προθεσμία μέχρι τις 15 Μαΐου που έχουν τα ξενοδοχεία και όσες επιχειρήσεις έχουν πρόσωπο σε παραλία να ζητήσουν να τους δοθεί για εκμετάλλευση με το προτιμησιακό δικαίωμα. Αφού λοιπόν λήξει αυτή η προθεσμία, θα πρέπει στην συνέχεια να γίνουν οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για τα υπόλοιπα πόστα, στα οποία μπορεί να κατέβουν μεμονωμένοι ομπρελάδες, άνθρωποι που έχουν θαλάσσια σπορ και τέτοια.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μάλλον θα φτάσουμε Ιούνιο για να υπάρχει κάποια δραστηριότητα στις παραλίες. Επιπλέον πρέπει να σας πω ότι η ΕΤΑΔ αποφάσισε, όπως λέει ο Δήμος Ρόδου και οι επιχειρηματίες των παραλίων, να αυξήσει κατακόρυφα τις τιμές, αρκεί να σας πω ότι το τετραγωνικό μέτρο σε παραλία που τα προηγούμενα χρόνια κόστιζε στον ομπρελά, για παράδειγμα, 24 ευρώ, τώρα η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού θα φτάσει στα 80, με αποτέλεσμα να υπάρχει εύλογη ανησυχία και στο Δήμο και στους επιχειρηματίες για το ποια θα είναι τελικά η τιμή της ξαπλώστρας που θα κληθεί να πληρώσει.
0: Θα κληθεί ο λουόμενος να πληρώσει το μάρμαρο.
4: Ο οποίος δεν είναι και μαχαραγιάς. Έτσι, μακάρι να ήταν όλοι πάμπλουτοι, αλλά δυστυχώς οι επισκέπτες μας είναι μέση Ευρωπαίοι πολίτες.
0: Μαριέτα, να δούμε
4: λοιπόν,
0: πώς θα γίνει.
4: Ο Δήμος της Ρόδου έχει αποφασίσει να διεκδικήσει, να ζητήσει μάλλον, να περιέλθει ξανά η διαχείριση όλων των παραλίων στο Υπουργείο Οικονομικών, με το οποίο φαίνεται να υπάρχει καλύτερη βάση συζήτησης και συνεννόησης.
0: Μάλιστα. Αρκεί να μας αφήνουν και ένα μικρό μέρος να μπορούμε να πηγαίνουμε εμείς,
4: ναι,
0: με την πετσέτα μας τουλάχιστον.
4: Βεβαίως υπάρχει και αυτή η διάσταση που είναι πάρα πολύ σοβαρή.
0: Και έτσι ακριβώς. Μαριέτα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Η διαχρονική αξία του σαμιακού αμπελώνα επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά με την κατάταξη του Taste Atlas για το 2026 του εμβληματικού κρασιού Samos Nectar του τοπικού ενιαίου εινοποιητικού αγροτικού συνεταιρισμού στα 10 μάλιστα καλύτερα επιδόρπια κρασιά παγκοσμίως. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
5: Είχε, κυρίες και κύριοι, το γλυκό κρασί από Μοσχάτο συγκαταλέγεται στα 10 καλύτερα επιδόρπια κρασιά, όπως είπες, παγκοσμίως, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της ελληνικής συνοπαραγωγής. Η διάκρωση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς στην ίδια λιεστά περιλαμβάνονται και άλλα δύο κρασιά του συνεταιρισμού, το Samos Vindux και το Samos Anthemis. Όσοι δεν έχουν πια από αυτά, νομίζω ότι θα πρέπει να έρθουν και για να το δοκιμάσουν. Έχουμε τρεις συμμετοχές στην παγκόσμια δεκάδα. Η Samos αναδεικνύεται σε μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις στον τομέα των γλυκών ίνων διεθνώς. Παράλληλα, τα Μοσχάτα κρασιά των νησιών διατηρούν υψηλές θέσεις τόσο στην ευρωπαϊκή αγορά όσο και σε εθνικές κατατάξεις. Τώρα, η επιτυχία αυτή αντανακλά στην μακρά αμπελοελληνική παράδοση της Σάμο, αλλά και την συνεχή προσπάθεια των τοπικών αμπελουργών που καλλιεργούν το μικρό Μοσχάτο σε απαιτητικές πεζούλες, γιατί οι αναβαθμίδες της Σάμο είναι δύσκολο να καλλιεργηθούν και βέβαια και επίπονη διαδικασία για να συλλέξουμε το σταφύλι που θα κάνουμε το καταπληκτικό αυτό κρασί. Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, το 5ο Φεστιβάλ Νεολαίας Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί από αύριο μέχρι και το Σάββατο 9 Μαΐου στην κεντρική πλατεία της πόλης. Η Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
6: Κυρίες και κύριοι, Βίκη, το Φεστιβάλ Νεολαίας θα περιλαμβάνει διαδραστικά workshops και εργαστήρια με οργανισμούς και φορείς, δραστηριότητες, παιχνίδια και ανοιχτές δράσεις για όλους. Βιωματικές εμπειρίες με την ενεργό συμμετοχή νέων. χώρους έκφρασης ιδεών και συνεργασίας με νέους ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς και πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την ενεργοποίηση των νέων. Το φεστιβάλ αποτελεί ένα σημείο συνάντησης όπου νέοι άνθρωποι, πολίτες κάθε ηλικίας, οργανισμοί και τοπικοί φορείς ενώνουν δυνάμεις και συνδιαμορφώνουν δράσεις με κοινωνικό, πολιτιστικό και δημιουργικό χαρακτήρα. Το φεστιβάλ αποκτά διεθνή διάσταση με τη συμμετοχή 30 εθελοντών, 15 από τους οποίους έχουν έρθει στην Κοζάνη από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, φέρνοντας διαφορετικές κουλτούρες και νέες εμπειρίες στην πόλη. Μέρος των δράσεων θα πραγματοποιηθεί και στα αγγλικά, ενισχύοντας την διαπολιτισμική σύνδεση. Έτσι λοιπόν, την Πέμπτη αύριο 7 και την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 9.30 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στις δράσεις θα συμμετέχουν εκατοντάδες μαθητές των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευση της περιοχής. Επιπλέον, αύριο Πέμπτη η δράση συνδιοργανώνεται με τους υποψηφίους πρέσβεις του προγράμματος Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ωνάσιου Μερούσιου Γενικού Λυκείου Κοζάνης, οι οποίοι θα υλοποιήσουν βιωματικά παιχνίδια με στόχο την ανάδειξη των προτεραιοτήτων και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ την Παρασκευή 8 Μαΐου με τους υποψηφίους πρέσβεις του προγράμματος Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Δεύτερου Λυκείου Κοζάνης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Το καλοκαίρι υποδέχονται σήμερα με οι Αλεβίτες με εκδηλώσεις, με ένα μάλιστα από τα μεγαλύτερα κουρμπάνια. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την Έρθω Ρεστιάδας. Μαρία.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, την πρώτη μέρα του καλοκαιριού ή αλλιώς την αναγέννηση της φύσης καλωσορίζουν σήμερα, 6 Μαΐου, οι κάτοικοι όλου του ορεινού όγκου, οι Αλεβίτες Πεκταζίδες της Σάκης, που από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για το πρώτο κουρμπάνι της περίοδου αυτής, που μια περίοδος που θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Νοεμβρίου και περίπου στα 50 με 60 κουρμπάνια αναβιώνουν σε αυτή την χρονική περίοδο. Οι Αλεβίτες, η θρησκεία των οποίων αναγνωρίστηκε ως γνωστό τον περασμένο Αύγουστο από τη Βουλή των Ελλήνων, σήμερα έχουν μεγάλη γιορτή στη Ρούσα που αποτελεί και την έδρα του αλεβιτισμού, όπου αναβιώνει το έθιμο Χιντερέλ, έτσι το λένε, εδώ και 7 αιώνες. Σήμερα οι γυναίκες του χωριού στείνουν και κάνουν κούνιες στη φύση για να διώξουν τα ντέρτια, το άγχος, τη στεναχώρια, ενώ από νωρίς το βράδυ της παραμονής βάζουν κάτω από στάμνες ή κοντά σε τριανταφυλές τα κοσμήματά τους και ανάλογα με αυτό που θα τύχει σήμερα το βράδυ στην κάθε μια, αυτό που θα τραβήξει κάθε μία σήμερα το βράδυ, θα ακούσει και τη μαντινάδα που θα τις τραγουδήσουν, είτε λυπητεροί είτε χαρούμενοι. Σήμερα όλος ο ορεινός όγκος βρίσκεται στη Ρούσα. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμου. Όλοι θα γευματίσουν σε λίγη ώρα στο μεγάλο ξέφωτο που είναι καθιερωμένο για το κουρμπάνι αυτό, με 12 γιδοπρόβατα και πολλά κοτόπουλα της περιοχής εδώ σίγουρα μαγειρεμένα στα ξύλα. Οι Αλεβίτες χαρούμενοι, γιατί πλέον ελεύθερα προσκυνούν στα τζέμεβί τους μετά την αναγνώριση της θρησκείας τους και βεβαίως ελεύθερα τελούν τις κηδείες, τους γάμους τους, στο δικό τους ντεντέ και όχι στους μουφτίδες και στους ημάμιδες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Για δεύτερη χρονιά διοργανώνεται φέτος στο Ηράκλειο το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου, το οποίο εστιάζει στη σχέση της φιλοσοφίας με τον σύγχρονο κινηματογράφο. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μετά λοιπόν την περσινή πολύ επιτυχημένη πρεμιέρα, δεύτερη διοργάνωση φέτος για αυτό το ιδιαίτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ που φιλοξενείται αυτή την εβδομάδα στο Ηράκλειο, ένας θεσμός που έχει ως στόχο να μας υπενθυμίσει τη σημασία της φιλοσοφίας στο δημόσιο διάλογο αλλά και την καθημερινότητα των ανθρώπων μέσα από το κριτικό βλέμμα του ανεξάρτητου κινηματογράφου. Το μοναδικό στο είδος του φεστιβάλ Συνεφίλ 101, όπως ονομάζεται, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ζωντανό κόμβο τέχνης και ιδεών, προβάλλοντας τη στενή σχέση του σύγχρονου κινηματογράφου με το φιλοσοφικό στοχασμό και αξιοποιώντας την κινηματογραφική εμπειρία ως μια αφετηρία ανοιχτού διαλόγου. Και φέτος λοιπόν από τις 3 ως τις 10 Μαΐου η πόλη του Ηρακλείου γίνεται σημείο συνάντησης για τους δημιουργούς, τους ακαδημαϊκούς και το ευρύ κοινό σε 8 ημέρες γεμάτες ταινίες, αφιερώματα, ειδικές προβολές, παράλληλες εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δράσεις. Κεντρική προσκεκλημένη της φετινής διοργάνωσης είναι η πολυβραβευμένη δημιουργός Ζακλίν Λέντζου, μία από τις πιο ανήσυχες και ιδιαίτερες φωνές του ελληνικού σινεμά, Ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει Βίκυ αύριο στις 7.30 το απόγευμα και η προβολή της βραβευμένης με χρυσό λέοντα ταινίας με τίτλο «Η Επιστροφή» με προσκεκλημένο το διακεκριμένο καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών Παύλο Κόντο.
0: Μάλιστα.
8: Στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ συμμετέχουν 5 ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, οι οποίες διερευνούν κρίσιμα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα. Ενώ το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Άνιμα Σύρος, συνεργάτης και της φετινής διοργάνωσης, επιμελείται και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα βραβευμένων ταινιών animation. Να πούμε κλείνοντας ότι όπως και την περασμένη χρονιά, το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει πολλές και ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, εφήβους και εκπαιδευτικούς, οι οποίες πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στην αίθουσα συναυλιών, καθώς και σε επιλεγμένες τοποθεσίες στην πόλη του Ηρακλείου. Η είσοδος για το κοινό σε όλες τις προβολές και εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, με κράτηση θέσης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
9: Ο καιρός.
0: Για αύριο προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες αρχικά στα δυτικά και βαθμία στα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ήταν ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Απόστολος Κοσμόγλου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση...

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πώς το λένε οι πιτσιρικάδες εκείνο το 6-7 με την ανάλογη κίνηση, ε? Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι αναρωτιόμαστε τι να εννοούν άραγε, αν εννοούν κάτι και πού το πάνε, αλλά οι ίδιοι ξέρουν πολύ καλά πότε το κάνουν και γιατί το κάνουν. Την ίδια ακριβώς απορία έχουμε και για τις κινήσεις, τις δηλώσεις και τα όσα γίνονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γιατί, για παράδειγμα, άλλαξε στάση ξαφνικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τη μία μέρα ανακοινώνει την επιχείρηση ελευθερία για τα στενά του Ορμούς και την άλλη μέρα τη βάζει στον πάγο την ίδια αυτή επιχείρηση. Πού το πάει ακριβώς και τι εννοεί, θα δούμε. Θα φανεί πού το πάει και τι εννοεί. Μακάρι βέβαια όλο αυτό, όλοι ευχόμαστε, να έχει να κάνει με το διπλωματικό πυρετό για την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν, που θα μπορούσε να βάλει ένα τέλος στον πόλεμο. Ήδη μετράμε πάνω από 3 μήνες επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, με τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία να είναι κάτι παραπάνω από εμφανείς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επιβεβαιώνει το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters δημοσίευμα του Άξιος, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις το επόμενο 48ωρο. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αξιολογούν την πρόταση των 14 σημείων της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το CNBC. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 4 νεκροί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Στο Αμάνο, Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Η χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, είπε στο News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει στη Χαριλάου Τουρκούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη και στην ατζέντα η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Τη διακοπή λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης στο τέλος Μαΐου για 15 μέρες, προκειμένου να γίνουν δοκιμές για την ενοποίηση των συστημάτων με την επέκταση στην Καλαμαριά, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Χειρουργήθηκε στο πόδι και είναι εκτός κινδύνου η 12χρονη που παρασύρθηκε από περιπολικό χθες έξω από σχολείο στη Σαλαμίνα. Διατάχθηκε εδένος, συνελήφθη ο οδηγός, είπε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Δυτική Αττική για εξάρθρωση πύρας που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, από τη δολοφονία του νεαρού στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου είχαμε ένα έγκλημα εκδίκησης στην Αμουδάρα, όπου ένας πατέρας έστεισε φωνική ενέδραση σε 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα. Θα πάμε σε λίγο αργότερα στην Κρήτη για να ακούσουμε όλες τις πληροφορίες από την υπόθεση αυτή. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τις σημαντικές εξελίξεις που έχουμε σήμερα στη Μέση Ανατολή, καθώς πιο κοντά σε συμφωνία βρίσκονται πλέον οι ΗΠΑ και η Ιράν βάσει ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Άξιος που επικαλείται Αμερικανός αξιωματούχος. Προηγουμένως, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ευνηδιαστικά το πάγωμα της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, ενώ την ίδια ώρα στο Πεκίνο βρίσκεται για επαφές ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραγτζή. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ανοίγει ο δρόμος, Έλενα, για μια συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ραγδαίες είναι και πάλι εξελίξεις και σε διπλωματικό επίπεδο από την περιοχή. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη αντίδραση των φρουρών της Επανάστασης, όπως το μεταδίδει η Ιρανική κρατική τηλεόραση και το πρακτορείο Reuters, αναφέρονται στα στενά του Ορμούς και λένε ότι η διέλευση θα είναι πιθανή τώρα που τελειώνουν οι αμερικανικές απειλές στην περιοχή. Δεν δίνουν περισσότερες διευκρινήσεις διευκρινίσεις βέβαια για το πότε και πώς θα γίνει και με ποιους κανόνες και περιορισμούς αυτή η διέλευση. Ενώ ευχαριστούν και τους καπετάνιους και τα πληρώματα των πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή αυτή εγκλωβισμένη επί της ουσίας επί τόσο καιρό. Αυτή είναι μια πρώτη αντίδραση. Στο πάγωμα από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ της επιχείρησης Ελευθερία, να θυμίσουμε της καθοδήγησης των εμπορικών πλοίων όπως είχαν αναφέρει οι Ηνωμένες Πολιτείες από το πολεμικό ναυτικό τους στα στενά του Ορμούς, για τη διέλευση των στενών του Ορμούς, κάτι που είχε προκαλέσει την αντίδραση του Ιράν και είδαμε ότι τις πρώτες ώρες εφαρμογής αυτής της επιχείρησης υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και βέβαια φόβοι για μια νέα πολύ σοβαρή κλιμάκωση της έντασης και της κατάστασης. Τώρα, όσον αφορά το δημοσίευμα του Άξιος, πριν από λίγη ώρα, επικαλείται αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και δύο άλλες πηγές όπως αναφέρει και λέει λοιπόν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά σε ένα μνημόνιο κατανόησης μία σελίδα, αναφέρει χαρακτηριστικά 14 σημεία περιέχει και αφορά το άνοιγμα των στενών του Ορμούς σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες, ένα μορατόριουμ στον εμπλουτισμό του ουρανίου από το Ιράν σε αντάλλαγμα για το ξεπάγωμα δισεκατομμυρίων παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, αλλά και άρση των κυρώσεων που του έχουν επιβληθεί από τη διεθνή κοινότητα και βεβαίως και τις ΗΠΑ. Ουσιαστικά λοιπόν βάζει σε προτεραιότητα το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και θέτει το πλαίσιο για μια πιο λεπτομερή διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα σε 30 ημέρες. Σε μια πρώτη εκτίμηση και αντίδραση, να σου πω, Γρηγόρη, οι αναλυτές εκτιμούν ότι βεβαίως είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό, αν τελικώς γίνει, αλλά δεν σημαίνει ότι μέσα σε 30 ημέρες όλο αυτό θα έχει καρποφορήσει και θα υπάρξει μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Γιατί βεβαίως αυτό έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν και έχουν καταλήξει στο ίδιο σημείο οι δύο πλευρές.
0: Τουλάχιστον να γίνει μια αρχή σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και αναφέρεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένουν απάντηση από το Ιράν μέσα σε 48 ώρες. Επίσης, υπάρχει επιβεβαίωση από πακιστανική πηγή στο Reuters για την ύπαρξη αυτού του μνημονίου και για το γεγονός ότι οι δύο πλευρές το εξετάζουν πολύ έτσι, στενά. Και επίσης και από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με το CNBC ότι αξιολογεί την αμερικανική πρόταση. Επίσης αναφέρει το Άξιος ότι υπάρχουν επαφές, και αυτό είναι σημαντικό, των Steve Witkoff και Jared Kushner και απευθείας και μέσω των διαμεσολαβητών με διάφορους Ιρανούς αξιωματούχους.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως, αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από το μέτωπο αυτό, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται και στο Ισραήλ, και όπου συνεχίζεται το σφυροκόπημα των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου να κάνει λόγο για τουλάχιστον 4 νεκρούς. Συνδεόμαστε με το Τελαβίβ και τον απεσταλμένο του Ερμιού στο Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε σένα, Γρηγόρη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι ο ίδιος ο Νετανιάχου έδωσε από χθες αργά το βράδυ το στίγμα για την σημερινή ημέρα και για τις επόμενες προφανώς, γιατί ανήρτησε με ένα βίντεο στο X με σφοδρότατους βομβαρδισμούς, γράφοντας για ακόμη μια φορά: συνεχίζουμε να εξουδετερώνουμε εκατοντάδες μέλη της Χεσμολάχ και τις υποδομές τους. 12 χωριά είναι αυτά τα οποία από το πρωί έχουν κληθεί να εκενωθούν από τους μάχους, από τον στρατό του Ισραήλ. Οπωσδήποτε είναι σφοδρότατα τα χτυπήματα τα οποία γίνονται από την αεροπορία, το πυροβολικό και άλλα τμήματα του στρατού των χερσαίων δυνάμεων του Ισραήλ, τα οποία βρίσκονται σε όλο το, νότιο, σημείο της λιβανικής επικράτειας. Η Χεσμολάχ από την πλευρά πλευρά της, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, επιχειρεί να μετακινήσει δυνάμεις στο Νότο για να ενισχύσει το μέτωπο εκεί και να συνεχιστεί η αντίσταση. Από εκεί και πέρα στο διπλωματικό πεδίο, εκείνο το οποίο φαίνεται είναι να παρατηρείται μια στασιμότητα, γιατί ούτε το Ισραήλ ούτε ο Λίβανος δείχνουν τη διάθεση σύγκλησης στην παρούσα στιγμή, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν και οι ίδιες ασκούν τη δική τους πίεση μήπως καταφέρουν να αναπιστούν οι δύο πλευρές και να βρεθούν μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ και για τις πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται, ακόμη και περιφερειακά κράτη όπως η Σαουδική Αραβία είναι αυτή η οποία αντιτίθεται με κάτι τέτοιο, δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο, και εκείνο το οποίο επισημαίνεται μέσω του Λιβάνου είναι ότι θα πρέπει και ο Λίβανος να συνεισφέρει σε ό,τι έχει να κάνει με την επίλυση του Παλαιστινιακού, κάτι το οποίο βεβαίως το Ισραήλ κάθε φορά το οποίο τίθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, των συνομιλιών, προσπαθεί με κάθε τρόπο να το αποφύγει, αλλά σίγουρα θα το βρει κάποια στιγμή μπροστά του και δεν θα μπορεί να αποφύγει τη συγκεκριμένη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση πάντως και με σκεπτικισμό βλέπουν εδώ στο Ισραήλ τα όσα γίνονται στο Ορμούς, τα όσα γίνονται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν. Εκείνο το οποίο μπορώ να μεταφέρω και είναι ότι για ακόμη μία μέρα οι Ισραηλοί αυτό το οποίο επισημαίνουν και το λένε διαρκώς αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, αφορά το ισλαμικό καθεστώς, το οποίο επισημαίνουν και το λένε διαρκώς αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, αφορά το ισλαμικό

0: Ευρές βάσει ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Είχε προηγηθεί βεβαίως η δήλωση, η ευνηδιαστική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να παγώσει την επιχείρηση ελευθερίας για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου αν αισθάνεται λίγο πιο αισιόδοξο για τις εξελίξεις μέσα στην Ανατολή μετά τη δήλωση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, και έκανε λόγο για ένα παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα. Για να τον ακούσουμε.
1: Είναι όντως ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, αυτό θα ήταν παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα.
2: Μάλιστα.
1: Διότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει βέβαια η προσπάθεια, τον είπα, για τα στενά του Ορμούς. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας: να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του Ορμούς. Θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσιπλοεία των πλοίων, τα οποία αντιλαμβάνεστε, πολλά από αυτά έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε έναν τορμό και κάποιοι άλλοι απ' έξω δεν μπορούν να μπουν γιατί χρειάζεται να συνεχίσουν τη διαδρομή.
2: Βλέπω ότι αποφεύγετε, και είστε έμπειρος και το σημειώνω, να πείτε και έναν τρίτο παράγοντα και για την εξομάλυνση των τιμών, να το πω έτσι.
1: Ναι,
2: θα χρειαστεί χρόνος, πιστεύετε, γι' αυτό, ναι.
1: Συνοδεύεται από την εξομάλυνση των τιμών. Όταν δεν έχουν ενεργειακή ασφάλεια, κύριε Δαμόπουλε, είναι μοιραίο να ανεβαίνουν οι τιμές. Διότι μειώνεται ουσιαστικά η προσφορά, ενώ η ζήτηση παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα. Βλέπετε τι συμβαίνει με διεθνείς αεροπορικούς κολοσσούς, οι οποίοι μειώνουν ή συγχωνεύουν πτήσεις ακριβώς για να εξοικονομήσουν καύσιμο.
0: Η ίδια ερώτηση έγινε και στον Ευρωβουλευτή του Πασόκ, τον Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος επίσης μίλησε στον σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή του Air News Radio 105,8. Υπάρχει λίγο περισσότερη αισιοδοξία για τα όσα διαδραματίζουν στη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος συνέστησε να κρατάμε μικρό καλάθι.
3: Κανείς δεν ξέρει εάν τέτοιου είδους ανακοινώσεις του Πρόεδρου Τραμπ είναι για να χρησιμοποιηθούν από κάποιους για χρηματιστηριακούς σκοπούς ή εάν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αν είναι βραχίδιες, αν έχουν μεγαλύτερη διάρκεια κλπ. Αυτό που πάντα εμείς οι τρίτοι που παρακολουθούμε και υφιστάμεθα τις συνέπειες αυτού του πολέμου είναι να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιου είδους ανακουχές, έστω και με μικρά διαλύματα.
2: Ναι.
3: Θα το δούμε στην πορεία. Από την άλλη, βέβαια, το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ σταματά. Θα τα δούμε, ξέρετε, στη διάρκεια των πολέμων, αυτός που πληγώνεται και τραυματίζεται βαρύτερα από όλους είναι η αλήθεια. Ο Επίτροπος Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη έχει πληρώσει μέχρι τώρα 30 δισεκατομμύρια ευρώ ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης. Και αντίστοιχα, διαβάζω σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες ότι 400 ευρώ μέχρι τώρα.
4: 400 ευρώ σε κάθε οικογένεια.
3: Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η απόφαση να αποκτήσουμε στρατηγική αυτονομία και ενεργειακή αυτονομία. Και εδώ έρχεται πια το μεγάλο θέμα, να αρχίσουμε να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα στα πράσινα, τις μπαταρίες κλπ. Αλλά και να αρχίσουμε να εξορίσουμε τους δικούς μας υδρογονάνθρακες.
0: Παίρνοντας αφορμή με αυτές τις τελευταίες φράσεις για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον κύριο Μανιάτη που μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, πάμε να δούμε τι λένε οι αγορές τώρα και πώς τα βλέπουν όλα αυτά. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν βουτιά σήμερα, με το διεθνές πετρέλαιο αναφορά στο Brent να έχει υποχωρήσει κάτω, τουλάχιστον νωρίτερα αυτή ήταν εικόνα, κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω νέων ελπίδων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας στάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι λένε οι αγορές, Κωνσταντίνα, και πώς αντιδρούν σε όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε ελεύθερη πτώση βρίσκονται τα δύο συμβόλαια, το αμερικανικό αργό και το ευρωπαϊκό Brent. Για την ακρίβεια, το ευρωπαϊκό Brent, οι απώλειες έχουν ξεπεράσει πλέον το 11%. Έχει πτώσει δηλαδή 11%. Για την ακρίβεια, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 97 δολάρια το βαρέλι. Να θυμίσουμε ότι ξεκίνησε με πτώση από νωρίς το πρωί, αλλά από τα επίπεδα των 108 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε δηλαδή μία πτώση μεγαλύτερη των 10 δολαρίων ανά βαρέλι. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας ότι αντίστοιχη πτώση είχαμε και στις 17 Απριλίου, όπου εκεί είχαμε κάποιες νέες ελπίδες και πάλι για άνοιγμα των στενών του Ορμούς με βάση την εξέλιξη και της εκεχηρίας τότε,

0: αλλά και των διαπραγματεύσεων. Είναι η μεγαλύτερη πτώση επίσης για το αμερικανικό αργό, πτώση της τάξης του 12%. Δύο είναι οι λόγοι, σαφώς, Γρηγόρη, αναφέρθηκε και εσύ. Από νωρίς το πρωί αυτό που τιμολογούσαν ήταν η αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούζ υπό τη συνδρομή των αμερικανικών δυνάμεων. Οι επενδυτές και ναυτιλιακοί παράγοντες δεν είχαν δει από την αρχή, από χθες δηλαδή, και γι' αυτό κρατούσαν και μια στάση αναμονής όλη αυτή την επιχείρηση με καλό μάτι, και ο λόγος ήταν ότι εξέφραζαν έντονες επιφυλάξεις για το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου εγχειρήματος, διότι τους έλειπαν βασικές λεπτομέρειες. Υπήρχε μια ασάφεια σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Και δεύτερον, ήρθε πλέον η ανάρτηση από το Axios ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται στο κοντινότερο σημείο για συμφωνία από την έναρξη του πολέμου. Τώρα, στην ελληνική αγορά, Γρηγόρη, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική, η εικόνα είναι πολύ διαφορετικά και ουσιαστικά αποτυπώνονται, Γρηγόρη, ακόμα οι μεγάλες αυξήσεις των προηγούμενων ημερών. Να θυμίσουμε επίσης ότι την περασμένη εβδομάδα το Brent είχε ανέλθει ως και τα $126 το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο του 2022. Παρατηρείται λοιπόν σήμερα, με βάση και το νέο δελτίο, μία ακόμα αύξηση στα 2,09 ευρώ αναλύτω, ουσιαστικά δηλαδή μία ανάσα από τα 2,10 ευρώ, μια τιμή που έχει ξεπεραστεί, πρέπει να πούμε, σε πολλά πρατήρια, γιατί εμείς στο παρατηρητήριο βλέπουμε τη μέση τιμή της αμόλυβδης, αλλά και το γεγονός ότι η τιμή χοντρική στα 1,57, που επίσης είναι στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου, μας δείχνει, μας προδιαθέτει και για τις επόμενες μέρες για περαιτέρω άνοδο. Το πετρέλαιο κίνησης παραμένει στα 1,88. Έχουμε βέβαια και την επιδότηση των 20 λεπτών παραμένει σε ισχύ και για το μήνα Μάιο, και μπορεί αυτή η πτώση μεγάλη των δύο ημερών να γεννά ελπίδες για μείωση των τιμών. Ωστόσο, η τιμή, μην ξεχνάμε ότι παραμένει πολύ ψηλότερα, περίπου στα 40% επάνω από την έναρξη του πολέμου. Και να κλείσουμε, Γρηγόρη, και με ένα δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται στοιχεία της Standard & Poor's Global Energy, σύμφωνα με τα οποία τα αποθέματα αργού ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό για το οποίο όλοι ανησυχούσαν, ότι η έκρηξη αυτή η κατάσταση θα αποτυπωθεί και σε επίπεδα των αποθεμάτων. Ωραία. Τα αποθέματα λοιπόν αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά σχεδόν 200 εκατομμύρια βαρέλια, παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί και η ζήτηση, και ο λόγος είναι γρήγορα ότι η ζήτηση μειώνεται γρήγορα, ναι μεν, αλλά υπερκαλύπτεται από την απώλεια της προσφοράς.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι οι τιμές των καυσίμων δηλαδή παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στη χώρα μας, και η τιμή και η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, στο Αμάν βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Μετά την επίσκεψή του στο Αμπουντάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις επαφές του στην Ιορδανική πρωτεύουσα σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας στη Μέση Ανατολή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το Δημήτρη Γκάτσιο, τον απεσταλμένο του Ερνιούς, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για τις επαφές του Πρωθυπουργού. Δημήτρη, η Αθήνα εντείνει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, επιδιώκοντας να αναδείξει το ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και όχι μόνο. Θα προσέθετα σε αυτά που πολύ ορθά ανέφερε, στο γεγονός ότι η Αθήνα θέλει να εκπέμψει το μήνυμα ότι αποτελεί σταθερό συνομιλητή για όλες τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, και αποτελεί επίσης και μία γέφυρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ανατολικές ακτές της Μεσογείου. Πρέπει να σου πω ότι σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα οι διευρυμένες συνομιλίες που έχουν ο κ. Μητσοτάκης, ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης και ο βασιλιάς Αμπντάλα εδώ στο Αμάν, στο πλαίσιο της τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ιορδανίας. Στην πρώτη γραμμή, αναμενόμενα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον Κόλπο και στα στενά του Ορμούς, οι εξελίξεις στον Λίβανο και τη Συρία, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας σε συνέχεια των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην άλλη τη Σύνοδο Κορυφής στη Λευκοσία, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας με αιχμή την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε τομείς όπως είναι το μεταναστευτικό, η οικονομία, η ενέργεια, η κλιματική αλλαγή αλλά και η περιφερειακή σταθερότητα. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χρυστοδουλίδης, Γρηγόρη, στέκονται στον σταθεροποιητικό ρόλο της Αθήνας και της Λευκοσίας και στο γεγονός ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, οι δύο χώρες μέλη της Ένωσης που βρίσκονται εγκύτερα στα τεκτενόμενα πολιτικά και ανατολικά κόλπο, είναι ηγέτες με όλες τις περιοχές. Κεντρικό μήνυμα των τριών ηγετών είναι ότι η συνεργασία Ελλάδου και Ιορδανίας βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στον σεβασμό της κυριαρχίας όλων των κρατών, όπως ανέφερε μάλιστα Νταντάλα, ο Κασίμπον, στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο. Θα πρέπει να το πει στα αίτια των 92 και να ειδάται τον τερματισμό των εκφραξιών και την ασφάλεια τη περιοχή.
1: Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον απεσταλμένο του Ερνιού στο Αμάν, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένα αξιόπιστο εταίρο που παρέχει ασφάλεια σε φίλου όταν χρειάζονται. Σχολίασε στο σταθμό μα και στην εκπομπή Πρωινέ Διαδρομέ ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί, θα έλεγε κανείς, ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή αυτές τις ημέρες. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Mm-hmm. Και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά, στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 μέχρι σήμερα. Η συνοδεία του κυβερνητικού αεροπλάνου από Εμμυρατινά F-16 μέχρι την προσγείωση δείχνει τη σχέση που έχουν και οι δύο ηγέτες αλλά και οι δύο χώρες μας. Εγώ λοιπόν ξεχωρίζω τρία πράγματα. Ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Γιατί και με τους Εμμυρατινούς τους έχουμε στηρίξει από την πρώτη στιγμή, καταδικάζοντας απερίφαστα τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί από την Ιρανική επικράτεια. Και τέλος, η επίσκεψη Μητσοτάκη στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα διατηρεί συνεπή στάση, επιδεικνύει συνεπή στάση, ακολουθώντας εξωτερική πολιτική αρχών και θέσεων, και έχει, όπως βλέπετε, πολύ σημαντικό ρόλο και λόγο στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, ακριβώς επειδή έχει αυτή τη συνεπή στάση, ακριβώς επειδή στηρίζει τους εταίρους της, ακριβώς επειδή μιλάει για διπλωματική λύση, ακριβώς επειδή έχει ξεκαθαρίσει ότι κοινή στόχη είναι η ειρήνη.
1: Την ίδια ώρα, Αθήνα και Ουάσιγκτον φαίνεται ότι μπαίνουν σε τροχιά προετοιμασίας μιας επίσκεψης με έντονο πολιτικό συμβολισμό μετά τη δήλωση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, της Kimberly Guilfoyle, ότι ευελπιστεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump θα επισκεφθεί τη χώρα μας έως το τέλος του 2026. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Guilfoyle επισκέφθηκε χθες το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Γιάννη Παπαδόπουλο και συναντήθηκε σε εγκαταστάσεις του οργανισμού. Και εκεί, σε κάποια στιγμή, έκανε την ακόλουθη δήλωση.
3: Well, as soon as we wrap up a few things of critical importance from a national security perspective, I think he will come hopefully before the end of this year.
1: Μόλις ακούσαμε λοιπόν την κυρία Γκίλφολ να λέει ότι μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, πιστεύω, είπε η ίδια, ότι θα έρθει ευελπιστό, δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ ευελπιστό, πριν από το τέλος του έτους.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε από τη μεγάλη εικόνα, φεύγουμε από τις ραγδαίες εξελίξεις στο γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα στην γειτονιά μας και πάμε στην τραγωδία στην Κρήτη. Πραγματικά ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και σε αυτή την υπόθεση. Της εμψυχρό δολοφονίας ενός νέου 21 ετών στην Αμουδάρα Ηρακλείου, καθώς μετά του 54χρονου που συνελήφθη, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και τη σύζυγου του για συνέργεια. Συγκλονισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής, για να ακούσουμε κάποιους από αυτούς που μίλησαν στην κάμερα του Earth News.
5: Καταβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο, μια κοπέλα προσπαθεί να τον επαναφέρει.
6: Πήγε να κρυφτεί να μπει στο ξενοδοχείο ή τον πυροβόλησε. Είπα το παιδί, τον πυροβόλησε.
7: Πριν ένα χρόνο πάλι ξανά του είχε κάνει απόπειρα. Και τώρα...
8: Άρα φαινόταν ότι κάτι θα γίνει.
7: Ναι, ήταν σίγουρο ότι κάτι θα γινόταν.
1: Και απόφαση για ασφαλιστικά μέτρα τα οποία παραβιάστηκαν, είπε από την πλευρά της τηλεόρασης του Ερνιούς η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
9: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία. Είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση
1: για ασφαλιστικά μέτρα
9: που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθύνθηκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης, φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
1: Λοιπόν, πάμε ευθύ αμέσω στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και στον ανταποκριτή μα, τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίο θα μα μεταφέρει τι τελευταίε πληροφορίε. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα?
10: Καλό μεσημέρι. Αναμένουμε, υπό φυσιολογικές συνθήκες έπρεπε να έχει έρθει το ζευγάρι, δηλαδή ο 54χρονος με τη σύζυγό του, γιατί και η σύζυγος κατηγορείται για συνέργεια καθώς βρισκόταν στο αυτοκίνητο τη στιγμή του πόνου. Ωστόσο, αυτό που έχει έρθει εδώ είναι ο φάκελος της δικογραφίας, προανάξεις δηλαδή που σχημάτισαν θέση η αστυνομική με την κατάθεση του δράστη και τη σύζυγου του. Το πλέον πιθανό είναι ότι ο δικαστικός λειτουργός, ο εισαγγελέας δηλαδή υπηρεσίας, θα μεταβεί στο αστυνομικό μέγαρο για να απαγγείλει πλέον τις κατηγορίες, αφού έχει σχηματίσει άποψη με βάση τη δικογραφία, και αυτό για λόγους ασφαλείας. Παρότι δεν υπάρχουν εδώ, πρέπει να το πούμε, συγγενείς από την πλευρά του νεαρού θύματος, ωστόσο το ζήτημα των κανόνων ασφαλείας υφίσταται. Εκείνο πρέπει να πούμε είναι ότι ο δράστης κατά την προανάκριση μια από τις πρώτες κουβέντες προς τους αστυνομικούς είναι ότι το έκανα γιατί έπρεπε να το κάνω, αλλά στη συνέχεια, στην πορεία της κατάθεσής του, έδειξε όχι ακριβώς μετανιωμένος, αλλά είπε ότι θόλωσα, τον είδα μπροστά μου και λειτουργήσα μηχανικά. Αυτό είπε, υποστηρίζοντας ότι τον εξώθησε σε αυτή την οργισμένη κατάσταση το δεδομένο ότι εδώ και δύο χρόνια η δικαστική υπόθεση του τροχαίου που είχε κοστίσει τη ζωή του παιδιού του, υπενθυμίζουμε ότι στο ίδιο αυτοκίνητο επέβαιναν και το χθεσινό θύμα και ο γιος του, ο δράστη, ο οποίος σκοτώθηκε τότε, δεν έχει προχωρήσει δικαστικά και γι' αυτό βρισκόταν σε αυτή την έντονα άστατη ψυχική κατάσταση. Είχε προηγηθεί ακόμη μια απόπειρα καταγεγραμμένη, ακούσαμε την κυρία Δημόπουλη, είχε επιτεθεί με καδρόνι σε βάρος του νεαρού, στο σπίτι του μάλιστα. Όταν ο νεαρός αντεπιτέθηκε μαζί με την αδελφή του και τον κυνήγησαν, τότε είχε πυροβολήσει μία φορά, προφανέστατα με το ίδιο περίστροφο που χθες χρησιμοποίησε για να διαπράξει την δολοφονία. Ενώ σύμφωνα με την συνήγορο της οικογένειας, την κυρία Σπανάκη, και φέτος τον Φεβρουάριο είχε επιχειρήσει ξανά να επιτεθεί στον νεαρό, ο οποίος σύμφωνα με την συνήγορο γλίτωσε την τελευταία στιγμή γιατί κατάφερε να μπει στο σπίτι μιας γειτόνισσας που άνοιξε την πόρτα για να τον σώσει. Η υπόθεση αυτή είχε πάει πάλι στη δικαιοσύνη και κατατεθεί μήνυση και του είχαν επιβληθεί στο δράστη, δηλαδή περιοριστική όρη, για να φτάσουμε Αττικός στο θεσινό δεδομένο, το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι έχει παγώσει όχι μόνο την Κρήτη, αλλά ξεφεύγει
1: όλη τη χώρα.
10: Είναι αλήθεια. Ακριβώς, ξεφεύγει και από τα όρια του κακώς εννοούμενου εθνικού δικαίου. Δεν έχουμε δηλαδή αντεκδίκηση για φόνο εκ προμελέτης υπόθεσης. Ήταν ένα δυστύχημα όταν χάθηκε το παιδί του δράση.
1: Το οποίο είχε γίνει πριν τρία χρόνια, έτσι. Πριν τρία χρόνια.
10: Όλη αυτή η κατάσταση βέβαια βάρινε τον ψυχικό του κόσμο και λειτουργούσε, το είπε. Ότι, το είπε και ο αστυνομικός, ότι από την στιγμή που έχασα το παιδί μου, η ζωή πάγωσε για μένα.
1: Ήταν χαρακτηριστικό αυτό που μας είπες πριν από λίγο, ότι είπε ο δράστης ότι έδρασα μηχανικά.
10: Είπε στην αρχή της κατάθεσης ότι έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, αλλά στη συνέχεια προχωρώντας, ότι όταν τον είδα μπροστά μου, έδρασα μηχανικά. Είχε τον πιστόλι βέβαια πάνω του και τον περίστροφο μάλλον, που προχωρούσε με το περίστροφο. Άξιο προσοχής είναι για αυτό.
1: Και είναι, συγκλονιστικό και ανατυχιαστικό, Γιώργο, το ηχητικό ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει το Ερικ Νιούζ από τους πυροβολισμούς στην Αμμουδάρα.
10: Είναι
1: πραγματικά ανατυχιαστικό σε κάθε περίπτωση.
10: Περίστροφο, έξι πυροβολισμοί, τέσσερις τουλάχιστον χτύπησαν τον νεαρό, τον 21 ετών Νικήτα.
1: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτά τότε. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και στο έντερο ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Λαμπράκη, γιατί οι αρχές, Γιώργο, ξεδιπλώνουν βήμα-βήμα το χρονικό της ενέδρας και της εκτέλεσης. Παραμένει στην Αμμουδάρα Ερακλείου. Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
11: Είμαστε στην Αμμουδάρα, εδώ που έγινε το έγκλημα. Ο νεαρός συναντήθηκε με τον δράστη με τα αυτοκίνητά του, βγάζοντα από αντίθετη κατεύθυνση μάλιστα. Είπαμε πληροφορίες, ο δράστης έριξε το αυτοκίνητο πάνω στο γιο ταχύ που οδηγούσε ο νεαρός, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε προφανώς φιόνηκε απέναντί του, άνοιξε την πόρτα και επιχείρησε να φύγει. Μάλιστα έτρεξε για να μπει σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα που υπάρχει ακριβώς εδώ στο σημείο που είμαστε τώρα, προκειμένου να γλιτώσει. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ο 54χρονος τον πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση. Έξι φορές άδειασε το περίστροφο που είχε και μάλιστα. Θα σας πω και μια πληροφορία που έχει γίνει γνωστή την τελευταία ώρα. Υπάρχει ένα βιντεοληπτικό υλικό το οποίο το έχουν δει οι αρχές στην αστυνομία και δείχνει τον δράστη μετά που αδειάζει το περίστροφο να κλωτσά το άψυχο πλέον σώμα του νεαρού. επικράτησε πανικό στο σημείο, διότι είναι ένας πολυσύχναστος δρόμος. Η Αμουδάρα τώρα πλέον έχει και τουριστικό ρεύμα. Ήταν και πολλοί τουρίστες μπροστά, έγινε και ακριβώς την είσοδο ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Μάλιστα, όταν ήρθαμε εμείς λίγο αργότερα στο σημείο, λίγα λεπτά μετά, είδαμε και τους τουρίστες εδώ γύρω να κοιτούν αποδομημένοι τα όσα την έβαιναν. Δίπλα ακριβώς από το ξενοδοχείο υπάρχει το τρίτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, που συντοματικά χθες το απόγευμα υπήρχε μια γενική συνέλευση. Ήταν σύμφωνα με πληροφορίες εδώ η νηπιαγωγή, ήταν μητέρες και τουλάχιστον δύο παιδιά. Την ώρα που εκτελισόταν το γεγονός, μια μητέρα είχε βγει από το νηπιαγωγείο, είδε τους πυροβολισμούς και είδε το παιδί να πέφτει νεκρό. Επέστρεψε πανικόβλητη στο νηπιαγωγείο και στην είσοδο λιποθύμησε και χρειάστηκε στη συνέχεια να κληθεί δεύτερο ασθενοφόρο του ΕΤΑΒ για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες οι διασώστες. Να σας πω ότι νωρίτερα εδώ ήρθε συγκλονισμένη η μητέρα, η αδελφή και συγγενείς του 29χρονου. Έμειναν για λίγα μόλις λεπτά στο σημείο. Άφησαν δύο λουλούδια, δύο λεπτά τριαντάφυλλα, μία εικόνα, ένα φιγνιατό και ένα καντιλάκι, ακριβώς το σημείο που έπεσε νεκρός ο νεαρός. Να σας πω ότι η κηδεία της θα γίνει αύριο, η Πέμπτη δηλαδή, από την οικία της οικογένειας εδώ στην Αμουδάρα, ενώ η νεκρόφυλλος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, στον χώρο Μιλοποτάμου, στο Ρέθυμνο δηλαδή θα γίνει η ταφή. Καταλαβαίνει κανείς τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα εδώ. Όποιος περάσει από το σημείο, διότι η κίνηση εδώ είναι συνεχόμενη, 24/24, σταματούν οι άνθρωποι, ρωτούν, έχουν αντιληφθεί που είναι το σημείο της δολοφονίας του νεαρού, προστέκεται ο κόσμος. Είναι πραγματικά μια παγωμένη τοπική κοινωνία που στέκεται στο γεγονός, να το πούμε και αυτό κλείνοντας.
1: Και με την αστυνομία επιβοδός, φαντάζομαι, Γιώργο, έτσι.
11: Ναι, προφανώς υπάρχει, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, παρουσία και στα σπίτια των δύο οικογενειών αστυνομικών δυνάμεων για πάνω ενδεχόμενο. Είναι δύσκολες οι μέρες αυτές, είναι και η απολογία του ζευγαριού.
1: Κρίμα, πραγματικά, ναι.
11: Ναι, και αυτό που λέει εδώ και την κοινωνία, για να το πούμε κλείνοντας, είναι ότι είναι αλλεπάλληλα τα περιστατικά, ότι σε κάθε είδους αντιδικία, καυγά, οποιαδήποτε κλίμακα, με πολύ ευκολία βγαίνει μακέρι, πιστόλι, και έχουμε όλα αυτά τα τραγικά πραγματικά γεγονότα που καλούμαστε εμείς να καταγράψουμε στην Κρήτη.
1: Και κάθε φορά λέμε τα ίδια πράγματα και κάθε φορά γίνεται κάτι ανάλογο. Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Και από την τραγωδία στην Κρήτη να μεταφερθούμε σε μια πάρα λίγο τραγωδία ανοιχτά της Άνδρου. Συναγερμό σήμανε νωρίς το πρωί στις λιμενικές αρχές όταν φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου βυθίστηκε ανοιχτά του νησιού, ανοιχτά της Άνδρου, μετά από πρόσκρουση σε βράχια σόι, ευτυχώς και εννιά ναυτικοί του πληρώματος. Πάμε στον Νίκο Καπόλη, τον αρμόδιο συντάκτη μας, ο οποίος θα μας δώσει τις νεότερες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Λίγο μετά τις 4 λοιπόν, σήμανε ο συναγερμός. Το κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης εδώ στο Υπουργείο Ναυτιλίας έλαβε σήμα κινδύνου για την προσάραξη και την εισρωή υδάτων στο εν λόγω φορτηγό πλοίο. Το οποίο να πούμε ότι είχε απάνω, πάνω σε αυτό βρίσκονταν οι 9 ναυτικοί του, 8 τουρκικής κατοχής και ένας από το Αζερβαϊτζάν. Άμεσα ανταποκρίθηκε το λιμενικό σώμα στέλνοντας και πλωτά σκάφη, αλλά κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, ενώ δεσμεύτηκαν και 3 παραπλέοντα πλοία, να πούμε, και τον Ισοσάμος που εκτελούσε το δρομολόγιο, το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο. Εντόπισαν το πλοίο φυτισμένο και 2 από τους 9 να βρίσκονται στη θάλασσα, τους οποίους περισυνέλεξαν. Οι υπόλοιποι 7 είχαν καταφέρει, γιατί ήταν σε πολύ μικρή απόσταση, περίπου γύρω στα 100 μέτρα από τις ακτές, να κολυμπήσουν και να βγουν στη βραχώδη περιοχή απόκρημνα εκεί της βορειοανατολικής Άνδρου. Βεβαίως μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία τους όλοι οι άνθρωποι και οι 9, είναι 8 άντρες και μία γυναίκα. Τώρα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο καπετάνιος παραδέχεται, σύμφωνα με το λιμενικό τουλάχιστον, τον πήρε ο ύπνος πάνω στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να χάσει την ρότα του, τον σχεδιασμένο πλού, και να πλησιάσει πάρα πολύ κοντά τη νύχτα, λίγο μετά τις 4, κοντά στην ακτή, και να βρει φυσικά σε ύφαλο το πλοίο, με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα και να βυθιστεί πάνω στο, μέσα στα μπάρια. Υπήρχαν περίπου 3.000 τόνοι μαγειρικής σόδας, οι οποίοι δεν εμπνέουν ανησυχία για τη διαρροή του στο περιβάλλον. Ωστόσο, αυτό που εμπνέει ανησυχία είναι το πετρέλαιο με το οποίο κινείται στις δεξαμενές, δηλαδή που είχε το συγκεκριμένο πλοίο που είχε αποπλήσει από Αλβανία με προορισμό λιμάνι της Ουκρανίας. Υπολογίζονται γύρω σε 150 με 200 τόνους. Τόσους χρειάζεται για αυτό το συγκεκριμένο ταξίδι των 900 περίπου μιλίων. Ευτυχώς εποντίστηκαν φράγματα εδώ και αρκετή ώρα από το λιμενικό σώμα. Όχι από ιδιωτική εταιρεία, από το ίδιο το λιμενικό σώμα, το διευκρινίσαμε αυτό. Ενώ έχουν σπεύσει την περιοχή και αντιρρυπαντικά σκάφη. Σε περίπτωση που έχουμε διασπορά πετρελοκυλίδων στην θάλασσα, δεν είναι το μαζό. Είναι το πετρέλαιο ναυτιλιακό κίνηση, που είναι πιο ελαφρύ βέβαια υλικό, αλλά και πάλι είναι πιο ποιητικό δηλαδή, αλλά και πάλι υπάρχει κίνδυνο να διαφύγει από τι δεξαμενέ του.
1: Να ευχηθούμε να μην συμβεί αυτό και να πάνε όλα καλά. Νίκο Χαπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στο πλοίο που έσπεσε για βοήθεια τα ξημερώματα, επέβαινε ο οικονολήπτη ΕΡΤ, ο Κώστα Τσακυρίδη, ο οποίο, να ακούσουμε όπω περιέγραψε την τηλεόραση του ΕΡΤ News, την περιπέτεια αυτή και την εμπειρία που έζησε μέσα στη νύχτα.
13: Ταξιδεύαμε τον ίσο Σάμο, όπου γύρω στις 5.30 ώρα το πρωί μας ανακοινώσαν από τα μεγάφωνα ότι το πλοίο επιχειρεί για διάσωση σε κάποιο καράβι. Βγήκαμε έξω, είδαμε το σκάφι του λιμενικού, το ελικόπτερο να πετάει.
1: Αυτός ήταν λοιπόν ο Κώστας Τσακυρίδης, ο οικονολήπτης του ΕΡΤ News. Στην τηλεόραση του ΕΡΤ News μίλησε όμως και ο δήμαρχος του νησιού της Άνδρου, κύριος Σουσούδης. Για να ακούσουμε τη δική του μαρτυρία.
14: Το πλοίο προσέγκρουσε στα βράχια, στην περιοχή κοντά στην Πέζα, και μετά υπέστη μεγάλο ρήγμα και βυθίστηκε σε βάθος περίπου 40 μέτρων. Προφανώς αυτός που ήταν στη γέφυρα είπαν ότι κοιμήθηκε, κοιμόταν και έπεσε το πλοίο πάνω στα βράχια.
1: Τώρα, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, καθώς ο καιρός είναι πλέον θαυμάσιος. Πάμε προς καλοκαίρι. Αφρικανική σκόνη όμως επηρεάζει από σήμερα τη χώρα, μαζί με άνοδο της θερμοκρασίας. Το φαινόμενο ξεκίνησε από τη Δυτική Ελλάδα και μέσα στην ημέρα θα καλύψει τα υπηρετικά, ενώ την Πέμπτη θα φτάσει και στα ανατολικά της χώρας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο του ΕΡΤ News, την Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
15: Βεβαίως, θα τα πούμε όλα γρήγορα. Ο καιρός θα είναι πλήρως εναρμονισμένος λοιπόν με την εποχή όλες τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει ανεβασμένη στους 25 με 27 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Προς το τέλος της εβδομάδας θα προσεγγίσουμε και τα τριαντάρια. Όπως είπες πολύ σωστά όμως, θα ξεκινήσει και ένα επεισόδιο σκόνης που βέβαια είναι συνηθισμένο για την εποχή. Δεν φαίνονται ακραίες συγκεντρώσεις. Λόγω των νοτιάδων λοιπόν, σκόνη θα έχουμε από σήμερα στη Δυτική Ελλάδα τις επόμενες ημέρες και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, με χειρότερη ημέρα ίσως την Παρασκευή, καθώς τότε θα ενισχυθεί και ο νοτιά στο Ιόνιο στα 6 με 7 μποφόρ. Επίσης την Παρασκευή θα έχουμε και αρκετές λασποβροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα δυτικά θα έχουμε και καταιγίδες. Πιθανώς και εδώ στην Αττική να βρέξει κυρίως Παρασκευή νύχτα προς Σάββατο. Σύντομα όμως θα είναι τα φαινόμενα. Και από εκεί και πέρα να πω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Θα ξεπεράσουμε τοπικά και τους 30 βαθμούς.
1: Οπότε θα αρχίσουμε να γκρινιάζουμε. Βρίσκουμε νέο πεδίο μπροστά μας για τη ζέστη αυτή τη φορά. Νικολέτα Ζιακοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο του ΕΡΤ News, κυρίες και κύριοι. Τώρα, μένουμε λίγο σε αυτό το επεισόδιο που θα έχουμε, όπως ακούσαμε, να μας λέει η Νικολέτα, με την αφρικανική σκόνη. Δεν θα επιβαρυνθεί η υγεία μας από το συγκεκριμένο κύμα σκόνης, είπε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 η κυρία Ελένη Δρακάκη, συνεργάτη του ATMO HUB στο Εθνικό Αστεροσκόπιο Αθηνών, και εξήγησε το γιατί. Για να την ακούσουμε.
16: Ωστόσο, το θετικό είναι ότι εξαιτίας της θερμοδυναμικής κατάστασης πάνω από τη χώρα μας, η σκόνη αυτή περιορίζεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει εμάς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στο έδαφος. Και αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία, την ανθρώπινη υγεία. Δεν ανησυχούμε λοιπόν αυτές τις μέρες γι' αυτό. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μια αλλαγή του σκηνικού και θα είμαστε εδώ να δούμε τι μέλη γενέστε. Περιμένουμε ίσως να επιβαρυνθεί λίγο περισσότερο και η επιφάνεια στο έδαφος.
4: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, να αφήσουμε την αφρικανική σκόνη και το καιρικό και να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ξεκινώντας από τη Νέα Δημοκρατία, εκεί όπου όλοι περιμένουν την αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που θα έχει ως κεντρικό θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση, και το συνεχίζεται μέχρι και την τελευταία στιγμή κυριολεκτικά η επιχείρηση αποκλειστική κλιμάκωση τη ένταση που παρατηρεί το τελευταίο διάστημα στου κόλπου του κυβερνώντο κόμματο, μέχρι με την κριτική για το επιτελικό κράτο, ώστε στο 16ο τακτικό συνέδριο την επόμενη εβδομάδα να εκπέψουν όλοι μήνυμα ενότητα και συσπήρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μα συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίο έχει το ρεπορτάζ και θα μα πει περισσότερα. Αύριο λοιπόν η συνεδρίαση, αύριο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα Νότι με 40 βουλευτέ εγγεγραμμένου για όσο μιλητέ. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, κύριε. Κύριε, εγώ όμως να σπάσω λίγο το πρωτόκολλο του πολιτικού ρεπορτάζ και να σου πω ότι κλαίω από το πρωί στο αριστερό μου μάτι λόγω αφρικανικής πόλης. Αυτό μας είπε ο γιατρός του ΜΔΕΑΠ.
1: Αυτά. Μας τα έλεγε και η Νικολέτα πριν από λίγο, αλλά ευτυχώς θα είναι πολύ σύντομο το επεισόδιο. Οπότε δεν θα υποφέρουμε πολύ.
17: Ελπίζω να δούμε τις εξελίξεις στην Νέα Δημοκρατία. Αύριο λοιπόν υπάρχει η κοινοβουλευτική ομάδα. Όντως υπάρχει κρίνια. Να το πω έτσι, το λέγαμε και χθες, υπάρχει μουρμούρα, υπάρχει συζήτηση για το αν το επιτελικό κράτος ακούει τους βουλευτές ή όχι και πώς υπάρχει και σε ποιο βαθμό υπάρχει αυτή η αμφίδρομη σχέση που θεωρητικά πρέπει να υπάρχει. Όλα αυτά με φόντο το συνέδριο του κόμματος, του οργάνωτος κόμματος την επόμενη εβδομάδα. Το μασάζ υφίσταται, δηλαδή οι συζητήσεις από το Μέγρο Μαξίμου με αντιδρώντες βουλευτές. Θα έλεγα ότι η είδηση είναι, από αυτό αν θέλεις με ρωτάς τι άλλο θέλεις, η είδηση είναι ότι ο Κώστας Καρβαλής, πρωθυπουργός, φαίνεται ότι δεν θα πάει στο συνέδριο. Ο Άδωνης Σαμαράς έχει διαγραφεί και φυσικά δεν θα πάει.
1: Είναι απουσίες αυτές βέβαια, είναι απουσίες. Βέβαια, μένουμε σε αυτά, θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς και αύριο και πιο αναλυτικά και την επόμενη εβδομάδα με το συνέδριο. Και βέβαια, ανώτι έχουμε και το όχι, για να μην ξεχνιόμαστε, από την κυβέρνηση έτσι, για την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
17: Ναι,
1: και
17: βέβαια.
1: Περιμένουμε την απόφαση για την εξεταστική για τις υποκλοπές.
17: Νομίζω ότι η εξεταστική θα γίνει δεκτή από την κυβέρνηση με βάση τις γλώσσες κορυφαίων στελεχών του κόμματος που κυβερνά. Αλλά έχουμε και το όχι στην προανακριτική. Θέλει να κλείσει η κυβέρνηση αυτή την πόρτα αμφισβήτησης διαχειρισεών της.
1: Ωραία. Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ και από το κυβερνών κόμμα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συνεδριάζει στη Χαριλάου Τρικούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στο τραπέζι, βέβαια, η πολιτική ατζέντα και η στρατηγική στον δρόμο προς τις κάλπες, αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Σημαντικό κεφάλαιο και αυτό. Πάμε στη Ελίνα Μπεθάνη, είναι στη Χαριλάου Τρικούπη και θα μας πει περισσότερα πώς είναι το κλίμα στη συνεδρίαση. Είναι ακόμα σε εξέλιξη. Καταρχάς, η συνεδρίαση, Ελίνα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη από τη μία το μεσημέρι όταν ξεκίνησε η συνεδρία του νέου πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με τον νέο γραμματέα τον Γιάννη Βαρδακαστάνη και σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, στην εισήγησή του τόνισε ότι η κυβέρνηση απέτυχε στην οικονομία, απέτυχε όπως είπε να μειώσει το κόστος διαβίωσης. Η οικονομία, όπως τονίζει, μπαίνει στην κατάψυξη μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και εξήρε την ερώτηση που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ που θέτει ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ειδική αναφορά έκανε σύμφωνα με πληροφορίες ο κύριος Ανδρουλάκης στις πρωτοβουλίες του κόμματος για την τετραήμερη εργασία, για το ζήτημα των τραπεζών, την κοινωνική κατοικία. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ έβαλε την ατζέντα και η Νέα Δημοκρατία δαιμονοποιεί τις προτάσεις του γιατί έχασε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο προοδευτικό πρόγραμμα που δεν μπορεί ιδεολογικά να εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία. Και αναφερόμενος στο ζήτημα των θεσμών και της συνταγματικής αναθεώρησης, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπει εμπόδιο στις θεσμικές εκτροπές της κυβέρνησης και ότι τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου θα πάρουν τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση που έχει προετοιμάσει ο αρμόδιος τομέας του κόμματος για να καταθέσουμε τη σειρά τους τις δικές τους προτάσεις.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με συνάντηση με ευρωβουλευτές της ομάδας της αριστεράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος για την έκθεση του 2025 για τη χώρα μας και την Ελλάδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τόνισε την ανάγκη σοβαρών αλλαγών στα θέματα που αφορούν στο κράτος δικαίου στη χώρα μας. Για να τον ακούσουμε.
19: Στην έκθεση του 2025 καταγράφονται σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν στην Ελλάδα, όπως είναι το μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων. Η κυβέρνηση φέρνει τεράστια ευθύνη και εκθέτει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συντελώντας σε ένα λαϊκό αίτημα να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Καθώς συνεχίζεται το θρίλερ με το Κρασγερόπλιο που εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού και έχασαν τη ζωή τους τρεις επιβάτες. Αλλά Έλενα, να ξεκινήσουμε. Έχουμε μια τελευταία αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Τι ακριβώς αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος?
20: Νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social λέει λοιπόν ότι αν το Ιράν συμφωνήσει με ό,τι έχει ήδη συμφωνηθεί, όπως αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος, τότε η θρηλυκή, όπως χαρακτηρίζει, επιχείρηση επική οργή θα ολοκληρωθεί, θα τερματιστεί. Αν και αυτό είναι, όπως είπε, ένα μεγάλο αν συμφωνήσει δηλαδή το Ιράν. Αν δεν συμφωνήσει, τότε οι βομβαρδισμοί, όπως είπε, δυστυχώς θα επαναληφθούν και με μεγαλύτερη ένταση.
1: Μαστίγιο για καρότο λοιπόν τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τώρα πάμε και στο θρίλερ με το Κρασγερόπλιο, όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα Χανταϊού και έχει σημάδι συναγερμό στη παγκόσμια κοινότητα. Ποια είναι τα νεότερα από εκεί?
20: Τα κρούσματα ή τα ύποπτα κρούσματα ανέρχονται πλέον σε 8. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι τρεις άνθρωποι που βρίσκονταν με συμπτώματα πάνω στο κρουαζιερόπλιο έχουν μεταφέρονται, βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση στην Ολλανδία για νοσηλεία, περαιτέρω νοσηλεία. Επίσης να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και ένα θρίλερ με το που ακριβώς θα είναι ο επόμενος σταθμός του κρουαζιερόπλιου. Ο κυβερνήτης των Κανάριων νήσων είπε ότι έχει ζητηθεί άδεια για να ελιμενιστεί εκεί το Σάββατο το MV Hondius. Ωστόσο υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τις αρχές εκεί και προς την Ισπανική κυβέρνηση, καθώς θέλουν να λάβουν διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό στην έναρξη μάλιστα της τουριστικής περίοδου. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, επιμένει ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, ακόμη και στην περίπτωση μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι ο χανταϊός συνήθως είναι σπάνιος, συνήθως μεταφέρεται από τροκτικά σε άνθρωπο, σε ακόμη πιο σπάνιες περιπτώσεις, και όταν είναι τύπου των άνδεων, έτσι όπως λέγεται η παραλλαγή του, μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι τα κρούσματα στο πλοίο ουσιαστικά είναι τέτοια, από άνθρωπο σε άνθρωπο, όμως αυτό γίνεται όταν υπάρχει πάρα πολύ στενή επαφή μεταξύ δύο ανθρώπων, και ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος για μετάδοση είναι χαμηλός.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Να επιστρέψουμε στα δικά μας, στην εσωτερική ατζέντα, με την ένορκη διοικητική εξέταση που έχει διαταχθεί για το περιστατικό παράσυρσης 12χρονης από περιπολικό στη Σαλαμίνα, ενώ ο οδηγός του υπηρεσιακού οχήματος συνελήφθη. Τη διενέργεια της ΕΔΕ επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιού. Στο συμβάν, να θυμίσουμε ότι σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν το περιπολικό συγκρούστηκε με την ανήλικη, η οποία φέρεται να διέσκιζε διάβαση πεζών τη στιγμή της παράσυρσης. Αρχικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια κρέθηκε απαραίτητο να διακομιστεί για χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Εν τω μεταξύ, σε λιγότερο από 24 ώρες, κυρίες και κύριοι, αστυνομικοί της ασφάλειας Κηφισιάς κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης με το διανομέα, ο οποίος είχε γίνει φόβος και τρόμος στα βόρεια προάστια της Αττικής. Ο 28χρονος διανομέας Λοδαπός διέμενε παράνομα στη χώρα από το 2023 και είχε καταφέρει να στείλει στο νοσοκομείο δύο συμπολίτες μας και είχε τραυματίσει άλλους τέσσερις, πετώντας τους πέτρες, ενώ ο ίδιος ήταν εν κινήσει και παρέδιδε παραγγελίες. Τώρα, Σε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα που αφορά πολύ κόσμο, έχουν αναφερθεί πολλές φορές τα πρόσφατα περιστατικά τροχαίων συμβάντων στη χώρα μας με ηλεκτρονικά πατίνια και με θύματα ανήλικους χρήστες. Είναι πολλά και σοβαροί τραυματισμοί. Βεβαίως καταδεικνύουν μια ανησυχητική τάση που επιβεβαιώνει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Μιχάλης Ευσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφερόμενος στη χρήση των ηλεκτρονικών πατίνιων, δήλωσε ότι είναι υπέρ της κατάργησης τους λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανήλικους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες. Για αύξηση των τροχαίων στα οποία εμπλέκονται πατίνια, έκανε λόγο στο News Radio ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, υποδιευθυντής της Τροχαίας Αττικής. Να ακούσουμε τα στοιχεία που έδωσε το Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Θέλω να σταθώ λίγο σε επίπεδο επικράτειας, ότι παρατηρούμε μια αύξηση του αριθμού των τροχαίων αντιπάλων με πατίνια και να σου το πω για μην κουράζουμε στατιστικά του ποσοστού της συμμετοχής. Από 0,3% που ήταν στα συνολικά τροχαία ατυχήματα έχει φτάσει στο 0,7% το πρώτο τράμα του 26. Δηλαδή διπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα.
21: Το 0,3 πότε το είχαμε?
2: Το 2003 το είχαμε το 2023 που κρατήσαμε στατιστικά στοιχεία.
21: Ναι,
2: 24,05, 25, 0,7 και δεν τετράμινο 0,7 στην Ελλάδα. Στην Αττική τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, είναι λίγο χειρότερα θα έλεγα, με την έννοια ότι από 0,10% που ήταν, φτάσαμε στο 68. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον έχει μπει για τα καλά το πατίνι στην οδική κυκλοφορία και αυτό έχει συνέπεια την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.
1: Και ενώ αυτά γίνονται σε όλη τη χώρα, υπάρχει ο ποθός προβληματισμός για τα πατίνια. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Είχαμε νέα συσκέψη νωρίτερα στη συμπρωτεύουσα. Γιατί? Γιατί συνεχίζει είναι οι επαφές του Δήμου με τη Fraport και την Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κάτι που θα έχει αρνητικές συνέπειες στον τουρισμό. Πάμε στον Φέδωνα Τομόσολου, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις σημερινές επαφές. Φέδωνα, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα η νέα εκτακτή σύσκεψη, η οποία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή φορέων της Θεσσαλονίκης στο Δημαρχείο της πόλης. Είναι αλλεπάλληλες, όπως καταλαβαίνετε, οι συσκέψεις τις τελευταίες ημέρες. Και αυτό διότι όλοι προσπαθούν να διαφυλάξουν όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την τουριστική ανάπτυξη τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και ευρύτερα της κεντρικής Μακεδονίας, της Πιερίας και της Χαλκιδικής για παράδειγμα. Χθες είχαμε μια συνάντηση του Δημάρχου του Στέλιου Αγγελούδη με τηλεδιάσκεψη και τους εκπροσώπους της Ryanair προκειμένου να γνωστοποιηθούν οι προθέσεις της Ιρλανδικής εταιρείας, χωρίς ωστόσο να γίνονται γνωστές λεπτομέρειες. Κρατάνε όλες οι πλευρές τα χαρτιά τους κλειστά. Από την πλευρά της η Fraport που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία δηλώνει μέχρι και αυτή την ώρα άγνοια για τις προθέσεις αυτές της Ryanair. Δεν γνωρίζει δηλαδή αν θα αποχωρήσει ή όχι. Αυτό που επίσης είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό, Γρηγόρη, είναι ότι σήμερα πρόκειται να βρεθούν στην Θεσσαλονίκη εκπρόσωποι της Ryanair προκειμένου να συνομιλήσουν απευθείας με τους εργαζομένους της εταιρείας στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Φέδωνα Τομόσογλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και με Θεσσαλονίκη επιστρέφουμε στην Αττική. Σε εξέλιξη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Δυτική Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος που εξεπαντούσε πολίτες προσποιούμενο υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
23: Από το πρωί εξελίσσεται αυτή η νέα αστυνομική επιχείρηση υπό την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ του περίφημου ελληνικού FBI. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις και εκτιμάται πως οι συγκεκριμένοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για αντίστοιχα εγκλήματα. Να πούμε πως από την μέχρι τώρα έρευνα έχει διαπιστωθεί πως 117 είναι τα θύματα τα οποία έπεσαν στην παγίδα των συγκεκριμένων που υποδίονταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται πως είναι τα εκτιμόμενα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης.
24: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα σήμερα και σε ποδόσφαιρο Champions League και στο μπάσκετ με τον ελληνικό ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε όμως μια πολύ δυσάρεστη είδηση, φτωχότερη από σήμερα η ελληνική δημοσιογραφία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο σπουδαίος Σταύρος Τσόχος.
25: Καλησπέρα. Είναι μία από τις σημαντικότερες μορφές της αθλητικής δημοσιογραφίας. Ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής, είχε πολλές φορές και το χρόνο του Ολυμπιακού, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, χρόνια και σε εμάς εδώ.
1: Στην ΕΡΤ, βέβαια.
25: Στην οικογένεια της ΕΡΤ. Και γραφείο τύπου του Ολυμπιακού, αν δεν κάνω λάθος, ήταν για ένα διάστημα. Γενικότερα ένας δημοσιογράφος που ποτέ δεν προκάλεσε με τις απόψεις, ήταν πάντα στα όρια της αντικειμενικότητας και νομίζω προσφέρε πλούσια ενημέρωση σε όλο τον ελληνικό λαό.
1: Συλληπιτήρια πραγματικά στους δικούς του. Πάμε λοιπόν τώρα στην αγωνιστική δραστηριότητα. Ξεκινάμε με το μπάσκετ.
25: Ναι. Χθες ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα. Η πρώτη μάλλον ομάδα προκρίθηκε στο Final Four 3-0. Σκούπα, όπως λέμε και στην
1: Μονακό,
25: ναι. Με πολλά προβλήματα, αλλά σημασία έχει ότι εξαιρετικές εμφανίσεις και πέρασε εύκολα στο Final Four της Αθήνας. Τώρα, σειρά απόψε έχει ο Παναθηναϊκός, 9 κερδάτο στο ΆΚΑ, έχει 2-0, υπέρ του έσπασε δύο φορές την έδρα της Ισπανικής Βαλένθια, οπότε τώρα θέλει στα δύο παιχνίδια εδώ στην Αθήνα, ίσως και ένα, μακάρι να είναι μόνο ένα, να κάνει καθώς το 3-0 και να προκριθεί στο Final Four.
1: Και να έχουμε δύο ομάδες στο Final Four, έτσι.
25: Μπράβο. Μετά θα είναι τα δύσκολα, αυτό που τα λέμε, αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό.
1: Θα τα δούμε τότε.
25: Και όχι μόνο, έτσι.
1: Ωραία.
25: Το βράδυ, 10 η ώρα, μεγάλο παιχνίδι, έτσι. Bayern Real, Bayern Paris Saint-Germain, είχε κερδίσει η Paris 5-4 στο πρώτο παιχνίδι, οπότε νομίζω κάτι ανάλογο και απόψε.
1: Τιτανομαχία, πραγματικά.
25: Ακριβώς.
1: Ποιος θα πάρει το εισιτήριο στο τελικό που ήδη και τους περιμένει η Arsenal
25: που κέρδισε χθες 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης, οπότε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες, Μπάγερ ή Παρί, θα αντιμετωπίσουν στο τελικό την Arsenal.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό.

μια περδικούλα κάθονταν στα πλάγια των Τρικάλων. Ένα τραγούδι πασχαλινό. Δημήτρης Δελιγιάννης, ο Κράτης Κρομίδας, Νίκος Τσιάκας, Παναγιώτης Ζούμπας και Ελευθέρης Κωνσταντινίδης. Αυτή την ηχογράφηση από τις εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού Βόλου, από το αρχείο. Από το αρχείο μας εκεί στο Βόλο, που αναμεταδίδει την εκπομπή μας καθημερινά στο Βόλο 3 με 4 το μεσημέρι, όπως και στην ΕΡΤ Ιωαννίνων και στην ΕΡΤ Λάρισας. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από τους φούρνους με τη φωνή της Κατερίνας Παπαδοπούλου. Τη συνόδευσε χοροδία στο τραγούδι «Ήλιε μου ίντα σούκαμα» και αμέσως μετά με τη φωνή της Δόμνα Σαμίου πήγαμε στη Σκιάθο σε ένα πανέμορφο τραγούδι με τίτλο «Ποιος είδε πράσινο δέντρι». Στα εξωτικά της παράδοση συντονισμένη, καθημερινά 3 με 4 και 11 με 12 το βράδυ, και πάμε στα Νάματα, εκεί κοντά στην Κοζάνη, στα αγαπημένα μας Νάματα, για να ακούσουμε κάτι από τις εκδόσεις εκεί του Συλλόγου της Φιλοπροοδευτικής Ένωσης Ναμάτων, ο Άγιος Νικόλαος, που χάρισε στην εκπομπή μας και τη δεύτερη συλλογή από τραγούδια, ένα υπέροχο βιβλίο με δύο ψηφιακούς δίσκους, «Πέρδικα, Λάι Πέρδικα», ένα τραγούδι του Γάμου και του Αραβώνα, από εξαιρετικούς οργανοπαίχτες, μεταξύ των οποίων και ο Δημήτρης ο Παράσχος, τον οποίον τον χαιρετάμε και τον αναμένουμε στην εκπομπή μας εδώ και καιρό. Ελπίζουμε να τα καταφέρει κάποια στιγμή και να έρθει.

Τι εξαιρετική ηχογράφηση πραγματικά, με σπουδαίους οργανοπαίχτες αλλά και με ανθρώπους οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν φύγει από τη ζωή πια. Η χοροδία των γυναικών και των αντρών που ήταν απλοί άνθρωποι του χωριού των Αμάτων, άνθρωποι οι οποίοι είχαν στην καθημερινότητά τους το τραγούδι, δεν ήταν ούτε επαγγελματική υποχρέωση ούτε καν ερασιτεχνισμός, ήταν απλά η τελετουργία της καθημερινότητας, το να ξυπνάς το πρωί, να λες ένα τραγούδι και να αποχαιρετάς τη μέρα πάλι με ένα τραγούδι. Αυτά που τα έχουμε όχι απλά απολέσει, τα έχουμε ξεχάσει, έχουμε κάνει τη ζωή μας μια συνεχόμενη ενασχόληση με το κινητό και χάνουμε πραγματικά την ουσία, δυστυχώς. Λοιπόν, να πάμε και στην Αράχοβα. Βασίλης Καλλιώτης στο Κλαρίνο, στο επόμενο σκοπό που μας έρχεται εκεί από τη Ρούμελη.

Σωτήρης Τόγελος, Σωτήρης Γούρος από την παράδοση του Ασπροποτάμου, εκεί στα βουνά μας, ανάμεσα σε Τρίκαλα και Άρτα, αυτές οι εκπληκτικές ηχογραφήσεις εδώ στα ξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένη καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Μαρίλα Γεροντίδη είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου.

Ηλίας Κόντης Λευτέρης Κωνσταντίνου. Χαιρετίζουμε τον Ηλία Κόντη που ξέρω ότι μας ακούει από αυτή την υπέροχη ηχογράφηση με τον Γιώργο Παπαδάκη στην Τριγώνα εδώ, με τον Σταύρο τον Καψάλη, τον Μανώλη Μπάλα, τον Λάζαρο Ευθυμίου και τον Χρήστο Μπαμπούρα. Λοιπόν, εξαιρετικές ηχογραφίες από το αρχείο μας που ψηφιοποιήσαμε με τη βοήθεια των ηχοληπτών μας, και πάμε να ακούσουμε άλλη μια τέτοια. Είναι η Πανάγιο, σκίζω ρίζω το λεμόνι. Η Πανάγιο έτσι όπως την τραγουδούν στο Πογόνι, γιατί έχουμε διαφορετικές εκτελέσεις και διαφορετικούς ακόμα και στίχους ανάλογα με το μέρος. Στην Ήπειρο, εδώ είναι ο Σάββας Ιάτρας, ο Μάνθος Σταυρόπουλος, αυτή την ηχογράφηση που έγινε το Φεβρουάριο του 1984 με εξαιρετικούς οργανοπαίχτες σε μια πρωινή συναυλία. Όπως σας έχω πει, τότε κάναμε πρωινές συναυλίες εδώ μέσα και ζωντανές ηχογραφήσεις. Λοιπόν, ακούστε τώρα ποιοι ήταν σε αυτή την πρωινή συναυλία. Γιώργος Κόρος, Βασίλης Σούκας, Θανάσης Βασιλόπουλος, Κώστας Πίτσος, Μάνθος Σταυρόπουλος, Νίκος Καρατάσος, Μιχάλης Κλαπάκης, Χρόνης Σαϊδονίδης, Γιώργος Μεϊντανάς, Σάββας Ιάτρας και Τασία Βέρα. Όλοι αυτοί ήταν σε μια και μόνη πρωινή συναυλία. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.

Ορίστε, πήγαμε να ακούσουμε λίγο και τα χειροκροτήματα, τα φάγαμε, αντί να αφήσουμε και τον κόσμο να εκδηλώνεται. Λοιπόν, αυτά κάνανε κάποτε εδώ πέρα οι προκάτοχοι μας. Τι να κάνουμε, μέχρι και τμήμα δημοτικής μουσικής υπήρχε εδώ πέρα μέσα. Δηλαδή υπήρχε διευθυντής του τμήματος δημοτικής μουσικής. Λοιπόν, τώρα εντάξει, υπάρχουν κανένα δύο εκπομπές. Λοιπόν, πάμε να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί δεν θέλω να το κόψουμε το τελευταίο. Η Μαρίλα Γεροντίδη και η Μαρία Κουτσιμπύρη, να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αισιοδοξία για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς όλα δείχνουν ότι είναι κοντά η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για το τέλος του πολέμου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση Epic Fury και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς θα τερματιστούν εφόσον το Ιράν αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Όπως ανέφερε, σε περίπτωση συμφωνίας, το στενό του Ορμούς θα παραμείνει ανοιχτό για όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων και των Ιρανικών. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τη συμφωνία, οι βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν με πολύ μεγαλύτερη ένταση και κλίμακα από πριν. Προηγήθηκε ανακοίνωση από τους φρουρούς της Επανάστασης, στην οποία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της επανέναρξης της ελεύθερης διέλευσης από τα στενά του Ορμούς, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό θα συμβεί μετά το τέλος των απειλών από τους επιτιθέμενους, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Οι δηλώσεις γίνονται λίγη ώρα αφού το Αμερικανικό Πρακτορείο Άξιος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το υποσυζήτηση μνημόνιο προβλέπει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, σταδιακή άρση αμερικανικών κυρώσεων και χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Την είδηση επιβεβαίωσαν στο Reuters ανώτεροι αξιωματούχοι του Πακιστάν. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σημαντικά, με το Brent να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, λόγω των προσδοκιών για αποκλιμάκωση της κρίσης. Ο Ισραηλινός στρατός την ίδια ώρα ανακοίνωσε νέα πλήγματα κατά υποδομών της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία. Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την τριήμερη σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας με την Αθήνα να εντείνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες στην περιοχή. Στις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον βασιλιά Αμπτάλα της Ιορδανίας βρέθηκαν στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, με σταθερή τη θέση της Ελλάδας υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την Κύπρο γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Αμπτάλα υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών των τριών χωρών. Αντιπαράθεση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη για τετραήμερη εργασία, με την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως να κατηγορεί, μιλώντας στην ΕΡΤ, τον Νίκο Ανδρουλάκη για λαϊκισμό και να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει πολιτικές ρεαλισμού και ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Η Υπουργός ανέφερε ότι ήδη υπάρχει δυνατότητα τετραήμερης εργασίας μετά από συμφωνία εργαζόμενου και εργοδότη ή μέσω συλλογικών συμβάσεων, ενώ υποστήριξε ότι το μοντέλο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι ανεφάρμοστο, καθώς δεν διευκρινίζει το κόστος. Απαντώντας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση για προπαγάνδα και διαστρέβλωση της πρότασης του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η τετραήμερη εργασία εφαρμόζεται ήδη σε ευρωπαϊκές χώρες και συνδέεται με ένα πιο σύγχρονο μοντέλο εργασίας. Τη διακοπή λειτουργίας της βασικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης για περίπου 15 ημέρες στα τέλη Μαΐου ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δοκιμές ενοποίησης με την επέκταση προς Καλαμαριά. Όπως ανέφερε, η διακοπή αναμένεται να ξεκινήσει στις 29 Μαΐου, ενώ η ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής και λειτουργίας της επέκτασης τοποθετείται έως τις 31 Ιουλίου 2026. Συνεχίσει είναι οι επαφές του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη Fraport και τη Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Στάσιος, μιλώντας στον 102 FM, ανέφερε ότι ενδέχεται να πρόκειται για επιχειρησιακή διαπραγμάτευση, ενώ τυχόν αποχώρηση της εταιρείας θα έχει αντίκτυπο στην τουριστική κίνηση. Ο κύριος Στάσιος αναφέρθηκε και στο σημαντικό ζήτημα της έλλειψης προσωπικού στις ξενοδοχειακές μονάδες της Χαλκιδικής, τονίζοντας ότι κενές θέσεις ξεπερνούν τις χίλιες. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του ηρωικού Μάη του 1936. Θα μιλήσει σε συγκέντρωση του ΚΚΕ που είναι προγραμματισμένη για τις 7.30 στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση θα ακολουθήσει πορεία η οποία θα καταλήξει στο μνημείο του Καπνεργάτη. Ένας 54χρονος εκτέλεσε εν ψυχρό έναν 20χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο ατύχημα, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης αμέσως μετά την πράξη του οδήγησε μέχρι το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και παραδόθηκε στην αστυνομία. Τρεις ασθενείς, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση, απομακρύνθηκαν από το κουρασγερόπλοιο Χόντιους, που παραμένει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου, μετά το ξέσπασμα θανατηφόρου Χανταϊού, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι, ενώ στο πλοίο βρίσκονται περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Στην Ελβετία επιβεβαιώθηκε κρούσμα σε επιβάτη που επέστρεψε από ταξίδι και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου προβλέπεται αύριο για την Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές ώρες προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Ανεμινότη, νότια ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωση στις 4.30.
2: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
5: 70 χρόνια λειτουργίας!
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην Πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
8: Ναι, coach.
7: Κουγιουμτζόπουλος.
8: Ναι, coach.
7: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
8: Γιατί, coach?
7: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν,
1: Δημήτρη Κουγιουτζόπουλο.
0: Φόδωρο Χατζηπαντελή. Μαρία Σάκαρη Λίλη Τάγκερ. 4:30.
1: Πάλι άλλαξε.
0: Πάλι άλλαξε.
1: Επίτηδες το κάνουν για να μην προλάβουμε λίγο να πούμε το σκορ.
0: Ούτε καν τα πρώτα games.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: 4:30 τώρα. Αν θα ξεκινήσει 4:30.
1: Ναι, όλο πιο πίσω πάει. Για να δούμε. Για να περιμένουμε όμως με αγωνία, νομίζω.
0: Εγώ.
1: Και εσύ πιο πολύ από
0: εγώ
1: μένα.
0: Εγώ τρώω τα νύχια μου.
1: Το βλέπω, το βλέπω. Λοιπόν, πού τρώμε νόστιμο πενιρλί στην Αθήνα, ξέρεις?
0: Γιατί στην Αθήνα? Πάλι ήξερα που τρώμε νόστιμο πενιρλί στη Θεσσαλονίκη, αλλά έκλεισε δυστυχώς.
1: Πού, στο Πανόραμα?
0: Όχι, στη Βασιλή Σόλγα ήταν.
1: Ένα μαγαζί?
0: Ναι.
1: Τα καλά, τα παλιά αυτά που τρώγαμε το παλιό πενιρλί, κλείσανε. Τι να κάνουμε τώρα, δεν πειράζει.
0: Γεια σας, κύριε Κουσιοπούλη, τι κάνετε, είστε καλά?
1: Κυρία Προϊσταμένη, γεια σας.
0: Και στρατηγός. Θέλετε κάτι να μας πείτε, Αποστόλη, για να βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση, για δώσε μας λίγο. Όχι.
1: Δεν θέλει.
0: Χαιρετισμούς. Λοιπόν, Μαρία Σάκαρη, 4:30 λοιπόν.
1: Ωραία. Ήθελε να πει χαιρετίσματα στον Δημήτρη.
0: Και στον στρατηγό.
1: Και στον στρατηγό, ναι. Λοιπόν, στη Νέα Ιωνία θα φας το καλύτερο πενιρλί, να ξέρεις, στην Αθήνα, στον Μπαρμπασταύρο.
0: Δεν σκοπεύω να κατέβω τώρα στα κοντά.
1: Μπορεί κάποιος που μας ακούει να θέλει να κατέβει.
0: Άσε που τώρα τα έχω ψιλοκόψει αυτά τα πράγματα. Εντάξει, ο Βασίλης Βλαχόπουλος ξέρει.
1: Από τώρα? Γιατί μικρός είσαι ακόμα.
0: Ναι, όχι, απλά προσέχουμε λίγο, δεν είναι τίποτα σπουδαίο.
1: Άμα κόψεις από τώρα το πενιρλί, τι θα φας? Την μπριζόλα, το.
0: Πιτόγυρο. Απλά δεν μπορούσα να το τρώσω.
1: Όχι, εντάξει. Οκ. Okay. Άμα το ανταλλάσσεις με πιτόγυρο, τι να πω. Λοιπόν, πώς τη λέει, ότι με τυρί, μπέικον και τυρί κιμά μοσχαρίσιο φτιάχνεται το πενιρλίδες. Μπορεί να βάλει μέσα και τέτοια
0: σε
1: πράγματα.
0: Σε παρακαλώ, σταμάτα.
1: Νομίζω ότι αυτό.
0: Σταμάτα.
1: Θα είναι πολύ... Και αυγό.
0: Σταμάτα.
1: Μάτι.
0: Σε παρακαλώ. Αυγό, ναι. Μάτι.
1: Ναι. Επίσης λέει μπορεί να μπει και σουβλάκι μέσα.
0: Αθηναϊκό σουβλάκι. Τι εννοεί ο ποιητής? Να είδες, γι' αυτό δεν θέλω να ασχολούμαι, γιατί δεν τα καταλαβαίνω. Μετά ζητάω εξηγήσεις. Θεωρούν οι άλλοι ότι εγώ είμαι χαζός και δεν καταλαβαίνω τι εννοούν όταν λένε σουβλάκι και
1: εγώ
0: τέτοια.
1: Που πήγα, πότε είχα πάει την τελευταία φορά και με το χέρι έδειχνα, λέω. Γιατί και ναι. Μου λέει. Θεσσαλονικιός είμαι, μου λέει, πες μου τι θέλεις και θα το βάλω.
0: Εντάξει, ναι, οκ.
1: Ναι, ναι. Και έτσι ηρέμησα.
0: Και εγώ έδειχνα πάνω που τα είχε σε εικόνες, ναι.
1: Για να του πω ότι ήθελα σουβλάκι, ρε παιδί μου, άλλο το σουβλάκι που λέω εγώ, άλλο το σουβλάκι που εννοούν αυτοί. Οι Αθηναίοι δηλαδή, αυτοί τώρα. Δεν είναι ωραία έκφραση. Αλλά όντως υπάρχει μια διαφορετικότητα σε αυτό. Μου έκανε εντύπωση πάντως, δεν το περίμενα πάντως. Να είμαι ειλικρινής, να έχουμε τόσο μεγάλη απόκληση. Στο θέμα αυτό του σάντουιτς, σουβλάκι, καλαμάκι και λοιπά, το τι βάζουμε μέσα και... Είναι με ολόκληρη ιστορία για να το εξηγήσεις στην Νότια Ελλάδα, όχι μόνο στην Αθήνα.
0: Δεν μπορώ εγώ πραγματικά να μπαίνω. Δείχνω μερικές φορές. Θέλω ένα τέτοιο. Εντάξει, οκ. Συνεννοούμαστε.
1: Ναι.
0: Συνεννοούμαστε. Ή το αυτό που έχω κάνει είναι ότι έχω κάνει μια εκπληκτικά λάθος παραγγελία. Τα είπα όπως τα λέμε εδώ πάνω, βόρεια ρε παιδί μου, στη Θεσσαλονίκη. Και προφανώς μου βάλανε άλλαν τι άλλον. Ό,τι κατάλαβαν αυτοί ήταν. Κάθισα, τα άφαγα, είπα και ευχαριστώ, πεντανόστιμα λέω, ήταν όλα. Σαν να ήταν αυτή η παραγγελία μου. Δεν έδειξα ότι δεν ήξερα, ούτε ότι έκανα λάθος. Δεν είναι να δείχνεις στιγμές αδυναμίας.
1: Το έκανα.
0: Αυτά δεν ήταν, λέω. Όχι.
1: Εγώ το σουβλάκι είπα. Αυτό είναι το σουβλάκι. Δεν είναι σουβλάκι, του λέω αυτό. Αυτό είναι το σουβλάκι.
0: Το καλαμάκι έδειξε.
1: Ναι, και έγινε ένας χαμός. Αλλά τέλος πάντων ήταν η αρχή ακόμα. Δεν ξέρω αυτό πότε ξεκίνησε, αλλά δεν υπήρχε πάντα. Τι να πω, δεν ξέρω. Μου κάνει εντύπωση.
0: Λοιπόν,
1: πάμε λίγη μουσικούλα. Βλέπουμε εδώ και τους διαιτητές στην R3, στον κόσμο των σπορ.
0: ΑΕΚ Παναθηναϊκός Όσμερς.
1: Ναι,
0: λέει κάτι.
1: Είναι διαιτητές που έχουν ξαναπαίξει και οι δύο. Στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Και ο άλλος, αν δεν κάνω λάθος, Μαρτίνεθ.
1: Ναι, είναι πρώτης διαλογής, πώς λέγονται, πρώτης κλάσης.
0: Ελίτ.
1: Ελίτ διαιτητές, ακριβώς. Οπότε, εντάξει, τώρα τι να πούμε για τους διαιτητές. Αλλά αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι εγώ περιμένω, Αποστόλη, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ διπλό και ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ διπλό. Και ΑΕΚ

0: στιγμή.
1: Αυτό. Ναι.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Για να γίνει τελευταία αγωνιστική ματιά μας, να παίζουν τρεις ομάδες για το πρωτάθλημα, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Ναι, γιατί
0: στην, στην τριπλή ισοβαθμία. Έκανε ο υπεύθυνος διαβιβάσεων την κίνηση που περίμενα να κάνει. Έκανε. Στην τριπλή ισοβαθμία.
1: Και ωραίο σενάριο αυτό που είπε, έτσι. Δηλαδή και
0: στην τριπλή ισοβαθμία Champions League δεύτερος ποιος βγαίνει.
1: Νομίζω η καλή ερώτηση. Τα μεταξύ τους αποτελέσματα ΑΕΚ Ολυμπιακός τι έγινε τώρα στα play-off.
0: Μετράνε τα play-off, μετράει κανένα.
1: Πήρε διπλό η ΑΕΚ. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα. Πρέπει να έχει κάνει και μια νίκη στο.
0: Στο πρωτάθλημα.
1: Στο πρωτάθλημα. Άρα, ναι, έχει πλεονέκτημα. Έχει πλεονέκτημα. Βέβαια, αν χάσει από, από τον Ολυμπιακό την εκεί. Ναι, για να πρέπει να υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ναι, να υπάρχει ένα ενδιαφέρον και. Ναι, αυτή η ορολογία. Παπ, ναι, εντάξει, ναι, οκ. Okay, ναι.
1: Okay, okay.
0: Η ΑΕΚ λέει πρώτη. Να, για...
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Το βγάλαμε. Αυτό το σενάριο μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν έχουμε ζήσει πρωτάθλημα μέσα σε ισοβαθμία, θυμάστε.
1: Δύο άσους, δύο ισοπαλίες.
0: Δύο ισοπαλίες τώρα, δύο άσους την επόμενη, δύο διπλά την τελευταία. Για τριπλή ισοβαθμία.
1: Δύο ισοπαλίες τώρα, δύο άσους μετά και δύο διπλά.
0: Και δύο διπλά.
1: Ωραίο. Εύκολο.
0: Εύκολο λες.
1: Εύκολο βέβαια. Εύκολο το λες.
0: Τριπλή ισοβαθμία. Πλάκα δεν υπάρχει. Θυμάσαι κάνα πρωτάθλημα έτσι, τα τελευταία 20, 30, 40 χρόνια σε ισοβαθμία.
1: Όχι, όχι. Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, έτσι.
1: Ακόμη και αυτό που πήρε ο Πάουκ στον πόντο το πήρε καθαρά. Τα άλλα όλα ήταν καθαρά του Ολυμπιακού ή καθαρό του Πάουκ, ας πούμε, αυτό που είχε πάρει. Δεν υπήρχε τέτοιο.
0: Παλιά δεκαετία 80-90, θυμάσαι καμιά ισοβαθμία, τίποτα.
1: Πάλι όχι, τριπλή ισοβαθμία ποτέ.
0: Διπλή.
1: Τώρα μου βάζεις δύσκολα.
0: Κάτσε, λοιπόν, πάρε το.
1: Παίρνω εγώ τηλέφωνο
0: να το ψάξω εγώ να δούμε. Ναι.

0: Λοιπόν, να σου απαντήσω.
1: Να, περίμενε να βγάλουμε πρώτα τον Τάσο τον Μπακλατζή, ο οποίος δεν τον βγάζουμε για τον Άρη, τον βγάζουμε γιατί έχει πάει στο γήπεδο της Τούμπας. Εκεί θα γίνει ο τελικός του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας.
0: Okay, πάμε,
1: όπως
0: πάμε.
1: Γίνεται κάθε χρόνο, γίνεται στην Τούμπα. Προηγούμενα χρόνια είχα πάει και εγώ. Και θα βγει ζωντανά και στον κόσμο των σπορ σε λίγο στην τηλεόραση, όποιος θέλει να το δει και τηλεοπτικά. Να μας πει δύο λόγια τι γίνεται εκεί, ποιοι παίζουν φέτος και αν έχει κόσμο. Έλα, Τάσο, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Τάσο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και μπορούμε να πούμε και δύο-τρία πράγματα για τον Άρη, γιατί έχουμε εξελίξεις.
0: Βεβαίως.
2: Έχετε και μισή προγραμματισμένο το παιχνίδι εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Φίνικας Πολύχνης, Δόξα Σύρου. Οι δύο ομάδες που παίζουν σε αυτό το παραδοσιακό παιχνίδι είναι ο 55ος τελικός της ΕΠΣΥΜ. Είναι, υπενθυμίζω, η μεγαλύτερη ένωση ποδοσφαιρικών σωματείων στην Ελλάδα. Έτσι.
1: Και για πολλά χρόνια τηλεοπτικά το έδειχνε και η R3 το παιχνίδι αυτό, για 30 χρόνια.
2: Σωστά, σωστά. Για πολλά χρόνια το έδειχνε και η ΕΡΤ, όντως, σε απευθείας μετάδοση. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η μέρα βοηθάει για να έρθει ο κόσμος εδώ. Ήδη υπάρχουν ξεχωριστές θύρες για τους φίλους των δύο ομάδων. Είναι σημαντικό γιατί αποτελεί θεσμό

0: Και επειδή το ξέρουμε τόσα χρόνια ότι αυτά τα παιχνίδια έχουν και ένταση, έχουν γενικότερα κρίνονται και στις παρατάσεις και στα πέναλτι κτλ.
1: Βέβαια, έχω παρακολουθήσει πολλά και είναι πολύ δυνατά παιχνίδια με ένταση, με πάθος στην κερκίδα κλπ.
0: Είναι γιορτή του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου καταρχάς. Έτσι, ο Φίνικας Πολύχνης που ιδρύθηκε το 1955 έχει ιστορία ασφαλώς. Είναι μία από τις ομάδες της ΕΠΣΥΜ που έχουν δώσει πράγματα. Και η Δόξα Σύρου και αυτή κοντά εκεί ιδρύθηκε. Το 1957 δηλαδή μιλάμε για δύο σωματεία ερασιτεχνικά τα οποία έχουν ιστορία. Δεν είναι νεοφερμένα ας πούμε στον θεσμό γενικότερα και στην...
1: Τι ώρα είναι το παιχνίδι?
0: 5:30.
1: 5:30 για όποιον θέλει να πάει και το ακούει τώρα να το παρακολουθήσει στο γήπεδο της Τούμπας.
0: 5 ευρώ είναι γενική είσοδος.
1: Ναι.
0: 5 ευρώ. Και μπορούν να το παρακολουθήσουν το παιχνίδι από την θύρα των επισήμων εκεί στην άλλη πλευρά που θα είναι οι φίλοι των δύο ομάδων. Τώρα πάμε πολύ σύντομα.
1: Πες μας και δύο λόγια τι εξελίξεις έχει στον Άρη.
0: Για τον Άρη, γιατί υπάρχει πολλή κουβέντα, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει κάτι ως εξέλιξη. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο να το πάρουμε στα χέρια μας, να το πλάσουμε και να δώσουμε μια εξέλιξη αναφορικά με το ενδιαφέρον που υπάρχει ή δεν υπάρχει για την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Εδώ πρέπει να πούμε ότι όλος ο οργανισμός, οι φίλοι της ομάδας του Άρη δεν μένουν στο αγωνιστικό γιατί δεν υπάρχει πλέον ενδιαφέρον. Είναι μόνο για το γόητρο. Είναι σημαντικό αυτό να βγει ο Άρης πέμπτος άσχετα αν δεν πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Από εκεί και πέρα όμως, μέχρι στιγμής δεν είχε εμφανιστεί κάποιος ή τουλάχιστον δεν είχε εμφανιστεί επίσημα για να συζητήσει με τον Θόδωρο Καρυπίδη την πιθανότητα μεταβίβασης του μετοχικού πακέτου για να αλλάξει η ιδιοκτησία στον ποδοσφαιρικό Άρη. Γίνεται μια προσπάθεια από τους ανθρώπους του ερασιτέχνη και με την Deloitte, η οποία έχει κάνει μια έρευνα και ένα... στα οικονομικά στοιχεία γενικότερα του ΑΣ, αλλά κυρίως στην προσπάθεια να συγκεντρώσει στοιχεία για τη διπλή ανάπλαση και για το γηπεδικό, που είναι και αυτά σημαντικά και αποτελούν και, αν θέλετε, για ένα κρυφό χαρτί, δυνατό χαρτί για έναν άνθρωπο που θέλει να αναλάβει. Η πλευρά του ερασιτέχνη Άρη κάνει αυτές τις προσπάθειες, έχει χτυπήσει πόρτες. Δεν έχουμε, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή κάτι περισσότερο να πούμε. Για την ώρα δεν υπάρχει ενδιαφέρον, τουλάχιστον επίσημο, και από την πλευρά του ο Θόδωρος Καρυπίδης περιμένει να δει αν τελικά ευωδώσουν οι προσπάθειες των ανθρώπων της οικογένειας και των ανθρώπων του νέου ΑΣ, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣ, ή να προχωρήσει ο ίδιος την επόμενη μέρα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το πρωτάθλημα τελειώνει σε δύο εβδομάδες και θα πρέπει ο Άρης άμεσα να ανασκουμποθούν οι άνθρωποι που θα έχουν τις ευθύνες για τη νέα σεζόν, να μην ξαναγίνουν τα ίδια λάθη. Ο μπούσουλας προς αποφυγήν, έτσι, είναι ο περσινός που οδήγησε την ομάδα σε αυτή την πολύ μέτρια πορεία. Άρα αυτός που θα αναλάβει, είτε παραμείνει ο Καρυπίδης, είτε αναλάβει κάποιος άλλος, θα πρέπει να τρέξει. Να τρέξει για να χτίσει την ομάδα και να την οργανώσει για τη νέα περίοδο. Όλα αυτά όμως είναι στον αέρα τη δεδομένη στιγμή. Οι επόμενες 2-3 εβδομάδες θα είναι πολύ κρίσιμες. Και εκεί θα δούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον για να πάμε παρακάτω και να συζητήσουμε με ονόματα και διευθύνσεις όπως έχουμε πει και στο παρελθόν.
1: Ωραία. Μάλιστα. Τέλεια. Ωραία. Ευχαριστήσουμε τον Τάσο Μπακλατζή.
2: Σας
1: βέβαια...
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή μετάδοση. Θα μεταδώσει και το παιχνίδι Ερασπορ?
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, μόνο για ενημέρωση μόνο. Οκ, okay, οκ. Okay. Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, τι λέγαμε νωρίτερα, φτιάξαμε εδώ το δικό μας σενάριο, θέλουμε 2 χ την Κυριακή, 2 άσους την επόμενη Κυριακή και 2 διπλά τη μεθεπόμενη.
1: Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Κυριακή, τάκ, τετάρτη, τάκ, Κυριακή. Σε μια εβδομάδα παίρνεις πρωτάθλημα.
2: 2 χ.
1: Σε μια εβδομάδα παίρνεις πρωτάθλημα.
2: Με 2 χ, 2 άσους, 2 διπλά.
1: Ναι.
2: Τριπλή ισοβαθμία. Και βάλαμε την ερώτηση αν έχει κριθεί κανένα ελληνικό πρωτάθλημα στην ισοβαθμία.
1: Ναι.
2: Η απάντηση λοιπόν που μας έδωσε η τεχνητή νοημοσύνη, αναλαμβάνω γιατί το λέω έτσι, είναι ότι την περίοδο 79-80 στο πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα Ολυμπιακός και Άρης ισοβάθμισαν στην κορυφή με 47 βαθμούς. Ο τίτλος κρίθηκε σε αγώνα μπαράζ στο Βόλο, το θρυλικό μπαράζ στο Βόλο, όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-0 και κατέκτησε το πρωτάθλημα. Σχεδόν 10 χρόνια αργότερα, 81-82.
1: Κατέβηκε στον Παράζη εκείνο ο Άρης. Νομίζω δεν κατέβηκε. Νομίζω δεν κατέβηκε. Κατέβηκε, κατέβηκε.
2: Δέκα χρόνια αργότερα, 12, στην περίοδο 81-82, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Οι αιώνιοι τερμάτισαν ισόβαθμοι με 50 βαθμούς. Η αναμέτρηση έγινε ξανά στο Βόλο, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει τον Παναθηναϊκό με 2-1 και να παίρνει τον τίτλο.
1: Πάλι Ολυμπιακός. Τι γίνεται με τον Ολυμπιακό.
2: Άρα έχουμε δύο φορές που η ισοβαθμία κρίθηκε σε μπαράζ. Έχουμε όμως και άλλες φορές. 62-63 μεταξύ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, 2001-2002 Ολυμπιακός και ΑΕΚ, όπου ο πρωταθλητής αναδείχθηκε βάσει κριτηρίων. Ισοβαθμία και κριτήρια.
1: Ναι.
2: Όπως θα είναι τώρα, ας πούμε, σε περίπτωση που έχουμε μετά το Κυριακή ή Τετάρτη, Κυριακή, τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή.
1: Και θα είναι και η πρώτη φορά στα χρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου που μπορεί να υπάρξει τριπλή ισοβαθμία.
2: Ναι.
1: Τριπλή.
2: Διπλή
1: έχει υπάρξει.
2: Τουλάχιστον 4 φορές.
1: Τετραπλή, όχι, έτσι.
2: Τετραπλή, όχι.
1: Πενταπλή.
2: Πενταπλή. Τι είμαστε, πενταπλή ισοβαθμία.
1: Πενταπλή
2: ισοβαθμία. Αγγλία γίναμε δηλαδή.
1: Δεν έχει πέντε ομάδες όμως. Αυτό έπρεπε να πεις. Πέντε ομάδες, δεν τέσσερις έχουν τα play-off. Εκτός αν βάλεις και το Λεβαδιακό, τον Άρη.
2: Ξέρεις ότι εμένα δεν μου αρέσουν αυτά.
1: Ναι.
2: Θέλω όχι. Αγγλικά πράγματα.
1: Δεν θα ήταν. Σκέψουν με τέσσερις ομάδες να βγει πενταπλή ισοπαλία.
2: Πενταπλή. Ισοβαθμία.
1: Μπορούν να το κάνουν αυτό.
2: Δεν ξέρω, εντάξει.
1: Μπορεί να το καταφέρουν
2: δεν
1: και αυτό.
2: Δεν νομίζω ότι η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία έχει αυτές τις δυνατότητες.
1: Δεν έχει. Ακόμα, ναι. Δεν φτάνει μέχρι εκεί.
2: Δεν φτάνει μέχρι εκεί.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Με ξένους διαιτητές συνεχίζουμε. Ανακοινώθηκαν κιόλας. Δεν μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το πράγμα είναι δικό μου. Εγώ θέλω να το καταθέσω.
1: Ξένους ότι... διαιτητές στο ΒΑΡ. Ξένους διαιτητές στο ΒΑΡ.
2: Εμένα δεν με ενδιαφέρει να σου πω την αλήθεια. Όχι αν θα είναι. Εγώ θέλω ξένους διαιτητές. Απλά δεν με ενδιαφέρουν τα ονόματα. Θεωρώ ότι είναι ελληνικό αυτό το φαινόμενο να γίνεται κουβέντα για το ποιος διαιτητής
1: ανακοινώθηκε. Οι Έλληνες δεν είναι ξένοι. Οι Έλληνες δεν είναι ξένοι.
2: Για τους Βαλκάνιους είναι ξένοι, προφανώς. Αν είναι να διαιτητεύσει ένας Έλληνας το Ερυθρός Αστέρας Παρτίζαν, ας πούμε, είναι ξένος.
1: Έτσι δεν είναι. Ο Βασάρας που είναι 10 χρόνια τι είναι αρχιδιαιτής στη Ρουμανία. Δεν είναι ξένος για την Ρουμανία. Ξένος.
2: Αρχιδιαιτής. Ο άνθρωπος βρήκε την υγειά του, μάλλον.
1: Δεν ξέρω τι βρήκε και εκεί έχει πολλά προβλήματα και δυσκολίες, μη φαντάζεσαι.
2: Α, ναι.
1: Βέβαια.
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί το πουθενά δεν είναι το ποδόσφαιρο εύκολο. Τι νομίζεις ότι όλα είναι εύκολα. Αλλά στον τόπο σου ποτέ δεν είσαι. Ξέρεις, αυτά πάνε ανάποδα.
2: Ναι, πάντως αυτή.
1: Αναγνωρίζεσαι.
2: Η λαϊκή παροιμία που λέει παπούτσι από τον τόπο σου να είναι και μπαλωμένο δεν ισχύει για τους Έλληνες διαιτητές, προφανώς. Ακόμα.
1: Ναι. Λέω όμως ότι ο Έλληνας διαιτητής μπορεί να ανταπεξέλθει σε έναν αγώνα. Το ΒΑΡ όμως ας είναι ξένο περισσότερο για να μην δημιουργούνται αυτού του είδους όπως τη φάση αυτή που μου έδειξες με την Arsenal και την.
2: Ναι, άμα έτρωγε την κλωτσιά Έλληνας παίκτης, ας πούμε, αυτή την
1: λοιπόν,
2: κλωτσιά. Ναι.
1: Ναι, όταν τρως μια κλωτσιά δεν υπάρχει έφαγα λίγο, έφαγα πολύ. Υπάρχει. Αλλά αν είναι ξένος ο βαρίστας, έτσι, και πάρει αυτός την απόφαση, θα πούμε.
2: Πάντως η ελληνική εμπειρία, έτσι, έχει δείξει ότι ακόμα και Έλληνας διαιτητής με ξένο ΒΑΡ, όπως παραδείγματος χάρη στα κρίσιμα του Κυπέλου, έτσι, η κριτική που ασκούσαν στον Έλληνα διαιτητή ήταν η εξής. Καλά, έπρεπε ο βαρίστας να του το πει. Δεν το είδε μόνος του.
1: Ναι, όχι, δεν το είδε. Αυτό δεν,
2: όχι,
1: το
2: δεν το είδε.
1: Εκεί που μπορείς να κριτικάρεις τον Έλληνα είναι άμα δώσει περισσότερες κίτρινες κάρτες σε μια ομάδα, τα φάουλ, ξέρεις. Δηλαδή αυτό που λέμε το σπρόξιμο χωρίς τη μεγάλη φάση.
2: Ναι.
1: Ναι. Μπορείς να σπρώξεις μια ομάδα με διάφορους τρόπους.
2: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πούμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, αφού πρώτα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση. Ήρθε η ώρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αισιοδοξία για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς όλα δείχνουν ότι είναι κοντά η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για το τέλος του πολέμου. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σημαντικά, με τον Brent να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, λόγω των προσδοκιών για αποκλιμάκωση της κρίσης. Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, με την Αθήνα να εντείνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες στην περιοχή. Μέσα στο μήνα αναμένεται να γίνει γνωστή η ημερομηνία επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών. Νέα σύσκεψη του Δήμου Θεσσαλονίκης με εκπροσώπους της Fraport και της Ryanair. Στον εισαγγελέα δικογραφία για τη δολοφονία του 29χρονου Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στις 7.30 στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Τρεις ασθενείς, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση, απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους. Γάλλος που ήταν σε πτήση με επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου, νέο κρούσμα. Νεκρός άνδρας σε βαγόνι τρένου στη Θεσσαλονίκη, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Πάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής και πάμε να μιλήσουμε και για τένις. Η Μαρία Σάκαρη ακόμα δεν ξεκίνησε, Δημήτρη, έτσι δεν είναι? 4:30 ξεκινάει.
1: 4:30 είναι προγραμματισμένο. Βέβαια, τώρα είναι 5:25, αλλά εγώ δεν έχω ενημέρωση ότι έχει.
0: Ακόμα ότι έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στο τουρνουά.
1: Ούτε ότι έχει πάρει
0: τη Ρώμη.
1: Και άλλη αναβολή.
0: Αναβολή, ναι. Περιμένουμε να δούμε. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τένις με τον κύριο Γιάννη Αθαναηλίδη, που βεβαίως είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κομωτινής και έχει περάσει και από την Ομοσπονδία ως υπεύθυνος των τμήματων της ανάπτυξης. Καλά δεν τα λέω, κύριε Αθαναηλίδη, καλησπέρα.
2: Πάρα πολύ σωστά, καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές σας και στο Δημήτρη.
0: Αν και σας ακούμε πολύ καλά, γνωρίζουμε ότι βρίσκεστε στη Σλοβενία για αγώνες τένις εκεί. Πείτε μας τι ακριβώς κάνετε.
2: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα ωραίο μέρος, στην Μούρσκα Σόμποτα, στη Σλοβενία, που γίνεται ένα open πρωτάθλημα τένις επίσημο, κοφών, στο οποίο συμμετέχουν αθλητές από όλο τον κόσμο. Είναι ένα επίσημο πρωτάθλημα και έχουμε έρθει εδώ με έναν αθλητή Έλληνα, τον Σκάρπο τον Λάζαρο, με τον οποίο τον βοηθάω τεχνικά εδώ και αρκετό καιρό, και είναι 16 ετών και συμμετέχει σε αυτό το πρωτάθλημα. Οπότε ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ σε αυτό το όμορφο μέρος είναι η συμμετοχή του Λάζαρου σε αυτό το Open πρωτάθλημα κοφών, στο οποίο συμμετέχουν αθλητές από το Εκουαδόρ, από τη Γαλλία, από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και από την Ιαπωνία.
0: Μάλιστα, αυτό δεν το γνώριζα, να πω την αλήθεια. Φαντάζομαι ούτε και ο Δημήτρης ότι γίνεται και πρωτάθλημα τένις κοφών. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε και θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν φαντάζομαι διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης, έτσι, με την μπάλα ή όχι?
2: Κοιτάξτε, το μόνο πράγμα που διαφοροποιεί τους κοφούς αθλητές είναι ότι δεν ακούνε. Κατά τα άλλα είναι αρτιμελείς αθλητές, δεν έχουν σχέση δηλαδή με τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι αρτιμελείς αθλητές, τρέχουν κανονικά, κινούνται κανονικά, βλέπουν κανονικά, γιατί υπάρχει και το πρωτάθλημα των τυφλών του τένις, το οποίο γίνεται στην Ιαπωνία και υπάρχουν 110 σύλλογοι που καλλιεργούν το άθλημα τένις των κοφών στην Ιαπωνία. Η μπάλα εκεί είναι διαφορετική, κάνει κάποιο θόρυβο όπως γίνεται με το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου,
0: ναι,
2: των κοφών,
0: ναι,
2: των τυφλών,
0: ναι,
2: των τυφλών.
0: Mm-hmm.
2: Και αυτό είναι ένα κίνημα το οποίο είναι σε μεγάλη ανάπτυξη. Όσον αφορά τους κοφούς, υπάρχουν πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα και Ολυμπιάδες. Γίνεται και Ολυμπιάδα κοφών σε όλα τα αθλήματα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, σε όλα, ναι, αυτά τα αθλήματα.
0: Άρα δεν διαφέρει σε κάτι, δηλαδή η ταχύτητα, η δύναμη, τα πάντα είναι ίδια με το κανονικό.
2: Είναι κανονικά. Ναι. Μάλιστα, ναι, υπάρχει ένας Κορεάτης τενίστας, κοφός, ο οποίος ήταν νούμερο 130 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, της κανονικής.
0: Α, συμμετέχουν, μπορούν να συμμετάσχουν κανονικά και στους αγώνες αυτούς,
2: ναι,
0: καταλαβαίνω.
2: Στα κανονικά, ναι, στα κανονικά πρωταθλήματα.
0: Άρα μπορούν να πάρουν και στα κανονικά πρωταθλήματα και έχουν και το δικό τους ξεχωριστό πρωτάθλημα. Ναι. Υπάρχουν και εκεί χρηματικά έπαθλα?
2: Εδώ στο πρωτάθλημα των κοφών δεν υπάρχουν χρηματικά έπαθλα, απλά οι διακρίσεις που γίνονται σε επίπεδα πανευρωπαϊκά, παγκόσμια και Ολυμπιάδες έχουν την ίδια επιβράβευση που έχουν οι κανονικοί αθλητές στις Ολυμπιάδες.
0: Μα στους Ολυμπιακούς αγώνες. Ναι, ναι, ναι. Απόλυτα, ναι, ναι. Απόλυτα κατανοητό. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον Έλληνα αθλητή από τη Ζάκυνθο, είπατε έτσι?
2: Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ. Σκάρπος Λάζαρος λέγεται. Mm.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν στο Λάζαρο τον Σκάρπο να ευχηθούμε. Και έχει ξεκινήσει τους αγώνες του ή όχι ακόμα?
2: Παίζει την Παρασκευή και η κλήρωση τον έφερε αντιμέτωπο με τον Γκάμπορ, τον Ούγγρο, τον αθλητή, ο οποίος είναι και το νούμερο ένα του ταμπλό. Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι, αλλά θα είναι μια εμπειρία ιδιαίτερη για τον Λάζαρο.
0: Μάλιστα. Για να πάμε τώρα και στα δικά μας λίγο. Όπως είπα πριν, σε λίγη ώρα αγωνίζεται η Μαρία Σάκαρη, ξεκινάει στο χιλιάρι τουρνουά της Ρώμης. Θα μπει και από αύριο και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Πώς βλέπετε καταρχήν τη Μαρία Σάκαρη, μια πάνω μια κάτω, έτσι?
2: Ναι, ακριβώς. Με αυτήν την αθλήτρια, την Λίνσετ, πώς λέγεται, είναι, έχει ξαναβρεθεί. Αυτή μπήκε στο τουρνά σαν lucky loser, δηλαδή έχασε, αλλά επειδή έλειπε μια αθλήτρια, ξαναμπήκε στο ταμπλό. Αυτό είναι μια ιδιομορφία του τένις. Την έχει ξανακερδίσει η Μαρία. Αλλά σε κάθε περίπτωση ένα τουρνουά αυτού του επίπεδου έχει πάντα τις δυσκολίες του και κρύβει κινδύνους. Προσωπικά πιστεύω ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο η Μαρία θα περάσει. Γιατί το χρειάζεται, το θέλει και εδώ και καιρό πραγματικά προπονείται σκληρά. Ο Στέφανος έχει μια πιο δύσκολη αποστολή με τον Μάχακ, τον Τσέχο, ο οποίος είναι σε μεγάλη φόρμα. Έχουν ξανασυναντηθεί, είχε δυσκολίες ο Στέφανος, αλλά επειδή βρίσκεται σε ένα πολύ καλό φεγγάρι αυτή την περίοδο ο Στέφανος, πιστεύω ότι θα πάει καλά και ο Στέφανος και θα περάσει.
0: Τώρα βέβαια πάλι πολλή κουβέντα έγινε εκεί σε ένα άλλο τουρνουά που πάλι με το box του μίλησε με άσχημα λόγια. Βέβαια αυτό πέρασε από ό,τι είδα, δηλαδή πλέον το έχουν συνηθίσει, να το πω έτσι, οικογενειακά δεν το πολύ δίνουν και σημασία.
2: Κοιτάξτε να δείτε, τα μίντια αρέσκονται για να βρίσκουν θέματα. Έγινε και ένα θέμα viral στα ισπανικά μέσα στη διάρκεια της προπόνησης με τον πατέρα του και τη μητέρα του. Αλλά αυτά είναι οικογενειακά και εσωτερικά θέματα, δεν νομίζω ότι παίζουν ιδιαίτερη σημασία και αξία, παρά είναι για τα μίντια.
0: Για κατανάλωση δική μας. Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι. Ο ίδιος βέβαια το δήλωσε ότι αισθάνομαι πάρα πολύ καλά με την παρουσία του πατέρα μου και της μητέρας μου και αισθάνομαι καλά. Αν ο Στέφανος αισθάνεται καλά με τον box του, από εκεί πέρα όλα τα άλλα είναι, ναι, ιστορίες.
0: Τώρα θα είναι μια χρονιά κρίσιμη, πιστεύετε, για αυτούς τους δύο πολύ μεγάλους αθλητές η φετινή, δηλαδή αν δεν τα καταφέρουν μπορεί στη συνέχεια να σταματήσουν ή οτιδήποτε άλλο?
2: Κοιτάξτε, η Μαρία έχει βάλει στόχο να παντρευτεί, να αυγηθώ με δύο αθώσπαντων, από εκεί πέρα πιστεύω ότι θα συνεχίσει και η Μαρία και πιστεύω θα πάει και καλύτερα από ότι τώρα που είναι ελεύθερη, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Ο Στέφανος είναι σε ένα κομβικό σταυροδρόμι. Το έχει αντιληφθεί ότι για να κρατήσει το ranking πρέπει να δουλέψει σκληρά. Δουλεύει σκληρά. Θα είναι πάρα πολύ κομβικά τα Grand Slam που ακολουθούν, δηλαδή το Roland Garros στο Παρίσι, το Wimbledon και το US Open. Αυτά καθορίζουν σημαντικά την εξέλιξη και την πορεία των αθλητών. Σε αυτά τα τρία τουρνουά θα κριθούν σημαντικά πράγματα για την κατάταξή τους και για το γενικότερα για την προσπάθεια.
0: Για την προσπάθεια που κάνουν, ακριβώς.
1: Ξεκίνησε η αναμέτρηση πάντως, να ξέρετε.
0: Ξεκίνησε η αναμέτρηση, οπότε ναι.
1: Ξεκίνησε η αναμέτρηση πριν από λίγο. Δεν έχει παιχτεί ούτε ακόμα.
0: Ακόμα, μάλιστα. Ωραία.
1: Ένα βλέπω, game,
2: βλέπω το Δημήτρη είναι σε εγρήγορση. Οπότε
0: το Δημήτρη τον έχω κάνει εξπερ.
1: Όποτε κάνουμε εκπομπή με το Θόδωρο Χατζηπαντελή, εγώ έχω μία δουλειά και μόνο μία αυτή. Είμαι ταγμένος σε αυτό το πράγμα.
0: Παρακολουθεί το σκορ.
1: Να παρακολουθώ την αναμέτρηση του τένις που είναι σε εξέλιξη. Γιατί τυχαίνει πάντα, δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται αυτό.
0: Όταν κάνουμε μαζί.
1: Πάντα σε εξέλιξη αναμέτρηση στο τένις, ρε παιδί μου. Ναι.
2: Να πούμε και κάτι με αφορμή την παρέμβαση του Δημήτρη, η οποία είναι πάρα πολύ εύστοχη, ότι να πούμε και κάτι το οποίο είναι φιλοσοφικό, ότι το τένις είναι ίδιο με τη ζωή. Πρέπει να είσαι σε εγρήγορση. Μια φορά είναι πάνω, μια φορά είναι κάτω, όπως είναι και η ίδια ζωή. Οπότε χρειάζεται μια συναισθηματική και νοητική σταθερότητα για να μπορέσει να ανταποκριθείς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει διακυμάνσεις. Το τένις δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο που μπορείς να έχεις ένα σκορ 1-0 ή στο μπάσκετ μια διαφορά και να γυρίζει μπάλα για να κρατήσεις το σκορ. Στο τένις πρέπει να παίξεις τον πόντο και να τον κερδίσεις. Δεν υπάρχει ούτε ισοπαλία, δεν υπάρχει τίποτα. Πρέπει να παίξεις και να κερδίσεις τον πόντο. Αυτό είναι αυτό που το κάνει ιδιαίτερο σε σχέση με τα άλλα αθλήματα.
0: Mm-hmm. Πάρα πολύ σωστό αυτό και φιλοσοφημένο, Δημήτρη μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
2: Και καμιά στιγμή δεν είναι ίδια με την προηγούμενη. Δηλαδή κάθε στιγμή που πέρασε σε σχέση με αυτή που έρχεται είναι διαφορετική. Έτσι,
1: ναι,
2: είναι
1: καλά,
2: και
1: αυτό ισχύει. Και κάθε πόντος. Ναι,
0: και κάθε πόντος.
1: Είναι διαφορετικός.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δανέλη. Καλή επιτυχία στο Λάζαρος, έτσι.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, 30-30 στο πρώτο game. έτσι το σκορ. Έχει όπως πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μέλλον ακόμα.
0: Πρέπει
1: πάρα
0: να κερδίσει. Είναι αθλήτρια που μπήκε ως lucky loser. Πώς το λέω.
1: Lucky loser, ναι. Σωστά, ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία έκφραση αυτή. Τη χερή.
0: Ναι. Έχασε, αλλά μπήκε.
1: Ναι, ναι. Χερή χαμένη.

0: Λοιπόν, και ενώ ο Δημήτρης ο Κουγιουμτζόπουλος θα μας ενημερώνει για την εξέλιξη του αγώνα τένις της Μαρία Σάκαρη που ξεκίνησε πριν από λίγο με την, πώς τη λέμε, Τάγκερ.
1: Λίλι Τάγκερ.
0: Λίλι Τάγκερ. Ο Δημήτρης ο Μπουμπουγιατζής θα μας ενημερώνει για το Champions League, το οποίο έχουμε σήμερα, είχαμε και χτες.
1: Να απορώ πόσο Μπουμπουγιατζής σου ξέφυγε και δεν τον έβαλες να ξέρει και τένις κιόλας. Έχεις βάλει εμένα να παρακολουθώ το τένις. Όλα είναι, είναι τακτοποιημένα εδώ. Γεια σου Δημητρό, γεια σου, γεια σου. Τι περνάω.
2: Γεια σας, γεια σας. Όχι, σας παρακαλώ, δηλαδή μην με μπλέκετε με το τένις.
1: Βοήθεια, βοήθεια συνάδελφε, βοήθεια εδώ.
0: Σαν και σένα Δημήτρη, βοήθεια ζητάει, αλλά τον έχω κάνει expert στο τένις εδώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: το κουράγιο σας έχω να πω.
0: Λοιπόν, ο Αλέξανδρος ο Μάρκο ο Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα πριν από λίγο είπε σήμερα παίξτε Bayern Παρί 3-1. Εσύ τι λες?
2: Μπορεί να έχουμε παραπάνω γκολ από τα 3-1-4, έχω να πω.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αν στο πρώτο που δεν είχε και τίποτα οριστικό να κρίνεται είχαμε 9, απόψε μπορεί να πάμε παραπάνω.
0: Αχα.
2: Γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι είναι δύο ομάδες που κοιτάνε πρώτα πόσα θα βάλουν και όχι πώς θα φάνε. Το είπε και όλος ο Κομπανής στη δηλώσεις του χθες. Είπε το ζήτημα είναι πάντα να βάζεις ένα παραπάνω από τον αντίπαλο. Βέβαια σήμερα το ένα παραπάνω πάει στο σύνολο των αναμετρήσεων, στο δύο, στις δύο αναμετρήσεις. Γιατί ξεκινάμε μείον ένα γκολ η Bayern. Πέρασε τα 170 γκολ. Έτσι. Η Bayern έχει 174 φέτος σε όλες τις διοργανώσεις. Και τρεις παίχτες, ο Kane, ο Λίσε και ο Ντίας έχουν 101 και 3 μαζί. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι σημαίνει 101 γκολ 3 παίχτες.
0: Πω, και
2: δηλαδή υπάρχουν και άλλοι πόσοι που παίζουν τακτικά, έχει και αναπληρωματικούς επιθετικούς, αλλά οι τρεις βασικοί μπροστά έχουν βάλει 101 γκολ. Και δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα Γερμανίας, δεν έχει τελειώσει το Champions League, δεν έχει τελειώσει το κύπελλο Γερμανίας. Μπάγερ έχει τελικό. Το νούμερο είναι ασύλληπτο. Okay, Παρί δεν φτάνει σε αυτά τα νούμερα, αλλά ο αντίλογος είναι ότι η Παρί είναι μια ομάδα που το έχει περπατήσει το μονοπάτι. Η Bayern όχι. Δεν έχει πάει ως το τέλος σε αυτή την εκδοχή της. Έτσι. Τουλάχιστον η Bayern, αυτή η Bayern, η τελευταία Bayern που το πήγε ως το τέλος ήταν το 2020. Μιλάμε για εκείνο το παράξενο τουρνουά επί κορονοϊού που έγινε Αύγουστο μήνα, τέλη Αυγούστου. Final 8 ήταν. Για μια άλλη Bayern. Ήταν ο Λεβαντόφσκι αντί του Κέιν. Ήταν. Μόνο ο Νόιερ έχει μείνει, νομίζω, έτσι, από το στενό πυρήνα της ομάδας. Καμιά σχέση αγωνιστικά το τότε με το τώρα. Πρέπει λοιπόν να το αποδείξει ότι μπορεί. Προφανώς και έχει τη βαρύτερη φανέλα, αλλά η Παρί είναι η απερχόμενη, εδώ βάζουμε ερωτηματικό, πρωταθλητρία. Είναι η πρωταθλητρία Ευρώπης που δεν θέλει να γίνει απερχόμενη. Σήμερα θέλει να είναι η υπερασπίστρια του τίτλου στο τελικό της Βουδαπέστης τέλος του μήνα.
0: Δεν είναι και μικρή υπόθεση.
2: Εκείνο που είναι βέβαιος ότι θα δούμε είναι ένα εντελώς διαφορετικό μάτι από το χθεσινό. Δηλαδή, καταλαβαίνει κανείς, το είχαμε πει νομίζω την περασμένη εβδομάδα, ήταν ανάποδα. Τρίτη η Bayern με την Παρί, Τετάρτη η Arsenal την Ατλέτικο.
0: Σωστά.
2: Το είχαμε πει και τότε ότι μην περιμένετε να ξαναδούμε μία τα ίδια, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι άλλη η φυσιογνωμία των ομάδων. Η Ατλέτικο και η Arsenal είναι ομάδες που περισσότερο παίζουν για να. Μάλλον ξεκινούν από το να κρατήσουν το 0 πίσω, όχι για να βάλουν ένα παραπάνω, και ας είναι αυτά που θα φάνε 3 ή 4. Είναι εντελώς διαφορετικές οι ομάδες που θα αγωνιστούν σήμερα. Στη θεωρία όλα αυτά, γιατί ξαναλέω το ίδιο το παιχνίδι πολλές φορές έχει διαψεύσει τα προγνωστικά, αλλά αυτά είναι που αναμένουμε και δεν είναι αδικό να υπάρχουν υψηλές προσδοκίες από τους φιλάθλους, ειδικά τους ουδέτερους, που κάποιος όταν εμπλέκεται συναισθηματικά δεν είναι ωραίο να βλέπει, μάλλον και ωραίο είναι. Δεν είναι ψυχοφόρο όμως να δει τέτοια παιχνίδια που έχουν τόσες εναλλαγές. Για έναν ουδέτερο όμως, όπως αρκετοί εξημών, είναι ωραίο το θέαμα, έτσι, ένα μάτς που θα πάει πέρα δώσε το προβάδισμα και η ομάδα που θα έχει την πρόκριση θα έχει ανατροπή στην ανατροπή όπως είχε προ 8 ημέρου
0: ναι.
2: Το Παρίσι. Και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί, γιατί με ένα γκολ avantage υπέρ της Παρί είναι ανοιχτό και το ενδεχόμενο της παράτασης, φυσικά και τον πέναλτι. Όλα είναι στο,
0: Ναι.
2: Στο τραπέζι σήμερα.
0: Αλλά βέβαια υπάρχει και μπάσκετ σήμερα, οπότε το δεύτερο ημίχρονο, φαντάζομαι.
2: Μια χαρά τα λες, γιατί αυτό σπάει λίγο την υπερσυγκέντρωση όλων, γιατί είναι και σε ελεύθερο κανάλι το ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο σε συνδρομητικό.
0: Α, είναι...
2: το ελεύθερο κανάλι πάντα είναι πλεονέκτημα. Έτσι,
0: είναι, είναι, βέβαια, βέβαια.
2: Αλλά και... όπως λες, το μπάσκετ είναι ένα μικρό δεζαβαντάζ ότι κάποιοι θα στηθούν να δουν και μπάσκετ, τουλάχιστον ένα ημίχρονο. Σε κάθε περίπτωση, επειδή για το Champions League μιλάμε τώρα, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα μείζον ζήτημα, είναι και διεθνώς αυτό που περιμένουμε για απόψε.
0: Βέβαια.
2: Και η λογική λέει, Θόδωρο και Δημήτρη, ότι και ο νικητής απόψε θα έχει και τον πρώτο λόγο στον τελικό του Βουδαπέστης. Αυτό θεωρητικά, έτσι, στην όποια θεωρία, στην όποια λογική μπορεί να έχει το ποδόσφαιρο. Μεγάλη φανέλα είναι η Arsenal, αλλά ειδικά στη σχέση με την Bayern δεν είναι και τόσο μεγάλη. Η Bayern είναι βαρύτερη ιστορικά. Η Παρή είναι φρέσκια πρωταθλήτρια Ευρώπης. Σε κάθε περίπτωση μοιάζει όποια ομάδα υπερτερήσει σήμερα και προκριθεί να έχει ένα θεωρητικό αβαντάζ για τον τελικό, όσο μπορεί κανείς να πει να μιλήσει για φαβόρη σε έναν τελικό. Τα είδαμε και πρόσφατα εντός συνόρων ότι σε 90 ή 120 λεπτά τα πάντα μπορούν να συμβούν, έτσι.
0: Τώρα, όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, κλειστό παιχνίδι, η Arsenal το πήρε. Είδα μια φάση, τη βλέπαμε νωρίτερα εδώ με τον Δημήτρη στο στούντιο, όπου γίνεται ένα πέναλτι το οποίο δεν δόθηκε. Δεν ξέρω την άποψή σου, αλλά...
1: Είναι μια κλωτσιά η οποία καταλήγει σε μια δεύτερη κλωτσιά στον Γκρισμάν.
2: Νομίζω ότι... δεν ξέρω τι είπατε εσείς και αναφέρατε, αλλά νομίζω ότι η αιτιολόγηση του ότι δεν συνήθηκε πέναλτι είναι ότι δόθηκε φάουλ νωρίτερα. Και μάλιστα,
1: άρα δεν υπήρχε φάση.
2: Νομίζω ότι σφύριξε κιόλας. Δεν ήταν ότι άφησε και η φάση ήταν ενδεχόμενα να εξεταζόταν. Όταν σφυρίξεις, και εδώ σηκώνει κουβέντα για το πώς ακριβώς οι διαιτητές διαχειρίζονται τέτοιες φάσεις. Αν πρέπει δηλαδή να περιμένουν και να σφυρίξουν μετά. Σφύριξε φάουλ υπέρ της Arsenal. Γιατί στη συνέχεια σίγουρα υπάρχει πέναλτι στον Griezmann, έτσι, ούτε συζήτηση. Αλλά νομίζω ότι σταμάτησε τη φάση. Και
0: τότε δεν το συζητάμε.
2: Κάπως έτσι το αιτιολόγησε ο διαιτητής. Υπάρχει η θεωρία ότι αφού είναι ένα δευτερόλεπτο μετά, γιατί να μην περιμένεις.
0: Σωστά.
2: Η φάση δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη. Υπάρχει ένα δεύτερο κομμάτι που φωνάζει για ένα πέναλτι ατλέτικο, λιγότερο βέβαια, όχι τόσο. Εκεί που ο Σιμεώνε ή ο Σιμεώνε περνάει τον τερματοφύλακα και πέφτει εύκολα. Αλλά να είμαστε δίκαιοι τώρα, έτσι. Και στο Παρί Μπάγκερν 5-4 είδαμε δύο πέναλτι τα οποία ήταν από αυστηρά έως ανύπαρκτα, ανάλογα με τι διάθεση έχει ο καθένας να κάνει κουβέντα. Και στο 1-1 της Arsenal, της Atletico με την Arsenal, από τα δύο πέναλτι που καταλογίστηκαν και μπήκαν γκολ, και το ένα που το πήρε πίσω VAR, τα δύο δεν ήταν τουλάχιστον. Της Atletico ήταν το μόνο ξεκάθαρο πέναλτι. Κάπου παράγινε το κακό με τα πέναλτι να δίνονται, λες και είναι αγώνας πόλο ή handball, και εκτελούν 7-8 σε κάθε μάτς. Εντάξει, το VAR έχει κάνει την ποδοσφαιρική πραγματικότητα κάπως έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι προκύπτουν όλο πεντάρες και τεσσάρες. Όταν αφενός σφυρίζονται εύκολα πέναλτι και αφετέρου ακριβώς εξ αυτού του φόβου του να μην σφυριχτούν εύκολα πέναλτι, οι αμυντικοί μαρκάρουν με τα μάτια περισσότερο παρά με τα πόδια, κάπως έτσι θα πάει το σκορ στα 5, στα 6, δεν ξέρω και σε πόσα γκολ παραπάνω. Έτσι.
0: Για να δούμε σήμερα το βράδυ. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, Δημήτρη, έχεις δύο λεπτά, βλέπω. Γιατί εδώ με τον άλλο Δημήτρη προσπαθούσαμε ένα ερώτημα να λύσουμε και δεν μπορούσαμε. Θα μείνει ο Μπενίτης στον Παναθηναϊκό ή όχι?
1: Αυτό είναι το αιώνιο ερώτημα.
2: Ωραία είναι. Κοίταξε, πάντως ασχέτως τώρα, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, γιατί μιλάμε πρώτον για ένα βαρύτατο όνομα, ιστορικά, έτσι, γιατί οι τελευταίες επιτυχίες του Μπενίτεθ πάνε πολύ πίσω.
0: Ναι, αλλά το έχουν ξεφτυλίσει τώρα στα μέσα ενημέρωσης. Βλέπω ένα χαμό.
2: Εκείνο που εγώ αντιλαμβάνομαι από τα συμφραζόμενα είναι ότι δεν θα μείνει.
0: Ναι.
2: Ότι δεν θα μείνει. Τώρα πώς θα το καταφέρουν αυτό, και αν υπάρχουν όροι για να γλιτώσει ο Παναθηναϊκός μια πιθανή αποζημίωση 3-4 εκατομμυρίων ευρώ, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Μάλιστα.
2: Εκείνο που εγώ αντιλαμβάνομαι είναι ότι δεν έχουν μείνει ικανοποιημένοι και να είμαστε δίκαιοι, τα έχουμε κάνει μαζί κουβέντα πολλές φορές. Τι είπαμε, ότι ο Μπενίτεθ με την ποιότητα της δουλειάς του, γιατί η καθημερινότητα του πρωταθλήματος είναι το πρώτο, δεν θυμίζει σε κάτι τον σπουδαίο προπονητή του παρελθόντος, αλλά του πιστώσαμε νομίζω ξανά μαζί ότι, ξέρετε, αυτοί οι προπονητές που έχουν κάποια λάμψη αρκετά παλαιότερη, ειδικά στα κύπελα Ευρώπης, το έχουν το να μπορούν να κάνουν την ομάδα τους να κάνει μια μικρή επέμβαση. Ο Παναθηναϊκός δεν θα έλεγε κανείς ότι την κόντεψε, αλλά πήγε καλά στην Ευρώπη, κακά τα ψέματα. Δεν είχε παίξει ποτέ τέτοια εποχή. Μπήκε Απρίλιος, αν δεν κάνω λάθος, ευρωπαϊκό μάτς. Μέχρι και τη ρεβάνς με την Μπέτις, δηλαδή, θα μπορούσε να είναι ανταγωνιστικός. Εκεί πέρα είχε και κάποιες περίεργες αποφάσεις. Καλώς ήταν στην Ευρώπη, με λίγα λόγια. Και αυτό να το πιστώσουμε στο Βενιτές. Αλλά το συνολικό πρόσημο δεν νομίζω ότι δικαιολογεί μια αμοιβή 3-4 εκατομμυρίων που πάει τόσο, ας πούμε. Ούτε δικαιολογεί τις φωνές έτσι κάποιον ότι και αυτόν θα τον διώξουν και πάμε για τον επόμενο. Δεν νομίζω ότι είχε ιδιαίτερη επιτυχία το πείραμα. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός είναι έτσι κι αλλιώς μια ομάδα που έχει μπει σε αυτή τη δίνη των τόσων πολλών ετών χωρίς πρωτάθλημα και κάποιες φορές οι αποφάσεις ξεκινούν από λαμβασμένη βάση. Εξ αυτού ακριβώς το γεγονότος ότι υπάρχει μια έτσι πίεση εδώ και τώρα πρωτάθλημα. Να πάρεις το πρωτάθλημα όμως πρέπει πρώτα να παράξεις καλό ποδόσφαιρο. Το πρώτο είναι η παραγωγή καλού ποδοσφαίρου και έπειτα έρχεται ένας τίτλος ενδεχόμενα. Έτσι. Όταν η σειρά των πραγμάτων είναι ανάποδα, δεν μπορεί να προκύψει. Ναι. Πρώτα πάω για το πρωτάθλημα, πώς. Πρώτα πρέπει να κάνω μια ομάδα, όχι ό,τι και αν γίνει το πρωτάθλημα.
0: Ωραία.
1: Πάντως, ανεξαρτήτως του τι θα γίνει, επειδή τώρα τα τρία εναπομείναντα παιχνίδια είναι Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, και με δεδομένο πια ότι το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς του Παναθηναϊκού είναι στο δεύτερο προκριματικό που είναι 23 Ιουλίου, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, ότι είναι να τρέξει, καλό θα ήταν να τρέξει γρήγορα.
2: Σκέψη, ή
1: να
2: υπάρχει. Σίγουρα δεν έχει χρόνο. Επειδή κάποιοι συγκρίνουν και με τα περσινά της ΑΕΚ, μια διαφορά είναι ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή έχει καλές πορείες τα δύο τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, είναι ισχυρός αυτές τις τρεις προγραμματικές φάσεις.
1: Okay.
2: Αν δει κανείς δηλαδή την ποιοτική στάθμη των αντιπάλων, τη δεξαμενή των υποψήφιων αντιπάλων, θα γελάσει. Μιλάμε για πιθανές διασταυρώσεις με ομάδες από το Γιβραλτάρ, την Ανδώρα.
1: Εντάξει.
2: Αν δεν παίξει καμιά ομάδα από την Αρμενία στον τρίτο γύρο. Μη φανταστεί κανείς ομάδες του επίπεδου της ΑΕΚ που έπαιξε πέρσι με την Άντερλεχτ. Η ΑΕΚ δεν ήταν αξιολογημένη ομάδα. Δηλαδή θέλω να καταλήξω ότι αυτό το ότι έχει τρεις γύρους είναι και λίγο. Να είχαμε να λέγαμε. Το conference, το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι διοργάνωση.
0: Είναι το κύπελο των φτωχών.
2: Των πολύ φτωχών. Των πηδίων.
1: Πάντως, εμένα, παιδιά, αν μου το χαρίζατε.
0: Το παίρνες.
1: Οχώ, χαλαρά. Για 5 χρόνια συνεχόμενα.
0: Δεν
2: είναι σημαντικό ότι απλά είναι παρηγοριά στον άρρωστο.
1: Χαλαρά.
2: Προσωπικά το αντιπαθώ γιατί είναι και εντελώς ταξική διοργάνωση. Δηλαδή, είναι η διοργάνωση που δημιουργήθηκε για να πάτε παίξτε εσείς για να μας αφήσετε στην ησυχία μας.
1: Σε αυτό που λες, ξέρω να σου πω κάτι, δεν έχεις άδικο, αλλά σκέφτομαι μετά το πόσο έχει κεφαλαιοποιήσει αυτόν τον τίτλο η ομάδα του Ολυμπιακού, που λέει, ας πούμε, ότι έχουν κατακτήσει και ένα ευρωπαϊκό. Έτσι, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και λέω, εντάξει, okay,
2: ναι,
1: γιατί όχι, δεν είναι.
2: Να απαξιώνεις ένα πράγμα το οποίο δεν έχει κατακτήσει, προφανώς δεν επιτρέπεται.
1: Ναι, δεν επιτρέπεται. Αλλά το ότι είναι ταξικό είναι ξεκάθαρα ταξικό. Σε αυτό που λες, δεν διαφωνώ καθόλου, έχεις απόλυτο δίκιο, ρε παιδί μου. Ναι. Και ένα κοκαλάκι εκεί. Εκεί στο νότο της Ευρώπης, ας πούμε, εκεί,
0: ναι,
1: κάτω στους.
0: Πάρτε και εσείς να έχετε.
2: Δημήτρη. Είχαμε, οι παλιότεροι θυμάστε το πολύ πολύ ενδιαφέρον κύπελο κυπελούχων που είχε και βάση. Έτσι, ήταν οι ομάδες που σήκωναν τα κύπελα εντός συνόρων. Έτσι, δεν, ναι, ήταν καθόλου μια πολύ καλύτερη διοργάνωση από την αρχή ως το τέλος.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Μπουγιατζή. Να είσαι καλά. Και εμείς χαιρετούμε, Δημήτρη.
1: Βεβαίως,
0: δεν έχουμε
1: βεβαίως,
0: χρόνο.
1: Βεβαίως,
0: πρέπει να φύγουμε. Δελτίο ειδήσεων.
1: Περίμενε. 1-1 στα game, 40-15 η Lille Tiger. Έχει μπροστά.
0: Μας πήρε game η Tiger.
1: Μας πήρε. Το σερβίς της.
0: Κράτησε. Θέλω να είσαι γρήγορο. Τα λες γρήγορα.
1: Έτσι, 1-1. Τι άλλο να πω.
0: Τίποτα.
1: Προσπαθώ να τον κρατάω ευχαριστημένο. Ένα τον έχουμε. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αισιοδοξία για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς όλα δείχνουν ότι είναι κοντά η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για το τέλος του πολέμου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση Epic Fury και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς θα τερματιστούν εφόσον το Ιράν να αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Όπως ανέφερε, σε περίπτωση συμφωνίας, το στενό του Ορμούς θα παραμείνει ανοιχτό για όλα τα πλοία συμπεριλαμβανομένων και των Ιρανικών. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τη συμφωνία, οι βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν με πολύ μεγαλύτερη ένταση και κλίμακα από πριν. Προηγήθηκε ανακοίνωση από τους φρουρούς της Επανάστασης, στην οποία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της επανέναρξης της ελεύθερης διέλευσης από τα στενά του Ορμούς, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό θα συμβεί μετά το τέλος των απειλών από επιτιθέμενους, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Οι δηλώσεις έγιναν λίγη ώρα αφού το Αμερικανικό Πρακτορείο Άξιος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε προκατακτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το υποσυζήτηση μνημόνιο προβλέπει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, σταδιακή άρση αμερικανικών κυρώσεων και χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς. Την είδηση επιβεβαίωσαν στο Reuters ανώτεροι αξιωματούχοι του Πακιστάν. Οι τιμές του πετρελαίου στο μεταξύ υποχωρούν σημαντικά, με το Brent να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια στο βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο λόγω των προσδοκιών για αποκλιμάκωση της κρίσης. Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την Τριήμερη Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας με την Αθήνα να εντείνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες στην περιοχή. Στις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον βασιλιά Αμπτάλα της Ιορδανίας βρέθηκαν στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης. Ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την Κύπρο γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Από την πλευρά του βασιλιά Αμπτάλα υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών των τριών χωρών. Αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη για τετραήμερη εργασία, με την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως να κατηγορεί, μιλώντας στην ΕΡΤ, τον Νίκο Ανδρουλάκη για λαϊκισμό και να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει πολιτικές ρεαλισμού και ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Απαντώντας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση για προπαγάνδα και διαστρέβλωση της πρότασης του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η τετραήμερη εργασία εφαρμόζεται ήδη σε ευρωπαϊκές χώρες και συνδέεται με ένα πιο σύγχρονο μοντέλο εργασίας. Τη διακοπή λειτουργίας της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης για περίπου 15 ημέρες στα τέλη Μαΐου ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δοκιμές ενοποίησης με την επέκταση προς Καλαμαριά. Όπως ανέφερε, η διακοπή αναμένεται να ξεκινήσει στις 29 Μαΐου, ενώ η ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής και λειτουργίας της επέκτασης τοποθετείται έως τις 31 Ιουλίου. Ευρεία σύσκεψη μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων του τουρισμού της πόλης ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, με αντικείμενο την αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Συνεχίζονται οι προσπάθειες, λέει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος, μιλώντας στον 102 FM, ανέφερε ότι ενδέχεται να πρόκειται για επιχειρησιακή διαπραγμάτευση, ενώ τυχόν αποχώρηση της εταιρείας θα έχει αντίκτυπο στην τουριστική κίνηση. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του ηρωικού Μάη του 1936. Ο κύριος Κουτσούμπας θα μιλήσει σε συγκέντρωση του ΚΚΕ που είναι προγραμματισμένη για τις 7.30 στο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και θα ακολουθήσει πορεία η οποία θα καταλήξει στο μνημείο του Καπνεργάτη. Στον εισαγγελέα ειδικογραφία για τη δολοφονία του παιδιού 21 ετών στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται να απολογηθούν ο 54χρονος που ομολόγησε την εμψυχρό δολοφονία και η σύζυγός του με την παρουσία εισαγγελέα στο χώρο κράτησής τους. Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας επιχειρούν 38 πυροσβέστες και 9 οχήματα. Τρεις ασθενείς, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση, απομακρύνθηκαν από το κουρασγερόπλοιο Χόντιους που παραμένει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου μετά το ξέσπασμα θανατηφόρου Χανταϊού, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Οι αρχηγές της Νότιας Αφρικής ανέφεραν ότι εντοπίστηκε το στέλεχος των άνδεων του ιού, το οποίο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, ενώ στην Ελβετία επιβεβαιώθηκε κρούσμα σε επιβάτη που επέστρεψε από το ταξίδι και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους επικνότερες με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές ώρες προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι νότιοι, νότιο-ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωση στις 5.30.
2: Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε θέατρο από μακριά?
3: 7η Διεθνής Ραδιοφωνική και Διαδικτυακή Συνάντηση Παιδικού, Εφηβικού και Νεανικού Θεάτρου Φεστιβάλ Youth Theatre On Air. Τρεις καλλιτεχνικοί οργανισμοί από Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία μέσω του ραδιοφώνου και του διαδικτύου ερμηνεύουν ρόλους μπροστά σε ένα μικρόφωνο.
4: Μας ακούτε? Hello!
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων.
8: Εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
7: Με τη Χριστίνα Καλημέρη.
8: Και τον Βασίλη Κατσάρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

The American Woman, Θεσσαλονίκη Woman, αφιερωμένο σε όλες τις γυναίκες, διότι μην ξεχνάμε ότι πλησιάζει αυτή την Κυριακή η πιο γλυκιά, η πιο όμορφη, η καλύτερη γιορτή της χρονιάς, η γιορτή της μανούλας, της μητέρας. Να στείλω και με το καλησπέρα σας την πρώτη καλησπέρα της εκπομπής, διότι με πήρε τηλέφωνο ο φίλος μου ο Κώστας που μας ακούει εκεί στις Σέρρες. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, ραδιοφωνικές αγκαλιές, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της Ερτρίας. Κωνσταντίνος Αβίδης πλησιάζει, γιορτή σου Κωνσταντίνε. Και γίνεται εδώ ένας χαμός από Κωνσταντίνου σε αυτό το σταθμό. Κωνσταντίνος Αβίδης είναι στην τεχνική υποστήριξη. Είμαι η Τόνια Σουφλέρη και λέω ότι είμαι καλά. Καθημερινά είμαστε κοντά, 5 με 7 το απόγευμα. Θέλουμε να ομορφύνουμε λίγο τα απογεύματά μας. Θυμίζει άνοιξη, θυμίζει καλοκαίρι, μας παίρνει λίγο τα μυαλά ο καιρός. Αυτή τη στιγμή έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. 6 του Μάη σήμερα γιορτάζει ο Ιώβ. Ιώβια υπομονή κάνω πάρα πολλές φορές στη ζωή μου. Η αλήθεια είναι αυτή. Επίσης σήμερα άκου τώρα εδώ το οξύμορο. Από τη μία είναι η Παγκόσμια ημέρα, σου λέει, κατά της δίαιτας. Α, όχι, δεν είναι τελικά οξύμορο, είναι σωστό. Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Αυτή τη γιορτάζω εγώ καθημερινά. Ποτέ δεν έχει έρθει αυτή η Δευτέρα που θα κάνω δίαιτα, Κωνσταντίνε. Ποτέ όμως. Και συγχρόνως, να το, γι' αυτό είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Είναι Εθνική ημέρα κρέπα σουζέτ. Σου αρέσει? Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καλά, δεν σ' αρέσει κρέπα ή σουζέτ? Η κρέπα, η κρέπα σκέτη, ναι. Εντάξει, εσύ κάνει να με ξέρεις, με πραλίνα, με σοκολάτα κτλ. Αλλά μ' άρεσε αυτό. Η Παγκόσμια ημέρα σου λέει κατά της δίαιτας ερωτάζεται κάθε χρόνο στις 6 του Μάη. Πρόκειται για έναν βρετανικής εμπνεύσεως εορτασμό, ο οποίος καθιερώθηκε το 1992. Γιατί σου λέει μπορείς να τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα. Πάρα πολύ σωστή. Μαζί τους. Λοιπόν, και επειδή σας θέλουμε και εμείς εδώ μαζί μας, αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Εθιμοτυπικά λίγο εκεί Αγίου Δημητρίου και γύρω από τα δικαστήρια είμαστε στα κόκκινα. Εσείς είστε οι καλύτεροι στο ρεπορτάζ. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Σήμερα είναι θεματική εκπομπή, να ξέρετε. Έχει σχέση με τη γυναίκα και τη μανούλα. Οπότε, first be a woman. Κλασικό. Αυτό ήθελα να το αφιερώσω στον Χρήστο το Χατζημίση, αλλά μου φύγε. Τέλος πάντων, ελπίζω να τα ακούει. Λοιπόν, και θέλουμε και τα μηνύματά σας στο Viber. Έτσι, συνεχίζουμε και χορεύουμε και συγχρόνως. Στο Viber, στο 6930-078-228, στείλτε μας τις εικόνες σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλησπέρες σας, τις παραγγελιές σας, τα παράπονά σας. Βγάλτε τα από μέσα. Εδώ είμαστε εμείς. Άκου να δεις στον 102 της Ερτρία και φύγαμε.

Γελάω με αυτά που λέμε στο τηλέφωνο. Να στείλω την καλησπέρα μου στην όμορφη Καβάλα, ηλιόλουστη Καβάλα, στο φίλο μου φυσικά το Βασίλη, ο οποίος μου λέει, επειδή σήμερα έχει θεματική εκπομπή, σήμερα Τετάρτη 6 Μάη, δεν ξέρω, έτσι κάθισε η μπίλια, δεν είναι, δεν ξέρετε, εδώ είμαστε αυθόρμητη εκπομπή και μιλάμε για τις γυναίκες. Μου λέει μία, λέει, είναι η τραγουδάρα με τη γυναίκα, Barbara Streisand, Woman in Love, το οποίο έχει διασκευαστεί από πάρα πολλούς τραγουδιστές και τραγουδίστριες ανά τον κόσμο. Και η Άννα Βύση το έχει διασκευάσει εδώ στην Ελλάδα και η Δέσποινα Βανδύ νομίζω το έχει πει και γενικότερα πάρα πολύ. Την καλησπέρα μας λοιπόν στο Βασίλη στην Καβάλα, την καλησπέρα μας και στη Λάρισα, να μην λένε ότι δεν τους αναφέρουμε.

Εννοείται, ξέρουμε ότι μας ακούτε και εκεί. Και στην Κατερίνη ξέρουμε ότι μας ακούτε, στην Πιερία και στη Σάτη Χαλκιδική δεν έχει. Και γενικότερα σας ευχαριστούμε και σας θέλουμε όλους εδώ, στο Άκου να δεις, στον 102.3. Και θα ξεκινήσω επιστημονικά αυτή την εκπομπή, διότι τα ζώδια που δοκιμάζονται από το σύμπαν σήμερα είναι τα εξής ζώδια: η Δίδυμη, ο Λέων και ο Σκορπιός. Να ξέρετε, να γνωρίζετε. Αν ανήκετε σε αυτά τα ζώδια, ίσως σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Βέβαια, ήδη βρισκόμαστε και στα μισά της εβδομάδας και στα μισά της ημέρας. Αλλά να ξέρετε να κάνετε τα κουμάντα σας. Ξαφνικά βλέπω ότι κοκκίνησα πάρα πολύ η περιφερειακή κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι έχει συμβεί εκεί. Αν έχετε κάποια πληροφορία, 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και στο Viber τα μηνύματά σας στο 6-9-30-078-228. Αυτή τη στιγμή είναι όλη η περιφερειακή από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι βλέπω και πάνω Νεάπολης Σικές στα κόκκινα. Θα ψάξω να βρω τι έχει συμβεί. Ελπίζω να μην έχει συμβεί απολύτως τίποτα και απλά να υπάρχει μεγάλος όγκος οχημάτων. Και αφού είπαμε για την κίνηση, πάμε στα του καιρού. Έρχεται νέο κύμα αφρικανική σκόνη, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας από την Παρασκευή, φέρνοντας μαζί του λασποβροχές, φέρνοντας αυξημένες θερμοκρασίες. Οι περιοχές, σου λέει, που θα πλήξει περισσότερο, εμείς λίγο τη γλιτώνουμε, είναι αυτές που βρίσκονται κοντά στα νότια και ανατολικά ή την νότια Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου. Οι μετεωρολόγοι μας προειδοποιούν να είμαστε προσεκτικοί, διότι εκτός από την έλευση της αφρικανικής σκόνης, αυτή συνοδεύεται και από σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τον υδράργυρο τους 29 και 30 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, λέει, το Σαββατοκύριακο οι λασποβροχές θα είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού, και γι' αυτό το λόγο μας λένε οι μετεωρολόγοι, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτική, διότι η σκόνη εννοείται επηρεάζει την υγεία μας. Η αναμενόμενη αυτή έλευση της αφρικανικής σκόνης υπογραμμίζει, αν μη τι άλλο, τη συνεχιζόμενη κλιματική αλλαγή την οποία βιώνουμε και τις επιπτώσεις που έχει στην καθημερινότητά μας. Σήμερα στην πόλη μας η θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 ως 23 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Πέμπτη θα είναι 14 με 21 βαθμοί. Παρασκευή εγώ βλέπω εδώ μία σταγόνα, δηλαδή μπορεί να έχουμε κάποιες νεφώσεις που θα πυκνώσουν και ενδεχομένως να βρέξει, αλλά το Σαββατοκύριακο καιρός θα είναι πάρα πολύ έτσι ευχάριστος. Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα, θα το διαβάσω, θα σας τα πω σε λίγο. Και επειδή μίλησα για γυναίκα, εννοείται αυτό, Σαντάνα και Black Magic Woman, δεν υπάρχει αυτό το τραγούδι, ανήκει στην κατηγορία τραγουδάρα κομματάρα. Επίσης θέλω να πω, κλείνοντας, στα ωραία και στα χαλαρά του διαδικτύου και σε αυτά που μας στέλνετε εσείς, λέει, όπως λέει και ένα αρχαίο κινέζικο ρητό, ποτέ μην αφήνεις για αύριο τις μπάμιες που μπορείς να πετάξεις σήμερα. Επίσης, στα ωραία που διαβάζουμε, Κώστα, είναι άνοιξη. Ανοιχτά είναι. Άνοιξη. Ανοιχτά είναι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη. Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Συμφωνία τώρα, οι νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν νωρίτερα. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, τιμές του πετρελαίου αυτή την ώρα. Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Μέσα στο μήνα αναμένεται να γίνει γνωστή η ημερομηνία επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών. Νέα σύσκεψη του Δήμου Θεσσαλονίκης με τους εκπροσώπους του τουρισμού για την Ryanair. Στον εισαγγελέα δικογραφία για τη δολοφονία του νεαρού Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στις 7.30 στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Βελτιώθηκε η υγεία του 56χρονου Βρετανού που απομακρύνθηκε από το κρουαζιερόπλοιο Εστία Χανταϊού. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Τραγουδάρα, αφιερωμένο φωνάρα φυσικά, η Barbara Streisand, αφιερωμένο σε όλες τις γυναίκες και ιδιαίτερα σε αυτές που είναι in love. Υπέροχο τραγούδι, μας το θύμισε ο φίλος μας ο Βασίλης που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Τετάρτη, 6 του Μάη. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μας το Στάθη, ο οποίος βρίσκεται στην παρέα και μας λείπεις. Στάθη, να ξέρεις, μας λείπεις πάρα πολύ. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Εξακολουθεί να έχει πρόβλημα η περιφερειακή κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά. Από το ύψος της Πηλαίας τώρα τουλάχιστον περιορίστηκε μέχρι το ύψος της Τούμπας. Να ξέρετε, να γνωρίζετε. Σήμερα λέγαμε για τις γυναίκες γενικότερα και δι για τις μανούλες, διότι λίγα 24 ώρα απομένουν από τη γιορτή της μητέρας, την ερχόμενη Κυριακή 10 του Μάη. Στα ανθοπολία της Θεσσαλονίκης, σου λέει, επικρατεί έντονη κινητικότητα. Μάλιστα, η γιορτή της μητέρας κέρδισε ξανά τον Άγιο Βαλεντίνο. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ήδη προκρατήσεις έχουν ξεκινήσει με στόχο την έγκαιρη παραλαβή των λουλουδιών αυτή την Κυριακή. Και όπως αναφέρουν άνθρωποι του χώρου, πρόκειται για μία ημέρα που παραδοσιακά δίνεται σημαντική όθηση στα ανθοπολία, έστω να πάρεις ένα λουλουδάκι. Έτσι, να η σκέψη μετράει, αλλά και το λουλουδάκι δίνει τη χαρά του, όπως και να έχει. Και παίρνει το πρωτάθλημα για ακόμα μία χρονιά αυτή η γιορτή της μανούλας, αφήνοντάς της πολύ πίσω τον Άγιο Βαλεντίνο. Εδώ σου λέει και 15 ημέρες ιδιαίτερα δέχονται παραγγελίες από όσους ζουν στο εξωτερικό. Και μπορεί να μένει ο κόσμος να περνάει δύσκολα με την οικονομική πίεση και όχι μόνο να υπάρχει, αλλά παρόλα αυτά ένα λουλουδάκι, ένα τριανταφυλάκι, νομίζω εσείς που είστε τυχεροί και έχετε τις μητέρες σας, μπορείτε να το προσφέρετε. Όσο για τα πρωτεία σου λέει στην κατάταξη, σειρά είναι βιγόνια, ορτανσία, τριανταφυλιά, ντάλια και κάλα. Και ένα τριανταφυλάκι λοιπόν να δώσετε, μια χαρά θα είναι. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Bob Seger, διότι έχει γενέθλια σήμερα. Εσύ που μας ακούς και έχεις γενέθλια, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. Βρίσκεσαι στο ζώδιο του Ταύρου, που σας λέγαμε και χθες πάλι επιστημονικά, ότι εμείς οι Ταύροι, ναι μεν, σωστά τα λες εσύ, εμείς οι Ταύροι ταλαιπωρηθήκαμε, η αλήθεια είναι, μεταξύ μας τώρα μιλάμε, έτσι πολύ επιστημονικά, ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, αλλά τώρα θα ταλαιπωρηθούν από εδώ και πέρα οι δίδυμοι. Δεν χαίρομαι γι' αυτό, αλλά χαίρομαι που δεν θα ταλαιπωρηθώ θεωρητικά εγώ από εδώ και πέρα. Οπότε εμείς τώρα που είμαστε Ταύροι και έχουμε γενέθλια αυτές τις μέρες, να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα έρχονται τα καλύτερα. Bob Seger, Against the Wind, διότι σας λέγαμε και για τις λασπροβροχές και για τους ανέμους και για την υψηλή θερμοκρασία. Δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Σβήνει τα 81 κεράκια σήμερα. Τραγούδια του διασκεύασαν η Thin Lizzy, Metallica, και μάλιστα το 2004 το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame.

Χρόνια πολλά στον Bob Seger που γίνεται 81 σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν σήμερα γενέθλια. Ορίστε, να σας ετοιμάσουμε. Δηλαδή, γιατί μας το κάνει τώρα αυτό. Ο Δημήτρης ο Μακρινιώτης στο Studio 4, στην κουζίνα του Studio 4, μας φτιάχνει τάρτα φράουλα με κρέμα πατισερή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους έχουν γενέθλια, σας δίνουμε και μία ιδέα. Εξάλλου τώρα είναι η εποχή της φράουλας και κάπου έβλεπα μεταξύ μας κάποια tips για να κρατάμε τη φράουλα δροσερή και γενικά να μην μουχλιάζει και να μην χαλάει μέσα στο ψυγείο. Πολλοί λένε ότι τις πλένουμε καλά-καλά στη βρύση, εννοείται. Βάζουμε, λέει, λίγο αλάτι, δεν το ήξερα αυτό. Τις αφήνουμε 10 λεπτά με το αλάτι και μετά, αφού τις σκουπίσουμε πάρα πολύ καλά, τις τοποθετούμε σε ένα δικό μας ταπεράκι και υποτίθεται με αυτόν τον τρόπο τις σώζουμε για τουλάχιστον 4 ημέρες. Αλλά καλά, τώρα, άμα πάρεις φράουλα, θα τις φας μέσα σε 2 μερούλες. Πόσο πια θα τις κρατήσεις τις φράουλες? Τάρτα με φράουλα με κρέμα πατισερή. Πάρα πολύ ωραία, εξάλλου είπαμε. Σήμερα μεταξύ άλλων, σήμερα 6 του Μάη είναι και παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Έτσι. Λοιπόν, σας έχουμε την πιθανότερη ημερομηνία που θα κλείσει το μετρό Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα από ό,τι διαβάζουμε σύμφωνα με πληροφορίες, η απόλυτη ημεροχρονολογία θα ανακοινωθεί μέχρι το τέλος του Μάη. Αλλά η πιο πιθανή ημερομηνία για τη 15ήμερη διακοπή λειτουργίας του μετρό για τα δοκιμαστικά δρομολόγια με την επέκταση της Καλαμαριάς Κουλουπού-Κουλουπού είναι η 29η του Μάη, συμβολική ημέρα. Επίσης, έγινε γνωστό ότι θεωρητικά μέχρι τέλος του Ιούλη θα παραδοθεί και η επέκταση της Καλαμαριάς. Τώρα, μιας και μιλάω για κίνηση, εξακολουθεί να υπάρχει, να είναι δηλαδή στα κόκκινα, ο περιφερειακός κινούμενος στο ρεύμα προς τα δυτικά από Πηλαία μέχρι και Τούμπα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Σαν σήμερα το 1978, το soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever, γιατί μας ζητήσατε και Bee Gees, να τα λέμε αυτά, βρίσκεται στην πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts. Θα παραμείνει εκεί για 18 εβδομάδες. Μάλιστα, οι πωλήσεις του παγκοσμίως θα ξεπεράσουν τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Ήδη κουνάω το κεφαλάκι δεξιά και αριστερά. Δημοφιλή τραγούδια του album, φυσικά το Stayin' Alive, το Disco Inferno, αλλά How Deep Is Your Love?

Αχ, έχεις από τη μία τις φράουλες, έχεις και αυτό το τραγούδι που είναι γλυκό σαν φράουλα, όλα αυτά εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, χαμόγελα, καλησπέρες, ραδιοφωνικές αγκαλιές, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, απόγευμα Τετάρτης 6 του Μάη. Συγχαρητήρια να πω στα παιδιά, γιατί τα είδα το πρωί στην ΕΡΤΡΙΑ, στην μέρα με χρώμα, μαθητές μοίρασαν καρτέλες σεβασμού σχετικά με την προσβασιμότητα στα πεζοδρόμια. Κάνουμε μόδα, λέει, το σεβασμό, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Μάλιστα πρόκειται για στην πλατεία Αριστοτέλους σήμερα μαζεύτηκε και όλη η ομορφιά, όλη η νεολαία, μαθητές του 12ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης αλλά και του Ελληνικού Κολεγίου, σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, στηρίζοντας την πρωτοβουλία της Act Now και του νεαρού Λέανδρου Παπαχαραλαμπίδη σχετικά με την προσβασιμότητα στα πεζοδρόμια, με το πολύ ωραίο σύνθημα Respect. Σε άλλα νέα, επίσης, διαβάζω ότι επανατοποθετήθηκαν οι 41 ομπρέλες του Ζογκολόπουλου εδώ στη Νέα Παραλία. Οι ζημιές έγιναν από θεατές, διότι υπήρχαν αρκετά σπασμένα μπαστούνια, επειδή κρέμονταν από αυτά. Όπως και 260, διαβάζω, λουκέτα. Διότι όλοι πάμε εκεί και βγαίνουμε φωτογραφίες στις ομπρέλες, αλλά δεν χρειάζεται να τις τραβάμε ή να βάζουμε λουκέτα. Όλα αυτά έγιναν σε μία έτσι τελετή που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των εργασιών. Ήταν, σου λέει, σε κακό χάλι ομπρέλες. Έπρεπε να κατέβουν με ειδικά μηχανήματα από τη θέση τους να μεταφερθούν στην Αθήνα προκειμένου να αποκατασταθούν. Οι ζημιές, είπαμε, έγιναν από τον ανθρώπινο παράγοντα, από θεατές, αλλά φυσικά και ο Βαρδάρης συντέλεσε στις ζημιές, αλλά ίσως λίγο λιγότερο. Να πω, αξίζει να σημειώσω ότι έχει γίνει αίτηση από το Ίδρυμα Ζογκολόπουλου στο Υπουργείο Πολιτισμού ώστε να χαρακτηριστεί το συγκεκριμένο γλυπτό ως μνημείο νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς. Respect και εδώ, λοιπόν. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Οέζη. Σαν σήμερα, το 1995, βρίσκονται για πρώτη φορά στην πρώτη θέση των βρετανικών single charts με το τραγούδι Some Might Say. Μάλιστα, είναι το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ του, το What's the Story Morning Glories.

ευχάριστη θέση να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα που σας έλεγα νωρίτερα και όσους τώρα μπήκατε στην παρέα στην περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, είπαμε, η κίνηση είναι κάτι δυναμικό, αλλάζει από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 21 βαθμοί Κελσίου, υπέροχος καιρός, τι ανοιξιάτικος, καλοκαιρινός καιρός. Να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου την Αθηνά που μας ακούει, η οποία μου λέει ότι κάνει τσάι-τσι. Τσάι-τσι, ναι. Σήμερα λοιπόν έλαβε χώρα το τσάι τσι στην παραλία για τους άνω των 65 με θεατό θερμαϊκό. Στα μυστικά του τσάι τσι βούτυξαν το πρωί δημότες άνω των 65 ετών, έχοντας βέβαια ως θέα εκεί το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης και το θερμαϊκό κόλπο. Διδάχτηκαν, σου λέει, την κινέζικη πρακτική που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, αλλά να προσφέρει και άλλα ωφέλη που σχετίζονται με την καρδιά και φυσικά να μας απαλλάξει από το άγχος. Η Αθηνά, η φίλη μου, μου κάνει τσάι τσι. Μου έχει πει ότι της αρέσει πάρα πολύ και όσο το κάνει το γουστάρει ακόμα περισσότερο. Η προσέλευση εκεί των μελών του ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκη στα μαζική, έβαλαν τις φόρμες τους, έβαλαν τα αθλητικά τους, ασκήθηκαν σε εξωτερικό χώρο έτσι με το τσάι τσι, μια πρακτική που περιλαμβάνει χορογραφημένες κινήσεις, δεν έχω κάνει από την αλήθεια μου, με το σώμα να κινείται και το μυαλό να εστιάζει. Και δεν έγινε αυτό μόνο σήμερα, για όσους θέλετε έτσι να κάνετε τσάι τσι και να μάθετε αυτή την κινέζικη πρακτική, μας λένε ότι κάθε Δευτέρα και Τετάρτη αρχίζει ενωμένη από 11 του Μάη, θα υπάρχει και μια γυμνάστρια στις 9.45 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης από την πλευρά της θάλασσας. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη ξεκινάει αυτό από 18 του Μάη, στις 10.45 το πρωί στο Άλσος πάλι ανατολικά στη Νέα Ελβετία, και κάθε Τρίτη και Πέμπτη εδώ στο κέντρο ξεκινάει 19 Μαΐου, την άλλη Τρίτη δηλαδή, τη μεθεπόμενη μάλλον Τρίτη, στις 10.45 στο πάρκο του Πεδίου Άρεως απέναντι από την ΕΡΤΡΙΑ. Πάρα πολύ ωραία. Τσάι τσι λοιπόν, γιατί όχι. Είναι και αυτό μία πρακτική. Εγώ σήμερα βέβαια, αγαπημένο μου Κωνσταντίνε, έκανα πιλάτες Cadillac. Να τα λέμε αυτά. Όχι, απλά έτσι λέγεται το κρεβάτι του πόνου, ο προκρούστης. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1984, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται αυτό το αγαπημένο τραγούδι, ο Phil Collins, το τραγούδι Against All Odds, μέρος εννοείται του soundtrack, αν θυμάστε την ομότιτλη ταινία, εννοείται ότι εμείς τη θυμόμαστε. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί αγαπημένος επίσης Lionel Richie και Hello, και με αυτή την υπέροχη μπαλάντα οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη. Με Ιρανούς αξιωματούχους να χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Μια αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου εξετάζεται ακόμη από το Ιράν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Νωρίτερα, με ανάρτηση του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει νέο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη να αποδεχτεί τη συμφωνία, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα αρχίσουν και πάλι οι βομβαρδισμοί και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση. Την ίδια ώρα, η Γαλλία δήλωσε ότι είναι έτοιμη μαζί με τους συμμάχους της να συμβάλλει στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ, επισημένοντας ότι το ζήτημα της ελεύθερης διέλευσης πρέπει να παραμείνει ξεχωριστό από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. Παράλληλα, το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle κατευθύνεται προς την Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν, στο πλαίσιο σχεδιασμών για πιθανή αποστολή προστασίας της ναυσιπλοείας. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα και πάλι η τιμή του Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την Τριμερή Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, με την Αθήνα να εντείνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες στην περιοχή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την Κύπρο γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ανατολής. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Αμπντάλα υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών των τριών χωρών. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή, κάνοντας αναφορά στις υποκλοπές στις ανεξάρτητες αρχές και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης. Τη διακοπή λειτουργίας της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης για περίπου 15 ημέρες στα τέλη Μαΐου ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δοκιμές ενοποίησης με την επέκταση προς Καλαμαριά. Όπως ανέφερε, η διακοπή αναμένεται να ξεκινήσει στις 29 Μαΐου, ενώ η ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής και λειτουργίας της επέκτασης τοποθετείται έως τις 31 Ιουλίου. Ευρεία σύσκεψη μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων του τουρισμού της πόλης ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με αντικείμενο την αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Οι προσπάθειες συνεχίζονται, λέει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του ηρωικού Μάη του 1936. Ο κ. Κουτσούμπας θα μιλήσει σε συγκέντρωση του ΚΚΕ που είναι προγραμματισμένη για τις 7.30 στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση θα ακολουθήσει πορεία η οποία θα καταλήξει στο μνημείο του καπνεργάτη. Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται 48χρονος δόκιμος μοναχός από τη Σερβία, ο οποίος υπό συνθήκες που ερευνώνται πήδηξε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς αυτό βρισκόταν εν κινήσει και κατευθυνόταν προς το νοσοκομείο Πολυγύρου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Σύμφωνα με την αστυνομία, το ΕΚΑΒ κλήθηκε να παραλάβει τον 48χρονο χθες το μεσημέρι από το λιμάνι της Ουρανούπολης, επειδή δεν αισθανόταν καλά με ενδείξεις πιθανού καρδιολογικού προβλήματος. Η πτώση για την οποία εξετάζεται από τις αρχές το ενδεχόμενο να έγινε αφού ο Σέρβος μοναχός έλυσε τη ζώνη του, συνέβη κατά την διακομιδή του και λίγο πριν το ασθενοφόρο φτάσει στον προορισμό του. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 56χρονος Βρετανός γιατρός που απομακρύνθηκε από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Σύμφωνα με την Ισπανίδα Υπουργό Υγείας, η κατάσταση υγείας του 56χρονου είχε χαρακτηριστεί κρίσιμη, ωστόσο βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Το πρωί απομακρύνθηκαν από το πλοίο 3 άτομα στο πράσινο ακροτήρι. Όπως ανακοίνωσε η Ολλανδική κυβέρνηση, πρόκειται για πολίτες Βρετανίας, Γερμανίας και Ολλανδίας. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές ώρες. Προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη άνεμοι νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωση στις 18:30.
2: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
5: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντό Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM τη ΕΡΤ3.
6: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: come on. This world will never change.
1: Καληνύχτα και μάλλον, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Ή ερωτηματικό στο τέλος, αφιέρωμα στη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, 100 χρόνια απηθήτα, είναι ο τίτλος της επαιτειακής συναυλίας που διοργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αύριο 5η, 7 του Μάη, στις 8.30 το απόγευμα, γι' αυτό σας το λέμε από σήμερα, στην αίθουσα τελετών. Η εκδήλωση λοιπόν πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, εξού και ο Μάνος Χατζηδάκης, εξού και το Άσμα Κεμάλ, διαστόματος Βασιλικό από τους Raining Pleasure. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Απόγευμα Τετάρτης 6 του Μάη. Κωνσταντίνος Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Στα 12 λεπτά μετά τις 6, 21 βαθμοί Κελσίου. Και εκεί που χάρηκα για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έτσι πάνε αυτά. Έτσι είναι η ζωή δηλαδή. Αυτή τη στιγμή πάλι έχουμε πρόβλημα στον περιφερειακό. Κάτι γίνεται σήμερα εκεί στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς τα δυτικά. Ήδη ξεκινάει, βλέπω το κόκκινο από την Πηλαία και φτάνει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή μέχρι την Τριαδρία. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Κώστα, να τον ευχαριστήσω για τα υπέροχα λουλούδια. Περιμένω παραγγελία, Κώστα, ξέρεις. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, να μας πείτε μια καλησπέρα, που είστε, τι κάνετε, που βρίσκεστε, πώς περνάτε, είτε μιλάμε απευθείας στο 2313 338 420. Εξάλλου εμείς σας προσέχουμε. Watching over you, λέει ο Patrick Νουό για τη συνέχεια. Οπότε μένετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε σε λίγο. Έρχονται και οι Pet Shop Boys. Για σένα το έβαλα αυτό το τραγούδι, το Go West.

Baby Blue. Τι ωραία που μας θυμίζετε τραγούδια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διότι σας λέγαμε, ναι, μεν σήμερα είναι Τετάρτη 6 του Μάη, αλλά αυτή την Κυριακή 10 Μαΐου γιορτάζει η Μανούλα. Και αυτή η γιορτή είναι διπλή. Αλλά είναι διπλή γιορτή για τη φίλη μου την Αριστεία που μας ακούει εκεί στον πανέμορφο Βόλο και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που μου θύμισε αυτό το τραγούδι. Είχα πάρα πάρα πολύ καιρό να το ακούσω. Αριστεία μου, χρόνια σου πολλά, στα λέω από τώρα, γιατί την Κυριακή δεν έχω εκπομπή. Στα λέω από τώρα να είσαι γερή, να είσαι ευτυχισμένη, να έχεις πάντα αγκαλιά τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, να είναι γερά και τυχερά. Τις καλησπέρες μας εκεί στον όμορφο Βόλο. Χρωστάω και μια Σαντρίνα, δεν το ξεχνάω, μετά τις 6.30 φίλε Κώστα, εννοείται ότι θα παίξει εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, 21 βαθμοί Κελσίου. Ελάτε στην παρέα μας, 6930-078-228 στο Viber τα μηνύματά σας και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Ξανά θα πω τις καλησπέρες μας και στη Δράμα που ξέρουμε ότι μας ακούτε και στη Λάρισα και στο Βόλο και στην Καβάλα και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο εξωτερικό. Γενέθλια έχει αυτή την Κυριακή, φίλη μου η Αριστεία, αλλά σήμερα γενέθλια ο Αμερικανός μουσικός και τραγουδοποιός, ο Chris Sifle, το οποίο μπορεί το όνομά του να μην σας λέει κάτι, αλλά σίγουρα ξέρετε το rock post grand συγκρότημα των Foo Fighters, στους οποίους ενσωματώθηκε μετά το τρίτο τους άλμπουμ και από τότε έχει συμμετάσχει στα επόμενα 4 άλμπουμ.

Αυγούστου. Γεννήθηκε σαν σήμερα 6 του Μάη του 1971. Σβήνει τα 55 κεράκια και μας λέει, δεν το ξέρω εγώ, ότι love dies young, ότι δηλαδή αγάπη πεθαίνει μικρή, νέα δηλαδή. Εγώ λέω ότι η αγάπη δεν πεθαίνει ποτέ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει Τεχεράνη. Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Συμφωνία τώρα, οι νέοι βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν νωρίτερα. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμές του πετρελαίου αυτή την ώρα. Συνάντηση Χρυσοχοΐδη με Αμερικανούς αξιωματούχους για ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας. Με βραχιολάκι επιτήρηση υποδίκων και καταδίκων σε άδεια από τις 18 Μαΐου. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ζητά να σταματήσουν οι σφαγές ζώων στη Λέσβο λόγω αυτόδους πυρετού και να εφαρμοστεί πρόγραμμα εμβολιασμού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στις 7.30 στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Μέσα στο μήνα αναμένεται να γίνει γνωστή η ημερομηνία επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών. Νέα σύσκεψη του Δήμου Θεσσαλονίκης με εκπροσώπους της Fraport και της Ryanair. Παρέμβαση στη συνεδρίαση της συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από φοιτητές

0: που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες και αντιτίθεται στο νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των εστιών. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
3: Πανόραμα.
2: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Τίποτα δεν χρωστάει ο κόσμος εμάς. Εμείς χρωστάμε στον κόσμο πάρα πολλά. Κάνουμε το λάθος και χρησιμοποιούμε τη λέξη αγάπη πάρα πολύ εύκολα. Δεν σημαίνει όταν θέλω κάποιον, τον αγαπώ και πεθαίνω για αυτόν. Η αγάπη πάνω απ' όλα είναι θυσία, έτσι δεν είναι? Επειδή η θυσία είναι πολύ σκληρή, πάρα πολύ σκληρή, ας προσπαθήσουμε δύο άλλα πράγματα. Σεβασμός και ειλικρίνεια.

Μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Σαντρίνα, Μάνος Ξηδούς υπέροχος, έφυγε νωρίς. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα Τετάρτης, 6 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Σήμερα η κίνηση μου σπάει τα νεύρα. Τη μία δείχνει ότι είναι κατακόκκινη, την άλλη τώρα είναι μια χαρά τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Μακάρι να είναι όλα πάρα πολύ καλά. Φυσικά πάντα προσέχετε στους δρόμους της πόλης, αποστάσεις ασφαλείας, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Και οπουδήποτε μας ακούτε αυτή τη στιγμή, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο σπίτι, είτε στην εργασία, είτε στη βόλτα στην παραλία ακόμα καλύτερα, ελάτε στην όμορφη παρέα μας. Λοιπόν, 6 του Μάη σήμερα και η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision έχει ξεκινήσει, με τη Βιέννη φυσικά να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού, μετά φυσικά τη νίκη της Αυστρίας πέρυσι. Πρώτος ημιτελικός την άλλη Τρίτη, 12 του Μάη, όπου εκεί συμμετέχει και ο δικός μας ο Ακύλας, ο οποίος θα τραγουδήσει τέταρτο στη σειρά, δηλαδή γύρω στις 9:20 κάπου εκεί. Μία θέση που σου λέει ότι θεωρείται ευνοϊκή, διότι επιτρέπει να κερδίσει προσοχή νωρίς στο πρόγραμμα. Πάρα πολύ ωραία. Ο δεύτερος ημιτελικός είναι την Πέμπτη, 14 του Μάη, ο μεγάλος τελικός το Σάββατο, 16 Μαΐου. Οι παρουσιαστές φέτος θα είναι η Βικτόρια Σβαρόφσκι, της γνωστής οικογένειας, και ο Μάικλ Οστρόφσκι, φαντάζομαι έχει και αυτός κάποιους γνωστούς στην οικογένειά του, οι οποίοι θα καθοδηγήσουν το κοινό μέσα από τους ημιτελικούς και τον τελικό. Αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε έτσι περισσότερες πληροφορίες και για τη σκηνή και για το τι ακριβώς θα συμβεί. Σήμερα ο Ακύλας, σήμερα Τετάρτη 6 του Μάη, πραγματοποίησε τη δεύτερη του πρόβα στη Βιέννη και από ό,τι βλέπουμε θα λάβει χώρα σε περιστρεφόμενο σκηνικό και υπάρχουν κάποιες αναφορές στην αρχαιότητα, κάποιοι συμβολισμοί στην εμφάνισή του, δηλαδή γενικά έχει πολύ ενδιαφέρον, φαίνεται να έχει πολλούς άσους στο μανίκι του ο Ακύλας. Βλέπεις, ο Φωκάς Ευαγγελινός είναι ο art director. Κάθε δωμάτιο, σου λέει, θα έχει τη δική του θεματική και μέσα από αυτά τα δωμάτια, γιατί μην ξεχνάμε ότι υποτίθεται το βίντεο κλιπ ήταν αναφορικά με ένα βίντεο game. Θεωρητικά αναφέρεται και στο βίντεο game. Κάθε δωμάτιο, όπως και να έχει, θα έχει, λέει, αναφορές στην αρχαιότητα, στα παραδοσιακά ελληνικά σπίτια, ενώ θα υπάρχουν και σύμβολα πλούτου, διότι το βασικό θέμα του Φέρτο, όπως ξέρουμε όλοι, είναι η υπερκατανάλωση. Από τις φωτογραφίες πάντως που δημοσιεύθηκαν από την πρώτη του πρόβα, το Σάββατο 2 του Μάη, η οποία πήγε πολύ καλά και μάλιστα τον έφερε στη δεύτερη θέση στα στοιχήματα, φάνηκε μόνο ότι ο 27χρονος Ακύλας, 27χρονο είναι μόνο Ακύλας, μπράβο, πάρα πολύ ωραίο, ούτε θυμάμαι πότε ήμουν 27, να πριν 3 χρόνια. Λοιπόν, διασχίζει, λέει, τη σκηνή με ένα πατίνι, αυτά είναι, ενώ γύρω του διακρίνονται πορτοκαλί πυροτεχνήματα στο βασικό χρώμα της εμφάνισης του. Μπράβο στον Ακύλα, να τα πάει πάρα πολύ καλά, καλή επιτυχία Ελλάδα. Έλα, αυτός έχει πατίνι, εγώ σήμερα έκανα πιλάτες Cadillac. Να τα λέμε αυτό, καθένας ευοετάχθη. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Paul Simon, διότι άκου να δεις. Αυτό το τραγούδι το έβαλα για σένα, να ξέρεις. Γιατί θυμάμαι ότι σου άρεσε το βίντεο κλιπ. Θυμάσαι με τον ηθοποιό των Chevy Chase, που έχουν πάρα πολύ πλάκα, από τα 80's φυσικά. Σαν σήμερα το 1973, ο Paul Simon αρχίζει την πρώτη του solo περιοδία μετά το χωρισμό του με τον Arthur τον Garfunkel. Εκεί στο Music Hall, στη Βοστόνη της Μασαχουσέτης. Πάμε λοιπόν πάλι η Τίλα για τη συνέχεια. Opportunity. I want a shot.

Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Να δεις τον 102.3. Απόγευμα Τεταρτίτσας, πάει βδομαδίτσα. Εδώ είμαστε 6 του Μάη. Σας λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έχουμε και 21 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα τζουλήσει και αύριο καιρός, αύριο Πέμπτη. Για την Παρασκευή ενδέχεται, δείχνει μια στάλα, ενδέχεται να μας τα βρέξει, να μας τα μουσκέψει. Αλλά Σαββατοκύριακο οδεύει καλώς ο καιρός. Λοιπόν, σας λέγαμε χθες ότι στρώσαμε τα κόκκινα χαλιά. Ένα κατ' του γεγονότος ότι έλαβε χώρα τη Δευτέρα που μας πέρασε εκεί στο το Met Gala 2026 εκεί στη Νέα Υόρκη. Εντυπωσιακές λέει ήταν εμφανίσεις, εμένα ελάχιστες μου αρέσανε, ιδιαίτερα αυτή που δεν μου άρεσε καθόλου ήταν η Heidi Klum, η οποία είναι υπέροχη και πανέμορφη, δεν το συζητάω, ντύθηκε άγαλμα. Ήταν δηλαδή, λες και άμα την έβλεπες Κωστή μου, δηλαδή λες και ήθελε να κρύψει κάθε ίχνος ομορφιάς πάνω της και θηλυκότητας. Όπως και να έχει ήταν.

Ναι, ξέρω ότι αυτό που θέλετε να μου πείτε όλοι και δεν μου το λέτε είναι ότι στο φινάλε αυτά δεν είναι θέμα να γίνεις πιο όμορφη, είναι να πας by the book και κυρίως ότι η τέχνη δεν έχει όρια και θέλεις να δείξεις κάτι extravagan και γενικότερα κάτι. Αυτό μου φάνηκε και λίγο επίδειξη πλούτου μεταξύ μας. Όπως και να έχει, μας λένε ότι εντυπωσιακές παρόλα αυτά ήταν πολλές από τις εμφανίσεις στο Met Gala που ήταν το θέμα η μόδα ως τέχνη και μάλιστα επηρεάστηκαν οι περισσότεροι από εμβληματικά έργα τέχνης. Η Vogue είχε ήδη ανακοινώσει από το Φλεβάρι ότι η διοργάνωση αυτή, το Met Gala 2026, θα είναι αφιερωμένη στη νέα αυτή έκθεση του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης και σύμφωνα με τον επιμελητή, τον Άντριου Μπόλτον, διότι μίλησα μαζί του, η έκθεση εξερευνά την κεντρική σημασία του ντυμένου σώματος, αλλά δήλωσε ότι ακόμα και το γυμνό σου, λέει, δεν είναι ποτέ πραγματικά γυμνό. Εμένα πάλι μου αρέσει αυτό που αφήνει και κάτι στη φαντασία. Φέρει, λέει, πάντα πολιτισμικές αξίες και ιδέες. Η Μαντόνα δε εμφανίστηκε. Εμένα δεν μ' άρεσε. Επιβλητικό σύνολο Saint Laurent, εμπνευσμένο από το έργο της Λεωνόρα Κάρικτον, το The Temptation of Saint Anthony Fragment 2 και το look, άκου τώρα, ολοκληρώθηκε με ένα καπέλο, όντως το είδα, είχε σχήμα πλοίου. Το οποίο λέει παρέπεμπε ευθέως στον πίνακα. Δηλαδή στην ουσία πήγε αυτή με ένα πλοίο στο κεφάλι της. Εντάξει, θα μου πεις έτσι πρέπει να είναι αυτή. Πάρα πολύ ωραία. Η Anne Hathaway εντυπωσίασε και αυτή με δημιουργία Michael Kors, με χειροποίητα σχέδια του Peter McCoff, εμπνευσμένη σου λέει από το ποίημα πολύ αρχαία Ελλάδα έπαιξε γενικώς στις εμφανίσεις. Οδή σε μια ελληνική ιδρία με απεικόνιση της Θεάς Ειρήνης. Ούτε η Anne Hathaway μ' άρεσε και αυτή η ωραία γυναίκα χαντακώθηκε. Η δικιά μας δε, η Σίλια Κρυθαριό, ότι έντυσε τη δημοφιλή τραγουδίστρια Κιάρα. Πάρα πολύ ωραία ήταν αυτή η εμφάνιση. Όχι για την δικιά μας, γιατί ήταν ωραία. Για το Met Gala 2026. Γενικά, εγώ είμαι μάλλον τελικά του πιο safe, του πιο κλασικού. Θα μου πεις, εκεί δεν πήγαν στα Oscars. Θέλανε να κάνουν κάτι grande. Αλλά καμιά φορά στην προσπάθεια να κάνεις κάτι grande, βγαίνει λίγο μπούρδα.

Vogue, Vogue, Vogue, Vogue. Να πούμε και την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Σταύρο, που στο Photo Finish έτσι μιλούσαμε τώρα μαζί του. Είπαμε, είμαι αυθόρμητη. Είναι αυθόρμητη η εκπομπή. Φυσικά κρατάμε ένα και εμείς εδώ πρωτόκολλο, λέμε τώρα μεταξύ μας, αλλά γενικά είμαστε του αυθόρμητου. Λοιπόν, και αυθόρμητα θα σας πω ότι σήμερα Τετάρτη βράδυ, 6 του Μάη, μπορείτε να πάτε για μία. Σας έχω μία μουσική πρόταση και μία θεατρική πρόταση. Διαλέγετε και παίρνετε. Σας το λέγαμε από χθες ότι ο Βασίλης Ολέκας, ο Νίκος Σπαθάς και ο Χρήστος ο Ευαγγελάτος βρίσκονται στη μικρή σκηνή εδώ στη Θεσσαλονίκη και, και σήμερα 6 και αύριο 5η 7 του Μάη. Πάρα πολύ ωραία στην παράσταση. Μάλιστα ο Βασίλης Ολέκας μοιράζεται τραγούδια από τη δισκογραφία του με αυτούς τους δύο, τον Νίκο τον Σπάθα και τον Χρήστο τον Ευαγγελάτο, που είναι εξαίρετοι κιθαρίστες. Η συνέχεια φυσικά επί σκηνής και σήμερα και αύριο στις 9.30 το βράδυ στη μικρή σκηνή στην Τούμπα και τα εισιτήρια είναι στα 15 ευρώ. Επίσης γρήγορα να σας πω ότι έρχεται στη Θεσσαλονίκη, διότι πάλι έβλεπα το πρωί τη συνέντευξη στη Μέρα με Χρώμα στην ΕΡΤΡΙΑ. Πάλι καλά μπορώ και τρέχω με τα Κούνια. Στη Θεσσαλονίκη πρόκειται για μια συγκλονιστική παράσταση, Παύλα Ντοκουμέντο, στο θέατρο Αμαλία, σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ. Και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 12 ευρώ. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, άνευ εισιτηρίου. Και είπαμε, εμείς λέμε ό,τι θέλουμε. Ό,τι θέλουμε δεν λέμε ακριβώς, αλλά καταλάβατε. Λέμε ό,τι βγαίνει μέσα από την καρδιά μας. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερο στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Σαβίδη, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ στην παρέα μας, και εσάς που πήρατε τηλέφωνο και εσάς που στείλατε μηνύματα. Εσάς που ακόμα δεν έχετε μπει στο τρυπάκι να μας στείλετε ένα μήνυμα, να μας πάρετε τηλέφωνο, κάντε το. Εδώ θα είμαστε και αύριο. Λίγα λεπτά μετά τις 5. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σας αφήνω με καλή κατάσταση στους δρόμους της πόλης. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ελπίζω γενικότερα να πάει καλά και το υπόλοιπο της ημέρας σας. Να προσέχετε, να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη, με Ιρανούς αξιωματούχους να χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Μια αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου εξετάζεται ακόμη από το Ιράν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Νωρίτερα, με ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέο τηλεσίγραφο στην Τεχεράνη να αποδεχθεί τη συμφωνία, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα αρχίσουν και πάλι βομβαρδισμοί και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση. Την ίδια ώρα η Γαλλία δήλωσε ότι είναι έτοιμη μαζί με τους συμμάχους της να συμβάλλει στην ασφάλεια της ναυσιπλοεία στα στενά Τουρμούς, επισημένοντας ότι το ζήτημα της ελεύθερης διέλευσης πρέπει να παραμείνει ξεχωριστό από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. Παράλληλα, το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle κατευθύνει

0: προς την Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν στο πλαίσιο σχεδιασμών για πιθανή αποστολή προστασίας της ναυσιπλοείας. Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την Τριμερή Σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας με την Αθήνα να εντείνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες στην περιοχή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την Κύπρο γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Από την πλευρά του, ο Βασιλιάς Αμπτάλα υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών των τριών χωρών. Τη διακοπή λειτουργίας της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης για περίπου 15 ημέρες στα τέλη Μαΐου ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δοκιμές ενοποίησης με την επέκταση προς Καλαμαριά. Όπως ανέφερε, η διακοπή αναμένεται να ξεκινήσει στις 29 Μαΐου, ενώ η ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής και λειτουργίας της επέκτασης τοποθετείται μέχρι τις 31 Ιουλίου. Ευρεία σύσκεψη μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων του τουρισμού της πόλης ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με αντικείμενο την αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Συνεχίζονται οι προσπάθειες, λέει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια για τα γεγονότα του ηρωικού Μάη του 1936. Ο κύριος Κουτσούμπας θα μιλήσει σε συγκέντρωση του ΚΚΕ που είναι προγραμματισμένη για τις 7.30 στο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση θα ακολουθήσει πορεία η οποία θα καταλήξει στο μνημείο του καπνεργάτη. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχή κατάσταση ασκήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες τον 54χρονο που σκότωσε τον 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη. Διώξεις ασκήθηκαν και στη σύζυγό του για συνέργεια, ενώ και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Απόντων και των 58 κατηγορουμένων από το εδόλιο κατέθεσε στο τριμελές πλημελιοδικείο στη δίκη για παράνομες επιχορηγήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων βοσκοτόπων ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς Δημήτρης Μόσχος, που κατήγγειλε την υπόθεση στις αρχές. Ο μάρτυρας κατέθεσε για ιδιόκτητους βοσκότοπους στην Καστοριά που δηλώθηκαν από δεκάδες αφημιαγροτών και κτηνοτρόφων από την Κρήτη, εισπράττοντας ποσά περίπου 25.000 ευρώ για κάθε δήλωση σε ένα χρόνο. Οι 58 κατηγορουμένοι από την Κρήτη δήλωσαν στην έναρξη της δίκης μέσω των συνηγόρων τους ότι αρνούνται τις κατηγορίες που αφορούν εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ με συνολική ζημιά για τον φορέα πολλών χιλιάδων ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα. Έτοιμα εξέταση στοχευμένου εμβολιασμού για τον ιό του αυθόδους πυρετού στα κοπάδια της Λέσβου, δεδομένου του κινδύνου κατάρρευσης της κτηνοτροφίας του νησιού, εστάλει σήμερα από την Αντιπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπως σημειώνεται, παρά τα εφαρμοζόμενα μέτρα βιοασφάλειας, η κατάσταση της νόσησης των ζώων από τον αυθόδη πυρετό φαίνεται συνεχώς επιδεινούμενη. Η ηλεκτρονική επιτήρηση κρατουμένων με βραχιολάκιο ως επίσημο μέτρο πλέον ξεκινά να εφαρμόζεται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η επιτήρηση με βραχιολάκι θα αποφασίζεται με αυστηρά κριτήρια από τα δικαστήρια και θα αφορά σε περιπτώσεις υποδίκων ή καταδικασμένων που δεν θεωρούνται επικίνδυνοι, ενώ η εφαρμογή σε κρατούμενους με άδεια θα αποφασίζεται από τα συμβούλια των φυλακών επίσης με αυστηρά κριτήρια. Παρέμβαση στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν φοιτητές που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες και αντιτίθεται στο νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των εστιών, των οποίων καλούνται να αποδεχθούν μέσω συμφωνητικών μέχρι τις 10 Μαΐου. Οι φοιτητές συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ενώ αντιπροσωπεία τους έγινε δεκτή στην αίθουσα συνεδρίασης του οργάνου και συμφωνήθηκε συνάντηση με τις Πρετανικές Αρχές αύριο το πρωί για να συζητηθούν τα αιτήματά τους. Το πρώτο κρούσμα χανταϊού εκτός του κρουαζιερόπλου Χόντιους επιβεβαιώθηκε καθώς ένας Γάλλος πολίτης που δεν επέβαινε στο πλοίο βρέθηκε θετικός στον ιό. Ο άντρας φέρεται να μολύνθηκε αφού ταξίδεψε αεροπορικός μαζί με επιβάτη του πλοίου, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τη μετάδοσή του από άνθρωπο σε άνθρωπο. Την ίδια ώρα τα ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται πλέον σε 8 μετά τη διάγνωση ενός επιβάτη στη Ζυρίχη. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αναμένονται λίγες νεφώσεις προς αυξημένες, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις μεσημβρινές ώρες περιμένουμε αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
1: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκη.

0: 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Πόσο καιρό έχετε να λάβετε γράμμα? Αν υπάρχει ακροατής πιτσιρικάς, μπορεί και να ρωτάει τώρα τον μπαμπά του τι είναι γράμμα. Θυμάστε, είχαμε την ανάγκη να πούμε τα χαμπέρια μας σε ανθρώπους που αγαπούσαμε και οι οποίοι βρίσκονταν μακριά. Πιάναμε στυλό και αρχίζαμε. Αγαπημένοι μου αδελφέ Στέλιο, ελπίζω να είσαι καλά τώρα που διαβάζεις αυτές τις γραμμές. Στα Χριστούγεννα δε, πω, δεν το συζητώ φίλες και φίλοι. Μόλις έβγαιναν οι κάρτες, σαν τρελός έτρεχα στο φίλο μου το βιβλιοπόλης του Χαριλάου. Του πεθερού του ήταν, καλός άνθρωπος, μια κόρη είχε, γερό να είναι το κορίτσι. Αγαπήθηκε, που λέγε και η μαμά μου με έναν ωραίο νέο, το φίλο μου δηλαδή. Παντρεύτηκαν και όταν βγήκε ο ιδιοκτήτης στη σύνταξη, άφησε στην κόρη του το μαγαζί. Έτσι γινόταν κάποτε, νοικοκυρέοι άνθρωποι. Έζησε κόσμος από το βιβλιοπωλείο, φίλες και φίλοι. Τι κουσκουσιάρης που είσαι, θα πείτε εσείς. Ναι, αλλά ωραία δεν είναι? Έτρεχα λοιπόν σαν τρελός και χάζευα 2 ώρες τις χριστουγεννιάτικες κάρτες. Για όλο τον κόσμο αγόραζα. Νωρίς-νωρίς τις έστελνα, ημερολογιακά δηλαδή. Μια φορά έκανα το λάθος και πήγα κατά τις 10 Δεκεμβρίου και πέρασα όλο το πρωί στην ουρά. Και όταν ήρθε η σειρά μου, κατά το μεσημέρι δηλαδή, είχε τελειώσει το νερό στον τροχό εφήγρανσης. Ερωτηματικό. Το θυμάστε, πιτσιρικάδες? Καθίστε να δείτε τι γινόταν κάποτε.

Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον αγαπημένο Κώστα Σαββίδη συντροφιά σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου να στείλουμε. Και όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας μπορεί να το κάνει ως εξής. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ταχυδρόμοι, γράμματα, χαρτιά, αλληλογραφία, 1000 φίλες και φίλοι θα βρίσκονται στα τραγούδια τα οποία θα συντροφεύσουν τον λόγο μας. Και ξεκινήσαμε με μια μεγάλη επιτυχία του 1961, το «Please, Mr. Postman» από τις θρυλικές Marvelettes. Θυμίζουμε λοιπόν στους παλαιότερους να συγκινηθούν, επιμορφώνουμε τους νεότερους για να μάθουν τι θα πει κλασικισμός. Σύστημα νούμερο 1 για εφήγρανση γραμματοσύμου προκειμένου να κολλήσεις την κάρτα ή το γράμμα. Τότε ήταν η γλώσσα. Ακουμπούσες το γραμματόσημο στη γλώσσα σου από την πλευρά της κόλλας που το γραμματόσημο είχε πάνω του. Για ένα γραμματόσημο βαριά 2 το άντεχες. Έμενε μια σχετική περίεργη γεύση, αλλά εντάξει, το ξεπερνούσες. Εξαδέλφια έχει η μαμά μου. Βάλτε τις εξαδέλφες στην τη θεία τη Μαρίκα στην Αγγλία. Ούτε με σφαίρες να βάλω γλώσσα δηλαδή για να κολλήσουν τόσα και τόσα γραμματόσημα. Μια φορά το έκανα και όταν έφυγα από το ταχυδρομείο, η γλώσσα μου έμοιαζε με τείχο στο πανεπιστήμιο μετά από αυσοκόλληση της ΚΝΕ. Σύστημα νούμερο 2. Κύλιδρος εφήγρανσης. Ή αλλιώς, όπως είπε ο αγαπημένος Κώστας Σαββίδης, ο οποίος επαναλαμβάνω βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου, γλίστρα στην γιαννητσιώτικη τοπική διάλεκτο. Κύλιδρος, τι σας λέω τώρα. Ένα μεταλλικό κουτί έφερε ένα κύλιδρο στο κέντρο του. Ο μισός κύλιδρος ήταν πάνω από το καπάκι του κουτιού και ο άλλος μισός βυθισμένος μέσα σε αυτό και κατ' επέκταση στο υγρό το οποίο περιείχε το κουτί. Γύριζες λίγο τον κύλινδρο, λουζόταν αυτός, ακουμπούσες πάνω το γραμματέσμα, λίγο μπρος, λίγο πίσω, βρεχόταν, το κολούσες, τέλος. Κίνδυνος συστήματος, άνω κάτω τελεία. Όπως έβαζες το γραμματόσημο πάνω στον υγρό κύλινδρο και το κυλούσες λίγο πάνω κάτω, κινδύνευες να το δεις να κολλάει πολύ πάνω του και να περνά μέσα από τη σχισμή. Αμά, πού πήγε το γραμματόσημο? Τότε ήσουν αναγκασμένος να φέρεις 360 μοίρες στον κύλιδρο για να έρθει ξανά πάνω το γραμματόσημο που ήταν κάρμα μουσκεμα, έτσι. Άντε βγάλ το εσύ τώρα από εκεί για να το κολλήσεις. Σύστημα νούμερο 3. Σφουγγαράκι. Υγρό σφουγγαράκι, σαν και αυτό που χρησιμοποιούσαν οι σπρακτορέοι στα λεωφορεία για να βρέχουν το πρώτο δάχτυλο πριν κόψουν εισιτήριο. Ανέκαθεν το θεωρούσα το πιο ασφαλές, αν και εκεί κινδύνευες να δεις το γραμματόσημό σου να μένει πάνω στο σφουγγαράκι

0: να μας φορτώσει και άλλες υποχρεώσεις.
1: Στόχος του.
0: Να γίνει πιο πλούσιο.
2: Αυτό το λες και κατάδια του ανθρώπου.
0: Μέχρι τον 18ο αιώνα, φίλες και φίλοι, η αποστολή γραμμάτων από τη μία χώρα στην άλλη ή μεταξύ δύο πόλεων της ίδιας χώρας ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Και αυτό ακριβώς γιατί για να σταλεί μια επιστολή έπρεπε να τη σφραγίσουν με βουλό κέρι, να περάσει από πολλές διαδικασίες, με αποτέλεσμα η όλη υπόθεση να στοιχίζει στον παραλήπτη ένα αρκετά σεβαστό ποσό. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Ο παραλήπτης πλήρωνε κάποτε την ύφη. Με λίγα λόγια, άμα είχε σόι μεγάλο, ευχόσουν να μην ερχόταν ποτέ το Πάσχα. Πλάκα κάνω δηλαδή.

Return to Sender, φίλες και φίλοι. Επιστροφή δηλαδή στον Αποστολέα. Ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις τώρα ακούσαμε, ενός τραγουδιού του 1962 από τον ανεπανάληπτο Elvis Presley. Ένα τραγούδι των Winfield Scott και Otis Blackwell, το οποίο ακούστηκε στο έργο Girls, Girls, Girls. Γκρινιάζει το παλικάρι του τραγουδιού, φίλες και φίλοι, διότι τα έχει με μίαν άκαρδη και ως επί το πλήθον το σκληρό παιχνίδι το οποίο παίζεται σειρά σου σειρά μου, παίζεται πάνω σε ένα γράμμα. Συν της άλλης, γιατί όχι, ήταν και μία πρώτης τάξεως λογική την οποία θα μπορούσε να ακολουθήσει κάποιος άνθρωπος πριν από τον 18ο αιώνα. Σου λέει τόσα γράμματα λαμβάνω, δεν τα γυρίζω και πίσω να πληρώσει άλλο στην ύφη. Όλα θα άλλαζαν όμως, φίλες και φίλοι, κάποια στιγμή στην Αγγλία. Λογικό το βρίσκω και εσείς το βρίσκετε λογικό. Τα εγκλεζάκια, το γραπτό κουσκούσι το αγαπούσαν, κακά τα ψέματα. Βάλτε και το ότι διαφέντευαν ολάκερο τον κόσμο. Τόσοι και τόσοι Βρετανοί εργάζονταν μια ολόκληρη ζωή σε άλλες χώρες. Ο ένας αδελφός στο Λονδίνο, ο άλλος στο Νέο Δελχή. Τότε δεν είχε φακέλους, δίπλωνε στο γράμμα με τα γραφόμενα προς τα μέσα, ώστε το εξωτερικό μέρος να είναι το λευκό.

Μετά είπαμε βουλοκαίρι και καλό ταξίδι. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι στη μεγάλη επιφάνεια του Λευκού Μέρου θα έγραφες το όνομα και τη διεύθυνσή σου αλλά και του παραλήπτη. Είπαμε, κάποιος έπρεπε να πληρώσει κιόλας. Στις 13 Φεβρουαρίου του 1837 που λέτε, ο αναμορφωτής όπως χαρακτηρίστηκε των Βρετανικών ταχυδρομείων, ο Sir Roald Hill, πρότεινε στο πλαίσιο μιας κυβερνητικής έρευνας τόσο την ιδέα ενός προπληρωμένου γραμματοσύμου όσο και ενός προπληρωμένου φακέλου, δηλαδή ενός ξεχωριστού φύλου που διπλωνόταν για να σχηματίσει ένα περίβλημα για τη μεταφορά επιστολών. Πολύ γρήγορα ο Roald Hill υπέγραψε συμβόλαιο 2 χρόνων προκειμένου να οργανώσει αυτό το νέο σύστημα και μαζί με τον συνεργάτη του, τον Henry Cole, ανακοίνωσε έναν διαγωνισμό για το σχέδιο του γραμματοσύμου. Που λέτε, 2.600 άνθρωποι εμφανίστηκαν, αλλά κανένα σχέδιο δεν κρίθηκε κατάλληλο. Τότε ο Χίλ σκέφτηκε ότι το αναγνωρίσιμο προφίλ της βασίλισσας Βικτωρίας θα ήταν ό,τι έπρεπε. Πώς θα ρείτε προέκυψε να βλέπετε μόνο βασίλισσες κάθε φορά που λαμβάνατε γράμμα από την Αγγλία. Το πορτρέτο της Βικτωρίας, χαραγμένο από τον Charles Heath και τον γιο του Frederick, έγινε με βάση ένα σκίτσο που τους παρήχε ο ζωγράφος Henry Corbould. Το σκίτσο δε του Corbould είχε βασιστεί με τη σειρά του σε ένα σχέδιο του κεφαλιού της Βικτωρίας του 1834 από τον William Wyon, ο οποίος το χρησιμοποίησε σε ένα μετάλλιο για να τιμήσει την επίσκεψη της βασίλισσας στην πόλη του Λονδίνου. Αρχικά ο Χιλ διευκρίνησε στους χαράκτες ότι το γραμματόσημο θα έπρεπε να είναι τετράγωνο, αλλά τελικά άλλαξε το σχήμα σε ορθογώνιο με διαστάσεις περίπου 19 επί 22 χιλιοστά για να μπορεί να φιλοξενεί μια επιγραφή στο κάτω μέρος, το One Penny. Στο δε κάτω μέρος τυπώθηκε η λέξη Postage.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη. Ο κύριος Ιρανός διαπραγματευτής δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να αναγκάσουν την Τεχεράνη να παραδοθεί. Συμφωνία τώρα, οι νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Πρόεδρου στο Ιράν νωρίτερα. Κλήσεις για κακουργήματα αντίπλη μελημάτων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έλαβαν βουλευτές για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σωρός βρέθηκε μέσα σε φρεάτιο πάρκινγκ απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη. Επιβάτης του Κρασγερόπλου που νόσησε με χανταϊό επιχείρησε να ταξιδέψει με πτήση της KLM από τη Νότια Αφρική. Συνελήφθησαν πλοίαρχος και αξιωματικός γέφυρας για το ναυάγιο στην Άνδρο. Ενιαίο μέτωπο φορέων για το θέμα της Ryanair και της Fraport να ξεκαθαρίσει άμεσα το τοπίο ζήτησαν Στέλιος Αγγελούδης και Κώστας Γκιουλέκας. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας, σε λίγο η ομιλία του στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, θα ακολουθήσει πορεία. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.

102 FM της R3, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίασή της, Κώστας Σαββίδης στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Γλυκιά η συντροφιά μας και σήμερα, φίλες και φίλοι, την καλησπέρα στον φίλο τον Άκη, νωρίς την Τατιάνα μας. Ο Γιώργος, εν αναμονή της έναρξης ομιλίας του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στην πλατεία Αγίας Σοφίας, έχει και το ραδιάκι ανοιχτό για συντροφιά. Την καλησπέρα και μια γλυκιά αγκαλιά και στον Γιώργο βέβαια και στην υπόλοιπη παρέα εκεί στο μπαλκόνι. Στον φίλο μας το Στέλιο να στείλουμε την καλησπέρα μας, στον Τιμοσθένη, τη Μαρία, το Μάκη στη Νεάπολη, μια γλυκιά αγκαλιά στην αγαπημένη την Άννα, στο Ρετζίκι και τη Γεωργία. Αυτή ήταν η Brother Johnson, φίλες και φίλοι, 1977, σε ένα funk soul ψυχεδέλεια άσμα στο οποίο ο Έρος ξεχυλίζει. Και ξεχυλίζει βέβαια μέσω επιστολών. Αυτό το Strawberry Letter 23 δηλαδή, τι σημαίνει, είναι το 23ο γράμμα. Στέλνει ο ένας, απαντάει ο άλλος. Στέλνει ο ένας, απαντάει ο άλλος. Το είπαμε. Έτσι ήταν κάποτε. Φίλες και φίλοι, όλα ήταν έτοιμοι. Και κάπως έτσι, να και η ημερομηνία μας, στις 6 Μαΐου του 1840 κυκλοφορεί το πρώτο γραμματόσημο του κόσμου. Το γραμματόσημο, που λόγω χρώματος μαύρο ήταν, ονομάστηκε Black Penny. Βέβαια, παρόλο που τα γραμματόσημα δεν είχαν εκδοθεί επισήμως προς πώληση μέχρι την 6η Μαΐου του 1840, ορισμένα γραφεία μπαμπεσιά, έτσι, όπως αυτά στο Bath, πώλησαν γραμματόσημα ανεπίσημα, πριν από εκείνη την ημερομηνία βέβαια. Υπάρχουν φάκελοι, θα τους βρούμε και μπροστά μας, που έχουν ταχυδρομική σήμανση στις 2 Μαΐου. Ενώ ένα μόνο παράδειγμα υπάρχει για φάκελο που σημάνθηκε την 1η Μαΐου της χρονιάς εκείνης. Όλα τα ταχυδρομεία του Λονδίνου έλαβαν επισήμως προμήθειες των γραμματοσύμων, ωστόσο κάποια άλλα γραφεία στην υπόλοιπη Αγγλία δεν το έκαναν, συνεχίζοντας για ένα κάποιο χρονικό διάστημα την παλαιά μέθοδο. Είπαμε όμως, όχι για πολύ. Το γραμματόσημο Black Penny κράτησε λιγότερο από ένα χρόνο με το μαύρο του χρώμα. Είχε τα θέματα, βλέπετε. Όταν το κολούσες, ο υπάλληλος περνούσε μία κόκκινη ακύρωση από πάνω που δήλωνε ότι είχε πληρωθεί. Ωστόσο, εκείνη την κόκκινη ακύρωση ήταν δύσκολο να τη δει κάποιος επάνω στο μαύρο σχέδιο. Προσέξτε τι έγινε. Συν της άλλης, το κόκκινο μολύβι ήταν εύκολο να αφαιρεθεί. Κάπως έτσι ήταν δυνατή η επαναχρησιμοποίηση ακυρωμένων γραμματοσύμων. Το ξεκολούσε ο άλλος, τσάκα τσάκα τσάκα λίγο με τον νύχι, με ένα αιχμηρό αντικείμενο, ξέβαφε το κόκκινο, εμφανιζόταν από κάτω το μαύρο, original. Σου λέει, φίλε, έχω γραμματόσημο στα χέρια μου, πάω να στείλω γράμμα. Και με ένα γραμματόσημο πήγαιναν και ερχόντουσαν τα χαμπέρια. Το Φεβρουάριο του 1841, το Βρετανικό Θησαυροφυλάκιο, το Ταμείο δηλαδή των Ταχυδρομείων, άλλαξε το χρώμα του γραμματοσύμου και δημιούργησε την Penny Red, την κόκκινη δηλαδή, και άρχισε να χρησιμοποιεί μαύρο μελάνι για τις ακυρώσεις. Άντε βγάλτε τώρα σιγατάκι το μαύρο. Ο κόσμος όμως πάντα έχει μια λύση. Ξαναχρησιμοποιούσε σφραγισμένα γραμματόσημα με το συνδυασμό των μη ακυρωθέντων μερών δύο γραμματοσύμων. Έπαιρναν ένα, έπαιρναν και το άλλο, κόβαν από εδώ, κόβαν από εκεί, τσακ, τα κολούσαν, φτιάχναν ένα καινούριο. Σου λέει, να το! Όλα αυτά μέχρι το 1864. Ως περαιτέρω προστασία τότε,
το ταμείο τι έκανε. Τα αστέρια στις επάνω γωνιές στην Penny Red αντικαταστάθηκαν από τα γράμματα ελέγχου των κάτω γωνιών με αντίστροφη σειρά. Εδώ πια δεν μπορείς να το αντιγράψεις. Εκτός από την γενική έκδοση της Black Penny, τυπώθηκε τότε, φίλες και φίλοι, και ένα παρόμοιο γραμματόσημο που προοριζόταν για το επίσημο κυβερνητικό ταχυδρομείο με τα γράμματα V και R για το Victoria Regina. Έτσι. The Black Penny εκτυπώθηκε από δύο πλάκες χάραξης, τις θρυλικές πλάκες 1 και 2, όπως έμειναν στην ιστορία. Καθώς η πλάκα νούμερο 1 χρειάστηκε να επιδιορθωθεί μετά από υπερβολική φθορά, θεωρείται γενικά ότι είναι δύο ξεχωριστές πλάκες, η 1α, η αρχική, και η 1β, η ανακαινισμένη δηλαδή. Η πλάκα νούμερο 2 αρχικά προοριζόταν αποκλειστικά για την εκτύπωση κόκκινων γραμματοσύμων. Μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός τυπώθηκε σε μαύρο. Και για τους συλλέκτες, όπως αντιλαμβάνεστε, όποιος έχει μαύρο γραμματόσημο από την πλάκα νούμερο 2 είναι ζάμπλουτος. Θα τα δούμε. Δεν φαντάζεστε πόσο κοστίζουν πια. Πάμε, φίλες και φίλοι, στο τέταρτο μουσικό μας διάλειμμα. Ω, τι έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε καταστροφή. Το παλικάρι του τραγουδιού μας πιάνει την αγαπημένη του με άλλον, τη σύζυγό του με άλλον. Βέβαια, μην το συζητάτε. Και θυμωμένος όπως είναι, γυρίζει προς την γραμματέα του την Μαρία και της λέει «Take a letter, Μαρία». Έτσι, ξεκίνα δηλαδή να γράφεις, και υπαγορεύει αυτός όλα τα σχετικά, τα περιχωρισμού, διαζυγίου κτλ. Για να τα ακούσουμε.

Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν μια θρυλική μορφή της soul μουσικής, ο Ρόναλντ Μπέρτραμ Αλοίζιους Γκρίβς, ο τρίτος, ο οποίος έκανε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, το Take a Letter Maria του 1969, συγκεκριμένα κυκλοφόρησε στις 19 Αυγούστου τη χρονιά εκείνη. Πολύ μεγάλη επιτυχία, να σκεφτείτε ότι έφτασε στην δεύτερη θέση του Billboard Hot 100. Βέβαια, όπως βλέπετε στα χαλιά, μπαίνει ενίοτε η μουσική προερχόμενη από την Βικτοριανή εποχή. Σε αυτό το κεφάλαιο, κακά τα ψέματα, φιλοξενούμε ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια όλων των εποχών, το Παντετέ του Κίκνου, από τη λίμνη των Κίκνου του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Μη φανταστείτε ότι τα γραμματόσημα έβγαιναν το ένα μετά το άλλο από το εκτυπωτήριο. Όχι βέβαια. Εκτυπώνοντας σε πολύ μεγάλα φύλλα, σαν αφίσες ήταν όταν βγαίναν από τη μηχανή, των 240 γραμματοσήμων, το ένα δίπλα στ' άλλο, πάνω κάτω, χωρίς διατρήσεις οδοντώσεων στις άκρες. Βάζουμε και λίγο τον επίσημο όρο, τα δοντάκια, φίλες και φίλοι. Και στη συνέχεια οι υπάλληλοι τα έκοβαν με πάρα πολύ προσοχή, με ψαλίδι. Τι να κάνετε, προσπόληση και χρήση. Βέβαια, ανθρώπινο χέρι ήταν αυτό, φίλες και φίλοι, έτσι. Έκανε και το λάθος του. Το κόβε λίγο πιο στραβά. Αυτό τώρα, με το πέρασμα των αιώνων, τι έγινε. Τα γραμματόσημα, τα οποία έχουν κακοκομμένα, να τα πούμε έτσι, περιθώρια, ή και χωρίς περιθώρια καθόλου, στην αγορά των συλλεκτών κοστίζουν πολύ λιγότερο από εκείνα τα οποία έχουν ξεκάθαρα και τα τέσσερα περιθώρια τους, ειδικά δε αν είναι ασφράγιστα. Μην το συζητάτε, πανάκριβα. Το πρώτο πιεστήριο για το πρώτο γραμματόσημο της ανθρώπινης ιστορίας, για την Black Penny, συστήματος κυλίδρου D, ήταν του Jacob Perkins και κατοχυρώθηκε ως τέτοιο το 1819. Και αν θελήσετε ποτέ να το δείτε, δεν έχετε να πάτε στην έκθεση της Βρετανικής Βιβλιοθήκης του Λονδίνου. Εκεί βρίσκεται. Η συνολική εκτύπωση στις μηχανές εκείνες, στην Βικτοριανή εποχή, έφτασε τις 286.700 φύλλα που περιείχαν συνολικά 68.808 γραμματόσημα. Το παιχνίδι, βέβαια, φίλες και φίλοι, πλέον είναι πολύ σκληρό και θα δούμε γιατί. Αυτά τα 68.808.000 γραμματόσημα, όπως αντιλαμβάνεστε, στάλθηκαν έτσι σε όλες τις γωνιές της γης. Τα περισσότερα καταστράφηκαν στο πέρασμα του χρόνου. Υπάρχουν όμως και κάποια, και όποιος τα βρει, και όποιος βρει μάλλον ένα τέτοιο, καλύτερα να το πουλήσει για να ζήσει και μια ζωή χαρισάμενη. Πριν 2 χρόνια βγήκε σε δημοπρασία επιστολή του 2024. Δεν ήταν η επιστολή του 2024, το 2024 έχει να κάνει με το 2 χρόνια νωρίτερα. Βγήκε λοιπόν σε δημοπρασία μια επιστολή που φέρει πάνω του ένα Black Penny. Να σας πω τιμή. 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Τραγωδία, έτσι, κακά τα ψέματα. Ετούτα τα νούμερα είναι μια πρόκληση σε μια εποχή κατά την οποία υπάρχει κόσμος που δεν βγάζει το μήνα. Προσέξτε τώρα τι έγινε. Στο φάγελο της επιστολής αναγράφονται 2 ημερομηνίες στις οποίες ταχυδρομήθηκε. 2 Μαΐου του 1840 και 4 Μαΐου του 1840. Γεια στάσου, ρε Θανασάκη, θα ρωτήσετε τώρα. Αφού είπαμε ότι 6 Μαΐου έγινε. Ναι, αλλά ο Θανασάκης σας είχε πει και κάτι άλλο. Το ότι στο Μπαθ κάνανε ματσακουνιά.
Κατά την πρώτη ημερομηνία 2 Μαΐου δηλαδή, ένας άγνωστος αποστολέας ταχυδρόμησε την επιστολή από το Λονδίνο σε κάποιον William Blenkinshop Jr., ο οποίος ζούσε και εργαζόταν στην Αγγλία. Ο Blenkinshop διαχειριζόταν την Bedlington Iron Works, η οποία παρήγαγε σιδηροδρομικές γραμμές και ατμομηχανές, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασίας των Sotheby's. Αφού έλαβε την επιστολή, ο τύπος αφαίρεσε το γράμμα και γύρισε το φάκελο προς τα έξω. Έπειτα έστειλε το φάκελο σε έναν άνδρα με το όνομα Κάπα Blenkinshop στο χωριό Dalston. Μάλλον ήταν ο πατέρας του. Είναι αυτό που σας είπαμε και νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ότι ορισμένα γραφεία πώλησαν γραμματόσημα ανεπίσημα πριν από την 6η Μαΐου. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η ανακοίνωση που είχε βγάλει τότε ο οίκος της Δημοπρασίας, αλλά και ο επικεφαλής του τμήματος βιβλίων και χειρογράφων του οίκου. Τι έλεγε η ανακοίνωση? Ένα από τα μεγαλύτερα άλματα προς τα εμπρός στην ανθρώπινη επικοινωνία. Τιμάται με ένα φάκελο με το πρώτο γραμματόσημο. Και δεν έχει καθόλου άδικο. Ένα από τα μεγαλύτερα άλματα προς τα εμπρός. Για να δούμε όμως και τις δηλώσεις του επικεφαλής του τμήματος βιβλίων και χειρογράφων. Θεωρούμε δεδομένη σήμερα την ευκολία με την οποία μπορούμε να συνδεόμαστε απρόσκοπτα με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα σχεδόν αμέσως από πουδήποτε σε ολόκληρο τον κόσμο.

Δράμα σε αυτό το τραγούδι, φίλες και φίλοι. Πω πω πω, μη το συζητάτε, μη το συζητάτε πραγματικά. Το A Letter to Elise, φίλες και φίλοι, έτσι πως τα άκουγα τους στίχους, μου θύμισε τον γλυκούλη τον μπαμπάκα μου, ο οποίος όταν με έβλεπε να γράφω, δεν πανάγραφα εγώ για παράδειγμα στον ξάδερφό μου τον Θανασάκη στην Αθήνα ή στην Ξάνθη, περνούσε πάνω μου και έλεγε γράψε και κλάψε δυστυχισμένη ύπαρξη, διότι για τον πατέρα μου όλα τα γράμματα του κόσμου ήταν ερωτικής φύσεως. Λοιπόν, κάτι τέτοιο ήταν και αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, από τους ανεπανάληπτους. Ποιο? Το A Letter to Elise του 1992, ένα τραγούδι το οποίο το μουσικό περιοδικό Pitchfork Media το συγκαταλέγει στα 200 καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του 90. Τι επιδιώκουμε με το λεγόμενο εξυγχρονισμό? Σαφώς να κάνουμε βήματα προς τα μπρος. Φαντάζεστε να οργώναμε ακόμη με αλέτρι, προς Θεού? Ή να μαζεύαμε το στάρι με το δρεπάνι και μετά να το σηκώναμε στον αγέρα για να ξεχωρίσει η ήρα? Πού όμως πρέπει να βάζουμε φρένο, με την έννοια να μην χαθούν όλες εκείνες οι απλές διαδικασίες που, ας είμαστε ειλικρινείς, ούτε κόστιζαν ούτε κούραζαν? Μια κάρτα ήταν κάτι δικό σου που εσύ είχες επιλέξει και εκεί πάνω είχες αφήσει το γραφικό σου χαρακτήρα, ε? Ξέρετε πόσα μάτια δάκρυσαν, πόσα ρίγη συγκίνησης έφερε κάποτε ο γραφικός σας χαρακτήρας? Τώρα οι γραφικοί χαρακτήρες που προσφέρει το πρόγραμμα του υπολογιστή είναι 72. 72 για έναν ολόκληρο πλανήτη. Και το χειρότερο απ' όλα, ξέρετε ποιο είναι? Το ότι δεν μπορείς να το ψεκάσεις το άτιμο. Ω, ναι. Δεν υπήρχε πιο ωραία φάση. Τελείωνε η αγάπη, το γράμμα, ψέκαζε το φάκελο εσωτερικά και όταν το άνοιγες εσύ, όπου κι αν ήσουν, ήταν σαν να την άγγιζες. Γράμματα, ο τίτλος του τελευταίου μας υπέροχου τραγουδιού με τον Λέοναρντ Κοέν και την Σάρων Ρόμπινσον. Γεια και χαρά.

0: Τώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο εχθρός στη νέα στρατηγική του επιδιώκει μέσω του ναυτικού αποκλεισμού της οικονομικής πίεσης και χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε, δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου σε ηχητικό μήνυμά του στο Telegram. Σε ανάρτησή του, Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη να αποδεχτεί τη συμφωνία, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα αρχίσουν και πάλι βομβαρδισμοί και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση. Ένα μίνι πολιτικό δικαστικό θρίλερ ξεκίνησε το πρωί όταν οι 9 από τους 11 γαλάζιους βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρέλαβαν τις κλητεύσεις για να παράσχουν εξηγήσεις στις 22 Μαΐου. Οι βουλευτές διαπίστωσαν ότι παρότι στη δικογραφία η εμπλοκή τους αφορά σε πλημελήματα, στο διαβαστικό που έλαβαν οι συνηγοροί τους διαπιστώνεται ότι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για κακουργήματα. Ακολούθησαν επικοινωνίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύμφωνα με πληροφορίες αποδόθηκε σε λάθος και ήδη έχουν αποσταλεί στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα οι ορθές επαναλήψεις με τα ακριβή στοιχεία. Ένας από τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, ο οποίος είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε λίγο αργότερα, επιβιβάστηκε για λίγο σε πτήση της εταιρείας KLM από το Johannesburg με προορισμό την Ολλανδία. Ωστόσο, αποβιβάστηκε πριν από την απογείωση. Λόγω της κατάστασης της υγείας του επιβάτη, εκείνη τη στιγμή το πλήρωμα αποφάσισε να μην του επιτρέψει να ταξιδέψει με εκείνη την πτήση, ανακοίνωσε η KLM. Στο μεταξύ, το ένα από τα δύο ασθενοφόρα που απογειώθηκε σήμερα από το πράσινο ακροτήρι, μεταφέροντας επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που νόσαν με χανταϊό, προσγειώθηκε το απόγευμα στα Κανάρια νησιά. Ενημέρωση από την αεροπορική εταιρεία Ryanair, πιθανώς εντός της εβδομάδας, αναφορικά με το ενδεχόμενο διατήρησης ή μη της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία μετά τη λήξη της φετινής τουριστικής περίοδου, αναμένουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Επιτροπή Φορέων της Πόλης που συστάθηκε σήμερα προκειμένου να καθορίσουν τις περαιτέρω ενέργειές τους. Αυτό ανακοίνωσε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης μετά από τη μεσημεριανή δίωρη σύσκεψη φορέων, κατά τη διάρκεια της οποίας ενημέρωσε για τις επαφές του Δήμου με τη Ryanair σε επίπεδο γενικών διευθυντών και με τη Fraport που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία. Τη διακοπή λειτουργίας της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης για περίπου 15 ημέρες στα τέλη Μαΐου ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δοκιμές ενοποίησης με την επέκταση προς την Καλαμαριά. Όπως ανέφερε, η διακοπή αναμένεται να ξεκινήσει στις 29 Μαΐου, ενώ η ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής και λειτουργίας της επέκτασης αναμένεται μέχρι τις 31 Ιουλίου. 24ωρη πανδημοσιοπαλληλική απεργία στις 13 Μαΐου κήρυξε η ΑΔΔ. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της, μεταξύ άλλων ζητεί την υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία, αλλά και ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες στον 54χρονο που σκότωσε τον 21ετών Νικήτα στην Κρήτη. Διώξεις ασκήθηκαν και στη σύζυγό του για συνέργεια, ενώ και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Έτοιμα εξέταση στοχευμένου εμβολιασμού για τον ιό του αφθόδους πυρετού στα κοπάδια της Λέσβου, δεδομένου του κινδύνου κατάρρευσης της κτηνοτροφίας του νησιού, εστάλη σήμερα από την Αντιπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως σημειώνεται, παρά τα εφαρμοζόμενα μέτρα βιοασφάλειας, η κατάσταση της νόσησης των ζώων από τον αφθόδη πυρετό φαίνεται συνεχώς επιδεινούμενη. Η ηλεκτρονική επιτήρηση κρατουμένων με βραχιολάκι ως επίσημο μέτρο πλέον ξεκινά να εφαρμόζεται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Η επιτήρηση με βραχιολάκι θα αποφασίζεται με αυστηρά κριτήρια από τα δικαστήρια και θα αφορά σε περιπτώσεις υποδίκων ή καταδικασμένων που δεν θεωρούνται επικίνδυνοι, ενώ η εφαρμογή σε κρατούμενους με άδεια θα αποφασίζεται από τα συμβούλια των φυλακών επίσης με αυστηρά κριτήρια. Παρέμβαση στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν φοιτητές που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες και αντιτίθενται στο νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των εστιών, τον οποίο καλούνται να αποδεχθούν μέσω συμφωνητικών μέχρι τις 10 Μαΐου. Οι φοιτητές συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ενώ αντιπροσωπεία τους έγινε δεκτή στην αίθουσα συνεδρίασης του οργάνου και συμφωνήθηκε συνάντηση με τις Πρετανικές Αρχές αύριο το πρωί για να συζητηθούν τα αιτήματά τους. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις μεσημεριανές ώρες, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Αβελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η Άι Χαρπελάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
5: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
6: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
7: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Τετάρτη 6 Μαΐου και δεν θα είναι ξανά. Είναι το fade out των 102. Θα είμαστε μαζί ως τις 10. Περιμένουμε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο στο Viber. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 693-0078-228. 693-0078-228. Έχω Ανδρέα Κοράνη στη ραδιοσκηνοθεσία απέναντί μου και έχει γεμίσει το στούντιο ο Θανάσης Βικόπουλος με μελάνια, μια και σας έλεγε για γραμματόσημα. Έπαιζε τελευταίο τραγούδι το Γράμματα του Κοέν. Εγώ έχω να πω Γράμματα με μεγάλα γράμματα κιόλας. Θανάση Βικόπουλε, αν μας ακούς, πολλά φιλιά. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ παίζει στο Περιστέρι για τα play-off του μπάσκετ και προηγείται στο 25, στο 26 με 41-47 εφόσον νικήσει περνάει στην επόμενη φάση. Αν χάσει παίζουν τρίτο παιχνίδι οι δύο ομάδες, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Επίσης αυτή την ώρα σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη η ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρη Κουτσούμπα στο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Αμέσως μετά οι συγκεντρωμένοι θα κάνουν πορεία που θα πάει από την Αγία Σοφία στο μνημείο του Καπνεργάτη, στο στάση μετρό Βενιζέλου, οπότε αμέσως μετά έχετε το νου σας για μια μικρή πορεία στο κέντρο της πόλης και έναν ενδεχόμενο προβληματισμό στα κυκλοφοριακά. Μείνετε μαζί μας και πάμε.

Καλησπέρα στην Ατάσα που μας έστειλε μήνυμα και είναι μαζί μας και σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την παρέα. Πετάει. Ήταν ένα παιχνίδι που παίζαμε μικρή, βάζοντας τους δείκτες μας σε ένα σταθερό σημείο και αυτός που καθοδηγούσε στην ουσία το παιχνίδι έλεγε αν πετάει ένα αντικείμενο, ένα ζώο ή οτιδήποτε άλλο, και εφόσον παρασύρονταν οι υπόλοιποι παίκτες, νικούσε. Πετάει, δεν ξέρουμε αν πετάει στη Θεσσαλονίκη η Ryan Air. Μετά από διαβουλεύσεις τριών ημερών και με έντονη τη φημολογία σήμερα το μεσημέρι ότι η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους ενημέρωσε τους υπαλλήλους τους εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι μεταφέρει το αεροπορικό της έργο μακριά από την πόλη, είχαμε σήμερα νέα σύσκεψη και μάθαμε ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Και αυτό γιατί επιστολή στη Fraport για ανάληψη πρωτοβουλίας για άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με την αεροπορική εταιρεία για να αποφευχθεί η αποχώρησή της. Θα ζητηθεί από τους αρμόδιους υπουργούς υποδομών και μεταφορών καθώς και του τουρισμού να παρέμβουν και συγκροτήθηκε Επιτροπή Φορέων της πόλης για να ζητήσει άμεσα συναντήσεις με όλους τους φορείς έτσι ώστε να αποτραπεί η συγκεκριμένη αποχώρηση. Ουδέν νεότερον, δηλαδή μετά από 3 μέρες συναντήσεων και διαβουλεύσεων, και περιμένουμε να δούμε πότε θα υλοποιηθούν αυτές οι οριστικές, αν είναι, αποφάσεις οι οποίες καταρχάς αφορούν τον Οκτώβριο, για να δούμε πώς θα κινηθεί το αεροδρόμιο Μακεδονία και κυρίως οι κάτοικοι αυτής της πόλης που προτιμούσαν τη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία λόγω χαμηλού κόστους.

Καλησπέρα και στη Γιούλη που μας έστειλε μήνυμα από την Καβάλα. Ωραία είναι η Καβάλα και μάλιστα αυτή την εποχή είναι ακόμα ωραιότερη. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την παρέα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο Viber στο 693-0-078-228, 693-0-078-228 και το Εμπόρο Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Διεξήγαγε έρευνα με τίτλο «Έξυπνες και βιώσιμες πόλεις στο Πολυοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης». Τι λέει λοιπόν η έρευνα? Ότι το κυκλοφοριακό και η έλλειψη χώρων πρασίνου είναι τα σημαντικότερα προβλήματα για τους Θεσσαλονικείς. Όταν ρωτούνται λοιπόν οι Θεσσαλονικείς τι κατά τη γνώμη τους σημαίνει βιώσιμη κινητικότητα, 7 στους 10 λένε ότι οι μετακινήσεις που μειώνουν τη ρύπανση και δίνουν προτεραιότητα σε μέσα μαζικής μεταφοράς, περπάτημα και ποδήλατο, είναι αυτές. Ωστόσο, 26% θεωρεί ότι βιώσιμη κινητικότητα σημαίνει περισσότερη δρόμη και χώροι στάθμευσης για το αυτοκίνητο. Και αυτό γιατί το αυτοκίνητο είναι η προέκταση του εαυτού μας, τουλάχιστον όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη. Γιατί σύμφωνα πάντα με τη συγκεκριμένη έρευνα, 9 στους 10 κατοίκους αυτή της πόλης θεωρούν ότι το κυκλοφοριακό είναι το σοβαρότερο από όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Ωστόσο, περισσότεροι από τους μισούς, 54% σύμφωνα με το ευρήματα, δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν συχνότερα το αυτοκίνητό τους για τις μετακινήσεις τους. Αυτό είναι Θεσσαλονίκη. Έχουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα και πώς το λύνουμε? Παίρνουμε το αυτοκίνητο. Δεν θα περπατήσουμε, ούτε θα πάρουμε το μετρό, ούτε το ποδήλατο. Το πρόβλημα λύνεται στη ρίζα του. Το χτυπάμε εκεί που πονά. Επειδή υπάρχει το πρόβλημα, θα κυκλοφορήσουμε με το αυτοκίνητο και ως διαμαγείας θα λυθεί.

0: στο αμοφύλα τσίτρινα τσιμούνται καπετάνοι κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δεν θα φτάνει.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν ιρανικό τάνκερ που κατευθύνονταν σε λιμάνι του Ιράν. Ο κύριος Ιρανός διαπραγματευτής δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να αναγκάσουν την Τεχεράνη να παραδοθεί. Συμφωνία τώρα είναι η σφοδρή βομβαρδισμή, το μήνυμα του Αμερικανού Πρόεδρου στο Ιράν νωρίτερα. Ο Γάλλος Πρόεδρος μίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Υψίστης σημασίας η επικράτηση της διπλωματίας στον πόλεμο του Ιράν, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το πέρας της 5ης τριμερούς συνόδου κορυφής. Κλήσεις για κακουργήματα αντίπλη μελημάτων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έλαβαν βουλευτές για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δικαιώθηκε η Ελλάδα από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας για το PSI. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε έρημη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη. Στην Αθήνα συνελήφθη οδηγός ηλεκτρικού πατινιού που κινούνταν με 72 χιλιόμετρα την ώρα στη Συγκρού. Σε εξέλιξη ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας ενδέχεται να ακολουθήσει πορεία που θα καταλήξει στο μνημείο του Καπνεργάτη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπέρι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out,
3: fade out. Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Επιστρέψαμε εδώ στον 102 Fade Out μαζί ως τις 10. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η πορεία που σας είχαμε πει στην αρχή της εκπομπής. Αυτοί που βρίσκονταν στην ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κ. Κουτσούμπα, πορεύονται μετά την λήξη της ομιλίας από την πλατεία Αγίας Σοφίας στο μνημείο του Καπνεργάτη, στη στάση Βενιζέλου του μετρό. Και μιας και λέμε για μετρό, μιλώντας σήμερα στη Βουλή, ο Υφυπουργός Υποδομών είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα, χωρίς ακόμη να έχει οριστικοποιηθεί, η 29η Μαΐου θα είναι η μέρα που θα διακοπεί για 15 μέρες η λειτουργία της γραμμής του μετρό. Είναι μέρα Παρασκευή, οπότε όσοι σκεφτόσαστε ή κανονίζατε να βγείτε Παρασκευό Σαββατοκύριακο και να χρησιμοποιήσετε το μετρό, ξεχάστε το. Θα κλείσει λοιπόν για 15 μέρες για να μπορέσουν να γίνουν οι δοκιμές που είναι απαραίτητες για την ενοποίηση των δύο συστημάτων, δηλαδή την ενοποίηση της βασικής γραμμής και της γραμμής της επέκτασης της Καλαμαριάς. Και συνεχίζοντας, ο Υφυπουργός είπε ότι προσδιορίζεται ο χρόνος παράδοσης της σύμβασης κατασκευής και θέσης σε λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι την 31η Ιουλίου του 2026, οπότε αναμένεται τότε λοιπόν να έχουμε και μετρό επέκταση Καλαμαριάς. Χθες λέγαμε από τούτο το μικρόφωνο ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα κατά τη διάρκεια αυτής της διακοπής των 15 ημερών της λειτουργίας του μετρό να ξαναδούμε τη λεωφοριακή γραμμή Μ1, η οποία στην ουσία αντικαθιστούσε τη γραμμή του μετρό και ξεκινούσε από Νέα Ελβετία και πήγαινε μέσω της Νέας Εγνατίας και της Καραμαλή στο σιδηροδρομικό σταθμό, εξυπηρετώντας αυτούς που χρησιμοποιούσαν το μετρό. Θα ξέρουμε σε λιγότερες από 23 μέρες τι θα συμβεί.

πριν από λίγο άνοιξε και επισήμως τις πύλες της 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Εγκαινιάστηκε από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Για το κοινό θα είναι ανοιχτή από αύριο 5η, ολοκληρώνεται την Κυριακή το βράδυ με μια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Τιμόμενη χώρα η Βουλγαρία, θα φιλοξενηθούν πάνω από 430 εκδηλώσεις για ενήλικες και παιδιά. Ίσως γι' αυτό αυτή η πόλη μόλις ακούει ο καιρός κάτι για εκθέσεις βιβλίου, κάτι την πιάνει. Από αύριο αναμένεται και μια μικρή επιδείνωση του καιρού με συννεφιές και ενδεχομένως καταιγίδες. Βέβαια οι καταιγίδες είχαν συνδεθεί με το φεστιβάλ βιβλίου στην παραλία Θεσσαλονίκης, αλλά είπαμε αυτή η πόλη μόλις ακούσει βιβλίο, λίγο ο καιρός παίρνει τα κάτω του. Πάντως μην το είστε, Πέμπτη και Παρασκευή θα είναι η μικρή αυτή επιδείνωση του καιρού και από το Σαββατοκύριακο και μετά έρχεται καλοκαίρι. Και τι καλοκαίρι, σύμφωνα με τους ειδικούς, το πιο θερμό των τελευταίων ετών, ξεπερνώντας ακόμη και αυτό του 2024. Και μάλιστα έχει σημάνει παγκόσμιος συναγερμός, καθώς προβλέπεται ότι το Super El Niño θα προκαλέσει το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ. Το φαινόμενο του Super El Niño προκαλείται όταν η θερμοκρασία του νερού στον Ειρηνικό είναι τουλάχιστον 4 βαθμούς υψηλότερη από το μέσο όρο. Προς το παρόν οι επιφανειακές θερμοκρασίες είναι 2 με 3 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα και εκτός από πάρα πολύ θερμό καλοκαίρι έχουμε ξηρασία, καταστροφικές πυρκαγιές και τέτοια καταπληκτικά φαινόμενα. Θα αναμένονται να είναι, όπως είπαμε, το θερμότερο καλοκαίρι ξεπερνώντας το ρεκόρ του 2024 και μάλιστα το επόμενο καλοκαίρι του 2027 προβλέπεται να είναι και αυτό πολύ θερμό, ενδεχομένως ξεπερνώντας και το φετινό. Οπότε κάντε υπομονή, γιατί όσοι περιμένατε το καλοκαίρι θα καούμε.

Και μιας και λέγαμε για καλοκαίρι και ετοιμάζονται πολλοί από αυτό το Σαββατοκύριακο κιόλας να πάνε σε παραλίες και να δοκιμάσουν πως είναι η θάλασσα, σήμερα είναι μια ιερή ημέρα για μας. Είναι η Διεθνής ημέρα κατά της δίαιτας. Διεθνής ημέρα κατά της δίαιτας γιορτάστηκε για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1992, όταν η Βρετανίδα φεμινίστρια Mary Evans πιστώνεται ότι ξεκίνησε το κίνημα, εμπνευσμένη από την ιστορία ανάρρωσης από ανορεξία. Ξεκίνησε από ένα απλό πικνίκ στο Hyde Park, στο οποίο συμμετείχαν μόλις 12 γυναίκες, για να αποτελέσει 32 χρόνια μετά ένα παγκόσμιο κίνημα. Η μέρα αυτή υπάρχει για να μας υπενθυμίζει τη σημασία της αποδοχής του σώματος, της διαφορετικότητας και του σεβασμού για όλα τα σχήματα και τα μεγέθη σώματος. Η πρώτη επίσημη καταγεγραμμένη δίαιτα ήταν αυτή του πειράματος λιμοκτονίας της Μινεσότα, που έγινε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σκοπός του πειράματος ήταν να βρει, λέει ο Αμερικανικός στρατός, αποτελεσματικό τρόπο να αντιμετωπίσει τις λιμοκτονίες στην Ευρώπη. Σχεδόν 80 χρόνια μετά, πάνω από

από 1000 μοντέλα δίαιτας έχουν καταγραφεί. Και σε όλα αυτά τα μοντέλα, το κυρίαρχο αίτημα στις δίαιτες φυσικά είναι η απώλεια βάρους. Ωστόσο, τα αποτελέσματα από τις έρευνες μετά από τόσα χρόνια είναι σαφή. Οι δίαιτες δεν δουλεύουν. Στο 80% των περιπτώσεων, συντριπτικό το ποσοστό, αυτοί που έκαναν δίαιτα επέστρεψαν στο αρχικό τους βάρος τα επόμενα 3 με 5 χρόνια, ενώ ένα στους τρεις παίρνει περισσότερα κιλά από όσα είχε όταν ξεκίνησε τη δίαιτα. Οπότε το συμπέρασμα είναι ένα και μοναδικό. Φάτε!

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε σήμερα, αφού το πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκτίμησε πως υπάρχουν αρκετές πιθανότητες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν, απειλώντας ταυτόχρονα με νέους βομβαρδισμούς. Ο εχθρός στη νέα στρατηγική το επιδιώκει μέσω του ναυτικού αποκλεισμού, της οικονομικής πίεσης και χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης, να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε, δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου σε ηχητικό μήνυμά του στο Telegram. Σημαντική δικαστική επιτυχία κατέγραψε η Ελλάδα, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο Βρετανίας και Ουαλίας έκρινε ότι η χώρα υπολόγισε ορθά την τιμή επαναγοράς των τίτλων που συνδέονται με το ΑΕΠ, κλείνοντας μία μακρόχρονη διαμάχη με πιστωτές. Έτσι κλείνει οριστικά ο φάκελος PSI, δηλαδή το μεγαλύτερο κούρεμα χρέους στην ελληνική ιστορία. Ενημέρωση από την αεροπορική εταιρεία Ryanair, πιθανώς εντός της εβδομάδας, αναφορικά με το ενδεχόμενο διατήρησης ημί της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία, μετά τη λήξη της φετινής τουριστικής περίοδου, αναμένουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Επιτροπή Φορέων της Πόλης, που συστάθηκε σήμερα προκειμένου να καθορίσουν τις περαιτέρω ενεργείες τους. Αυτό ανακοίνωσε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, μετά από τη μεσημεριανή δίωρη σύσκεψη φορέων, κατά τη διάρκεια της οποίας ενημέρωσε για τις επαφές του Δήμου με τη Ryanair σε επίπεδο γενικών διευθυντών και με τη Fraport που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο μεταξύ, οι πρώτοι Πολωνοί τουρίστες για τη φετινή σεζόν προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Συνολικά 145 Πολωνοί έφτασαν λίγο πριν τις 5 στη Θεσσαλονίκη μέσω

0: του τουριστικού κολοσσού TUI και κατευθύνθηκαν στη Χαλκιδική. Πρόκειται για πτήση τσάρτερ της πολωνικής αεροπορικής εταιρείας Enter, η οποία θα πραγματοποιεί κάθε Τετάρτη 2 δρομολόγια. 24 ώρια απεργίας στις 13 Μαΐου κήρυξε η ΑΔΔΗ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Μεταξύ άλλων, ζητά την υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία αλλά και ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα το μεσημέρι έλαβαν ο 54χρονος που πυροβόλησε χθες τον 21 ετών άνδρα στην Αμουδάρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για το θανάσιμο τραυματισμό του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Προθεσμία πήρε και η σύζυγος του 54χρονου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ σε βάρος της σύζυγου του δίωξη για συνέργεια. Στην Αθήνα, στην περιοχή της Καλλιθέας, συνελήφθη ένας 23χρονος αλλοδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε χθες το απόγευμα να οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι στη λεωφόρο Συγκρού με ταχύτητα 72 χιλιόμετρων την ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για τα πατίνια είναι 25 χιλιόμετρα την ώρα. Όπως διαπιστώθηκε, είχε παραβιάσει τον περιοριστή ταχύτητας του οχήματος και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Καμία ποινή δεν επέβαλε το δικαστήριο στον ένικο μονοκατοικία στο Νέο Ρήσι, ο οποίος το Δεκέμβριο του 2022 πυροβόλησε και τραυμάτισε διαρρήκτη που είχε εισβάλει στο σπίτι του. Το Τριμελές Πλημελιό Δικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ότι ήταν σε ταραχή και έτσι υπερεύει τα όρια της άμυνας. Ο διαρρήκτης μαζί με συνεργό του αποδείχθηκε στη συνέχεια ότι είχαν κλέψει ακόμη 8 σπίτια και αυτοκίνητα στην περιοχή. Μία σωρό άνθρα κατά πληροφορία σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε το απόγευμα σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 4.30 το απόγευμα μετά από τηλεφώνημα πολίτη που κινητοποιήθηκε από τη δυσοσμία. Μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις μεσημβρινές ώρες προβλέπεται για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
1: Θάλασσα και εξερευνητές. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει έργα σπουδαίων Άγγλων δημιουργών στο πλαίσιο του κύκλου συναυλιών της «Μουσικές του κόσμου». Άλτο, Ντορότια Λάγκ. Σοπράνο, Χρύσα Μαλιαμάνη. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Συμμετέχει το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο «Voci Contra Tempo» σε διδασκαλία Σοφίας Γιολδάση. Παρασκευή 8 Μαΐου, ώρα 8.30, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out. Fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out. Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Αν δεν ξέρετε τι να κάνετε αυτό το καλοκαίρι, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα Fade Out με Ανδρέα Κοράνη στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Και λέγαμε αυτό το καλοκαίρι, λοιπόν, αν δεν ξέρετε τι να κάνετε, υπάρχει μια δουλειά που μπορεί να σας αποφέρει 50.000 δολάρια και είναι η καλύτερη δουλειά για έναν άνδρα. Για να ακριβολογούμε, η ονειρεμένη δουλειά για έναν άνδρα. Είναι αυτή που θα τον κάνει να παρακολουθεί και τους 104 αγώνες του Μουντιάλ και να πάρει στο τέλος 50.000 δολάρια. Η Fox Sports συνεργάστηκε με την ιστοσελίδα έβρεσης εργασίας Indeed για να βρει έναν Chief World Cup Watcher, έτσι αποκαλείται αυτός που θα κάνει τη δουλειά, και είναι η καλύτερη καλοκαιρινή εργασία στην αγορά και θα παρακολουθεί ο προσληφθής κάθε παιχνίδι μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο γυάλινο κουβούκλιο στην καρδιά της Times Square στη Νέα Υόρκη. Θα πρέπει ο επιλεγμένος φίλαθλος να βλέπει κάθε λεπτό των αγώνων μέσω της πλατφόρμας streaming Fox One, της επίσημης υπηρεσίας του Mundial 2026, δημιουργώντας και παράλληλα μοιράζοντας περιεχόμενο στα social media, μετατρέποντας έτσι κάθε match σε ζωντανό watch party για χιλιάδες τουρίστες και περαστικούς. 50.000 δολάρια θα πάρει για 104 αγώνες να τους παρακολουθήσει. Εμείς θα το κάνουμε τζάμπα έτσι κι αλλιώς. Απλώς δεν θα είμαστε ούτε σε γυάλινο κουβούκλιο, ούτε στην Times Square. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση μέσω της Indeed. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 6 Ιουνίου κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του αγώνα baseball ανάμεσα στους Boston Red Sox και στους New York Yankees. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο Μουντιάλ στην ιστορία. 48 ομάδες θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό από τις 11 Ιουνίου ως τις 19 Ιουλίου. Ούτε 40 μέρες, προλαβαίνετε όποιος θέλει να κάνει αίτηση.

Καλησπέρα λοιπόν και στην Ευτυχία και στην Ιωάννα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και την ακρόαση. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας στο Viber στο 693-0078-228. Λοιπόν, παραμένοντας στα αθλητικά, αγαπημένο θέμα αυτή την ώρα, πώς ορίζεται άραγε ο καλύτερος ποδοσφαιριστής μιας χώρας όλων των εποχών, να πούμε όλων των εποχών. Αν είναι πρώτος σκόρερ με την εθνική ομάδα, είναι. Πρώτος σε συμμετοχές με την εθνική ομάδα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής στη γειτονική χώρα που πληρεί και τις δύο αυτές προϋποθέσεις. Οι παλιότεροι ίσως θα τον θυμούνται. Είναι ο Χακάν Σουκούρ. Είναι θρυλικός σεντερφόρ με σπουδαία καριέρα στην Τουρκία. Έχει 112 συμμετοχές με την Εθνική Τουρκίας και 51 γκολ. Έχει πάνω από 300 γκολ σε συλλογικό επίπεδο με Γαλατασαράι, Ίντερ και Πάρμα. Και αντί να ζει ως εθνικός ήρωας στη χώρα του, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οδηγεί ταξί. Παρόλο που ήταν αρχηγός στη μεγαλύτερη επιτυχία της Τουρκίας, στη τρίτη θέση στο παγκόσμιο κύπελο του 2002, αλλά και στα ημιτελικά του Euro του 2008. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί ο Χακάν Σουκούρ υπήρξε υποστηρικτής του Φετουλάχ Γκιουλέν, θρησκευτικού ηγέτη της Τουρκίας, και μετά το πραξικόπημα του 2016, όπου ο Φετουλάχ Γκιουλέν θεωρήθηκε υπεύθυνος και παρέσυρε αυτό το πραξικόπημα όσους του στήριζαν, ο θρυλικός σεντερφόρ βρέθηκε στη μαύρη λίστα, παρόλο που αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη σε αυτό το πραξικόπημα. Αναγκάστηκε να φύγει, μετακόμισε μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να γλιτώσει, αφήνοντας πίσω του ό,τι είχε και δεν είχε. Άνοιξε ένα κατάστημα, δεν τα κατάφερε, οπότε αυτή τη στιγμή είναι οδηγός ταξί. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πόσο ανεπιθύμητος είναι στην Τουρκία ο Χακάν Σουκούρ είναι ότι το περασμένο Μάρτιο, στον αγώνα Τουρκίας με Ρουμανία για την πρόκριση στο Μουντιάλ, ανέβηκε ένα τεράστιο πανό στο γήπεδο Besiktas Park. Απ' τη μια απεικόνιζε τη νέα φουρνιά της Τουρκίας και απ' την άλλη εκείνη του 2022 που έφτασε στα τελικά της διοργάνωσης. Όλη η εθνική ομάδα της Τουρκίας του 2002 βρισκόταν εκεί και ήταν παρόν, πλην του Χακάν Σουκούρ, δηλαδή του μεγαλύτερου αστεριού της ομάδας. Ο ίδιος απάντησε ανεβάζοντας ένα story και γράφοντας ότι είναι αυτή τη στιγμή πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Τουρκίας με 20 γκολ διαφορά από το δεύτερο, ενώ πρέπει να πούμε ότι πολλοί είναι αυτοί που όταν μπαίνουν στο ταξί τον αναγνωρίζουν και πολλοί είναι αυτοί που ζητούν να φωτογραφηθούν μαζί του.

Λοιπόν, και τώρα μια ερώτηση για 64.000 λίρες. Δεν θα την κάνουμε εμείς, ούτε θα σας δώσουμε τα λεφτά. Την έκανε ο Τζέρεμι Κλάρκσον, γνωστός παρουσιαστής, στο παιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», στη βρετανική έκδοση. Λοιπόν, η ερώτηση ήταν αυτή. Σύμφωνα με το βιβλίο των ρεκόρ Guinness, τι από τα παρακάτω τρέχει με πάνω από 260 μίλια την ώρα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα? Οι επιλογές ήταν οι τέσσερις: η μπάλα του τένις, ο δίσκος του χόκεϊ, το φτερό του μπάτμιντον ή το μπαλάκι του πινκ-πονγκ. Η παίκτρια δεν ήξερε την απάντηση, χρησιμοποίησε τη βοήθεια του τηλεφώνου, κάλεσε τον πατέρα της, ούτε αυτός ήξερε και δεν ακούστηκε καθόλου σίγουρη την απάντηση. Έπρεπε λοιπόν η παίκτρια να ρισκάρει αν θα πάρει τα χρήματα που είχε κερδίσει ή αν θα πήγαινε παραπάνω. Χωρίς καμιά βοήθεια διαθέσιμη, αποφάσισε να μαντέψει και επέλεξε το Β, δηλαδή το δίσκο του χόκεϊ. Ωστόσο, ήταν λάθος. Λοιπόν, η απάντηση η σωστή, επειδή πολλοί δεν την ξέραν, καθώς και οι τηλεθεατές και το κοινό στη συνέχεια δυσκολεύτηκε να το πάρει, είναι ακόμα και ο Τζέρεμι Κλάρκσον θα έλεγε το δίσκο του χόκεϊ, είναι το φτερό του μπάτμιντον. Και αν και δεν του φαίνεται, αναπτύσσει τεράστια ταχύτητα έστω και για μερικά δευτερόλεπτα. Ο Ινδός αθλητής, ένας Ινδός αθλητής τέλος πάντων, δεν θα δοκιμάσω να προφέρω το όνομά του, που κατέχει το συγκεκριμένο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για το ταχύτερο χτύπημα, έχει καταγράψει σε χτύπημα το φτερό του μπάτμιντον να τρέχει με 565 χιλιόμετρα στις 14 Απριλίου του 2023. Καμία άλλη μπάλα σε κανένα άλλο άθλημα δεν έχει φτάσει αυτή την ταχύτητα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν ιρανικό πλοίο που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού. Στόχος ήταν υψηλόβαθμος διοικητής της Χεσμπολά, δήλωσε ο Νετανιάχου. Απολογίες πρώην μελών διοικήσεων του ΟΑΣΤ για έσοδα από την απόσυρση λεωφορείων. Ελεύθεροι ανεφορών όσοι έδωσαν μέχρι στιγμής εξηγήσεις. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε έρημη ψυχή κατάσταση στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη. Στην Αθήνα συνελήφθη οδηγός ηλεκτρικού πατινιού που κινούνταν με 72 χιλιόμετρα την ώρα στη Συγκρού. Στον Πύργο, 46χρονος μετέφερε νεκρό άνδρα στο νοσοκομείο μέσα στο πόρτ παγκάζ του αυτοκινήτου του. Επόμενη ενημέρωση σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, εξάγουμε πολιτισμό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο από αρχαιότητα των χρόνων. Το λέγαμε και χθες εδώ. Και ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media το αποδεικνύει περίτρανα. Έχει διαδραματιστεί σε μια γερμανική pub και ο τραγουδιστής εκείνη την ώρα, ενώ έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού και τραγουδάει ένα από τα γνωστά προφανώς στη Γερμανία κομμάτια του, έχει γίνει ένα με τους θαμώνες του ΣΠΑΜ, τους έχει παρασύρει πίνοντας μπύρες εκεί και ό,τι άλλο κάνουν στις γερμανικές ΣΠΑΜ. Δεν έχω πάει στη Γερμανία και ούτε σε γερμανική ΣΠΑΜ, οπότε δεν ξέρω τι κάνουν. Σε μια στροφή λοιπόν στο κρεσέντο του και θέλοντας να δώσει έμφαση σε αυτό το κομμάτι του τραγουδιού, ξεκινά ένα μακρόσιτο από τα χείλη του λίγο πριν μπει στο κυρίως θέμα του τραγουδιού, και ενώ όλοι οι θαμώνες κρέμονται από τα χείλη του, ή μάλλον για να ακριβολογούμε όχι όλοι, υπάρχουν δύο Θεσσαλονικείς προφανώς φίλοι του ΠΑΟΚ 1000%, οι οποίοι συνεχίζουν το του τραγουδιστή φωνάζοντας «ΠΑΟΚΑΡΑ, έχω τρέλα μέσα στο μυαλό». Έχει γίνει χαμός στην ΠΑΜ. Γυρνάνε όλοι αντί για τον τραγουδιστή να δουν τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που καταγράφουν τη συγκεκριμένη στιγμή και σε βίντεο. Αλλά πριν κάνουν την ΠΑΜ θύρα 4, παρενεύει ο τραγουδιστής

Η Νάγια μας λέει ότι το συγκεκριμένο τραγούδι το αγαπά, είναι τέλειο. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα, για την ακρόαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Λοιπόν, όλοι θα ξέρετε τον Gordon Matthew Thomas Sumner, καθώς είναι πολύ πιο γνωστός ως Sting. Έχει αποκτήσει 6 συνολικά παιδιά, τα 2 πρώτα με την πρώτη του σύζυγο Frances Tomelty, την οποία παντρεύτηκε το 1976 και χώρισε το 1984. Το 1992 παντρεύτηκε τη Trudy Styler, με την οποία απέκτησε άλλα 4 παιδιά. Έχει 3 γιους και 3 κόρες, γιατί σας λέμε το γενεαλογικό δέντρο των παιδιών του Sting. Είχε πει ότι δεν ήταν στα σχέδιά του όταν ήταν μικρός να γίνει πατέρας, ωστόσο έγινε και σας λέμε το γενεαλογικό δέντρο του διάσημου τραγουδιστή, γιατί παρόλο που η περιουσία του υπολογίζεται ότι φτάνει στα 550 εκατομμύρια δολάρια, έχει δηλώσει

δηλώσει ότι δεν θα αφήσει μεγάλα ποσά ως κληρονομιά στα παιδιά του. Ο 74χρονος τραγουδιστής σε συνέντευξή του στο CBS γέλασε όταν ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να είναι αυτή η πρόθεσή του, δηλαδή να μην κληροδοτήσει στα παιδιά του την περιουσία του, και είπε ότι η απόφασή του σχετίζεται με την επιθυμία του να βρουν το δικό τους δρόμο στη ζωή. Είπε ότι το να λες στα παιδιά σου ότι δεν χρειάζεται να δουλέψουν είναι μια μορφή κακοποίησης για την οποία ελπίζω να μην γίνω ποτέ ένοχος. Όλα μου τα παιδιά έχουν ευλογηθεί με αυτή την εξαιρετική εργασιακή ηθική, είτε επειδή είναι θέμα DNA, είτε επειδή τους έχω πει «Παιδιά, πρέπει να δουλέψετε, ξοδεύω τα χρήματά μας. Πληρώνω για την εκπαίδευσή σας, έχετε παπούτσια στα πόδια σας, πηγαίνετε να δουλέψετε», λέει ο τραγουδιστής, και μάλιστα θεωρεί ότι αυτό δεν είναι σκληρό, αλλά υπάρχει καλοσύνη σε αυτό και εμπιστοσύνη προς τα παιδιά μου ότι θα βρουν το δρόμο τους. Τώρα να έχεις μισό δισεκατομμύριο δολάρια και να πας να δουλέψεις, τι να πω εγώ, στίνγκιν αυτός.

Καλησπέρα στην Κατερίνα. Τι ωραία εκπομπή, λέει. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για την παρέα, για τη συντροφιά, για τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Και λοιπόν, αν σκοπεύατε να την πέσετε εντός εισαγωγικών στη Σαρλίζ Θέρον, η ίδια αποκάλυψε τις δύο φράσεις που συχαίνεται να ακούει, οπότε να μην τις χρησιμοποιήσετε, γιατί δεν θα είχατε καμία τύχη. Ότι όχι ότι θα είχαμε δηλαδή σε διαφορετική περίπτωση, αλλά τουλάχιστον μας έδωσε ένα μπόνους έτσι ώστε να ξέρουμε τι να μην πούμε. Μιλώντας λοιπόν σε ένα podcast η διάσημη ηθοποιός, είπε ότι η φράση «θέλω να κάνω έρωτα μαζί σου» είναι τραγική από έναν άνδρα και της προκαλεί αηδία. Λέει, όταν κάποιος άντρας μου το πει αυτό, μου προκαλεί αηδία. Μη λες αυτή τη φράση, όλες οι γυναίκες καταλαβαίνουν τι εννοώ, δεν θέλεις να κάνεις τίποτα μαζί μου. Επίσης, κάνω εμετό όταν ακούω να λένε τη φράση να μιλάς με τη γλώσσα του σώματος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Σαρλίζ Θέρον είναι από τις γυναίκες που τολμούν να λένε την άποψή τους και αυτά που σκέφτονται χωρίς φίλτρα. Καλά, άμα δεν το έκανε και η Σαρλίζ Θέρον αυτό, τότε ποια θα το έκανε.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ τον Ανδρέα Κοράνη που ήταν για 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και Γιάννης Παπαδόπουλος με ακόμα μία νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102. Thank you.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Αμερικανικός στρατός άνοιξε πυρ εναντίον δεξαμενόπλοιου με ιρανική σημαία, το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών που έχουν υποβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο να χρηστεύσει το σύστημα πλοήγησής του, ανέφερε η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X. Το Ισραήλ έπληξε σήμερα το βράδυ τα νότια προάστια της Βηρητού, προπύργιο της Χεσμπολά, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου Άνι, το οποίο λίγο νωρίτερα έκανε λόγο για ισχυρή έκρηξη στα νότια προάστια της πρωτεύουσας. Πρόκειται για την πρώτη αεροπορική επιδρομή από τότε που τέθηκε σε ισχύ εκεχηρία στις 17 Απριλίου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός στόχευε υψηλόβαθμο διοικητή της Χεσμπολά. Ο εχθρός στη νέα στρατηγική του επιδιώκει μέσω του ναυτικού αποκλεισμού, της οικονομικής πίεσης και χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου σε ηχητικό μήνυμά του στο Telegram. Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν συνομίλησε ξανά σήμερα με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν, στον οποίο επεσήμανε πόσο σημαντικό είναι να αποκατασταθεί ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μακρόν ανέφερε ότι προέτρεψε τον πρόεδρο του Ιράν να δει τα σχέδια της Γαλλίας και της Βρετανίας για τη συγκρότηση μιας διεθνούς αποστολής, η οποία θα θέσει τα θεμέλια για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από το Ορμούζ. Τις διεθνείς εξελίξεις και ζητήματα θρησκευτικής διπλωματίας αλλά και περιβαλλοντικής προστασίας συζήτησε με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια συνάντησής του στο πλαίσιο της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι χάρη τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την ιστορική σημασία ομιλίας του στη Βουλή, ενώ αναφέρθηκε και στις διεθνείς εξελίξεις στη Γάζα, στην Ουκρανία, στο Ιράν και στο Λίβανο. Ενημέρωση από την αεροπορική εταιρεία Ryanair πιθανώς εντός της εβδομάδας αναφορικά με το ενδεχόμενο διατήρησης ή μη της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία μετά τη λήξη της φετινής τουριστικής περίοδου, αναμένουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Επιτροπή Φορέων της πόλης που συστάθηκε σήμερα προκειμένου να καθορίσουν τις περαιτέρω ενεργείες τους. Στο μεταξύ, οι πρώτοι Πολωνοί τουρίστες για τη φετινή σεζόν προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Συνολικά 145 Πολωνοί έφτασαν λίγο μετά τις 5

0: στη Θεσσαλονίκη μέσω του τουριστικού κολοσσού TUI και κατευθύνθηκαν στη Χαλκιδική. Πρόκειται για πτήση charter της πολωνικής αεροπορικής εταιρείας Center, η οποία θα πραγματοποιεί κάθε Τετάρτη 2 δρομολόγια. Ένα συνήθιστο περιστατικό κλήθηκαν να ερευνήσουν οι αστυνομικές αρχές της Ηλίας, καθώς λίγο μετά τις 5 το απόγευμα ένας 46χρονος μετέφερε έναν συνομήλικό του χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο του Πύργου, τοποθετώντας τον στο πόρτ παγκάζ του αυτοκινήτου του. Ο άνδρας οδηγήθηκε στα επίγοντα του νοσοκομείου, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Ο άνδρας φέρεται να υποστήριξε ότι βρήκε το 46χρονο στο δρόμο έξω από καφενείο στο Πύργο και ότι δεν ειδοποίησε το ΕΚΑΒ για να μην χάσει χρόνο. Παράλληλα, φέρεται να είπε επίσης ότι δεν είχε άλλο χώρο για να τον τοποθετήσει, καθώς το αυτοκίνητό του ήταν δίπορτο. Σύμφωνα πάντως με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατος του 46χρονου οφείλεται σε παθολογικά αίτια και μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Εξηγήσεις στην τρίτη ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης δίνουν πρώην μέλη διοικήσεων του ΟΑΣΤ, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε δίωξη για απάτη από κοινού και κατ' εξακολούθηση κατά του δημοσίου. Η διαδικασία ξεκίνησε και απολογήθηκαν ήδη 5 πρόσωπα που αφέθηκαν ελεύθερα άνευ περιοριστικών όρων. Η δικογραφία που έφτασε στην ανακρίτρια αφορά τη διαχείριση των οικονομικών του οργανισμού την περίοδο 2003-2014 και εστιάζει στα έσοδα από την απόσυρση λεωφορείων ως παλιοσίδερα. Για τα παλιά αυτά λεωφορεία γύρω στα 400, ο Άστης έπραξε πάνω από 850.000 ευρώ. Ποσό που σύμφωνα με τη δικογραφία δεν καταγράφηκε ως έσοδο, αλλά μεταφέρθηκε σε αποθεματικό, αλλοιώνοντας την οικονομική εικόνα του ΟΑΣΤ. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα το μεσημέρι έλαβαν ο 54χρονος που πυροβόλησε χθες τον 21 ετών άνδρα στην Αμουδάρα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για το θανάσιμο τραυματισμό του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Προθεσμία πήρε και η σύζυγος του 54χρονου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Ως το πιο εμβληματικό γεγονός της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και μία από τις πιο σημαντικές πύλες επικοινωνίας της πόλης με τα εκδοτικά τεκτενόμενα στον κόσμο, χαρακτήρισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, της οποίας τα εγγένεια πραγματοποίησε νωρίτερα και η λειτουργία της θα αρχίσει από αύριο μέχρι και την Κυριακή στα περίπτερα 12, 13, 14 και 15 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις μεσημβρινές ώρες, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωση σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
1: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η iHarp Ελλάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική.

0: μουσική. Μη χάσετε το πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Αυτό και άλλα πολλά τραγούδια από τους Μετάλλικα θα ακούσετε το Σάββατο αν βρεθείτε στο ΟΑΚΑ. Ήδη έχουν αρχίσει και οργανώνονται αυτοί που είναι να κατέβουν στην Αθήνα για να δουν τη μεγάλη συναυλία. Πολλοί την περιμένουν, ένα χρόνο τη συζητάνε, έφτασε η ώρα. Αυτό το Σάββατο λοιπόν. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Έχω πάρει τη θέση μου στο στούντιο του 102. Παρέα στον ήχο έχω σήμερα τον Ανδρέα Κοράνη.

Η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης, 6 Μαΐου σήμερα, ξεκινάει. Και σήμερα από ειδήσεις άλλο τίποτα, πλούσια η σκαλέτα μας. Διαλέξαμε και σούπερ τραγουδάρες. Φυσικά θέλουμε και τη συμμετοχή σας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930078228, 6930078228. Συμβουλή σας δίνω προς τον ανδρικό πληθυσμό περισσότερο, αλλά και στις γυναίκες που λατρεύουν το ποδόσφαιρο. Βάλτε να δείτε αυτή τη στιγμή το Bayern Paris. Τα πρώτα 10 λεπτά είναι έξω πραγματικά.

Το πρώτο μήνυμα στην εκπομπή είναι από το Στάθη που του λείπουμε, έφυγε μακριά μας αλλά δεν μας ξεχνάει. Λοιπόν, πάμε στις ειδήσεις μας, το ξέραν όλοι, το συζητούσαν τουλάχιστον 3 εβδομάδες, κάποιοι σοκαρίστηκαν, κάποιοι απλά συνέχισαν τη ζωή τους και για ακόμη μια φορά η Θεσσαλονίκη πιάνεται στον ύπνο. Μιλάω φυσικά για την εταιρεία Ryanair που ειδοποίησε το προσωπικό της εδώ στη πόλη μας ότι από τον προσεχή χειμώνα, εκεί κοντά στο τέλη Νοεμβρίου, καταργείται η βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο λόγος, όπως τονίζει η εταιρεία, η αύξηση των τελών από τη Fraport. Η εταιρεία θα μεταφέρει τα αεροσκάφη της σε άλλες βάσεις, πιθανότατα στο Ζάγκρεπ ή στην Τεργέστη, όπως λέει, με χαμηλότερο κόστος. Κάποιες πτήσεις θα συνεχίσουν να γίνονται από τη Θεσσαλονίκη, κάποιες θα καταργηθούν. Μιλάνε για περίπου 20 με 24 πτήσεις που θα καταργηθούν. Μεγάλο πλήγμα. Φυσικά θα μειωθεί η τουριστική κίνηση. Όποιος νομίζει ότι δεν θα συμβεί αυτό, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Κυρίως βέβαια θα μειωθούν οι ταξιδιώτες μέχρι 40-45 ετών, οι νέοι δηλαδή. Για ακόμη μια φορά η Θεσσαλονίκη μένει χωρίς όραμα, χωρίς κανένα σχεδιασμό για το που πάει αυτή η πόλη. Θα μείνουμε κολλημένοι στην εσωστρέφεια και θα παρακαλάμε για λίγα ψίχουλα ανάπτυξης. Το μόνο καλό από αυτή την υπόθεση είναι ότι έστω και τώρα, αργά, ενώθηκαν όλοι οι φορείς της πόλης, ιδιώτες και δημόσιοι φορείς, και δραστηριοποιήθηκαν στο να αλλάξουν κάτι. Δύσκολα θα αλλάξει κάτι, η απόφαση είναι λυμένη, αλλά από εδώ και πέρα να καταλάβουμε ότι πρέπει να προηγούμαστε των εξελίξεων και όχι να ερχόμαστε μετά για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Συνήθως σε τέτοιες εποχές που όλα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα, δεν μπορείς να διορθώσεις κάποια πράγματα αν όντως χαλάσουν. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και άλλοι φορείς προγραμματίζουν συσκέψεις με τη Fraport. Θέλουν να ρωτήσουν σχετικά με τις χρεώσεις που αναφέρει η Ryanair. Οι επαγγελματίες στον τουριστικό κλάδο είναι στην πρίζα γιατί βλέπουν τις επενδύσεις τους να κινδυνεύουν για ακόμη μια φορά. Πολλοί κάνουν λόγο για πλήρη καταστροφή γιατί πολλά από τα καταλήματα τα οποία φτιάχτηκαν με σκοπό να φιλοξενήσουν τουρίστες που ερχόταν με φτηνό εισιτήριο, με μια τσάντα στην πλάτη και είχαν λίγα χρήματα και νοικιάζανε κάποια διαμερίσματα και Airbnb, τώρα δεν θα έρθουν. Θα πάνε κάπου αλλού. Θα πάνε στα Βαλκάνια, θα πάνε στην Τουρκία, θα πάνε στην Ιταλία, αλλά όχι στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, φαίνεται πως παίρνει νέα τροπή το θρίλερ με τους εξαφανισμένους επιστήμονες που έχουν εργαστεί για την NASA στις ΗΠΑ και νομίζω ότι είναι ένα θέμα που δεν μπορεί πια να το κρύψουν, γιατί καθημερινά βγαίνουν θέματα, έχουν αρχίσει και μιλάνε και συνεργάτες των ανθρώπων που έχουν εξαφανιστεί, αλλά και μέλη της οικογένειάς τους. Τώρα καινούργια αποκάλυψη είναι ότι ένας από τους επιστήμονες πριν εξαφανιστεί, πριν χαθεί, είχε πει ότι με χτύπησαν με απόρριτο όπλο, το οποίο δοκιμαζόταν από το Πεντάγωνο. Και σήμερα το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε όντως ότι χρησιμοποιεί εξειδικευμένα ενεργειακά όπλα για άμυνα, τα οποία είναι υποδοκιμή. Αναμένουμε πάρα πολλές εξελίξεις. Φαίνεται ότι οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να δώσουν πληροφορίες γύρω από αυτές τις εξελίξεις και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μένει βέβαια να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Έρχεται η Ειρήνη με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα διορία Τραμπ στο Ιράν. Έχει μια εβδομάδα για να συμφωνήσει για τον τερματισμό του πολέμου. Ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρητού. Στόχος ήταν υψηλόβαθμος διοικητής της Χεσμπολά, δήλωσε ο Νετανιάχου. Συνάντηση Τσίπρα Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Επίκεντρο Διεθνής Εξελίξης και Θρησκευτική Διπλωματία. Απολογίες πρώην μελών διοικήσεων του ΟΑΣΤ για έσοδα από την απόσυρση λεωφορείων, ελεύθεροι ανεφόρων όσοι έδωσαν μέχρι στιγμής εξηγήσεις. Επεισόδια και διακοπή σε φιλανθρωπικό αγώνα στον Κορυδαλό. Στον πύργο 46χρονος μετέφερε νεκρό άνδρα στο νοσοκομείο μέσα στο πόρτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του. Αεροπλάνο που μεταφέρει τουλάχιστον έναν επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού προσγειώθηκε στο Άμστερνταμ. Εγκαινιάστηκε η 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Από αύριο ξεκινά η λειτουργία της. Αποτελεί πρόσφορο μείγμα για την ανταλλαγή ιδεών, δήλωσε Υπουργός Πολιτισμού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Ο ΔΕΗ Τούρο Βελάς επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Τούρο Βελάς 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ναι. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Είναι από τις ειδήσεις που δεν θες να μεταδώσεις. Ένα κοριτσάκι μόλις 20 μηνών έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τρίτης όταν πνίγηκε ενώ έτρωγε τσουρέκι στο σπίτι του στην Αίγινα. Ξαφνικά το παιδί άρχισε να δυσκολεύεται να αναπνεύσει. Ένα κομμάτι από το φαγητό που έτρωγε το τσουρέκι προκάλεσε απόφραξη στον αεραγωγό του, μετατρέποντας μια ήρεμη στιγμή σε έναν αγώνα δρόμου με τον χρόνο. Οι γονείς του σε κατάσταση πανικού το μετέφεραν έντρομοι στο κέντρο υγείας της Αίγινας. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό έπεσαν πάνω από το παιδί, έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή. Παράλληλα, κλήθηκε ιδιώτης γιατρός. Καταβλήθηκαν υπεράνθρωπες προσπάθειες ανάνυψης. Αμέσως στήθηκε και επιχείρηση διακομιδής με σκάφος του λιμενικού σώματος. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε εσπεσμένα στον Πειραιά. Εκεί ασθενοφόρο περίμενε ήδη, ενώ η αστυνομία βρισκόταν σε πλήρη ετοιμότητα για να φτάσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παίδων. Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες όλες αυτές που αναφέραμε και την κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων, η μικρή δεν τα κατάφερε. Μεταφέρθηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Επί 70 λεπτά προσπαθούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή και δεν τα κατάφεραν. Δεν μπορώ να φανταστώ μεγαλύτερο πόνο από αυτόν των δύο γονιών να χάνουν το μικρό τους παιδάκι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος. Δεν δέχομαι να μου πει κάποιος ότι ξέρεις, υπάρχει κάτι χειρότερο. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να χάσει το παιδί σου έτσι κιόλας. Έτσι. Φυσικά θα κρατηθούν οι γονείς για να δουν όλες τις συνθήκες από τις οποίες έγινε το δυστύχημα, το ατύχημα, και δεν θα δικαστούν οι άνθρωποι, δεν θα τους απαγγελθούν κατηγορίες, απλά είναι η τυπική διαδικασία. Καλή δύναμη ευχόμαστε, αν και είναι απλά μια ευχή. Δεν μπορείς να το ξεπεράσεις, δεν μπορείς να το ευχηθείς τίποτα αυτόν τον ανθρώπο. Θα συνεχίσουν να ζουν με αυτό το βάρος για μια ζωή.

Έχει γεμίσει το Facebook και το Instagram με φωτογραφίες που βάζουν ο κόσμος που θα πάει στο Metallica το Σάββατο, με το πώς ήταν όταν αγόρασαν το πρώτο τους δίσκο από το αγαπημένο του συγκρότημα 30 και 40 χρόνια πριν, και σχεδόν δεν τους γνωρίζεις. Χαίρονται πάρα πολύ που θα ξαναδούν το αγαπημένο του συγκρότημα, και μάλιστα ακούγεται ότι η Metallica είναι στα καλύτερά τους. Έρχονται με πάρα πολύ όρεξη και η περιοδία τους αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ εισιτηρίων που έχουν κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Άντε να ασχοληθούμε λίγο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και με το Ιράν, λες και βγάζουμε άκρη. Τελευταία ενημέρωση που είχαμε το απόγευμα ήταν ότι βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ζήτησαν από το Ιράν να δεσμευτεί ότι δεν θα συνεχίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα. Προσέφεραν σε αντάλλαγμα άρση του οικονομικού εμπάργου προς το Ιράν. Φυσικά δεν έλειψαν οι μαγκές και από τις δύο πλευρές. Ο Τραμπ είπε πως αν δεν συμφωνήσουν θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί και θα ισοπεδωθούν τα πάντα. Το Ιράν απάντησε ότι δεν πρόκειται να αφήσει ποτέ το πυρηνικό της πρόγραμμα, γιατί αυτή είναι η μόνη ασφάλεια που έχουν για το καθεστώς και το κόσμο του Ιράν, όπως λένε, για το μέλλον. Και είπαν αυτοί και απάντησαν οι άλλοι. Αργότερα είπαν οι Ιρανοί ότι αυτά που ζητάει οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απλά φαντασίες, δεν πρόκειται να εφαρμοστούν ποτέ. Ο Τραμπ είπε ότι σας δίνω ακόμη μια εβδομάδα διορία και μετά έρχεται η πλήρης καταστροφή. Γενικά η ζωή συνεχίζεται έτσι, με ανακοινώσεις από εδώ, ανακοινώσεις από εκεί. Το μόνο καλό ήταν ότι το πετρέλαιο έπεσε κάτω από τα 100 δολάρια σήμερα. Φυσικά μέχρι να ξαναβγεί να μιλήσει ο Τραμπ, και ανάλογα με τη διάθεση θα ξυπνήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Σημαντικό ρόλο στην αλλαγή του κλίματος στο Ιράν έπαιξε και η Κίνα. Επισκέφθηκε αξιωματούχους του Ιράν την Κίνα. Συζητήσανε το τι μπορεί να γίνει στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Η Κίνα ζήτησε να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ αμέσως, τώρα, χωρίς να ζητήσουν, χωρίς διαπραγματεύσεις πάνω σε αυτό. Ας ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και μετά θα συζητήσετε, είπε η Κίνα. Κάτι που ζήτησε και ο Εμμανουέλ Μακρόν σήμερα. Βέβαια, να πούμε ότι το Ιράν, το μοναδικό διαπραγματευτικό χαρτί που έχει στα χέρια του, είναι τα στενά του Ορμούς. Και αν γίνει αυτό που σχεδιάζουν, δηλαδή να βάλουν κάτι σαν διόδια, φανταστείτε το, η οικονομία πάλι θα πληγεί. Θα ανέβουν πάρα πολύ οι τιμές των προϊόντων που περνάνε από αυτή τη θάλασσα και μέχρι τώρα δεν πληρώναν κάτι.

Λοιπόν, διακοπή λειτουργίας της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης. Μ' αρέσει που λέμε βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης, αφού μία έχουμε προς το παρόν. Έχουμε λοιπόν διακοπή λειτουργίας για 15 μέρες στις 29 Μαΐου. Το ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών ο Νίκος Ταχιάος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Κατερίνας Νοτοπούλου σχετικά με το τι γίνεται με την επέκταση προς την Καλαμαριά. Η διακοπή θα γίνει με σκοπό τη διενέργεια δοκιμών για την ενοποίηση των δύο συστημάτων. Παράλληλα, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι ο ανάδοχος έχει υποβάλει τελευταίο αίτημα παράτασης με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της σύμβασης κατασκευής, δηλαδή να παραδοθεί το μετρό προς την Καλαμαριά, την 31 Ιουλίου του 2026. Και δόξα τω Θεώ να λέμε. Όπως είπε, δεν αποφεύγουμε να απαντήσουμε, να δώσουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, επειδή αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες αυτού του εγχειρήματος. Πρέπει όμως να αναγνωρίσετε ότι και εμείς περιμένουμε πώς και πώς να επεκταθεί το μετρό, να μπορούμε να πάμε και σε άλλες περιοχές, να μας εξυπηρετεί δηλαδή. Αυτός είναι ο σκοπός του μετρό, όχι να κάνουμε βόλτες, αλλά να εξυπηρετεί ανθρώπους που δουλεύουν σε άλλες περιοχές ή έρχονται από άλλες περιοχές προς το κέντρο.

Λοιπόν, είναι Τετάρτη. Αύριο βγαίνουν καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους και εμείς θα σας προτείνουμε μερικές. Αφού πρώτα σας πούμε τι έκανε ο Διάβολος Φοράει Πράντα, το δεύτερο κομμάτι της ταινίας. Έκοψε 74.528 εισιτήρια, έδωσε μικρή ανάσα στους κινηματογράφους, κινήθηκε κόσμος, πήγε κόσμος στους κινηματογράφους, γιατί περνάνε δύσκολα το τελευταίο διάστημα οι κινηματογράφοι. Και φυσικά η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, το Μάικλ, έκοψε 47.720 εισιτήρια. Πήγαν καλά οι κινηματογράφοι. Δύο αναμενόμενες ταινίες που φέραν κόσμο στις αίθουσες. Αυτή την εβδομάδα, για εμάς τους λάτρεις των 90's, βγαίνει το Mortal Kombat το 2. Έχω δει το τρέιλερ. Εγώ θα πάω να το δω έτσι κι αλλιώς. Ακόμα κι αν η ταινία δεν βλεπόταν, θα πήγαινα να το δω. Επειδή με αυτά τα μεγαλώσαμε, με αυτά τα παιχνίδια στα ηλεκτρονικά, με αυτά μεγαλώσαμε, πρέπει να το δούμε. Έτσι είναι. Αλλά η ταινία είναι καλή. Και το λένε άνθρωποι που βλέπουν τέτοιου είδους ταινίες. Mortal Kombat, λοιπόν, κρατήστε το ένα. Βγαίνει ένα πολύ ωραίο μουσικό ντοκιμαντέρ για την Billie Eilish. Και το λέω αυτό γιατί το σκηνοθετεί ο James Cameron. Αν δεν το σκηνοθετούσε ο James Cameron, δεν θα του έδινα καθόλου σημασία. Αλλά για να αναλάβει ο σπουδαίος αυτός σκηνοθέτης να μπει πίσω από την κάμερα για να καταγράψει μια συναυλία της

Billie Eilish και τα παρασκήνια, κάτι καλό έχει βγει. Οπότε μπορείτε να το δείτε και αυτό. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, λέγεται η ταινία. Τι άλλες ταινίες κυκλοφορούν αύριο? Είναι το Hokum που λένε ότι είναι πάρα πολύ καλό. Είναι μια ταινία τρόμου. Ο Ιρλανδός σκηνοθέτης ο Νταμιάν Μακάρθι, που είχε γυρίσει μια ταινία που έκοψε πολλά αισθητήρια, το Ντότητα, επιστρέφει με ένα νέο κινηματογραφικό εφιάλτη. Ένας συγγραφέας ταξιδεύει σε ένα απομακρυσμένο μέρος της Ιρλανδίας για να σκορπίσει τις τάχτες των γονιών του, αγνοώντας ότι το πανδοχείο που θα μείνει είναι στοιχειωμένο. Αν σας αρέσουν αυτές οι ταινίες, λένε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ταινία, δομημένη από την αρχή μέχρι το τέλος και με πάρα πολύ καλό και ενδιαφέρον τέλος. What are you looking at? Πέρασε η ώρα, έρχεται η Ειρήνη να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο ΟΒΑΛ γραφείο του Λευκού Οίκου, εκτίμησε πως είναι πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν μετά από τις πολύ καλές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στο τελευταίο 24ωρο. Νωρίτερα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με δημοσιογράφο του Fox News, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι σε μία εβδομάδα θα έχει επέλθει συμφωνία με το Ιράν πάνω στο μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός άνοιξε πύρ εναντίον ενός δεξαμενόπλου με ιρανική σημαία, το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών που έχουν υποβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο να χρηστεύσει το σύστημα πλοήγησής του, ανέφερε η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X. Το Ισραήλ έπληξε σήμερα το βράδυ τα νότια προάστια της Βηρυτού. Πρόκειται για την πρώτη αεροπορική επιδρομή από τότε που τέθηκε σε ισχύ εκεχηρία στις 17 Απριλίου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός στόχευσε υψηλό βαθμό διοικητή της Χεσμπολά. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα υπογράμμισαν πως οι διπλωματικές σχέσεις και οι αμυντικές συνεργασίες τους αποτελούν θέματα εθνικής κυριαρχίας, απορρίπτοντας τις κατηγορίες της Τεχεράνης ότι οι συνεργασίες του Αμπού Ντάμπι με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνιστούν απειλή για την ασφάλεια και τα συμφέροντα του Ιράν. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων σήμερα στη λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Παρά την εκεχηρία που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο του 2025, τα Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας δεν έχουν σταματήσει. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε πως έχει προειδοποιήσει τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι έτοιμες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό τους σε περίπτωση που διαταχθούν μαζικά πλήγματα στην Ουκρανική πρωτεύουσα, ως αντίπεινα εφόσον η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στη Μόσχα για τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τις διεθνείς εξελίξεις και ζητήματα θρησκευτικής διπλωματίας αλλά και περιβαλλοντικής προστασίας συζήτησε με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια συνάντησής του στο πλαίσιο της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα. Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρει τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την ιστορική σημασία ομιλία του στη Βουλή, ενώ αναφέρθηκε και στις διεθνείς εξελίξεις στη Γάζα, στην Ουκρανία, στο Ιράν και στο Λίβανο. Σήμερα ο λαός έχει ανάγκη να απαλλαγεί και από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική και φυσικά από όλους τους επίδοξους διαχειριστές της, οι οποίοι σημειωτέων έχουν βγει ξανά στη γύρα για να παγιδεύσουν τις εργατικές λαϊκές συνειδήσεις, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας κατά την ομιλία του σε συγκέντρωση του κόμματός του στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας για την 90η επέτειο της εργατικής εξέγερσης τον Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη. Η προσπάθεια για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού αποτελεί ιστορική ευθύνη που ασκείται με συνέπεια, ανυφαλιότητα και πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Δημόσιας Τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κώστας Φυτήρης, απευθυνόμενος σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς της Θεσσαλονίκης, στην ετήσια εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους ήρωες του Κυπριακού Αγώνα 1955-1959, απόψε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εξηγήσεις στην τρίτη δική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης δίνουν πρώην μέλη διοικήσεων του ΑΣΤ, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε δίωξη για απάτη από κοινού και κατ' εξακολούθηση κατά του δημοσίου. Η διαδικασία ξεκίνησε και απολογήθηκαν ήδη 5 πρόσωπα που αφέθηκαν ελεύθερα άνευ περιοριστικών όρων. Η δικογραφία που έφτασε στην ανακρίτρια αφορά τη διαχείριση των οικονομικών του οργανισμού την περίοδο 2003-2014 και εστιάζει στα έσοδα από την απόσυρση λεωφορείων ως παλιοσίδερα. Για τα παλιά αυτά λεωφορεία, γύρω στα 400, ο ΑΣΤΙΣ έπραξε πάνω από 850.000 ευρώ, ποσό που σύμφωνα με τη δικογραφία δεν καταγράφηκε ως έσοδο, αλλά μεταφέρθηκε σε αποθεματικό, αλλοιώνοντας την οικονομική εικόνα του ΟΑΣΤ. Ένα αεροπλάνο που μεταφέρει τουλάχιστον έναν επιβάτη του κρασγερόπλου, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταίου, προσγειώθηκε απόψε στο Άμστερνταμ. Το δεύτερο αεροασθενοφόρο που κατευθύνονταν στην Ολλανδία προσγειώθηκε νωρίτερα για τεχνικούς λόγους στα Κανάρια νησιά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας, θα χρειαστεί να σταλεί άλλο αεροσκάφος για να παραλάβει τους δύο ασθενείς που επέβαιναν σε αυτό. Ως το εμβληματικότερο γεγονός της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και μία από τις σημαντικότερες πύλες επικοινωνίας της πόλης με τα εκδοτικά τεκτενόμενα στον κόσμο, χαρακτήρισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, της οποίας τα εγγένεια πραγματοποίησε νωρίτερα και η λειτουργία της θα αρχίσει από αύριο έως και την Κυριακή στα περίπτερα 12, 13, 14 και 15 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις μεσημβρινές ώρες, προβλέπονται αύριο για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Δέκατο πέμπτο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
5: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
6: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
7: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει,
4: που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
8: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα την νυχτερινή βάρδια. Πάμε να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. Αυτή την ώρα λοιπόν αγωνίζεται Bayern και Paris Saint-Germain για το Champions League, για το ποιος θα πάει να παίξει με την Arsenal στον τελικό. Η Bayern χάνει με 0-1. Μπορεί να έχει μπει ένα γκολ, αλλά θα μπορούσαν άνετα να έχουν μπει 3 και 4 γκολ. Είναι πάνω κάτω η μπάλα. Παίζουν καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Είναι σχεδόν αλάνθαστη. Δηλαδή οι μπάλες πάνε ακριβώς στα πόδια των ποδοσφαιριστών. Δεν νομίζω ότι έχω δει πιο ταλαντούχες ομάδες τα τελευταία 5-6 χρόνια από αυτές τις δύο. Νωρίτερα για το GPL, το πρωτάθλημα του μπάσκετ στην Ελλάδα, ο ΠΑΟΚ χωρίς να πατήσει καν το πόδι στον Γκάζι κέρδισε το Περιστέρι εκτός έδρας με 72-77 και πάει να ξεκουραστεί και να περιμένει τον Παναθηναϊκό για να δούμε τι θα κάνει από τις θέσεις 4-1. Ο Παναθηναϊκός που σήμερα περίμενε να κερδίσει το παιχνίδι και να πάει και αυτό στο Final Four όπως πήγε χθες ο Ολυμπιακός, αλλά δεν τα κατάφερε, έχασε με 87-91. Η Βαλένθια ήταν πάρα πολύ εύστοχη, τρομερά ποσοστά ευστοχίας. Προσπάθησε στο δεύτερο ημίχρονο Παναθηναϊκός, έκανε αντεπίθεση, αλλά δεν έφτασαν οι δυνάμεις και έτσι ιτήθηκε με 4 πόντους. Αύριο ρίχνεται στη μάχη για ένα ακόμη ευρωπαϊκό τρόπεδο στο μπάσκετ η ΑΕΚ. Ξεκινάει το Final Four του Champions League της FIBA. Αγωνίζεται στις 10 η ώρα απέναντι στην Ουνικά Χαμάλαγα, μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, αλλά η ΑΕΚ ξέρει να κερδίζει αυτά τα παιχνίδια. Το έχει στο DNA της και έχει έναν καταπληκτικό προπονητή, μια αλεπού των πάγκων, όπως λέγεται ο Σάκοτα. Και

Λοιπόν, φαίνεται πως ο Αταμάν και στην Ευρώπη τσατίζεται εύκολα, νευριάζει εύκολα, γιατί πιάστηκαν στα χέρια με τον Πέδρο Μαρτίνεθ και αποβλήθηκαν και οι δύο προπονητές. Και ο προπονητής Βαλένθια και ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Οι διαιτητές τους απέβαλαν στο 3ο δεκάλεπτο, στο 27ο λεπτό. Αυτά καλά είναι να μην συμβαίνουν, γιατί φανταστείτε ένα γήπεδο που βράζει, που έχει την αγωνία του με 20.000 κόσμο, να βλέπει τους ανθρώπους οι οποίοι είναι επαγγελματίες και πληρώνονται γι' αυτό να βγαίνουν εκτός αυτού. Τι μπορεί να προκαλέσει αυτό το πράγμα? Οι επαγγελματίες παίχτες πρέπει να ξέρουν να συγκρατούν τα νεύρα τους. Λοιπόν, 6 Μαΐου σήμερα γιορτάζει ο Σεραφείμ, η Σεραφίνα, ο Ιώβ και η Ιωβία. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1889 ανοίγει το κοινό στο Παρίσι, για το κοινό στο Παρίσι, ο πύργος του Άιφελ για πρώτη φορά. Το 1980, ευλογημένη μέρα, φοράει για πρώτη φορά ο Νίκος Γκάλης τη φανέλα της εθνικής μας ομάδας στο μπάσκετ. Το 1915 έρχεται στη ζωή ο σκηνοθέτης Orson Welles, σκηνοθέτης θεάτρου και κινηματογράφου, γνωστό για την ταινία του Πολίτης Κέιν, η οποία για πολλούς είναι η καλύτερη ταινία όλων των εποχών. Γενέθλια έχει σήμερα ο Λάκης Λαζόπουλος, γεννήθηκε το 1956. 5 χρόνια μετά έρχεται στη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός, παραγωγός και σκηνοθέτης ο George Clooney. Έχει βραβευτεί με Όσκαρ για το ρόλο του στην ταινία Σιριάνα. Σαν σήμερα το 1919 πεθαίνει ο συγγραφέας του θαυμαστού μάγου του Oz, ο Frank Baum. Το 1992 φεύγει από τη ζωή η Marlene Dietrich, η θρηλυκή Γερμανίδα ηθοποιός και σύμβολο του παλιού Hollywood. Με τον εμβληματικό ρόλο στο Γαλάζιο Άγγελο καθιερώθηκε ως femme fatale του κινηματογράφου. Το 2000 πεθαίνει ο Στέλιος Άνεμοδουράς, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης που σφράγισε τη λαϊκή κουλτούρα με τη δημιουργία του μικρού ήρωα. Διάβαζα μικρό ήρωα. Σαν σήμερα το 1940, Τζον Στάιμπεκ τιμάται με το βραβείο Πούλτζερ για το εμβληματικό μυθιστόρημα του «Τα σταφύλια της οργής». Και όπως είπαμε και χθες, το 1965 σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, οι μιμεθυσμένοι, ο Keith Richards και ο Mick Jagger, γράφουν το τραγούδι που απογείωσε τις Rolling Stones, τον ύμνο «Το Satisfaction». Περνάει γρήγορα η ώρα σήμερα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκτίμησε πως είναι πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Έχει διορία μία εβδομάδα να απαντήσει, είπε. Τουλάχιστον 6 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη Γάζα. Ο γιος του Χαλίλ Αλχάγια, ηγετικού στελέχους της Χαμάς, είναι μεταξύ των τραυματιών. Συνάντηση Τσίπρα Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Επίκεντρο Διεθνής Εξελίξης και Θρησκευτική Διπλωματία. Απολογίες πρώην μελών διοικήσεων του ΟΑΣΤ για έσοδα από την απόσυρση λεωφορείων. Ελεύθεροι ανεφόρων όσοι έδωσαν μέχρι στιγμής εξηγήσεις. Νεκρός εντοπίστηκε χθες το βράδυ στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ένας 47χρονος αγνοούμενος. Είχε καταπλακωθεί από τετράτροχο όχημα το οποίο είχε ανατραπεί. Αεροπλάνο που μεταφέρει τουλάχιστον έναν επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού προσγειώθηκε στο Άμστερνταμ. Εγκαινιάστηκε η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη και από αύριο ξεκινάει η λειτουργία της. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της R3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην R3.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Σας λέει τίποτα το όνομα Πάπε Σέικ? Ακόμη και εγώ που είμαι ο παδός του Άρη, δεν μου θυμίζει κάτι. Είναι ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε, σενεγαλέζος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε το 2022 στον Άρη σε 14 παιχνίδια. Έφυγε τον Ιανουάριο ελεύθερο. Αγωνίστηκε για 14 παιχνίδια και έφυγε ελεύθερο τον Ιανουάριο. Και γιατί τον αναφέρουμε? Γιατί έδωσε μια συνέντευξη σε ισπανικά μέσα και είπε ότι οπαδοί της ομάδας μπήκαν με πιστόλια στα αποδυτήρια και μας απειλούσαν ότι αν δεν κερδίσουμε θα σας σκοτώσουμε. Συγκεκριμένα είπε: στην Ελλάδα μπήκαν στα αποδυτήρια με πιστόλια, ήταν ντέρμπι, έπρεπε να κερδίσουμε. Μπήκαν, λέει, λίγο πριν το δεύτερο ημίχρονο. Μας είπαν οι οργανωμένοι: αν δεν κερδίσετε, όταν σας δούμε στον δρόμο ή σε εστιατόριο, θα σας διαλύσουμε. Σήκωναν τις μπλούζες και έβλεπε τα πιστόλια. Αυτά είπε ο Σέικ σε συνέντευξη. Απάντησε η ΠΑΕ Άρης, είπε ότι όλα αυτά είναι ψέματα, δεν έχουν συμβεί ποτέ, και συγκεκριμένα για τον παίχτη αυτό λέει ότι έβγαινε κάθε βράδυ έξω και τον μαζεύανε μεθυσμένο το πρωί. Δεν είναι η πρώτη φορά που γινόμαστε διεθνώς ρεζίλοι με κάποιες δηλώσεις ποδοσφαιριστών που πέρασαν από τη χώρα μας. Μην ξεχνάμε ότι πριν από ένα περίπου χρόνο ένας Σουηδός που είχε περάσει και από τον Άρη, Μπακ ήταν, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά και από τον Ολυμπιακό Βόλου, είχε δηλώσει σε σουηδικό μέσο ότι κάποιοι αγώνες στην Ελλάδα είναι στημένοι.

Λοιπόν, κάτι έχει η Θεσσαλονίκη και προκαλεί τέτοιες ειδήσεις, αλλιώς δεν εξηγείται. Ένας 48χρονος Σέρβος μοναχός αισθάνθηκε έναν πόνο στο στήθος, φοβήθηκε ότι ήταν έμφραγμα. Πήγε στο λιμάνι της Ουρανούπολης και από εκεί τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ για να τον πάει στο νοσοκομείο Πολυγύρου και να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Λίγο πριν φτάσουν, λύνεται από το κρεβάτι που τον είχαν, βγάζει τη ζώνη, ανοίγει τις πόρτες του ασθενοφόρου και πηδάει στο δρόμο. Εγκινήσει το ασθενοφόρο. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί σοβαρά. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Οι δύο διασώστες που ήταν στο πίσω μέρος του ασθενοφόρου έμειναν έκπληκτοι, δεν το περίμεναν. Συνελήφθησαν μάλιστα και τα δύο μέλη του πληρώματος του ΕΚΑΒ με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια. Με εντολή εισαγγελέα, οι συλληφθέντες αφέθηκαν λίγες ώρες μετά ελεύθεροι, ενώ η αστυνομική προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Περιμένουν οι άνθρωποι να συνέλθει ο μοναχός για να το ρωτήσουν για ποιο λόγο έφυγε από το ασθενοφόρο. Πήδηξε εν κινήσει άνθρωπος που πριν λίγες ώρες ένιωθε πόνο στο στήθος και φοβήθηκε ότι θα πάθει έμφραγμα. Απίστευτα πράγματα.

Λοιπόν, πάμε στην Ιταλία και στη Τζόρτζια Μελόνι, η οποία προχώρησε σε μια πολύ τολμηρή κίνηση. Ανέβασε στα social media της μια φωτογραφία της με εσώρουχα. Και πριν νομίζετε ότι τα έχει χάσει η Τζόρτζια Μελόνι, δεν ήταν αυτή. Ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Είχε επεξεργαστεί, είχαν βάλει σε ένα ξένο σώμα το πρόσωπο της Πρωθυπουργού της Ιταλίας. Και γιατί το έκανε αυτό? Το έκανε για να προειδοποιήσει τον κόσμο ότι δεν πρέπει να πιστεύει ό,τι βλέπει και πρέπει να ψάχνει καλύτερα κάποια πράγματα στο διαδίκτυο. Τα deepfakes είναι ένα επικίνδυνο εργαλείο γιατί μπορούν να εξαπατήσουν, να χειραγωγήσουν και να επηρεάσουν οποιονδήποτε. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τζόρτζια Μελόνι παθαίνει κάτι τέτοιο. Πριν 5 χρόνια νομίζω, ή 5 ή 4, δεν θυμάμαι ακριβώς, είχε χρησιμοποιηθεί το πρόσωπό της σε ένα ψεύτικο βίντεο που δημοσιεύτηκε σε πορνογραφικό ιστότοπο. Για την εν λόγω υπόθεση, η Μελόνι ακολούθησε την νομική οδό. Καταδικάστηκαν αυτοί που το έκαναν, αλλά δεν ζήτησε την ποινική τους δίωξη. Το έκανε απλά για να παραδειγματίσει τον κόσμο. Τα φαινόμενα deepfakes αρχίζουν και αυξάνονται πάρα πολύ, ιδιαίτερα σε νεαρές ηλικίες, όπου πέφτουν τα παιδιά θύματα εκβιασμών, δηλαδή απειλούν μαθητές σε σχολεία ότι αν δεν τους δώσουν χρήματα ή αν δεν κάνουν κάποια άλλα πράγματα, ότι θα κυκλοφορήσουν κάποια βίντεο ψεύτικα, ξαναλέω, απλά το πρόσωπο σε κάποιο άλλο κορμί, και έτσι τα παιδιά πέφτουν θύματα εκβιασμών.

Λοιπόν, όσοι περιμένατε να σταματήσουν οι βροχές για να πλύνετε το αυτοκίνητό σας, κάντε λίγο υπομονή, γιατί την Παρασκευή θα έχουμε σκόνη που έρχεται από τη Βόρεια Αφρική και λασποβροχές. Θα είναι πολύ σύντομες, αλλά θα κάνουν τη ζημιά τους. Νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, λοιπόν, αναμένουμε λασποβροχές, οπότε κάντε υπομονή. Πλύντε το Σαββατοκύριακο ή ακόμη καλύτερα, πάντε μια εκδρομή το Σαββατοκύριακο, λερώστε το ακόμη περισσότερο και πλύντε το μια και έξω τη Δευτέρα. Την Κυριακή ετοιμάστε τα μαγιό σας, γιατί θα χτυπήσει ο υδράργυρος στους 30 βαθμούς. Ιδανική μέρα για να κάνετε το πρώτο σας μπάνιο και την πρώτη σας ηλιοθεραπεία. Καιρός ήταν, αγανακτήσαμε με το κρύο και τις βροχές. Ήταν μια πολύ ωραία Τετάρτη, πέρασε γρήγορα η ώρα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Ανδρέα Κοράνη που ήταν στον ήχο και βρόντισε όλα να πάνε καταπληκτικά. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 10. Θα είμαστε εδώ, η νυχτερινή βάρδια. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σας εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκτίμησε πως είναι πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, καθώς, όπως είπε, η Ουάσιγκτον είχε πολύ καλές συνομιλίες με την Τεχεράνη το τελευταίο 24ωρο. Παράλληλα, μιλώντας στο Fox News, ρωτήθηκε ποιο θα μπορούσε να είναι το χρονικό πλαίσιο για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ σχετικά με ένα μνημόνιο κατανόησης που θα θέσει οριστικό τέλος στον πόλεμο μεταξύ τους, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να απαντά μία εβδομάδα. Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινές Υπηρεσίες Ασφαλείας αντιτίθενται ομόφωνα σε μια συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν, θεωρώντας ότι θα αποτελούσε καταστροφή για το Ισραήλ, όπως δήλωσε πηγή των Υπηρεσιών Ασφαλείας στην εφημερίδα Haaretz. Η ομάδα αεροπλανοφόρων της Γαλλίας κινείται νότια της διόρυγας του Σουέζ και εισέρχεται στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο προετοιμασίας για μια ενδεχόμενη γαλλοβρετανική αποστολή στα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ανάμεσα στους τραυματίες και ο γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε σήμερα πως έχει προειδοποιήσει τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι έτοιμες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό τους σε περίπτωση που διαταχθούν μαζικά πλήγματα στην Ουκρανική πρωτεύουσα, ως αντίπεινα εφόσον η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στη Μόσχα για την νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν οι ηγέτες της Ιορδανίας, της Ελλάδας και της Κύπρου σε κοινό ανακοινωθέν για την πρόοδο της συνεργασίας τους, σημειώντας ταυτόχρονα και την ανησυχία τους για την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, τονίστηκε η δέσμευση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης που είχε λάβει η χώρα από ευρωπαϊκές χώρες θα πραγματοποιήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη στο Reuters. Όπως ανέφερε, μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κοντά στο 130% του ΑΕΠ έως το 2027. 15χρονη έπεσε από δύσβατο σημείο ύψους περίπου 50 μέτρων στη διόρυγα της Κορίνθου. Σύμφωνα με το λιμενικό, η ανήλικη κατέληξε στη θάλασσα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η ίδια κατάφερε να βγει μόνη της από το νερό, ενώ στο σημείο έσπευσαν περαστικοί προκειμένου να τη βοηθήσουν μέχρι την άφιξη των αρχών. Η 15χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή πρώτων βοηθειών και ιατρικών εξετάσεων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να διακομιστεί σε νοσοκομείο παιδών στην Αθήνα για περαιτέρω νοσηλεία και παρακολούθηση της κατάστασής της. Στον εντοπισμό 2 λεμβών και στην περισυλλογή 96 αλλοδαπών προχώρησε πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή Καλή Λιμένες στην Κρήτη. Οι λέμβοι εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνιο, όπου θα ακολουθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και παροχής συνδρομής από τις αρμόδιες αρχές. Εξηγήσεις στην τρίτη ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης δίνουν πρώην μέλη διοικήσεων του ΟΑΣΤ, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε δίωξη για απάτη από κοινού και κατ' εξακολούθηση κατά του δημοσίου. Η διαδικασία ξεκίνησε και απολογήθηκαν ήδη 5 πρόσωπα που αφέθηκαν ελεύθερα άνευ περιοριστικών όρων. Η δικογραφία που έφτασε στην ανακρίτρια αφορά τη διαχείριση των οικονομικών του οργανισμού την περίοδο 2003-2014 και εστιάζει στα έσοδα από την απόσυρση λεωφορείων ως παλιοσίδερα. Για τα παλιά αυτά λεωφορεία, γύρω στα 400, ο ΟΑΣΤΙΣ έπραξε πάνω από 850.000 ευρώ, ποσό που σύμφωνα με τη δικογραφία δεν καταγράφηκε ως έσοδο, αλλά μεταφέρθηκε σε αποθεματικό, αλλοιώνοντας την οικονομική εικόνα του ΟΑΣΤ. Νεκρός εντοπίστηκε χθες το βράδυ βορειοανατολικά της χερσαίας ζώνης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης ένας 47χρονος αγνοούμενος. Είχε καταπλακωθεί από τετράτροχο όχημα το οποίο είχε ανατραπεί. Από το κεντρικό λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης που διενεργεί και την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις μεσήβρινες ώρες προβλέπονται αύριο για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.